0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Θείος έρος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων, ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μίμην. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο...

του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο είναι και γύρω μας πληθαίνουν. Αυτή δε εστίν η κρίση ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αδελφοί μου, ας ευχόμαστε ολόψυχα κανείς να μην πορευθεί εις Ανάστασιν Κρίσεως ως πράξα στα φαύλα, να συγκαταρρυθμιθούμε με αυτούς τους ευλογημένους αγαθοποιούντες που θα πορευθούν εις Ανάστασιν Ζωής, επειδή αγάπησαν με το βίωμά τους το αληθινό φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

Τέτοιες ευλογημένες ψυχές είναι οι μπροστάριδες μας. Οι άνθρωποι της οδύνισμα και της ελπίδας που βαφτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής. Ζητάμε συνεχώς να προσεύχονται για μας και στα πετάγματά τους εκεί προς τα ουράνια λιμάνια που έχουν ρηγμένες της αιώνιας ελπίδας τους στις άγκυρες να περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής να μας μεταδίδουν, να μας χαρίζουν λίγη υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη και χαρά από την αληθινή χαρά τους την πονεμένη. Τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας στους συνεργάτες της εκπομπής, σε όλους τους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων εκεί που η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση στα προγράμματα των ραδιοφώνων, των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών προγραμμάτων και των ραδιοφώνων της ευλογημένης ομογένειας. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Γυρεύω φως, στο σκοτάδι να δω, σφαλισμένα τα μάτια με τον ήλιο να λάμπει. Γυρεύω φως, στο σκοτάδι να δω, τυφλό πάνι δεμένο περιμένει για να βγει. Κι ήρθες εσύ που αγαπάς ως Θεός, τα δεμένα να λύσεις, να μου λάμψεις τη μέρα. Κι ήρθες εσύ, έρωτας μανικός, κλειδωμένα να ανοίξεις, να με πας στο πιο πέρα. Γυρεύω φως, στο σκοτάδι να δω, μου βαφτίσαν το ψέμα ως την μόνη αλήθεια. Γυρεύω φως, στο σκοτάδι να δω, να σωπάσω προστάζουν, να μην ψάχνω βοήθεια. Κι ήρθες εσύ που αγαπάς ως Θεός, τα δεμένα να λύσεις, να μου λάμψεις τη μέρα. Κι ήρθες εσύ, έρωτας μανικός, κλειδωμένα να ανοίξεις, να με πας στο πιο πέρα.

αδέξια στιχουργήματα μέσα από την ταλαίπωρη ψυχή μας. Ίσως κάποτε να ντυθούν, ίσως και να έχουν ήδη ντυθεί με μια μουσική, να ταξιδεύει σαν προσευχή εκεί ψηλά προς το θρόνο του αγαπημένου νυμφίου. Ακούγοντας τις μουσικές κάποιου που κάποτε ερωτεύτηκε ξαφνικά τον Χριστό. Ο Σταμάτης σε μια σκοτεινή περίοδο της ζωής του, όταν πάλευε με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, βρήκε τον Χριστό, τον ερωτεύτηκε και με την πίστη σε εκείνον βοηθήθηκε να ξεφύγει. Μιλάμε για τον Σταμάτη Σπανουδάκη, τον μεγάλο μας αυτό συνθέτη, τον αδελφό μας τον Σταμάτη. Ήταν ροκά στην Αγγλία, νόμιζε όπως ο ίδιος λέει ότι θα γίνει ροκστάρ και έφαγε τα μούτρα του. Όταν τελείωσε ο κύκλος του ροκ, πήγε στη Γερμανία, σπούδασε σε αυστηρό κολέγιο μουσική και εκεί έγινε η μεταστροφή του στον Χριστό. Εκεί ερωτεύτηκε τον Κύριο. Πριν από αυτόν τον έρωτα υπήρξε μια δύσκολη περίοδος με ουσίες. Σκεφτόταν ακόμα και την αυτοκτονία με τη γυναίκα του, την Τόρη. Κάποιος του μίλησε για τον Χριστό. Στην αρχή γέλασε. Όταν έφτασε στα πολύ μαύρα σκοτάδια, άρχισε να του μιλάει, να μιλάει στον Χριστό και του είπε «Αν υπάρχεις, δείξ' το μου και εγώ θα σ' ακολουθήσω». Και του το έδειξε. Δεν εξηγείται με λόγια αυτό, λέει ο ίδιος. Την επόμενη στιγμή πίστευα πως υπάρχει. Παράτησα τις σπουδές. Μια Κυριακή είπα δεν αντέχω άλλο και πήγα σε μια μικρή εκκλησία. Πέφτω κάτω στη λειτουργία και αρχίσω να κλαίω και να λέω «Θέλω τον Χριστό, θέλω τον Χριστό». Και προσευχηθήκαμε όλοι μαζί. Σηκώθηκα και ήμουν χριστιανός. Έπειτα διάβαζα τη βίβλο 2 μήνες χωρίς να κουνιέμαι από το σπίτι. Και βρήκα απαντήσεις σε όλα.

Θα ευχαριστήσουμε τον αδελφό μας τον Σταμάτη που πολλαπλασίασε το ταλαντό του και το έκοψε αντίδωρο σε μεριαρρύθμιτα κομμάτια, που έφτιαξε με την δεκάχορδη ψυχή του μουσικά αριστουργήματα. Τέτοιες μελωδίες ακούμε στη σημερινή εκπομπή. Μέσα στην μοναδική τους απλότητα αυτές οι αγγελικές μελωδίες ταξιδεύουν εδώ και χρόνια στο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Και όχι μόνο. Λόγια ανυπόδητων γεροντάδων, ταπεινών Αγίων του Θεού, φωνών και σιωπών ενετικών προς τον Κύριον των δυνάμεων. Να του πούμε το ευχαριστώ που δεν φοβάται ποτέ να ομολογήσει τον Χριστό μας έμπροσθεν των ανθρώπων, που τυπώνει στο σώμα του το σημείο του Σταυρού σε κάθε περίσταση και κυρίως δημοσία, που γεμίζει με ελπίδα τις καρδιές μας, που δίνει πάντα αφορμή για προσευχή και μυστική ένωση με το Θείο και το Αιώνιο. Για όλα αυτά θέλουμε να σου πούμε το ευχαριστώ, αδελφέ μας, Σταμάτη. Είσαι από αυτούς που μπορούν να μιλήσουν με το βίωμά τους για τον Θείο έρωτα.

Γιατί αδελφοί μου είναι απερίγραπτος με λέξεις αυτός ο έρωτας. Σαν σαγίνη και μαγνήτης, σαν ζεστή αγκαλιά της μάνας, μόλις αντικρίσει ο άνθρωπος το πρώτο του φως. Σαν πηξίδα και δρόμος ηλιόφωτος να σε οδηγεί στην πιο ψηλή κορυφή. Σαν δροσιά που απομακρύνει το καύμα. Σαν βάλσαμο που επουλώνει την πληγή. Σαν δάκρυ που ξεπλένει ρήπους ως χθες ακαθάριστους. Σαν μέλι που αν δεν γευτείς, πώς έπειτα να εκφράσεις την γλυκύτητά του. Όσοι τον ένιωσαν, σαν τον σταμάτη τον αδελφό μας, αναγεννήθηκαν, πέταξαν, ελευθερώθηκαν. Νέοι αιώνιοι του ληστή και της Αιγυπτίας ομότροποι και ομόψυχοι. Οι ερωτευμένοι με τον εμφύο Χριστό στην μπαστάδα του ουρανού. Γίνονται ποιητές που δοξολογούν, αγγελόφωνοι μελωδί που υμνολογούν. Χωρίζουν τη ζωή τους το πριν και το μετά. Το πριν τους μελαγχολεί, το μετά τους γεμίζει με εκστατικό ενθουσιασμό μα και με ταπείνωση. Γνωρίζουν δα πόσο εύκολη είναι η επιστροφή στα δυσόδη λερά και στα αδιάλυτα σκοτάδια, στις ανοιχτές πληγές τις θανάσιμες. Θείος έρος, όπλο του φωτός που αντιστέκεται και κερδίζει μάχες με τον αόρατο πολεμήτορα. Από το άσμα ασμάτων κραυγάζουν στο σωτήρα. Εύρον όνει γάπησεν η ψυχή μου. Εκράτησα αυτόν και ουκ αφήσω αυτόν.

Το μότιτλο με την εκπομπή «Κείμενό μας» μπορείτε να το βρίσκετε και στο ιστολόγιο της εκπομπής. Ο αδελφός μας ο Ελισσαίος ο Καπαδόπουλος που εκφράζεται ποιητικά πάντοτε για τον ερωτά του. Έγραψε κάτι εξαιρετικό και θα σας το διαβάσουμε ευθύς αμέσως. Μια από τις αμέτρητες ποιητικές του αναπνοές. Ο έρωτας για τον Χριστό απού δεν εξηγείται, αρπάζει στα ουράνια ψυχή που συγκινείται. Ο έρωτας για τον Χριστό αστήρευτη κρίνει, απού δροσίζει τον ντουνιά μες των καιρών τη δίνει. Ο έρωτας για τον Χριστό, ο πηγαίος δοτικός, πηξίδα είναι της ζωής, έμπιστος ο οδηγός. Ο έρωτας για τον Χριστό πλάθει την καρδιά θερμή, κατακρεμνίζει σύνορα που την κάμουνε στεγνή. Ο έρωτας για τον Χριστό σαλάβα παρασέρνει, τα πάντα μπρος στο διάβα του ψυχές διασαλεύει. Ο έρωτας για τον Χριστό φεγγοβολά με λάμψη, που φρόνημα το κοσμικό δεν μπορεί να κάμψει. Ο έρωτας για τον Χριστό είναι που σαγηνεύει και τις καρδιές των χριστιανών σαν χάδι γαλινεύει. Ο έρωτας για τον Χριστό νικά τόπο και χρόνο και γίνεται το βάλσαμο στον χριστιανών τον πόνο. Ο έρωτας για τον Χριστό υπερνικά τη φύση, νόμους, αναγκαιότητες, τα πάθη και τα μίση. Γίνεται πλέον ο Χριστός της καρδιάς ο εραστής, που αναγεννά το πνεύμα μόλις θα τον σεβαστείς. Του Αγίου ερωμένος είναι μόνον ο Χριστός, αναπλάθει την καρδιά του, ίδιος με Αυτόν, φτιστός.

αγνώστου αδελφού λόγος περί της θείας αλλοιώσεως αυτός που ακολουθεί. Έθελξας Χριστέ πόθο την καρδίαν μου και ηλίωσας το είναι μου το θείο σου έρωτη. Της δύναται να διηγηθεί την αλλοίωσιν αυτήν. Ο νους αδυνατεί, η γλώσσα φτωχαίνει, αλλά η καρδία αναβλύζει ως πηγή αθάνατος. Ήλθες ως φως εν το σκότι μου κι εγώ, ως σίδηρος ενώπιον του πυρός ηλιώθην. Έλειωσαν τα δεσμά της ακηδείας, εξέλιπον οι φόβοι και η ψυχή εχόρευσεν επί τη αγάπη σου. Ο κόσμος όλος εμικρύνθη και εσύ έγινες το παν, έρος ουράνιος, πυρ κατά φλέγων, αλλά μη κατά καίων. Γλυκίτης ανεκλάλητος, αλλά και πληγή ανίατος. Ως της γευθύσαι, αποθνίσκη προς τον κόσμον και ζήν μόνον είσαι. Ως νύμφη σεμνή η ψυχή καταφυλεί τα ίχνη σου και ως αδελφός φιλόστοργος ή αγκαλιάζεις το πεδίον σου. Εν τη εκκλησία σου υμνώσε, εν το ταμείο της καρδίας μου μυστικός αναπνέωσε. Κι όπου κι αν στραφώ σήμι έμπροσθεν ως ήλιος, σήμι έσωθεν ως πνοή, σήμι όπισθεν ως φύλαξ, σήμι άνωθεν ως στέφανος. Και λέγω μετά του προφήτου, τι σμή εν ουρανό και παρασού τι η θέλησε επί της γης. Αλλά όμως και επί της γης τα πάντα εγένοντο κενά. Η οδύνη ελίγησε, η χαρά εμεγαλύνθη και ο άνθρωπος ο παλαιός εσμικρύνθη έως αφανισμού. Χριστέ μου, έχε με πάντοτε εν τη αλλοιώση ταύτη, διότι μη αγαπών σε νεκρόσιμη και αγαπών σε άφθαρτος γίνομαι.

Κάποτε ένας ασκητής ρώτησε τον Άγιο Παΐσιο: «Εσύ, γερό Παΐσιε, πόσες ώρες κάνεις προσευχή? Πόσο κρασί πίνει ο Μέθυσος όταν πηγαίνει στην ταβέρνα?» τον ρώτησε ο Άγιος Παΐσιος. «Μέχρι να μεθύσει. Κάπως έτσι». Ως μελέτη είχε το βιβλίο της παρακλητικής, το οποίο διάβαζε και ξαναδιάβαζε. Έλεγε: «Είμαι ερωτευμένος με την παρακλητική, έχει τόσα νοήματα». Πολλές φορές έσφιγγε το βιβλίο στην αγκαλιά του λέγοντας: «Αγία μου παρακλητική». Διαβάζοντας τα τροπάρια που αναφέρονται στη Σταύρωση και στην Ανάσταση του Χριστού, καθώς και στους Αγίους Μάρτυρες, ζούσε τη σταυροαναστάσιμη χαρά των Αγίων Μαρτύρων. Φλεγόταν και αυτός από το θείο πυρ που είχε οδηγήσει τους μάρτυρες στο μαρτύριο. Ένιωθε και αυτός την θεία αγαλίαση που μετατρέπει το μαρτύριο σε πανηγύρι. Μερικά τροπάρια που τον συγκινούσαν ιδιαίτερα και τον ξεσήκωναν, τα μάθαινε απ' έξω και τα έψαλε αγγελικά, ερωτευμένος θεϊκά. Ένα από αυτά ήταν και το τροπάριο: «Ζέση της Χριστού πυρούμενη αγάπης, άφλεκτη πυρός διέμειναν εν μέσω οι αθλητέ, πυρπολίσαντες τα σακάνθας της δισεβίας, θεία χάριτη». Όταν το έψαλε, τόνιζε με όλη τη δύναμη της καρδιάς του το πύρο.

πλημμυρίζει η καρδιά που θεία οδύνη και όταν συναισθάνεται το πάθος του Κυρίου ομοίως. Ο καλός μας Ιησούς επήρε μαζί με όλη την αμαρτία του κόσμου ως φαίνεται και τις πίκρες και μας άφησε την χαρά και αγαλίαση την οποία αισθάνεται αυτός που έχει εκδυθεί των παλαιών άνθρωπων και ζει πλέον ο Χριστός μέσα του και αισθάνεται μέρος της χαράς του παραδείσου επί της γης, καθώς λέγει ο Κύριος, η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστίν. Ο Άγιος Παΐσιος μεθούσε από τα θεία νοήματα των τροπαρίων και εγόταν από τον θείο έρωτα ακόμη και την ώρα που έκανε το εργόχειρό του, το οποίο ήταν ξυλόγλυπτη σταυρή. Αποκάλυψε σε κάποιον όσο σκαλίζω και σχηματίζω το σώμα του Χριστού επάνω στο ξύλο, τόσο ανάβει μέσα μου η αγάπη για τον Χριστό. Από το βιβλίο «Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης», μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης.

Στη μυζαλμική ποίηση ο έρωτας μετατρέπεται σε πόθο ζωτικού, σε δίψα που αλλοιώνει τον άνθρωπο. Διαβάζουμε στον 41ο ψαλμό: «Ως επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός». Ο πόθος για το νερό γίνεται εικόνα του άσβεστου πόθου της ψυχής για τον Χριστό. «Τις μη εν ουρανώ, και παρασού τι η θέλησα επί της γης». Η αλλίωση που επιφέρει ο θείος έρωτας οδηγεί σε έκσταση από όλα τα επίγεια. Ο άνθρωπος δεν έχει άλλο θέλημα παρά τον Θεό και μόνο τον Θεό.

Πάμε πολλά πολλά χρόνια πριν να ξεφυλίσουμε ένα θαυμάσιο διαμάντι της αγιορείτικης σοφίας, της γεροντικής θείας εμπειρίας. Στο περιοδικό Προτάτων, Φεβρουάριος 1991, ένας ιερέας που επέζησε τον διωγμόν έγραψε τα ακόλουθα για την κράτησή του. Στους διωγμούς στη Ρωσία θα μεταφερθούμε. Δεν θα πάψω να ευγνωμονώ τον Θεό για τα χρόνια που πέρασα φυλακισμένο σε απόλυτη απομόνωση. Ήμουν για 3 χρόνια σε 10 μέτρα βάθος κάτω από την επιφάνεια της γης. 3 χρόνια δεν άκουσα μία κουβέντα. Δεν είπα μία κουβέντα. Δεν υπήρχαν βιβλία. Οι εξωτερικές φωνές όλες σιώπησαν. Οι φύλακες φορούσαν υποδήματα με λαστιχένιες όλες. Δεν ακουγόταν ο ερχομός τους. Μετά, καθώς ο καιρός περνούσε, σιώπησαν και όλες οι εσωτερικές φωνές. Μας έδιναν ψυχοφάρμακα. Μας έδερναν. Λησμόνησα όλη τη θεολογία.

Λησμόνησα όλη την Αγία Γραφή. Μια μέρα πρόσεξα πως είχα ξεχάσει ακόμα και το Πάτερ ημών. Δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Ήξερα πως άρχιζε με το Πάτερ ημών, αλλά δεν γνώριζα πια πως ήταν η συνέχεια. Κράτησα την αισιοδοξία μου και είπα: «Πάτερ ημών, έχω ξεχάσει την προσευχή, αλλά εσύ σίγουρα την γνωρίζεις. Σε παρακαλώ, βάλε αντί για εμένα έναν άγγελο να την λέει. Και εγώ θα σιωπώ». Για ένα διάστημα η προσευχή μου ήταν: «Ιησού, σε αγαπώ». Και μετά από λίγο και πάλι: «Ιησού, σε αγαπώ». Αργότερα μου ήταν δύσκολο να λέω έστω και αυτό, γιατί μας έδιναν μια φέτα ψωμί για μια εβδομάδα. Ήταν η ξυλοδαρμή και τα μαρτύρια και η έλλειψη φωτός και τόσα άλλα πράγματα. Ήταν πια αδύνατο να συγκεντρώσω το μυαλό μου ώστε να λέω «έστω» και το «Ιησού, σε αγαπώ». Η ψηλότερη μορφή προσευχής που γνωρίζω είναι το ήσυχο κτύπημα της καρδιάς που αγαπά Αυτόν. Ο Ιησούς χρειάζεται απλά να ακούει αυτό τον χτύπο της καρδιάς και να γνωρίζει πως κάθε χτύπημα είναι αφιερωμένο σε εκείνον.

Μιλάει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ο μακαριστός Γέροντας Εφραίμ, ο Σεραγιώτης. Για να έχει κάποιος θείο έρωτα και πόθο Θεού, πρέπει να είναι πολύ Άγιος. Όσοι έχουν αυτήν την είδους αγάπη, δεν έχουν κανέναν λογισμό. Να σας πω και ένα παράδειγμα ενός τέτοιου ανθρώπου. Είχανε πάει κάποιοι σε έναν γέροντα και του είπανε: «Γέροντα, πέθανε η μάνα σου». Και ο γέροντας τους είπε: «Εγώ έχω πεθάνει πολλά χρόνια πριν από τη μητέρα μου. Εξάλλου η μάνα μου ζει και δείχνει με το χέρι του την Παναγία». Αυτή ήταν η απάντησή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούσε, δεν προσευχόταν και δεν πονούσε για τη μάνα του. Απλά δεν είδε το όλο θέμα συναισθηματικά, αλλά πνευματικά. Αυτός ο τρόπος σκέψεως του γέροντα είναι τόσο ψηλός και ουράνιος που ο νους του δεν κατέβηκε καθόλου κάτω στη γη. Ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος.

ακολουθεί εξομολόγηση, η εμπειρία καλύτερα ενός μοναχού που βίωσε τον θείο έρωτα, αλλιευμένο από το θαυμάσιο ιστολόγιο ρήματα ζωής.

Από την αρχή της μοναχικής μου ζωής ζούσα μια ήσυχη, καλή ζωή. Οι ακολουθίες στο μοναστήρι και η μυστηριακή ζωή με θέρμαιναν, με ανάπαυαν. Αυτό μέχρι την ώρα που γεννήθηκε μέσα μου κάτι άλλο. Μέχρι την ώρα που αναπτύχθηκε η εσωτερική ζωή. Ξαφνικά αισθάνθηκα ένα κάψιμο εσωτερικό, ένα κάψιμο θείας αγάπης. Η φυσική και καλή ζωή που ζούσα μέχρι τότε φαινόταν τώρα πολύ σκοτεινή, χωρίς νόημα και περιεχόμενο. Άρχισα να βρίσκω τον χώρο της καρδιάς, το κέντρο της υπάρξεως, τον ευλογημένο εκείνον χώρο που ανακαλύπτεται με την ενχάρητη άσκηση και μέσα στον οποίο αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός. Μέχρι τότε τα διάβαζα αυτά στα βιβλία, μα τώρα τα έβλεπα στην πραγματικότητα. Ένιωθα αυτό που λέγει ο Αββάς Παμβώ, «Ή έχεις καρδίαν, δι να σε σωθήνε. Αν έχεις καρδιά, μπορείς να σωθείς». Μα και αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Θεός θεείς, ενούμενόστε και γνωριζόμενος εν καρδία». Και ο Απόστολος Παύλος, «Ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών, η καρδιά που είναι τα Άγια των Αγίων της μυστικής ενώσεως Θεού και ανθρώπου, αυτής της εν υποστάτου διαγίου πνεύματος ελάμψεως». Ανακαλύφθηκε. Αισθανόμουν την καρδιά σαν ναό μέσα στον οποίο λειτουργούσε ο αληθινός ιερέας της Θείας Χάριτος. Παράλληλα με τον χτύπο του σαρκικού οργάνου της καρδιάς, ακουγόταν και ένας άλλος χτύπος βαθύτερος και γρηγορότερος. Αυτός ο χτύπος συντονιζόταν με την ευχή του Ιησού. Ή μάλλον η ίδια η καρδιά έλεγε την ευχή. Όλη αυτή η κατάσταση συνδεόταν με μερικά χαρακτηριστικά. Αναπτύχθηκε μια ερωτική κοινωνία με τον Θεό. Τότε καταλάβαινα γιατί οι πατέρες ονόμαζαν τον Θεό έρωτα. «Ο Θεός έρωσε εστί και εραστών», λέγει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. «Και ο αιμός έρωσε εσταύρωτε», λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Κάθε μέρα αισθανόμουν την περίπτυξη, αυτό το αγκάλιασμα του Θεού. Αυτή η αγάπη εκείνο τον καιρό με είχε τρελάνει. Ο Θεός βιωνόταν ως ελεήμον, ως γλυκασμός. Άναψε μέσα στην καρδιά μου το ευλογημένο πυρ που έκαιγε τα πάθη και δημιουργούσε ανέκφραστη πνευματική ειδονή. Αναζητούσα ησυχία, σκοτάδι, ηρεμία εξωτερική. Τα μικρά κελιά, οι τρύπες των βράχων, ο ανοιχτός ορίζοντας της φύσεως, τα σκοτεινά μέρη με δέχονταν σαν φιλοξενούμενο. Τη νύχτα έβγαινα στις ερημιές του Άθωνα. Μαγεία, ευλογία, μέθη. Στη μοναξιά και στην πολυκοσμία, στην έρημο και στα κοινόβια ζούσα την παρουσία του Θεού, αυτήν την θεία περίπτυξη. Αναπτύχθηκαν τότε άλλες αισθήσεις, αισθήσεις πνευματικές, η νοερά αίσθηση, η νοερά δράση και ακοή. Όλος ο νους ήταν συγκεντρωμένος μέσα στο βάθος της καρδιάς, και άκουγε ένα κορέστο γλυκασμό την ευχή που λεγόταν εκεί μέσα. Όλος ο εσωτερικός κόσμος ενοποιημένος. Όλα έδειχναν ότι γεννήθηκε ένας καινούριος άνθρωπος, ένας καινούριος κόσμος και μια καινή, μια νέα ζωή. Μια θερμότητα έκαιγε τα πάντα. Ουχή η καρδία ημών και ομένη ειν εν ημίν, ως ελάλη ημίν εν τη οδό. Η αίσθηση των μαθητών αυτών υπήρξε δική μου βίωση. Αισθανόμουν καλά τον λόγο του Χριστού. «Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην και τι θέλω η ήδη ανήφθη». Και τον όγον ότι ο Θεός πήρε στή κατά να λύσκον. Άλλοτε αυτή η θέρμη και αυτή η φωτιά μετατρεπόταν σε πληγή βαθιά. Αισθανόμουν ότι αυτή η θερμότητα αναγεννούσε την ύπαρξή μου. Πρώτα την ψυχή και μετά επεκτηνόταν και στο σώμα. Η αίσθηση ότι τώρα γεννήθηκα σε άλλον κόσμο ήταν διαρκής. Χοροπηδούσα σαν μικρό παιδί.
Ακόμη υπήρξαν μερικές φορές που ένιωσα και τη σάρκα μου σαν μικρού παιδιού που μόλις βγήκε από την μήτρα της μάνας του. Αυτό δημιουργούσε βαθύτατη ειρήνη λογισμών. Ο νους καθαριζόμενος διαρκώς απέβαλε όλα τα ξένα στοιχεία τα οποία σαν λέπια τον εκάλυπταν. Γινόταν έτσι ελαφρός και πάντοτε έβρισκε καταφύγιο στην καρδιά. Εκεί παρέμεινε και εφρενόταν πνευματικά. Εκεί μερικές φορές άκουγε και τη φωνή του Θεού που ήταν πολύ συνταρακτική και δημιουργούσε πηγές δακρύων. Η γνωριμία με τον Θεό ήταν προσωπική. Η γνώση του Θεού πραγματικό γεγονός. Μερικές φορές βυθιζόμουν σε βαθιά μετάνοια. Ο νους, μπαίνοντας στην καρδιά, εν χάρη τι έβλεπε το σκοτάδι, την βρωμιά της ψυχής, και όλη η ύπαρξη ξεχυνόταν σε καυτά δάκρυα. Έκλαιγε η καρδιά. Τα δάκρυα της καρδιάς ξεχύνονταν επάνω της και την ξέπλαιναν από την αμαρτία. Παράλληλα άνοιγαν και τα μάτια και γίνονταν πηγές δακρύων. Άλλοτε έκλαιγε μόνον η καρδιά και άλλοτε και το σώμα. Θρήνος βαθύς από την αποκάλυψη της ασωτίας. Κλάμα πολύ, αλλά όχι με απελπισία. Ήταν συνδεδεμένο με την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Εκείνο τον καιρό όλα ήταν ωραία. Η λέξη ωραία δεν έχει σχέση με την αισθητική, αλλά με την οντολογική πραγματικότητα. Έβλεπα τους λόγους των όντων σε όλη την δημιουργία και αυτό προξενούσε άρρητη εφροσύνη. Όλα εξέφραζαν την αγάπη του Θεού. Η ανάγνωση της γραφής έτρεφε την καρδιά. Οι λέξεις δεν πήγαιναν στη λογική, αλλά εισχωρούσαν στην καρδιά και την ζωογονούσαν. Όπως το μωρό ρουφά το γάλα από τον μαστό της μάνας του και τρέφεται, έτσι αισθανόταν η καρδιά. Τρεφόταν από τον Λόγο του Θεού, γινόταν μετάγγιση αίματος. Τα βιβλία των πατέρων τα διάβαζα με άλλο πρίσμα. Γνωστά κείμενα τότε τα έβλεπα διαφορετικά, σαν να είχα αποκτήσει καινούργια μάτια και σαν να είχα μάθει καινούργια γλώσσα. Αισθανόμουν συγγενής πνευματικά με τους πατέρες. Όμως τις πιο πολλές φορές δεν ήθελα να διαβάζω ακόμα και βιβλία πατερικά, σαν να σταματούσαν την προσωπική επικοινωνία με τον Εράσμιο νυμφίο, σαν να διέκοπταν την ζωντανή επικοινωνία με τον Δημιουργό του Παντός. Τα πάθη δεν ενεργούσαν τότε. Ένιωθα όχι ηθικές αναστολές, αλλά την αναγέννησή μου. Ήμουν τόσο μεθυσμένος, ώστε δεν με ενδιέφερε απολύτως τίποτε. Υπήρχε μέσα μου μια ακατάσχετη αναζήτηση και επιθυμία να μη με αγαπούν οι άνθρωποι. Και μάλιστα ήθελα να με περιφρονούν. Αφού είχα την αγάπη του Θεού, δεν με ενδιέφερε τίποτε άλλο. Ζούσα μια ερωτική ζωή, ζωή δακρύων. Η μόνη απασχόληση, εγώ και ο Θεός. Ζητούσα την μοναξιά που ήταν κοινωνία, ενώπιος ενώπιο, πρόσωπον προς πρόσωπον. Αλλά και όταν βρισκόμουν σε πολυκοσμία, η εσωτερική φωνή ήταν ισχυρότερη. Και όταν κατά τη διάρκεια ακολουθίας ο γέροντας με έβαζε να ψάλω, εγώ συγχρόνως άκουγα και αυτήν την εσωτερική φωνή της καρδιάς να επαναλαμβάνει την ευχή που έγινε το εντρίφημά μου. Αυτή η κατάσταση κράτησε περίπου 4 χρόνια. Μέρα νύχτα έλεγα την ευχή και την ώρα που κοιμόμουν η καρδιά προσευχόταν. Την άκουγα καθαρά να αδολεσχεί με τον Θεό. Όποιος θέλει να διαπιστώσει αν υπάρχει Θεός, ας δοκιμάσει. Θα συναντήσει έναν ζωντανό Θεό. Η χάρη του Θεού με αξίωσε, εμένα το έκτρωμα όλου του κόσμου, να αποκτήσω μια μικρή σταγόνα γνώσεως.

Και ακούστε ένα θαυμάσιο κείμενο που ακολουθεί, γραμμένο από τον κύριο Γρηγόρη Τζιβελέκη, θεολόγο, αλλιευμένο και αυτό στο διαδίκτυο. Πόσο παράδοξη είναι η ζωή του χριστιανού. Από τη μια να ζητάς ακατάπαυστα και με αγωνία ο Θεός να μην αποστρέψει το πρόσωπό του από εσένα, γιατί τότε θα γίνεις όμοιος με αυτούς που κατεβαίνουν στον τάφο, και από την άλλη να υπάρχουν στιγμές που εσύ, νιώθοντας την παρουσία του αποπνικτική απέναντι στο δικό σου θέλω, να του γυρνάς την πλάτη. Με τύψεις για την αμαρτία που πρόκειται να κάνεις. Είναι σαν το φιλί του Ιούδα, ή καλύτερα είναι η στιγμή που οι πρωτόπλαστοι κρύφτηκαν. Όχι γιατί ο Θεός θα τους τιμωρούσε, αλλά γιατί ο νους τους είχε σκοτεινιάσει και δεν ήξεραν πώς να απευθυνθούν στον Κύριό τους. Η ζωή του χριστιανού είναι ένας ακατάπαυστος θείος έρωτας. Ένας αληθινά θείος έρωτας. Με εραστή τον Χριστό και νύφη την ψυχή σου. Έρωτας που σε ζαλίζει, που σε μεθά, που σε τρέφει, που γεμίζει τα κενά σου, που σε ανακαινίζει. Είναι θείος έρωτας που εσύ αυτόβουλα προσδιορίζεις τη ζωή σου σε εκείνον, που αυτεξούσια θέλεις να δώσεις πίσω το μεγαλύτερο δώρο που σου έκανε ο εραστής, τα σά εκ των σών, τη ζωή σου, την ελεύθερη βούλησή σου. Όπως λέει και ένα τραγούδι, όποια ζωή κι αν έχεις διαλέξει, ας την αγάπης σαν αίμα να τρέξει. Δεν είναι τύχη που σε έχω γνωρίσει, ούτε από ανάγκη σε έχω αγαπήσει. Ναι, δεν τον αγαπάς γιατί τον φοβάσαι. Δεν τον αγαπάς γιατί ζητάς από εκείνο να σε λυτρώσει από τον θάνατο. Τον αγαπάς γιατί υπάρχει στη ζωή σου, γιατί σε διάλεξε. Η σωτηρία είναι δώρο και αποτέλεσμα αυτής της αγάπης. Κύριε, συγχώρησέ με για τα λάθη μου, για τις στιγμές που ο νους μου με κάνει να νιώθω μόνος. Σε δίκη μη θελήσεις να με φέρεις, γιατί κανένα ζωντανός δεν είναι δίκαιος μπροστά σου. Από το πρωί κάνε να νιώθω την αγάπη σου, γιατί σε εσένα ελπίζω, όπως λέει ο ψαλμοδός. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Δεν θέλω να ζήσω χωρίς εσένα. Η ζωή μου δεν έχει πια νόημα. Είσαι η πνοή μου, το φως, ο σκοπός μου, η πηγή της ζωής, ο μεγάλης βουλής άγγελος των ονείρων μου, ο ματωμένος νυμφίος. Είσαι ο δρόμος μου, η αλήθεια μου, η αγκαλιά που αναζητώ και που εσύ απλόχερα την ανοίγεις πάνω στο σταυρό. Δεν μπορώ τίποτε άλλο να πω παρά Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Και έλεγε ο Άγιος Γέροντας πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, κάποτε ο Σωκράτης είχε πάει σε ένα φίλο του ζωγράφο που εκείνη την ώρα ζωγράφιζε μια πόρνη γυναίκα η οποία τον προκαλούσε. Και μόλις την είδε ο Σωκράτης της είπε, «Θα ερχόμουν ευχαρίστως εσένα αν δεν είχα μια καλύτερή σου στο σπίτι να με περιμένει. Αν αγαπάς πραγματικά τη γυναίκα σου δεν κοιτάζεις καμιά άλλη ξένη γυναίκα. Και αν αγαπάς τον άνδρα σου δεν κοιτάζεις κανέναν άλλον ξένον άνδρα. Κι έτσι αν αγαπάς πραγματικά τον Χριστό δεν μπορεί να κολλήσει η καρδιά σου σε επίγεια πράγματα».

κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου από τις εκδόσεις Φωτοδότες. Ένα θαυμάσιο κείμενο είναι αυτό που ακολουθεί. Ναι, υπάρχει και ο θείος έρωτας. Ο ανώτερος και ανυπέρβλητος. Ο έρωτας εκείνος που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έντονη και σφοδρή μας αγάπη προς τον Θεό. Ο μέγας και ιερός μας πόθος για εκείνον. Έναν έρωτα που τον θέλει πάρα πολύ από εμάς. Που μας τον ζητά και κάνει τόσα πολλά για να τον έχει. Γιατί όπως θα μας πούν οι πατέρες, ο Θεός είναι η απόλυτη αγάπη. Ο υπερπάντα άλλον εραστός, το μέγα ποθούμενο. Ο υπέρτατος γλυκασμός και επιθυμία. Αυτόν ακριβώς τον έρωτα τον έζησαν μεγάλες μορφές αγιασμένες, που κατέπληξαν τους πάντες τους αιώνες για τον όντο θαυμαστό και τόσο ξεχωριστό τρόπο ζωής τους, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η έκφραση του θείου έρωτα από τον οποίο πυρπολούνταν κυριολεκτικά. Ωστόσο αυτός ο θείος έρωτας δεν είναι μόνο για τους μοναχούς και κάποιες μεγάλες και αγιασμένες προσωπικότητες. Είναι για όλους μας. Ο Χριστός το νέο εκείνο που τον ρώτησε τι να κάνει για να κερδίσει την αιώνια ζωή, του επιβεβαίωσε τον λόγο της γραφής που λέγει πως το πρώτο είναι το να αγαπήσεις τον Κύριο, το Θεό σου, με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου την δύναμη. Και ο νέος αυτός δεν ήταν μοναχός. Ένας από το πλήθος ήταν. Επομένως είναι εντολή του Θεού που μας αφορά όλους. Επιπλέον, η αγάπη μας προς τον Θεό είναι έμφυτη και γι' αυτό εύκολη στην εφαρμογή της. Ο δε Θεός ποικιλοτρόπος μας οδηγεί προς αυτήν. Αυτός που διακατέχεται από αυτόν τον θείο έρωτα χαίρεται. Είναι μοναδικά ευτυχισμένος, προοδεύει πνευματικά, υπερβαίνει κάθε εμπόδιο και δυσκολία. Αγιάζεται, κερδίζει την βασιλεία των ουρανών. Όπως λένε οι πατέρες, αν ο θείος έρωτας ακμάζει μέσα στην ψυχή μας, δεν θα έχουμε καιρό ούτε καν να σκεφτούμε τα πάθη. Και πώς δεν είναι δυνατό να επιτύχουμε αλλιώς την κάθαρση της ψυχής, παρά μόνο με τον θείο φόβο και έρωτα. Όποιος διακατέχεται από τον θείο έρωτα φαίνεται και εκδηλώνεται όπως συμβαίνει και με τον σωματικό και επιπλέον ξεχωρίζει τόσο από τον τρόπο της ζωής του, όσο και από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Στα αλήθεια, είναι μακάριος κάθε τέτοιος εραστής του Θεού, όποιος διακατέχεται από τον πόθο για τον μόνο αγαπητό. Είναι εκείνο που πρέπει να επιζητούμε στη ζωή μας, το μέγα όραμά μας και ο αγώνας μας. Είναι όντως σπουδαίος τούτος ο λόγος της γραφής. Πλήγωσε στην καρδιά μας με τον πόθο σου.

Ο έρωτας προς τον Χριστό, λέγει ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίσει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρωτας όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού, μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονή ακόρεστος που δεν την βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Ήταν κάποτε μια βοσκοπούλα που ζούσε στο βουνό και έβοσκε πρόβατα. Όλη την ημέρα κόπιαζε να βοσκήσει καλά τα πρόβατά της, να τα ποτίσει, να τα φυλάξει από τα γρίμια και το βράδυ να τα φέρει πίσω στο μαντρί, να τα αρμέξει και να τα τακτοποιήσει. Και όταν προχωρούσε η νύχτα και οι γονείς της κοιμώνταν, αυτή, αν και κατάκοπη, πηδούσε κρυφά το φράχτη του μαντριού και έτρεχε μέσα στο σκοτάδι, ανάμεσα από βράχια, από αγκάθια, και έφτανε στην αντικρινή ράχη για να συναντήσει έναν βοσκό που αγαπούσε πολύ. Και όταν τον συναντούσε ήταν πολύ χαρούμενη παρά τους σκόπους και τις θυσίες της. Και μάλιστα επειδή η συνάντηση με τον αγαπητικό της κόστιζε κόπους και θυσίες, ήταν πιο χαρούμενη. Να με συμπαθάτε που καλόγερος εγώ σας μιλώ για αγαπητικούς. Αλλά το κάνω για να με καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να πω. Έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει τον αγαπητικό της στο Χριστό για να είναι ευχαριστημένη, όπως και η βοσκοπούλα που ερωτεύθηκε το βοσκόπουλο. Και τι είναι οι ανθρώπινοι έρωτες μπροστά στον θείο έρωτα? Περαστική και απατηλή. Ενώ ο θείος έρωτας είναι αιώνιος και αληθινός. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με το Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη, οτιδήποτε και αν τη συμβεί. Όσους κόπους και θυσίες και αν τις κοστίσει ο θείος έρωτάς της. Μάλιστα, όσο πιο πολύ κοπιάζει και θυσιάζεται χάριν του αγαπημένου της Χριστού, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένη αισθάνεται. Η ψυχή ερωτεύεται το Χριστό όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τις εντολές του. Όταν η ψυχή ερωτευτεί το Χριστό, αγαπάει και τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να τους μισήσει. Στην ψυχή που είναι ερωτευμένη με το Χριστό, δεν μπορεί να μπει ο διάβολος.

Και εκείνη η φράση, η συγκλονιστική φράση, από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως: «Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη». Μια απλή φράση που όμως αγκαλιάζει όλο το μυστήριο της σωτηρίας. Διότι ο Χριστός δεν προσεγγίζει τον άνθρωπο μόνον ως κριτής ή νομοθέτης, αλλά κυρίως ως νυμφίος. Και η συνάντηση με τον νυμφίο Χριστό δεν είναι μια ηθική διόρθωση ή μια τυπική βελτίωση. Είναι μια αλλαγή, μια αλλίωση, ένα θαυμαστό έργο που ο άνθρωπος ανακαινίζεται όλος, νους, ψυχή και σώμα. Ο Θείος Έρος είναι φωτιά, και όπως το μέταλλο όταν θερμανθεί αλλοιώνεται και γίνεται ό,τι και η φωτιά, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου όταν αγγιχθεί από το άκτιστον φως, μεταβάλλεται, μεταστοιχειώνεται, γίνεται ολόκληρη φως. Δεν πρόκειται για μια μεταφορική ποιητική εικόνα, αδελφοί μου. 4 χρόνια κράτησε αυτό το θαύμα, όπως μας το περιέγραψε εκείνος που το βίωσε. Οι πατέρες, οι ύμνοι και οι σύγχρονοι Άγιοι μιλούν με τη γλώσσα του έρωτα για να δείξουν πως ο Θεός είναι ο αληθινός αγαπημένος, ο οποίος γεμίζει την ψυχή με ανεκλάλλητη χαρά, γλυκύτητα και πόθο. Η Εκκλησία με την υμνολογία της, η Γραφή με το άσμα ασμάτων, οι μυστικοί πατέρες με τους λόγους τους και οι σύγχρονοι Άγιοι με τα βιώματα και τη μαρτυρία τους συγκλίνουν όλοι στην ίδια διαπίστωση. Ο Χριστός δεν αγγίζει εξωτερικά, αλλά αλλάζει τον άνθρωπο όλο. Ο Θείος Έρος γίνεται πληγή και βάλσαμο, φλόγα και δρόσος, φως και μέθη.

Όσοι τον ένιωσαν, αναγεννήθηκαν, πέταξαν, ελευθερώθηκαν. Νέοι αιώνιοι, του ληστή και της Αιγυπτίας ομότροποι και ομόψυχοι, οι ερωτευμένοι με τον Ιμφίο Χριστό, στην παστάδα του ουρανού, γίνονται ποιητές που δοξολογούν, αγγελόφωνοι μελωδοί που υμνολογούν. Γνωρίσαμε, με τη χάρη του Θεού, κάποιους τέτοιους ή ξανασυναντήσαμε, για να το πούμε καλύτερα, στη σημερινή μας εκπομπή, το πρώτο μέρος από τις δύο με αυτόν τον τίτλο, Θείος Έρος. Χωρίζουν τη ζωή τους το πριν και το μετά. Το πριν τους μελαγχολεί, το μετά τους γεμίζει με έναν εκστατικό ενθουσιασμό, μα και με ταπείνωση. Γνωρίζουν πόσο εύκολη είναι η επιστροφή στα δυσόδη λερά και στα διάλυτα σκοτάδια, στις ανοιχτές πληγές, τις θανάσιμες. Έχουν τον θείο έρωτα σαν όπλο του φωτός που αντιστέκεται και κερδίζει μάχες. Με τον αόρατο πολεμεί τώρα, θείος έρος αντιτατώμενος. Από το άσμα ασμάτων κραυγάζουν στο σωτήρα, εύρον ον ηγάπησεν η ψυχή μου, εκράτησα αυτόν και ουκ αφήσω αυτόν. Μη αποστήσεις, Κύριε. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της Έστερ Αν Κιμ «Κι ας χαθώ». Την Κυριακή πήγαμε για τη λειτουργία. Μετά από μια απλή και σχετικά σύντομη ακολουθία, πλησίασα τον ιερέα και το ρώτησα αν ο αρχιστράτηγος Χιμπίκη είχε παρευρεθεί στην εκκλησία. Ενώ ακόμη μιλούσα με τον ιερέα, ένας κομψός ηλικιωμένος άντρας με γκρίζα μαλλιά και στρογγυλό πρόσωπο πέρασε δίπλα μας. Ο πάτερ του σταμάτησε και με σύστησε στον άνθρωπο που επιθυμούσα να συναντήσω. Ρώτησα αν θα μπορούσα να μιλήσω για λίγο μαζί του. Με πήρε σε ένα ήσυχο δωματιάκι και μου πρόσφερε κάθισμα. «Παρακαλώ, για ποιο πράγμα θέλετε να μιλήσουμε?» «Είμαι ενθουσιασμένη και πανευτυχής που μπορώ να λατρέψω το Θεό μέσα στην Εκκλησία», ύστερα από τόσον καιρό είπα. «Στη σημερινή Κορέα δεν υπάρχει πια Κυριακή». Στο πρόσωπό του ζωγραφίστηκε η έκπληξη και η απορία. «Τι εννοείται ότι δεν υπάρχει πια Κυριακή στην Κορέα?» «Οι ναοί μας δεν μπορούν πια να φιλοξενήσουν τη λατρεία μας. Είναι σαν να μην υπάρχει Κυριακή». Δεν ήθελα να κλάψω, αλλά δεν μπορούσα και να το αποτρέψω. Εκατοντάδες ναών έχουν γίνει εργοστάσια όπου κατασκευάζονται στρατιωτικές στολές. «Τους έχουν κατάσχει με τη βία», είπα. «Ένας μικροσκοπικός βωμός έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του ναού μας και η αστυνομία επιτηρεί τους πιστούς αδερφούς μας, αλίμονο αν δεν υποκληθούν στα είδωλα». Προχώρησα κι άλλο. Είπα ότι οι ποιμένες μας υποχρεώνονται να μιλούν για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα και όχι για το Ευαγγέλιο. Οι καμπάνες και τα δωρήματα έχουν κατασχεθεί και όσοι χριστιανοί αρνήθηκαν να λατρεύσουν τα είδωλα, αναγκάστηκαν να αυτοεξοριστούν για να μην συλληφθούν και βασανιστούν ή εκτελεστούν. Ο κυβερνητικός αξιωματούχος ανοιγόκλινε τα στρογγυλά του ματάκια και ήταν τόσο ταραγμένος που φώναξε έξαλλος. «Για ποιο πράγμα μιλάτε τέλος πάντων?» Από τότε που ανέλαβε ο κυβερνήτης Μινάμι, έχει λανσάρει ένα πρόγραμμα εξιαπωνισμού της Κορέας. Αναγκάζει τους ανθρώπους να αλλάζουν τα κορεατικά τους ονόματα και να υιοθετούν ιαπωνέζικα και έχει απαγορεύσει τη χρήση της κορεατικής γλώσσας. Το πρόσωπό του είχε γίνει κατακόκκινο από το θυμό. «Ο βλάκας ο Μινάμι, μα είναι τόσο ηλίθιος!» Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο αρχιστράτηγος Χιμπίκη, ένας αξιωματούχος πολύ υψηλόβαθμοι αξιωματικοί σέβονταν και αγαπούσαν, ο μόνος επιζήσας από το Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο, θα τα βάζε τόσο γρήγορα με τον κυβερνήτη Μινάμι. Ο στρατιωτικός παρουσιαζόταν ανυπόμονος παρά τη μεγάλη του ηλικία. «Πιστεύω ότι σας έστειλε ο Θεός να μου πείτε αυτά, αλλά θέλω να ακούσω και την άλλη πλευρά. Ελάτε, πάμε». Πήγε στο γραφείο, έκανε ένα τηλεφώνημα και φύγαμε από το ναό με αυτοκίνητο με κατεύθυνση την κατοικία του βουλευτή του Κογκρέσου, Σουνεντζίρο Ματσιγιάμα. «Λοιπόν», μου είπε ο Χιμπίκη, «πείτε του αυτά ακριβώς που είπατε και σε μένα, οτιδήποτε έχετε δει και ακούσει». Σχεδόν δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι δύο πολύ σημαντικοί άνδρες της Ιαπωνίας έδιναν προσοχή στα δικά μου λόγια. Ο Θεός έβαζε τα κατάλληλα λόγια στο στόμα μου. Όση ώρα μιλούσα και οι δυο με άκουγαν λες και τους είχε χτυπήσει κεραυνός. Ήταν φανερό ότι δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε στην Κορέα. «Θα ήθελα πολύ να σας ακούσουν οι ανώτατοι πολιτικοί αρχηγοί», είπε ο βουλευτής. Όταν τέλειωσα, και αυτός όπως ο στρατηγός Σουγκάκι και ο στρατηγός Χιμπίκι ήταν βαθιά ενοχλημένοι από το ενδεχόμενο να συγκεντρωθεί η ισχύ στα χέρια του στρατού. «Αυτά πρέπει να τα ακούσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αντιπρόσωποι πριν είναι αργά». «Ναι», συμφώνησε και ο στρατηγός Χιμπίκι, «το θεωρώ απολύτως απαραίτητο». Οι δύο άντρες στρώθηκαν αμέσως στη δουλειά. Τηλεφώνησαν στους αντιπροσώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν στα σπίτια τους για να προετοιμαστούν για την 74η Αυτοκρατορική Σύνοδο. Τελικά το πρόγραμμα καταρτίστηκε. Ο στρατηγός Χιμπίκι το έδωσε διοχείρως στο γιο του πατρός, Μπάρκ, ο οποίος παρακολουθούσε ένα σεμινάριο στο Τόκιο. Επιπλέον, του έδωσε οδηγίες για τη συνάντηση. Την επομένη, οι αντιπρόσωποι είχαν τόσο βαρύ πρόγραμμα που δεν προλάβαιναν ούτε να σκεφτούν για πρωινό. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η πρώτη συνάντηση θα γινόταν στις 5 το πρωί. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να σηκωθούμε από τις 3 τα ξημερώματα. «Δεν ήταν καθόλου εύκολο να κανονιστούν αυτά τα ραντεβού», μας είπε. «Μην καθυστερήσετε ούτε λεπτό». Μόλις μείναμε μόνοι, έριξα μια ματιά στο πρόγραμμα. Κάθε συνάντηση θα είχε διάρκεια 5 λεπτών. Καταλάβαινα ότι άμα δινόταν η ευκαιρία να δούμε όλους αυτούς, το χρωστούσαμε στην υπόλοιψη και στη φήμη αυτών που διατύπωναν το αίτημα. Για άλλη μια φορά ο Θεός μας έδειχνε ότι Εκείνος οδηγούσε τα πράγματα. Ο γιος του πατέρα Πάρκ πήγε να διανυκτερεύσει στο ξενοδοχείο Διεθνές. Εμείς πήγαμε στο δικό μας. Είχα τόση έγνοια που δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Περιμένοντας να φτάσει 3 τα ξημερώματα προσευχόμουν. Ο πάτερ σηκώθηκε στις 3:30. Βημάτισε μπροστά στην πόρτα του δωματίου μου και έβηχε διακριτικά για να μην με ξυπνήσει. Σηκώθηκα και του άνοιξα το παράθυρο. Ανάμεσα από τα σύννεφα, στο σκοτεινό ακόμη ουρανό, τρεμόσβηνα μερικά αστέρια. Υποτίθεται ότι ο γιος του πατρός, Πάρκ, θα ερχόταν στις 3:30. Είχε πάει 4 όταν ο πατέρας του και εγώ βγήκαμε στο διάδρομο. Στις 4:30 είχαμε απελπιστεί. Ο θυμός του πατέρα είχε φουντώσει. Απειλούσε ότι μόλις τον έβλεπε θα του άστραφτε ένα χαστούκι. Παρακάλεσα τον Κύριο, αλλά ο νεαρός δεν φάνηκε. Πήγε 5, τίποτε. Ένιωθα τόση ντροπή. Δύο τόσοι πολύ άσχολοι άνθρωποι είχαν προσπαθήσει με όλη τους τη δύναμη να βοηθήσουν τη χώρα τους και μας είχα δώσει την ευκαιρία να μιλήσουμε σε εκείνους ακριβώς που είχαν τη δύναμη να αλλάξουν τη ροή των γεγονότων. Και εμείς τους είχαμε απογοητεύσει. Είχαμε αποδειχθεί εντελώς ανεύθυνοι. «Ω Κύριε», φώναξα με αγωνία, «ας πεθάνω τώρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση». Με έπιασε δυνατός πόνος στο στήθος. Όλη νύχτα δεν είχα καταφέρει να κοιμηθώ. Τώρα άθελά μου με πήρε ο ύπνος και ξύπνησα από τις φωνές του πατέρα Πάρκ που κατσάδιασε το γιο του. Εξαιτίας του είχαμε χάσει τις τόσο σημαντικές αυτές συναντήσεις. Κοίταξα την ώρα. Ήταν 9 ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο. «Μα τι πράγματα είναι αυτά?» ρωτούσε θυμωμένος ο στρατηγός Χιμπίκι. «Ποιον κοροϊδεύεται?» Να πω την αλήθεια, δέχτηκα με ευχαρίστηση τις επιπλήξεις του, για να μην πω ότι θα προτιμούσα να είχε μιλήσει ακόμη πιο σκληρά. Καθώς μιλούσε, έκλαιγα. «Εμπρός, μ' ακούτε?» ρώτησε. «Μ' ακούτε, παρακαλώ?» «Ναι, Κύριε, ναι, σας ακούω». Και τότε, γιατί δεν μιλάτε? Δεν ξέρω τι να πω, εξοχότατε. Θα σας γράψω αμέσως γράμμα και θα το στείλω με ειδικό ταχυδρομείο. Με ειδικό ταχυδρομείο, επανέλαβε, αλλά αυτό δεν μαλάκωσε το θυμό του. Έγραψα ένα γράμμα όπου με σαφήνεια και συντομία εξηγούσα όλα όσα είχα συμβεί. Μετά από 2,5 ώρες το τηλέφωνο ξαναχτύπησε. Σήκωσα το ακουστικό, αλλά δεν άκουσα τίποτε. Άρχισα πάλι να κλαίω. Μερικές στιγμές αργότερα, μια φωνή πνιγμένη στους λυγμούς έλεγε και ξανάλεγε: «Συγχωρήστε με, συγχωρήστε με». Ήταν ο στρατηγός Χιμπίκη. Τελικά είπε: «Θα θέλατε παρακαλώ να με επισκεφτείτε σήμερα?» Ήταν μια παράξενη συνομιλία. Έκλαιγε τόσο πολύ που οι λυγμοί του δονούσαν το ακουστικό. Έκλαιγα κι εγώ, τόσο που δεν μπορούσα να του απαντήσω. «Θα έρθετε σήμερα?» ρώτησε. «Σας παρακαλώ, πρέπει να μιλήσουμε για τόσα πολλά. Αποφασίσαμε να συναντηθούμε σε ένα δημοφιλές πάρκο του Τόκιο, κοντά στην Ανατολική είσοδο. Όταν έφτασα εκεί, 81χρονος στρατιωτικός, με στιτό το αδύναμο γέρικο σώμα του, με περίμενε ήδη. Έμοιαζε με τις ποιμένες των κατακομβών που προσδοκούσαν την ημέρα του Κυρίου και περίμενα με γενναιότητα το μαρτύριο. Καθώς υποκλήθηκα ευγενικά, πήρε το χέρι μου και με έβαλε να καθίσω εκεί που καθόταν εκείνος όσην ώρα με περίμενε. Μείναμε για λίγο σιωπηλοί. Οι καρδιές μας όμως συνεννοούνταν τέλεια μεταξύ τους. Τόσο ο θυμός του, όσο και η θλίψη μου προέρχονταν από την ίδια πηγή. Και οι δυο μας θέλαμε να σώσουμε αυτό το λαό, αυτό το έθνος. Είχαμε τον ίδιο πατέρα και λυτρωτή. Μας ένωνε ο ίδιος σκοπός, η ίδια θλίψη. Ωστόσο, μια παρεξήγηση στεκόταν σαν τείχος ανάμεσά μας. «Έχω ζήσει 81 χρόνια», άρχισε. «Ποτέ μου όμως δεν συγκινήθηκα τόσο όσο σήμερα». Έβγαλε ένα μεγάλο άσπρο μαντίλι και σκούπισε τα μάτια του. «Δεν μ' αρέσει να κλαίνε οι άντρες. Τα κλάματα είναι για τις γυναίκες. Αλλά σήμερα κλαίω από το πρωί. Αυτό θα πρέπει να είναι έργο του Αγίου Πνεύματος». Έκλαιγα κι εγώ καθώς μιλούσε. «Θέλω να σας ζητήσω μια χάρη. Ορίστε, στρατηγέ. Ο Θεός σας αγαπά και σας χρησιμοποιεί ως όργανό του», συνέχισε. «Θέλετε να γίνετε θετή, κόρη μου? Θα μπορούσατε να σπουδάσετε στο σεμινάριο και να δουλέψετε ακόμη πιο αποτελεσματικά για τη δόξα του Θεού». Δεν ήξερα τι να το απαντήσω. Να γίνω κόρη αυτού του αξιαγάπητου αρχιστράτηγου θα ήταν υπέροχο. Και ακόμη πιο υπέροχο θα ήταν να σπουδάσω στο θεολογικό σεμινάριο και να υπηρετήσω τον Χριστό που τόσο αγαπούσα. Με αυτά ήταν ίσα ίσα όλα όσα είχα ονειρευτεί για τη ζωή μου. Την ίδια στιγμή όμως ήρθα στο νου μου τα λόγια που ο πειρασμός είχε ψιθυρίσει στον Ιησού. «Ταύταση πάντα δώσω, εάν πεσών προσκυνήσεις μη». «Ζω μόνος μου», πρόσθεσε. «Με φροντίζει ένας υπηρέτης. Πάντα προσευχόμουν και αναζητούσα έναν τρόπο να υπηρετήσω το Θεό και να διαδώσω το Ευαγγέλιο στο λαό μου. Νομίζω ότι εσύ είσαι αυτή που θα με βοηθήσει να φέρω εις πέρα σε αυτό το έργο. Δεν χρειάζεται να πεθάνεις για να υπηρετήσεις τον Κύριο. Είναι πιο σημαντικό να ζήσεις εν δικαιοσύνη και να πεις στους ανθρώπους ότι η σωτηρία βρίσκεται μόνο στο Χριστό. Ξέρω ότι θεωρείς πολύ δύσκολο τον Ευαγγελισμό των Ιαπώνων. Έχεις όμως πίστη και μια ικανότητα να εντυπωσιάζεις τους άλλους και θα μπορέσεις να πετύχεις πολλά. Και όπως είσαι και τόσο νέα, δεν είναι καθόλου αργά να μπεις στο σεμινάριο». Σταμάτησε. Ήταν η σειρά μου τώρα να απαντήσω. «Νομίζετε ότι είμαι ζωντανή», είπα. «Η αλήθεια όμως είναι ότι είμαι ήδη νεκρή. Από τη στιγμή που ανέλαβα αυτό το καθήκον, εγώ έχω ήδη πεθάνει. Τι να σου κάνει ένα πτώμα?» Ανάμεσά μας έπεσε σιωπή. Σκούπιζε διάκοπα τα μάτια του με το μεγάλο άσπρο μαντίλι. «Ο Θεός μου πρόσφερε τη σωτηρία και μου έδειξε όλη την αγαθότητά του», είπε. «Ενώ εγώ τι έχω κάνει για αυτόν? Πόσο ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Τι έχω κάνει μέχρι σήμερα. Τώρα στη δύση της ζωής μου, το μόνο που νιώθω είναι θλίψη, γιατί δεν ανταποκρίθηκα όπως έπρεπε στις ευεργεσίες του προς εμένα. Κλαίγαμε μαζί. Ένιωθα ότι ο Χριστός στεκόταν ανάμεσά μας. Η βραδιά είχε προχωρήσει. Κάθε λεπτό που περνούσε, ο ουρανός σκοτίνιαζε πιο πολύ. Θα πρέπει να ήταν πολύ κουρασμένος. Γι' αυτό σηκώθηκα και βαδίσαμε αργά προς το αυτοκίνητό του.

ήταν 23 Μαρτίου του 1939. Η τελική συνεδρίαση της 74ης Αυτοκρατορικής Συνόδου ήταν έτοιμη να αναβληθεί. Το νομοσχέδιο για τα θρησκευτικά θέματα είχε μελετηθεί από τους νομοθέτες και ήταν έτοιμο για ψήφιση. Ο Πάτερ επέμενε να παραβλέψουμε τους νόμους του κράτους και να αγωνιστούμε παράνομα. Να πάμε στη Σύνοδο. Να πετάξουμε από το θεωρείο το προειδοποιητικό μας σημείωμα για να φωνάξουμε την αλήθεια ώστε να την ακούσουν όλοι, έλεγε γεμάτο ζήλο. Θα συλληφθούμε. Χωρίς αμφιβολία θα συλληφθούμε, απάντησε. Και θα μας δικάσουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προσφύγουμε στο νόμο και να αποκαλύψουμε τι είδους αποφάσεις μαγειρεύουν για την Κορέα. Ήμουν εντελώς αντίθετη σε κάτι τέτοιο. Αν ενεργούσαμε αυθαίρετα και παραβατικά, θα περνούσαμε λάθος μήνυμα. Θα μπαίναμε στη φυλακή και η προειδοποίησή μας θα πήγαινε χαμένη. «Ποιος θα ακούσει δύο κατάδικους», το ρωτούσα. «Ποιος θα μπορούσε να μας αναγνωρίσει ως αποστόλους του Κυρίου». Ωστόσο εμέναν αποφάσιστη. Πώς να ισχυριστώ ότι η μέθοδος του πατέρα Πάρκ δεν ήταν το θέλημα του Θεού, μόνο και μόνο επειδή δεν τέριαζε στην ιδιοσυγκρασία μου. Εκατοντάδες πιστοί στην Κορέα προσεύχοντας στο Θεό να μας φωτίσει και να οδηγήσει τα βήματά μας. Ο μόνος ασφαλής τρόπος ήταν να αφήσουμε το ζήτημα στο χέρι του Θεού. Την άλλη μέρα, ο Πάτερ δεν κατέβηκε για πρωινό όπως το συνήθιζε κάθε μέρα. Πήγα στο δωμάτιό του και το βρήκα πεσμένο με τα μούτρα στη δουλειά. Έγραφε με μεγάλα κινέζικα ιδιογράμματα το προειδοποιητικό σημείωμα για τη Σύνοδο. Η Ιαπωνική κυβέρνηση πρέπει να μετανοήσει και να δώσει ένα τέλος στην τυραννία που ασκεί στην Κορέα. Ερευνήστε, ποια είναι η αληθινή θρησκεία, ο συντοϊσμός ή ο χριστιανισμός. Ανάψτε ένα καμίνι και ρίξτε μέσα ένα συντοϊστή και εμένα. Εκείνος που δεν θα καεί θα αποδείξει την αληθινή θρησκεία. Βλέποντας τον Πάτερ να επιμένει ότι αυτή ήταν η μόνη ενδεδειγμένη λύση που απόμενε σε εμάς τους Κορεάτες, καταλάβαινα ότι ήταν αποφασισμένος να πεθάνει. Φοβόμουν και για εκείνον και για μένα. Αν όμως είχε έρθει η στιγμή να πεθάνω, την και παραβρίαζα τον Ιαπωνικό νόμο ή θα φυλακιζόμουν. Θα γινόμουν μάρτυρας, όπως το είχα εδώ και τόσο καιρό επιθυμήσει. Θα αντιμετώπιζα άφοβα τους διώχτες μου. Θα πέθαινα για τον Κύριό μου, θυσιάζοντας τον εαυτό μου, τα νιάτα μου, το μέλλον μου, και όχι γιατί ο θάνατος θα ήταν ένας τρόπος να ξεφύγω από τον κόσμο και τα βάσανά του. Ο Ιησούς μας οδηγεί

μαζί μου για να το ελέξει μέχρι να επιστρέψω. Με ψηλάφισε πάνω από τα ρούχα. Εξέτασε τα μαλλιά μου και τα αυτιά μου. Μου άνοιξε το στόμα για να σιγουρευτεί ότι δεν κουβαλούσα τίποτε επάνω μου. Δεν μου επέτρεψε να πάρω ούτε ένα μολύβι ή το μαντίλι μου στο χώρο του κτηρίου. Με ψηλάφισε άλλη μια φορά. Μήπως της είχε ξεφύγει τίποτε. Τόσο επίμονα που άρχισα να γαργαλιέμαι και έβαλα τα γέλια. Ο πάτερ και γιος του είχαν ήδη περάσει από την άλλη πόρτα και τους συνάντησα στον τρίτο όροφο. Τους ένευσα με το μάτι και καθίσαμε μαζί στην πρώτη σειρά. Παντού γύρω μας υπήρχαν έστολοι φρουροί. Όταν όλα τα καθίσματα γέμισαν, υπό το αυστηρό βλέμμα των αξιωματικών ασφαλείας, ένας από τους φρουρούς μας ενημέρωσε ευγενικά ότι από τη στιγμή που θα άρχισε η συνεδρίαση θα έπρεπε να παραμείνουμε καθισμένοι. Δεν επιτρεπόταν να κοιτάμε γύρω μας, να ψιθυρίζουμε στο διπλανό μας, να γελάσουμε ή να βήξουμε, ούτε ακόμη και να σηκώσουμε το χέρι μας ή να στρίψουμε το λαιμό μας. Με εντυπωσίασε φοβερά ο λόγος του βουλευτή. «Το πνεύμα της θρησκείας είναι αγάπη και έλεος», είπε, «αλλά είναι κάτι που τα όπλα δεν μπορούν να νικήσουν. Η αριστοκρατική καταγωγή και ο πλούτος δεν μπορούν να δαμάσουν. Το πνεύμα της θρησκείας είναι πανίσχυρο και ατρόμητο. Τολμάει να πάει κόντρα σε χιλιάδες αντίθετους. Ωστόσο μεταξύ των πιστών σήμερα υπάρχουν πολλοί που αδικαιολόγητα φοβούνται την εξουσία. Έχοντας υπόψη το ζήλο για μαρτύριο που διακατέχει τους μεγάλους ιδρυτές και εννοώ τον Βούδα και τον Χριστό, δεν μπορώ παρά να απορώ. Οι σημερινοί πιστοί δεν τρέπονται για τον εαυτό τους. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να τους παρακινήσω να αναθεωρήσουν τη θέση τους». Ακούγοντας τον νομοθέτη αυτό να μιλάει, ήρθα στο νου μου τα λόγια του Χριστού για το αλάτι που μωράθηκε και ισχύει για πολλούς. Εκείνη την ώρα, ο πάτερ που καθόταν δίπλα μου προσπαθούσε να βγάλει κάτι από το παντζάκι του. Είχε καταφέρει να περάσει μέσα το σημείωμα και προσπαθούσε να το βγάλει από την κρυψώνα του και να εκτελέσει το σχέδιό του. Δεν ήταν όμως σήμερα η κατάλληλη μέρα. Ο βουλευτής Ματσουγιάμα μας είχε διαφοδιάσει με τα κατάλληλα συστατικά συγγράμματα που μας επέτρεψαν την είσοδο στη Σύνοδο. Άμα συνελάβαναν, πράγμα απολύτως βέβαιο, θα του δημιουργούσαμε μεγάλο πρόβλημα. Έχοντας το νου μου στο φρουρό, κατάφερα να το ψιθυρίσω. «Όχι σήμερα, ας φύγουμε γρήγορα». Δεν του έδωσα καν την ευκαιρία να διαμαρτυρηθεί. Σηκώθηκα αμέσως και έφυγα από το θεωρείο. Από πίσω ακολουθούσε αυτός και ο γιος του. Ο γκριζομάλης σύντροφός μου ήταν θυμωμένος και με μάλωσε επειδή τον σταμάτησα ίσα ίσα τη στιγμή που ήταν έτοιμος να βγάλει το προειδοποιητικό σημείωμα. «Δεν χρειαζόμαστε μια ανισχυρή θρησκεία», είχε πει ο βουλευτής Σάντο και είχε απόλυτα δίκαιο. Το Ευαγγέλιο του Χριστού ήταν παντοδύναμο και αν κάποιοι χριστιανοί είναι αδύναμοι, αυτό οφείλεται στην νεκρή τους πίστη. «Ουγάρε πεσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, δύναμις γάρ Θεού εστίν η σωτηρία παντί το πιστεύοντι», έγραφε ο Απόστολος Παύλος. Τα λόγια που είχε γράψει ο πάτερ με το πινέλο του ήταν και αυτά μια απόδειξη της μεγάλης του πίστης. Και ήταν η ίδια αυτή πίστη που δυνάμωνε εμένα την ασήμαντη να τολμήσω να ακολουθήσω τον Ιησού χωρίς να φοβάμαι το θάνατο. Σε αυτή την πίστη αναφερόταν και ο βουλευτής. Θα ήθελε να παρακινήσει τον Ιαπωνικό λαό να την αποδεχθεί, αλλά όχι, αντί να την επιζητήσουν την κλωτσούσαν. Το επόμενο πρωί σηκωθήκαμε σχετικά νωρίς και κατεβήκαμε μαζί για πρωινό. Δεν είχα καταφέρει να κοιμηθώ, επειδή ακόμη αντιδρούσα στη λογική της παραβίασης του νόμου. «Πιστεύετε ότι αυτό το δρόμο επιλέγει τελικά ο Θεός?», ρώτησα. Ο πάτερ είχε χάσει την υπομονή του μαζί μου. «Τι, γιατί τότε δεν κάνετε πίσω, αφού δεν θέλετε να πεθάνετε?». Με τα λόγια αυτά έφυγε παίρνοντας μαζί του και το γιο του. Έπρεπε να πάω μαζί τους. Ποιος μπορούσε να πει ότι δεν ήταν αυτός ο δρόμος που ο Θεός είχε διαλέξει για μας? Τους είπα να με περιμένουν μέχρι να φορέσω κάτι.

κάποιο ζεστό και να πάρω μαζί μου τη βίβλο μου. Έπρεπε να περάσουμε από την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε και την προηγούμενη μέρα. Αυτή τη φορά όμως είχαμε τα διαπιστευτήριά μας από τον γραμματέα του Κορεάτη βουλευτή. Το πρόβλημα σε αυτό μάλλον θα το δημιουργούσαμε παρά στον Ιάπωνα φίλο μας. Ο πάτερ και ο γιος του κάθισαν στην πρώτη σειρά. Εγώ κάθισα από πίσω τους. Μόλις τελείωσαν οι ανακοινώσεις, ο πάτερ έβγαλε το χαρτί με την προειδοποίηση και το πέταξε στην αίθουσα κάτω. «Ο Θεός σας προειδοποιεί», φώναξε δυνατά. Το χαρτί εωρήθηκε για λίγο και αργά-αργά προσγειώθηκε στο πάτωμα της αίθουσας. Οι βουλευτές το παρακολουθούσαν να πέφτει. Σήκωναν τα χέρια να το πιάσουν στον αέρα. Μέσα στην αίθουσα σηκώθηκε βουητό. Οι φρουροί άρπαξαν τον πάτερ και τον πήραν σηκωτό. Ο γιος του τους ακολούθησε. Έκλεισε τα μάτια και προσευχήθηκα. «Κύριε», είπα, «αυτό ήταν, γεννηθείτε το θέλημά σου». Σαν τον Πέτρο, τη νύχτα που οι απεσταλμένοι του αρχιερέα συνέλαβαν τον Χριστό, ακολουθούσα από απόσταση. Όταν οι φρουροί με ρώτησαν αν είμαι μαζί με το γέροντα και το γιο του, απάντησα πως ήμουν. Συνέλαβαν και εμένα. «Κύριε», προσευχήθηκα, «με ήρεμη και ειρηνική την καρδιά μου. Εκπλήρωσα το έργο που με ανέθεσες». Ο αστυνομικός είπε ότι μας μεταφέρουν σε ένα ξενοδοχείο τρίτης κατηγορίας. Αλλά όχι. Η επιγραφή πάνω από την είσοδο έγραφε «Αρχηγείο Μητροπολιτικής Αστυνομίας». Τρομοκρατήθηκα. Δεν είχα ξαναμπεί ποτέ στη φυλακή. Τώρα μου έμελε να μάθω ότι όλες οι φυλακές έχουν την ίδια απέσια ομοιότητα μεταξύ τους. Τα κελιά δεν ήταν πάντα ίδια, υπηρετούσαν όμως όλα τον ίδιο σκοπό, τον περιορισμό. Στο συγκεκριμένο τμήμα το φυλακό, τα κελιά είχαν τείχους οπλισμένους με σιδερένιες μπάρες και σιδερόβραχτες πόρτες. Ήταν διαρρυθμημένα κυκλικά και γύρω-γύρω τα περιτριγύριζε ένας φοβερός μεταλλικός φράχτης. Το φυλάκιο δίπλα στην είσοδο ήταν αρκετά ψηλό και έτσι ο εκάστοτε φρουρός μπορούσε ανεμπόδιστα να επιτηρεί ανά πάσα στιγμή κάθε φυλακισμένο χωριστά. Μου πήραν το παλτό, τη τσάντα μου και ό,τι άλλο είχα εκτός από τη φούστα και την μπλούσα μου και με έκλεισα σε ένα μοναχικό κελί, σε μια μακρινή πτέρυγα. Το ίδιο έγινε και με τον πάτερ και το γιο του. Η παγωνιά της φυλακής, μια παγωνιά που δεν προερχόταν μόνο από το χειμώνα, πλάκωνε την καρδιά μου. Το παγωμένο τσιμεντένιο δάπεδο της φυλακής, οι μπάρες και ο ψυχρός αέρας αποτελούσαν ήδη ένα σκληρό μαρτύριο για μένα. Όλο μου το είναι έτρεμε. Προσπάθησα να το αγνοήσω, αλλά ήταν αδύνατο. Έκλεισα τα μάτια και μίλησα στον Κύριο για την κατάστασή μου. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου, οι οποίες εδόθησαν τουλάχιστον αυτή η σειρά που έχουμε μπροστά μας σε φοιτητές και φοιτήτριες της δεκαετίας του 70, αλλά από ό,τι βλέπουμε αποδεικνύονται πραγματικά προφητικές, διότι περιγράφουν τα προβλήματα των ανθρώπων του καιρού μας, που δεν είναι άλλα από τα προβλήματα των ανθρώπων εκείνων των καιρών, γιατί ο άνθρωπος παραμένει ίδιος. Λοιπόν, μόνο οι συνθήκες αλλάζουν. Βρισκόμαστε σε δύο βασικά θέματα που αφορούν στο θέμα των λογισμών και αφορούν τον αρχάριο στην πνευματική ζωή, διότι οι κουβέντες γίνονται περί λογισμών και περί νοεράς προσευχής. Ο άπειρος λοιπόν, ο αρχάριος, λίγο πολύ δεν θα τα καταφέρνει και γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ ταπεινός, να ρωτάει και να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Όχι ότι ο άλλος, ο πεπειραμένος, θα βασιστεί στον εαυτό του. Όχι. Αυτός έχει στη διάθεσή του τη δύναμη του Θεού, καθώς έπαυσε να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Ο άπειρος, ο αρχάριος, δεν έμαθε ακόμη να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Έτσι εύκολα μπορεί να εμπιστευτεί στον εαυτό του και να την πάθει, γιατί εμπιστευόμενος κανείς τον εαυτό του είναι σαν να απλώνει τα χερούλια από τα οποία θα βιαστεί ο διάβολος. Ο αρχάριος λοιπόν καλό είναι να ρωτάει. Γι' αυτό και στα παλαιότερα χρόνια αλλά και σήμερα όλοι όσοι πρόκοψαν πνευματικά, αληθινά όμως, όχι απλώς έγινε κάτι στην ψυχή τους, έκαναν υπακοή, πήγαν και μαθήτευσαν κάπου. Χωρίς υπακοή δεν μπόρεσε κανείς να προχωρήσει. Τυφλός καθώς είσαι εσύ, πρέπει κάποιος να βλέπει για να σου πει: μην πατάς εδώ, μην πατάς εκεί, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, έως ότου και τα δικά σου μάτια ανοίξουν. Αυτό είναι το ένα που θα έχει υπόψη του ο αρχάριος. Το άλλο είναι αυτό που είπαμε, όσο μπορούμε να μην αφήνουμε λαβές, γιατί ο διάβολος δεν μπορεί αλλιώς να μας κάνει κακό. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί του χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί μας φαίνονται ευχάριστα αυτά που μας υποβάλλει. Σε όλους αρέσει το φούσκωμα, το να υπερηφανευτεί κανείς, να επαρθεί. Οπότε έρχεται ο διάβολος και χρησιμοποιεί αυτή τη διάθεση, αυτή την τάση που υπάρχει μέσα μας και μας κάνει ό,τι θέλει. Θα έχετε ίσως διαβάσει το περιστατικό εκείνο που ένας άγγελος σταλμένος από τον Θεό πήγε σε έναν ασκητή και του είπε: «Ο Θεός με έστειλε να σου πω το και το». Και ο ασκητής του απάντησε: «Μήπως σε έστειλε αλλού και κάνες λάθος». Δεν πήγαινε το μυαλό του ασκητού ότι ήταν άξιος να έλθει σε αυτόν άγγελος Θεού. Καθόλου. Καθόλου δεν πήγε το μυαλό του. Τόσο ταπεινός ήταν, τόσο από αυτής της απόψεως ήταν ελεύθερος. Ο άλλος όμως, ο οποίος λίγο πολύ νομίζει πως κάτι είναι και ότι ο Θεός θα του κάνει και καμιά χάρη, μόλις εμφανιστεί ο διάβολος ως άγγελος φωτός, σαν να του λέει: «Καλώς ήλθες, εσένα περίμενα». Νομίζει ότι είναι άγγελος ενώ είναι διάβολος. Και έτσι την παθαίνει κανείς. Μιλώ με βάση το περιστατικό με τον ασκητή, όχι ότι θα γίνει έτσι. Με άλλον τρόπο έρχεται ο διάβολος. Εμφανίζεται ως άγγελος φωτός, καθώς έρχεται με μια ευχάριστη σκέψη, με έναν ευχάριστο λογισμό. Ο ταπεινός δεν πρόκειται να το πάθει αυτό. Εκείνος ο οποίος αδιαφορεί προς αυτά και δεν έχει σε υπόληψη τον εαυτό του, δεν θα το πάθει αυτό. Να αναφερθούμε τώρα και στις διάφορες εμφανίσεις που γίνονται σε ορισμένους και ο Α λέει ότι του φανερώθηκε η Παναγία. Από τέτοια είμαστε πνιγμένοι. Του φανερώθηκε ο τάδε Άγιος, στην άλλη φανερώθηκε η Παναγία της προάλλης, ναι, και την άλλη μέρα δεν έλεγε καλημέρα στη διπλανή της. Φανταστείτε ποια Παναγία της εμφανίστηκε, για να μην λέει την άλλη μέρα καλημέρα στη διπλανή της. Ναι, το προϊόν στην ψυχή της αυτής της οράσεως ποιο ήταν? Μια δαιμονική συμπεριφορά, ακριβώς διότι η ώρα ήταν δαιμονική. Πρέπει να ξέρετε πως οι πατέρες, αν δεν απατώμε ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, αλλά και άλλοι πατέρες, τονίζουν ότι και αν ακόμη πράγματι εμφανιστεί Άγιος ή πράγματι εμφανιστεί η Παναγία, που είναι πολύ απίθανο, είναι ελάχιστες φορές που ο Θεός το κάνει αυτό και ο Θεός ξέρει πότε το κάνει, και εσύ κάνεις πως δεν κατάλαβες τίποτε και δεν δώσεις σημασία, δεν πρόκειται να θυμώσει μαζί σου ο Άγιος ή η Παναγία ή ο Χριστός, γιατί ξέρουν τις παγίδες που στείνει ο διάβολος. Επομένως, είναι πάντοτε κανείς σίγουρος με το να μην δέχεται. Χρειάζεται να προσέξουμε αυτό που είπα, ότι όσα φέρνει ο διάβολος είναι ανυπόστατα και αρχίζουν να υπάρχουν, αρχίζουν να λαμβάνουν υπόσταση μόλις κολλήσουν επάνω μας, μόλις εμείς τα δεχτούμε, μόλις τους πούμε καλημέρα και αρχίσει μια σχέση μας με αυτά. Αλλιώς είναι ανύπαρκτα. Ενώ η παρουσία του Θεού είναι υπαρκτή άσχετα από μας, δεν υπάρχει επειδή υπάρχουμε εμείς ή επειδή θα κουμπίσει σε μας. Όπως λένε οι πατέρες, αυτά που φτιάχνει ο διάβολος, πολύ προχωρούμε, αλλά τέλος πάντων ας τα ξέρετε και αυτά, που εμφανίζεται δηλαδή ως φως, που εμφανίζεται ως κάτι και νομίζει κανείς πως είναι χάρη Θεού, νομίζει, παρουσία Θεού, νομίζεται πολύ, προσέξτε. Αυτά όλα τα του διαβόλου παράκυνται, είναι πλάι στον άνθρωπο, προσέξτε το ρήμα, παράκυνται, δίπλα στον άνθρωπο. Τα του Θεού όμως δεν είναι πλάι στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν είναι πλάι στον άνθρωπο. Είναι μέσα στον άνθρωπο. Τα του Θεού έγκυνται στον άνθρωπο. Παράκυνται τα του διαβόλου, δίπλα από τον άνθρωπο, έξω από τον άνθρωπο. Τα του Θεού ενικούν μέσα στον άνθρωπο. Και όχι απλώς είναι μέσα του. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Όπως μέσα σε ένα κυβότιο είναι κάτι τοποθετημένο, αλλά είναι μέσα στον άνθρωπο με την έννοια ότι τον εμποτίζουν ολόκληρο τα του Θεού τον άνθρωπο. Όπως το ηλεκτρικό ρεύμα είναι μέσα στο καλώδιο, όχι σαν να έχει το δικό του χώρο εκεί μέσα, αλλά το καλώδιο είναι εμποτισμένο με τον ηλεκτρισμό και είναι ηλεκτρισμένο, έτσι είναι θεωμένος όλος ο άνθρωπος. Ο διάβολος, όταν κάνει ο άνθρωπος αυτό που σας λέω, όταν δηλαδή δεν του δώσει λαβές, τότε είναι φανερό ότι παρά κείται, μένει έξω. Κείται παρά από τον άνθρωπο, κοντά στον άνθρωπο. Δεν είναι μέσα του σαν να είναι ένα πράγμα τα δύο, το οποίο λέγεται σύγκραση. Αυτά ως προς την πρώτη ερώτηση.

ανθρώπινη και θεία παρηγορία. Η δεύτερη ερώτηση του σημειώματος. Με ποιον τρόπο θα φτάσει κανείς στο σημείο να αποστρέφεται την ανθρωπίνη παρηγορία και να ζητεί μόνο τη θεία παρηγορία? Είναι νομίζω απλό το πράγμα. Πάντως είναι βασικό και η γράψασα το σημείωμα φαίνεται πως έχει κάποια πείρα από αυτά τα πράγματα ή έχει έναν αγώνα ίσως πάνω σε αυτά και γράφει το σημείωμα για να δει τι ξέρουμε εμείς ή γιατί θέλει να μάθει λίγα περισσότερα. Το πράγμα είναι απλό. Όταν αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία θα βρεις τη θεία παρηγορία. Αν το κάνεις όμως χάρη της θείας παρηγορίας, προσέχετε. Αυτά βέβαια είναι λίγο βαριά. Για τα νιάτα που θέλουν να χαρούν τη ζωή είναι αυτά τα πράγματα? Λέγονται τέτοια πράγματα στα νιάτα? Λέγονται και παραλέγονται και είναι πολύ βασικά. Αν μάθεις να αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία χάρη της θείας, θα βρεις τη θεία παρηγορία. Αν όμως δεν θέλεις καθόλου να χάσεις την ανθρωπίνη παρηγορία, δεν θα σου έρθει η θεία. Και προσέξτε, όταν λέμε παρηγορία δεν εννοούμε κάτι αμαρτωλό, όχι. Εννοούμε κάτι καλό. Και μολονότι εσείς είστε νέοι και δεν τα σηκώνετε αυτά τα πράγματα, πρέπει όμως να το πούμε. Δεν θα γίνεις χριστιανός όταν απλώς πεις «αυτό είναι κακό, εκείνο είναι κακό, το άλλο είναι κακό και γι' αυτό τα αφήνω και θα κάνω μόνο το καλό». Δεν μπορείς να γίνεις έτσι καλός χριστιανός. Χριστιανός θα γίνεις όταν τα πάντα και τα καλά και όχι μόνο τα κακά θα τα αφήσεις και θα πεις όχι αυτό που θέλω εγώ αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Γεννηθεί το θέλημά σου, λέμε με το στόμα, και από μέσα η καρδιά λέει το δικό μου θέλημα, όχι το δικό σου, το δικό μου να γίνει. Αυτό να το λέμε και από μέσα, λέει εδώ ο πατήρ Σίμεων. Ο ίδιος ο Κύριος είπε «ου ζητώ το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός». Και έτσι υπάρχει ο Υιός. Αυτός είναι ο τρόπος ύπαρξης του Υιού. «Ου ζητώ το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός». Ο Χριστός είναι Άγιος, Πανάγιος. Ούτε παλαιό άνθρωπο έχει, ούτε κακό θέλημα έχει. Ούτε να το διανοηθούμε. Είναι ο τέλειος άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος, ο αναμάρτητος άνθρωπος. Και όμως αυτός ο Άγιος, ο χωρίς αμαρτία, ως άνθρωπος λέει και δίνει σε εμάς υπόδειγμα, γι' αυτό το λέει ως άνθρωπος. Λοιπόν, δεν κάνω το θέλημα το δικό μου και εννοεί το ανθρώπινο θέλημά του, που όμως είναι Άγιο, διότι δεν ήταν δυνατόν να σκεφτεί αμαρτωλά και να κάνει αμαρτία ο Χριστός, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. Ούτω εμών, αλλά το σόν. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που λένε οι πατέρες, ότι δεν θα αφήσουμε απλώς τα μη καλά. Αυτό φαίνεται καθαρά και ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Αλλά θα αφήσουμε και ό,τι άλλο, έστω και καλό, που όμως αρέσει σε μας, που είναι θέλημα δικό μας και επιθυμία δική μας. Εδώ μέσα μπορούμε να καταλάβουμε τώρα τι σημαίνει να αποφεύγεις την ανθρωπίνη παρηγορία και να ζητάς τη θεία η οποία θα σου δοθεί. Η θεία παρηγορία δεν τρέφει τη φιλαυτία, δεν φουσκώνει τον άνθρωπο και δεν τον κάνει να επέρεται. Αυτή δίνει ταπείνωση και κατάνοιξη στον άνθρωπο. Έχοντας τη θεία παρηγορία κανείς προσγειώνεται, γίνεται αληθινός άνθρωπος και ελευθερώνεται από το θέλημά του. Η ανθρωπίνη παρηγορία μπορεί να είναι καλή, αλλά θα θρέψει την έπαρσή σου. Δεν ξέρω άλλον τρόπο να φτάσει κανείς στο σημείο να την αποστρέφεται και να ζητά μόνο τη θεία, από τον αρχίσει απλά-απλά να λέει «αυτό είναι ανθρωπίνη παρηγορία και χάρη της θείας δεν το θέλω». Ο Θεός δεν γίνεται αυτό που εμείς θέλουμε. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι πολύ σπουδαία και πολύ σοβαρά. Θα σας φέρω μερικά παραδείγματα. Είσαι στενοχωρημένος και προσεύχεσαι και επιμένεις την προσευχή για να σε παρηγορήσει ο Θεός. Δεν σε παρηγορεί όμως, αλλά σε αφήνει έτσι. Βέβαια, την παρηγορία τη ζητάς από τον Θεό
αλλά τη ζητάς σαν μια ανθρωπίνη παρηγορία, γιατί και ακόμα τη Θεία Παρηγορία τη ζητάμε, έτσι θα λέγαμε, με όρους ανθρωπίνους. Θέλουμε να μοιάζει με ανθρώπινη παρηγορία η Θεία Παρηγορία, δηλαδή να κατεβάζουμε τον Θεό στην κατάντια μας, όχι να ανεβαίνουμε με τη χάρη του στο δικό του μεγαλείο. Ενώ θα πρέπει να πούμε: Θεέ μου, και τώρα που είμαι στενοχωρημένος και τώρα που μου συνέβη αυτό, πάλι θέλω να είμαι δικό σου και να γίνει το Άγιο θέλημά σου. Εγώ βέβαια ως άνθρωπος δεν το αντέχω αυτό και θα ήθελα να το πάρεις, αλλά όπως είναι το θέλημά σου. Αν είναι θέλημά σου να μείνει και άλλο, να μείνει. Δώσε μου μόνο υπομονή. Αν σκεφτείς έτσι, απλά-απλά, και αυτά πεις στην προσευχή, είσαι στην αλήθεια. Αν όμως πεις: Θεέ μου, να μου κάνεις αυτό, και ξανά και πάλι επιμένεις κατά έναν αρρωστημένο τρόπο, ούτε θα παρηγορηθείς, ούτε θα πιστείς, ούτε θα αισθανθείς την παρουσία του Θεού, ούτε θα ωφεληθείς, και μάλιστα θα μείνεις και με την πεποίθηση ότι δεν ακούει ο Θεός. Δεν πρόκειται ο Θεός να πάει με τα δικά σου τα νερά. Ο Θεός θέλει να σε τραβήξει στα δικά του τα νερά. Δεν θα εξανθρωπίσουμε, αν επιτρέπετε να μπω έτσι, να το πω αυτό, να εξανθρωπίσουμε το Θεό, να το φέρουμε στα μέτρα μας. Να το πω και λίγο πιο κοινωνιολογικά. Δεν θα εξαντλήσουμε πολιτισμικά τον Χριστό. Αλλά θα αφήσουμε τον Χριστό να αγιάσει και να ζυμώσει τον πολιτισμό μας και αυτό που κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Εμείς τον Θεό όχι, αλλά ο Θεός θα θεώσει εμάς. Πολλές φορές όμως κανείς στέκεται ενώπιον του Θεού και τον παρακαλεί, σαν να θέλουμε ο Θεός να γίνει εμείς. Ο Θεός δεν γίνεται αυτό που εμείς θέλουμε. Ο Θεός θα κάνει εμάς όπως είναι εκείνος. Αν σε πάρα πολλές περιπτώσεις σκεπτόμασταν έτσι, αμέσως θα ερχόταν μια ανακούφιση. Δηλαδή θα γλιτώναμε από το άγχος. Πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να το ξεπεράσουμε, δεν το αντέχω άλλο. Θεέ μου, να πούμε, εσύ ξέρεις εμένα, ξέρεις τι μου συμβαίνει, ξέρεις και εκείνον που μου το έκανε αυτό. Έχεις τον λόγο σου που το άφησες να γίνει έτσι. Βλέπεις, Θεέ μου, πόσο αδύνατος είμαι και ότι θα ήθελα έτσι και έτσι να γίνει, αλλά όπως είναι καλύτερα, ας γίνει το Άγιο θέλημά σου. Φεύγει αμέσως και η αγωνία και το άγχος, άμα σκέπτεσαι έτσι και προσπαθείς αυτά να εντεννοείς, έτσι καρδιακά, όχι με το μυαλό και το στόμα μόνο. Πότε θα έρθει τώρα η Θεία Παρηγορία, ξέρει ο Θεός. Η Θεία Παρηγορία έρχεται όταν δεν βλάμπτει την ψυχή. Γιατί υπάρχει περίπτωση να παρηγορηθούμε άωρα και άγουρα και να οδηγηθούμε σε πλάνη. Να θεωρήσουμε δηλαδή την παρηγοριά αποτέλεσμα των κόπων μας και της αρετής μας. Αυτό εννοεί εδώ. Αν υπάρχει κίνδυνος να βλάψει την ψυχή, δεν θα έρθει η παρηγορία, μολονότι λέγοντας αυτά που είπαμε προηγουμένως, φαίνεται ότι σωστά τοποθετούμεθα απέναντι του Θεού. Από απόψε να αρχίσουμε. Από τώρα που θα φύγουμε από εδώ, έως ότου να κοιμηθούμε, αλλά και αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα, να αρχίσουμε όμως από απόψε να δούμε πόσες φορές θα προτιμήσουμε να στερηθούμε μια κάποια ανθρώπινη παρηγορία. Και ίσως μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούμε να έχουμε 5-6 ευκαιρίες. Οπότε την ώρα εκείνη στην πράξη επάνω θα φανεί αν είστε εδώ αυτή την ώρα που τα λέμε αυτά ή δεν είστε. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Εδώ πετάγεται ένας φοιτητής και ρωτάει: Συγγνώμη, εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα τι είναι ανθρωπίνη παρηγορία. Πατήρ Σημεών, κατάλαβα ότι δεν κατάλαβες. Μπορεί να πάει κανείς ακόμη και να εξομολογηθεί από διάθεση να βρει ανθρώπινη παρηγοριά. Και ξέρετε σε τι μεγάλη δυσκολία μας φέρνουν πολλοί χριστιανοί. Σε μεγάλη δυσκολία. Έρχεται και σου λέει κάποιος τα βασανά του, τον πόνο του. Βέβαια έχει ο άνθρωπος τον πόνο του. Και φυσικά θα τον ακούσει κανείς και ο πνευματικός θα τον ακούσει. Και χρειάζεται να στηριχθεί αυτός ο άνθρωπος και ψυχικά να στηριχθεί. Πολλές φορές όμως πάει κανείς να εξομολογηθεί, όχι γιατί συναισθάνθηκε καμιά αμαρτία, όχι γιατί συναισθάνθηκε ότι έφταιξε, αλλά γιατί είναι πολύ πληγωμένος, πολύ πικραμένος από τους άλλους, χωρίς να έχει κάποια αίσθηση του δικού του λάθους. Και πάει στο πνευματικό με όλη τη διάθεση να εξομολογηθεί, ενώ στην πραγματικότητα πάει να βρει
ανθρώπινη παρηγορία. Ένα άλλο παράδειγμα. Είσαι στο δωμάτιό σου και μελετάς. Και έχεις τη διάθεσή σου λίγη ώρα ή να κάνεις λίγη προσευχή ή να διαβάσεις ένα άλλο βιβλίο για να ωφεληθείς πνευματικά. Ξέρεις ότι οπωσδήποτε θα είναι καλύτερα να κάνεις έτσι. Και όμως σκέπτεσαι. Δεν πάω καμιά βολτίτσα. Και προτιμάς τη βόλτα. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που έχει κανείς ανάγκη από κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Όπως έχει ανάγκη να φάει. Πολλές φορές όμως τρώει κάποιος. Όχι γιατί έχει ανάγκη να φάει, αλλά για να παρηγορηθεί. Να παρηγορηθεί βαθύτερα, να παρηγορηθεί υπαρκτικά, διότι έχει κενό ψυχικό. Υπάρχει η παρηγοριά της γεύσης. Όταν πεινάς, έτσι παρηγοριέσαι που γεύεσαι το φαγητό. Εδώ δεν εννοεί αυτή την παρηγοριά. Εννοεί να τρως και να πίνεις άμετρα από ψυχολογικό κενό. Και να προσπαθείς να βρεις παρηγορία στο φαΐ και στο πιωτό. Ή να κάνουμε άλλα πράγματα, για τον ίδιο λόγο.

Τι σημαίνει τώρα αρνούμε την ανθρωπίνη παρηγορία για να έρθει η θεία? Με αφορμή αυτά που είπαμε την περασμένη Κυριακή για την ανθρωπίνη και τη θεία παρηγορία, είναι Κυριακές γίνονταν αυτές οι ομιλίες. Μου έδωσε κάποιος συνάδελφός σας το εξής σημείωμα. Θα σας παρακαλούσα να κάνετε ορισμένες διευκρινήσεις περί θείας και ανθρωπίνης παρηγορίας. Ότι όταν λέτε αρνούμε την ανθρωπίνη παρηγορία για να έρθει η θεία, τι εννοείτε? Ότι Φερρυππίν μου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσω ένα ενδιαφέρον κινηματογραφικό έργο και αρνούμε για να προσευχηθώ? Αυτό? Ή να ακούσω μια καλή μουσική, ή τέλος πάντων να διασκεδάσω ανθρώπινα και συνετά? Και τα αρνούμε όλα αυτά για να αφοσιωθώ στο Θεό με προσευχή ή μελέτη των θείων γραφών? Μέχρι ποιου σημείου πρέπει, είναι δηλαδή ανάγκη, να φτάσει αυτή η αφιέρωση για να εκτελώ σωστά το καθήκον μου ως χριστιανός? Μήπως πρέπει να αρνούμε και την συντροφιά των συνανθρώπων μου? Πριν αποτελειώσω το σημείωμα, εντελώς παρεπιπτόντος, να αναφέρω εδώ ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει κάπου, χωρίς να το εφαρμόζει πάντοτε ο ίδιος, ότι και με πνευματικούς ανθρώπους να συζητάς είναι κάπως χάσιμο χρόνο. Πιο καλά είναι να μιλάς με τον Θεό. Ο ίδιος όμως την έπαθε, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη κάποια φορά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν απατώμε, ήταν εορτή κάποιου Αγίου και όλοι οι άλλοι μοναχοί ήταν στην πανήγυρη, ενώ αυτός δεν πήγε, αλλά προσευχόταν μόνο στο κερί του. Παρουσιάστηκε όμως ο Άγιος και του είπε: «Να πας και εσύ μαζί με τους άλλους, μην μένεις μόνος». Και σηκώθηκε και πήγε. Συνεχίζω το σημείωμα. Μήπως πρέπει να αρνούμε να δέχομαι τη χαρά που μου προσφέρεται από τα απειράριθμα δημιουργήματα του Θεού, ουρανός, θάλασσα κτλ., και να αναζητώ μόνο τη χαρά την εκ Θεού κατευθείαν, αφιερώνοντας κάθε στιγμή τη συνειδητή ζωή μου στην προσευχή και στη μελέτη των θείων γραφών? Μήπως τέλος είναι σφάλμα μου που σπουδάζω και αφιερώνω ένα σημαντικό μέρος του χρόνου μου στο να αποθησαυρίζω γνώσεις που δεν συντελούν στην έλευση της θείας παρηγορίας και χάριτος? Μέτρο των ενεργειών μας ποιο θα είναι, λέτε? Οι ενέργειές μας να μην μας θερούν τη θεία παρηγορία. Όλα μπορεί ο άνθρωπος να τα κάνει, εφόσον αυτά χρειάζεται να γίνουν, και εφόσον αυτά δεν τον πλανούν, δεν τον βγάζουν από τη θεία παρηγορία, δεν του στερούν τη θεία παρηγορία και δεν τον ξεγελούν. Ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, έχει ανάγκη να φάει,

γιατί έτσι είναι φτιαγμένος από τον Θεό και μπορεί να φάει ως άνθρωπος του Θεού. Δηλαδή, με τη συνέστηση ότι εκείνη την ώρα υπακούει στο θέλημα του Θεού, διότι ο Θεός τον έφτιαξε να τρώει. Επίσης, μπορεί να φτιάχνει το φαγητό έτσι που να τρώγεται ευχάριστα και όχι απλώς να τρώγεται. Βλέπετε, δεν μας έφτιαξε ο Θεός κατά τρόπο που βάζουμε στο στομάχι μας τις τροφές, όπως θα έβαζε κανείς σε ένα τσουβάλι σανό ή όπως βάζει στο τεπόζιτο του αυτοκινήτου πετρέλαιο ή βενζίνη που αφαιρεί το πόμα και γεμίζει με βενζίνη. Μας έχει φτιάξει ο Θεός έτσι ώστε να αισθανόμαστε τι βάζουμε μέσα μας, είτε είναι ψωμί, είτε είναι φρούτο, είτε είναι γλυκό, ή αισθανόμαστε αν είναι ξινό το φαγητό, αν είναι πικρό, αν τρώγεται, αν δεν τρώγεται. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού, με τη δημιουργία του Θεού, όταν όχι απλώς θα φάμε που έχουμε ανάγκη να φάμε, αλλά όταν θα φάμε έτσι που να το αισθανθούμε το φαγητό, δηλαδή να μας ευχαριστήσει το φαγητό. Αν τα γευστικά όργανα πάθουν κάτι, οπωσδήποτε πρέπει να πάμε στο γιατρό ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε, επαναλαμβάνω, πότε τρώμε γλυκό, πότε ξινό, πότε το φαγητό είναι εύγευστο, πότε δεν είναι. Από τη γεύση καταλαβαίνουμε ότι κάτι είναι μήλο, η πορτοκάλι, η σούπα κτλ. Είναι ανάγκη λοιπόν και επιβάλλεται να πάμε στο γιατρό αν κάτι πάθουν τα γευστικά μας όργανα και όχι απλώς να σπρώχνουμε την τροφή μέσα στο στομάχι χωρίς να καταλαβαίνουμε τι τρώμε. Αν ήταν έτσι, να βάζουμε με ένεση την τροφή στον οργανισμό μας και να μην έχουμε σχέση με μασήματα και με τέτοια πράγματα, ούτε με την τροφή καθεαυτήν, να τη χαρούμε δηλαδή την τροφή. Επίσης, ο άνθρωπος έχει ανάγκη όταν κουραστεί να αναπαυθεί. Μάλιστα μπορεί να φροντίσει κανείς να ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι που να έχει στρώμα και όχι σουβλιά ή καρφιά ή βόλους ή τέτοια πράγματα. Όπως επίσης χρειάζεται ο άνθρωπος να κοιμηθεί. Και βλέπετε, ο ύπνος δεν είναι απλώς μια αναισθησία, αλλά έχει τη χάρη του. Τα έχει φτιάξει έτσι ο Θεός ώστε να μας αρέσει να κοιμηθούμε. Και καθώς ξυπνήσαμε τη νύχτα, να μας αρέσει να μας ξαναπάρει ο ύπνος και τον χαιρόμαστε. Το έφτιαξε ο Θεός έτσι. Και την ανάπαυση μετά την κούραση την έφτιαξε ο Θεός έτσι ώστε να την απολαμβάνουμε. Άλλοτε η κούραση είναι τέτοια που δεν βγαίνει τίποτε μόνο με το να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι, αλλά χρειάζεται περπάτημα. Και μάλιστα χρειάζεται περπάτημα λίγο πιο έξω από τους κατοικημένους χώρους, όπως είναι οι πόλεις με τα καυσαέρια τους. Όπως λέει και το σημείωμα, ο Θεός τα έφτιαξε όλα αυτά και μάλιστα τα έφτιαξε για τον άνθρωπο. Μερικοί το θεωρούν πολύ εγωιστικό να πούμε ότι όλα ο Θεός τα έφτιαξε για τον άνθρωπο. Έτσι πάντως λέει ο Θεός, ότι όλα τα έφτιαξε για τον άνθρωπο. Στη Γένεση διαβάστε 1 κεφάλαιο 1 26-30 η στίχη. Ο Θεός δεν έχει καθόλου ανάγκη από αυτά. Όλα είναι για μας, για τον άνθρωπο, για αυτό το μικρό όν που είναι μεγάλος Θεός στο σύμπαν. Για τον άνθρωπο που είναι σε αυτή τη μικρούτσικη γη έγιναν όλα αυτά. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού να βγούμε έξω για να δούμε τον ουρανό, για να χαρούμε το φεγγάρι, τα άστρα και να μην καθόμαστε μόνο μέσα σε έναν κλειστό χώρο. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, καθώς περπατούσαμε με έναν μοναχό, κάθε φορά που εκτείνονταν μπροστά μας λόφοι, πλαγιές, κάποια χαράδρα, αυτός έκανε σαν τρελός. «Κοίταξε», μου έλεγε. «Τι έβλεπε?» «Εγώ δεν έβλεπα, αλλά εκείνος έβλεπε». Έβλεπε βέβαια το πνεύμα του Θεού που πλανάται πάνω σε αυτά, ωστόσο όμως χρειάζονταν αυτά οι λόφοι, οι θάμνοι, οι όλες ομορφιές του τοπίου για να δει μέσα από αυτά εκείνο το άλλο που έβλεπε. Είδατε τι ωραία που είναι τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σε ορισμένα μέρη είναι πάρα πολύ ωραία. Όλες οι κεντήτριες του κόσμου αν είχαν μαζευτεί, δεν ήταν δυνατόν να κάνουν τόσο ωραίο έστω ένα μικρό λιβάδι, μέσα σε πράσινο φόντο και εντυμένο πραγματικά με λογιών-λογιών χρώματα. Τι να αποδώσουν? Κάπου είναι γραμμένο για έναν ερημίτη που περπατούσε μέσα σε ένα λιβάδι ότι κάποια στιγμή άργησε να μιλάει με τα λουλούδια.
Πάψτε, πάψτε. Δεν μπορώ να σας ακούω. Ένιωθε όλα αυτά να μιλούν, να τραγουδούν, να ψάλουν, να υμνούν τον Θεό. Το έλεγε για να εκδηλώσει όλη εκείνη τη χαρά που ένιωθε, καθώς τα αισθανόταν αυτά να υμνούν, να ψάλουν τον Θεό. Ναι, οι λόγοι των όντων που λέει ο Μάξιμος Ομολογητής. Αυτό είναι. Όταν η ψυχή είναι δεκτική, ευαφής, απαλή, ταπεινή, λοιπόν, της ανοίγει τα μέσα αυτιά ο Θεός και ακούει τους λόγους των όντων. Καταλαβαίνει ότι τα όντα που βλέπουμε, τα ζώα, τα φύτα, είναι σκέψεις του Θεού ντυμένες στην ύλη. Και οι σκέψεις μιλάνε, έχουν λόγο. Έρχεται λοιπόν ώρα που αισθάνεται ο άνθρωπος την ανάγκη να βγει έξω. Θα κάνει πάρα πολύ καλά και θα είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Να δει τον ουρανό, να δει τα βουνά, τη θάλασσα, τα πουλιά, να ξαπλώσει το χορτάρι, να πάει στο ριάκι, να μιλήσει λιγάκι με αυτά. Μια γιαγιά που μένει σε ένα κτήμα μόνη της, το Φεβρουάριο προς το Μάρτιο, που αρχίζουν να μπουμπουκιάζουν τα πρώτα δέντρα και να βγαίνουν τα λουλουδάκια. Η αμυγδαλιά μάλιστα, όπως ξέρετε, ανθίζει πολύ νωρίς. Πηγαίνει και λέει στην αμυγδαλιά: «Βιάστηκες, θα βγει καμιά παγωνιά και θα σου τα κάψει τα λουλούδια». Και λέει η γιαγιά ότι σ' απαντάει η αμυγδαλιά: «Εκείνος μου έφτιαξε να βγάζω τόσο νωρίς τα λουλούδια, θα φροντίσει. Μη ζηνιάζει σένα». Αν την ακούσει κανείς, θα πει: «Είναι στα καλά της?» «Είναι και παρά είναι». Ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, όπως γράφει ο ίδιος σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε, είχε μια μέρα την επίσκεψη ενός Αγίου. Ξέρει εκείνος πώς τον επισκέφτηκε. «Έκανα», γράφει, «σαν τρελός και φοβήθηκα μην τυχόν με επισκεφθεί κανένας εκείνη την ώρα και πει: τι έπαθε αυτός, τρελάθηκε? Ενώ εγώ δεν κρατιόμουν από τη γλυκύτητα, την αγαλίαση, τη χαρά που μου είχε δώσει η επίσκεψη ενός Αγίου. Ο Άγιος είχε χρηματίσει και ιερεύς και αυτός βάπτισε τον ασκητή όταν ήταν μικρό παιδί. Πρέπει να είναι, ναι, πρέπει να είναι η σχέση του Αγίου Παϊσίου με το γέροντά του, τον Άγιο Αρσένη του Καπαδόκη.

έχουμε κάποιες ανάγκες επειδή είμαστε φτωχοί πνευματικά. Θα τα κάνει λοιπόν κανείς όλα αυτά. Θα πάει να δει και ένα κινηματογραφικό έργο. Ας πάει για να παρηγορηθούν όσοι τυχόν φοβήθηκαν. Να ακούσει μουσική, ας ακούσει. Να διασκεδάσει ανθρώπινα, να διασκεδάσει. Το θέμα όμως είναι, γι' αυτό είπα όλα εκείνα τα παραδείγματα, όταν τα κάνει κανείς όλα αυτά, να έχει δύο πράγματα υπόψη του. Πρώτον, πολλές φορές κάνει κανείς ορισμένα πράγματα που δεν του χρειάζονται. Αν ήταν λίγο προχωρημένος πνευματικά δεν θα του χρειάζονταν. Αν ήταν λίγο ψηλότερα πνευματικά. Τα κάνει κατά ανάγκη και επομένως να πει «Τι φτωχός που είμαι ακόμη και έχω ανάγκη από τέτοιου είδους παρηγοριές». Πιο συγκεκριμένα, να αναφέρω το εξής παράδειγμα. Κάποιος είναι ανάπηρος για τον έναν ή τον άλλον λόγο. Έτσι αλλιώς έσπασε το πόδι του ή και τα δυο πόδια του ή του έκοψαν το πόδι ή κάτι έπαθε η μέση του. Αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει ανάγκη από πατερίτσες ή από ξύλινο πόδι ή από κάτι άλλο. Πάντως, του χρειάζεται κάτι που ένας άλλος δεν το έχει ανάγκη. Στον άλλον που έχει υγεία, που έχει γερά τα πόδια του, γερή τη μέση του, που είναι αρτιβελής, δεν χρειάζονται πατερίτσες ή καρότσι ή κάποιος άλλος για να τον στηρίζει. Αυτός όμως έχει ανάγκη και δεν θα είναι στα καλά του αν δεν χρησιμοποιήσει ό,τι του χρειάζεται. Δεν γίνεται αλλιώς να τα χρησιμοποιήσει. Θα είναι λοιπόν ανόητος αν δεν χρησιμοποιήσει τις πατερίτσες, αλλά θα είναι λίγο παραπάνω ανόητος αν καθώς τις χρησιμοποιεί θα κορδώνεται σαν να μην τις έχει. Πώς να το κάνουμε? Έχει πατερίτσες. Θα ξέρει ότι τις έχει και δεν θα κάνει σαν την Αλεπού που καθώς πιάστηκε στην παγίδα της κόπηκε η ουρά και ύστερα έλεγε στις άλλες αλεπούδες ότι είναι ωραία, πάρα πολύ ωραία χωρίς ουρά. Αυτός λοιπόν που έχει πατερίτσες δεν θα πει «Ξέρεις τι όμορφα είναι να είσαι με πατερίτσες και να μην έχεις καλά τα πόδια σου». Θα είναι αυτό μεγάλη ενοησία. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να καθίσει ένα απόγευμα να ακούσει μουσική ή να πάει σε έναν κινηματογράφο να δει κάποιο έργο. Ούτε λόγος να γίνεται εάν εκεί πρόκειται να δει αμαρτωλά πράγματα. Όχι. Ούτε να το συζητούμε αυτό. Μιλούμε για ένα έργο το οποίο είναι μια ψυχαγωγία. Αισθάνεται την ανάγκη να πάει να δει ένα έργο, ας πάει. Ή να ακούσει μουσική. Με ρωτούσε αυτές τις ημέρες κάποιος που επρόκειτο να παντρευτεί σε ένα χωριό αν μπορούν να χορέψουν. «Χάμος είναι, αν χορέψετε δεν πειράζει», απάντησα. «Εγώ δεν θα χορέψω», μου είπε. «Και εσύ αν χορέψεις δεν πειράζει», του είπα. «Κοιτάξτε μόνο πώς θα χορέψετε, τι θα χορέψετε και να μην το παρακάνετε. Μην πιάνουμε και τα άκρα. Να ακούσεις μουσική, να δεις ένα έργο. Επαναλαμβάνω, ούτε λόγος να γίνεται. Όταν πρόκειται για αμαρτία, όχι. Τελείωσε. Μιλούμε για κάτι που είναι μια ψυχαγωγία, αγωγή της ψυχής και νομίζεις ότι θα σε ξεκουράσει. Το ένα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι αυτό, ότι έχει κανείς ανάγκη από κάτι από το οποίο ένας άλλος δεν έχει ανάγκη. Ή και εσύ ο ίδιος δεν θα είχες αν ήσουν λίγο προχωρημένος πνευματικά. Έχεις σπασμένο το πόδι σου και έχεις ανάγκη από πατερίτσες. Ενώ ο άλλος που δεν έχει σπασμένο το πόδι του δεν τις έχει ανάγκη. Ούτε τον κοροϊδέψεις επειδή δεν έχει και αυτός πατερίτσες και να κάνεις, επαναλαμβάνω, σαν την Αλεπού, ούτε να νομίζεις ότι εσύ τα βλέπεις καλύτερα τα πράγματα ενώ εκείνος δεν τα βλέπει και στερείται. Επειδή δεν πάει να δει ένα κινηματογραφικό έργο ή δεν ακούει μουσική ή δεν ξέρω τι άλλο. Βέβαια από κακή εκτίμηση μπορεί και αυτός να στερείται, γεροντά μου, που δεν πηγαίνει. Έτσι, στον κινηματογράφο και στη μουσική όπολου, δεν ξέρω, και σε χώρο διασκέδασης και να το παίζει πνευματικός και να μην είναι πνευματικός. Έχουμε, και αυτό βέβαια το λέει παραπάνω με τον δικό του τρόπο ο πατήρ Σημεών, αλλά για να μην ερμηνεύσουμε το κείμενο μονότροπα, όπου υπάρχει αγωγή της ψυχής μέσα από την τέχνη και τα λοιπά, νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι βέβαια ευκταία. Ο άνθρωπος κινδυνεύει από δύο πράγματα, από τον εαυτό του και από την αμαρτία. Αυτό μας λέει βέβαια και ο γέροντας.

0: η ανθρωπίνη παρηγορία να γίνεται όχημα και να μας οδηγεί στη Θεία παρηγορία. Το ένα είναι αυτό που θα έχουμε υπόψη μας και το άλλο είναι ότι και αυτά ακόμη πρέπει να οδηγούν στη Θεία παρηγορία. Βέβαια, είναι ανθρωπίνη παρηγορία, δεν χωράει αμφιβολία. Αν όμως σκεφτεί κανείς, κρίμα που έχω ανάγκη και από αυτό, ας ταπεινωθώ λιγάκι. Μέσα από αυτό θα φτάσει στη Θεία παρηγορία. Όπως είπα προηγουμένως, πάει κανείς και βλέπει ένα βουνό. Πάει και ο ένας, πάει και ο άλλος. Ο ένας είναι φυσιολάτρης και καμαρώνει το βουνό αλλά μένει σε αυτό. Ο άλλος βλέπει το ίδιο βουνό αλλά το βλέπει με άλλα μάτια. Θυμάστε, για να είμαστε μέσα στο θέμα μας περί νοεράς προσευχής που κάποια φορά λέγαμε περί θεωρίας των όντων. Δηλαδή, όταν η χάρη του Θεού εναργώς και αισθητά αρχίζει να επισκέπτεται μία ψυχή, καθαίρεται η ψυχή, φωτίζεται και αρχίζει να βλέπει. Βλέπει αυτά που φαίνονται, αλλά όλα αυτά αποκτούν μια διαφάνεια και τρόπον τεινά δεν τα βλέπει όπως τα βλέπουν οι άλλοι. Βλέπει το βουνό, βλέπει το δάσος, βλέπει τη θάλασσα, αλλά τι βλέπει? Βλέπει τον Θεό μέσα από αυτά. Και όταν λέμε ότι βλέπει τον Θεό, δεν εννοούμε ότι βλέπει κανένα σχήμα, κάποιο πρόσωπο, κάποια χέρια. Δεν λέγεται αυτό που βλέπει, δεν λέγεται. Βλέπει όμως. Είναι η θεωρία των όντων. Θεωρία εδώ σημαίνει όραση. Σαν να φοράει, ας πούμε, ένα δεύτερο ζευγάρι μάτια αόρατα. Λοιπόν, που τον οδηγούν στον αόρατο. Και βλέπει τον αόρατο. Δηλαδή μέσα από τα έργα του τον βλέπει τον αόρατο. Κάποτε στο Άγιον Όρος, μια ομάδα επισκεπτών από τον κόσμο κάθονταν προς το δειλινό σε ένα μπαλκόνι και έβλεπαν τους λόφους, τις πλαγιές και όλα αυτά που εκτείνονταν μπροστά τους. Ήταν τόσο όμορφα καθώς κατέβαινε ο ήλιος που τα θαύμαζαν, τα απολάμβαναν. Και καθώς ήταν εν θαυμασμό και εν εκπλήξη, ένας μοναχός που τους άκουγε τους πλησιάζει κάποια στιγμή και τους λέει: «Αυτά είναι σκιά». Συνήθισε τώρα το μυαλό μου, συνήθισε ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο λογιότατος αυτός μοναχός στην Ιεράμονη Διονυσίου, και έκανε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Λοιπόν, κάποτε με είχε πλησιάσει και μου λέει: «Εσύ νεαρέ, με τι σπουδάζεις τώρα?» Και του λέω: «Κοινωνιολογία». «Κοινωνιολογία, πεπτοκία φύσης», μου λέει. «Εδώ θα μαθηθείς την κοινωνιολογία μέσα από την κοινωνία με τον Θεό και με τους αδελφούς, τους μοναχούς. Τι όμορφο που το είχε θέσει». Έτσι λοιπόν, πρέπει αυτός να είναι ο πατήρ Θεόκλητος που λέει σε αυτούς εδώ: «Αυτά είναι σκιά». Δηλαδή, αυτοί έβλεπαν τη σκιά, η οποία τι είναι? Άλλο είναι το δέντρο και άλλο είναι η σκιά του. Καμιά φορά παίρνουμε είδηση ότι έχετε κάποιος από τη σκιά που βλέπουμε. Άλλο είναι η σκιά και άλλο είναι εκείνο το οποίο τη ρίχνει. Είναι η σκιά και άλλο είναι εκείνο από το οποίο αυτή προέρχεται. Άλλο το δέντρο, άλλο η σκιά του. Αυτοί λοιπόν έβλεπαν τη σκιά σύμφωνα με τον μοναχό. Ο μοναχός όμως και αυτά οπωσδήποτε τα έβλεπε, αλλά πέρα από αυτά έβλεπε την ουσία. Αυτά είναι σκιά και πέρα από αυτά είναι εκείνος που τα έφτιαξε. Το θέμα δεν είναι ότι φιλοσοφεί κανείς, ότι κάνει συλλογισμούς πως από κάποιον έγιναν. Όχι, θεάται, βλέπει. Βλέπει τον αόρατο αφάτος, με τρόπο που δεν μπορεί να περιγραφεί. Αυτή είναι η θεωρία των όντων. Το δεύτερο λοιπόν που πρέπει να έχει κανείς υπόψη του είναι αυτό. Να κάνει ό,τι κάνει, να δει ό,τι δει, να απολαύσει ό,τι απολαύσει, με αυτή τη σκέψη: «Έχω ανάγκη και από αυτά, γιατί ακόμη είμαι πολύ καθυστερημένος πνευματικά. Ο Θεός μου τα έδωσε σαν μια πρώτη παρηγορία για να στηριχτώ λιγάκι». Είναι δηλαδή πατερίτσες. Και σιγά σιγά ακόμα και αυτά που κάνουμε στην προσευχή, να έχουμε ένα σκαμνάκι, να πιάνουμε το κουμποσκίνι, να κανονίζουμε την αναπνοή μας, τη πνοή, εκπνοή, εκπνοή, μπαίνει ο νους στην καρδιά κτλ. Όλα αυτά δεν τα θεωρούμε ουσία, λένε οι πατέρες, είναι τα μέσα, έτσι, που μας βοηθούν περισσότερο, έτσι λίγο στη συγκέντρωση του νου. Έτσι, μην τα κάνουμε αυτά καθεαυτά αξίες. Γιατί τότε πλανιόμαστε. Ο νόμος να οδηγούν στο Θεό, να οδηγούν στην προσευχή. θα αρχίσει, μάλλον αυτός λοιπόν, καθώς θα παίρνει ταπεινή θέση και λέει «Πατερίτσες χρειάζομαι ακόμα» και θα ξέρει καλά τι του γίνεται και δεν θα κουμπάζει ούτε θα φωνάζει και στους άλλους «Έλατε να πάρετε και εσείς πατερίτσες». Θα αρχίσει μέσα από αυτά να βλέπει κάτι άλλο, το οποίο πιο πολύ θα το επιθυμήσει, θα το ποθήσει. Έτσι θα αρχίσει λίγο-λίγο να αφήνει τις σκιές και να πηγαίνει στην ουσία των πραγμάτων. Οι σκιές θα είναι απλώς αφορμή που θα τον οδηγούν στην ουσία των πραγμάτων. Με αυτή λοιπόν την έννοια μπορεί κανείς να κάνει τούτο, να κάνει εκείνο, μπορεί να δει το ένα, να δει το άλλο, μπορεί να πάει εδώ ή να πάει εκεί. Επομένως, οι ανθρώπινες παρηγορίες είναι σαν πρώτα σκαλοπάτια και επειδή είμαστε άνθρωποι έχουμε ανάγκη, όπως είπαμε, από φαγητό, έχουμε ανάγκη από ίσιο και από ανάπαυση, έχουμε ανάγκη να δούμε, να πάμε, να έρθουμε. Όλα όμως αυτά πρέπει να μας οδηγούν στη Θεία Παρηγορία. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με το Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν διά της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπο μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας «Άφες πάσα της αμαρτίας μου», όταν έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου» και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίος δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
1: Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζειν επ' εμέ, κακούντος του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίβοντές με και οι εχθροί μου, αυτοί στένισαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρά Κυρίου, ταύτην εξητήσω, του κατοικήν με ενίκον Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον αόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε κεφαλήν μου απ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν αλλαγμού. Άσο με και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπόν μου, το πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και μη εκλίνεις ενοργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλειπών με. Ο δε Κύριος προσελάβε το με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβω ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώσ' με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή και πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων. Υπόμεινον τον Κύριον, ανδρίζω και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον τον Κύριον.
2: Ψαλμός 26. Ο ύμνος συντέθηκε από τον Δαβίδ πριν Χριστή βασιλεύς όλων των φυλών. Ο Κύριος είναι το φως μου μέσα στο σκοτάδι και στην άγνοια της παρούσης ζωής. Ο Κύριος είναι ο σωτήρας μου. Ποιον λοιπόν έχω να φοβηθώ? Κανένα. Ο Κύριος υπερασπίζει την ζωή μου από κάθε κίνδυνο. Από τις απειλές ποιού έχω να δηλιάσω? Ενώ με πλησίαζαν ορμητικοί ή κακοποιοί άνθρωποι για να με κατασπαράξουν και σαν άγρια θηρία να καταφάγουν τις σάρκες μου, αυτοί που με έθλιβαν και με τέτοιες εχθρικές διαθέσεις επέρχονταν εναντίον μου, κλονίστηκαν και έπεσαν συντετριμένοι κάτω στο χώμα. Τους είχε χτυπήσει ο Κύριός μου και ο σωτήρας μου. Εάν λοιπόν και παραταχθεί ολόκληρο στράτευμα εναντίον μου, δεν θα δηλιάσει καθόλου η καρδιά μου. Κι αν εξεγερθεί πόλεμος εναντίον μου, και στην περίπτωση αυτήν εγώ θα έχω στηριγμένες τις ελπίδες μου στον Κύριο. Μία παράκληση δια της προσευχής υπέβαλα στον Κύριο. Μία χάρη του ζήτησα και του ζητώ, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, για να βλέπω και να απολαμβάνω τα θέλγητρα του Θεού μου και να επισκέπτομαι ως ευλαβής και ταπεινός λάτρης τον Άγιο Ναό Του. Αυτοί οι πόθοι πλημμυρίζουν την καρδιά μου, διότι σε περίοδο μεγάλων κινδύνων ο Κύριος με έκρυψε και με ασφάλισε στην σκηνή του μαρτυρίου Του. Και σαν να ήμουν σε ψηλό βράχο, με ανύψωσε ασφαλή, με δόξασε, με έσωσε. Και τώρα πιστεύω στην παντοδύναμη προστασία του και διακηρύττω ότι ανύψωσε την κεφαλή μου εναντίον των εχθρών μου. Με ανέδειξε ανώτερό τους. Γι' αυτό και σε ευλαβή λιτανία θα κάμω κύκλο γύρω από το θυσιαστήριό του. Θα προσφέρω στη σκηνή ευχαριστήριο θυσία με αλλαλαγμούς χαράς. Θα τραγουδώ τα μεγαλεία του και θα παίζω μουσικά όργανα προς δόξαν του Κυρίου μου. Κύριε, άκουσε τη φωνή της προσευχής μου με την οποία κραυγάζω τώρα σε εσένα. Ελέησέ με και κάμε δεκτή την παράκλησή μου. Προς εστρέφεται η καρδιά μου και λέγει «Εσένα, τον Κύριο ποθώ και αναζητώ πάντοτε». Η καρδιά μου, Κύριε, με πόθο αναζητεί και θα αναζητεί το πρόσωπό σου, την επικοινωνία μαζί σου. Μη γυρίσεις αλλού το πρόσωπό σου από μένα. Μην απομακρυνθείς οργισμένος από εμένα των δούλων σου. Γίνε βοηθός μου. Μη με αποπέμψεις ως ενοχλητικό και φορτικό. Θεέ μου και σωτήρα μου, μη με εγκαταλείψεις. Διότι ενώ ο πατέρας μου και η μητέρα μου με εγκατέλειψαν, ο Κύριος με προσέλαβε και με ανέλαβε υπό την προστασία του. Συ, Κύριε, γίνε ο νομοθέτης μου, δίδαξέ με τον δρόμο των εντολών σου, οδήγησέ με σε ευθεία οδό των εντολών σου, ένεκα των εχθρών που με απειλούν. Μη με παραδώσεις στα χέρια εκείνων, οι οποίοι έχουν σκοπό να με καταθλίψουν, γιατί κατά τον καιρό αυτό σηκώθηκαν εναντίον μου συκοφάντες, διατύπωσαν ψευδείς κατηγορίες και συκοφαντίες εναντίον μου, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα σωθώ από τους κινδύνους που με απειλούν. Θα ζήσω και θα δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη αυτή μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Ω ψυχή μου, υπόμεινε και επίμενε στο θέλημα του Κυρίου. Περίμενε τον Κύριο, έχε θάρρος. Ας ενισχύεται η καρδιά σου. Υπόμεινε τον Κύριο στις θλίψεις σου και περίμενε τη λυτρωτική επέμβασή του.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο Αγιορείτης Μοναχός», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 κατά τη διάρκεια του 9ου Θεολογικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στη Ναύπακτο, με γενικό θέμα «Ο Ναυπάκτιος Πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης».
4: Σεβασμιότατοι Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, χαίρομαι που είμαι εδώ, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη ευλογία και χαρά επίσκοποι της Εκκλησίας να τονίζουν αυτές τις προσωπικότητες και μάλιστα ο Άγιος Ναυπάκτου. Εμείς στην ουσία σαν αγιορείτες του οφείλουμε πολλά, γιατί επρόβαλε το Άγιον Όρος, θεολογικά εννοώ, και μάλιστα το βιβλίο σας, ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς ως αγιορείτης, σεβασιότατε, είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε διάφοροι ότι γράφουν περί Αγίου του Παλαμά και με έναν τρόπο να αποσιωπούν τη φίδησή του στο Άγιον Όρος. Και αυτό μας λυπεί. Αλλά ευτυχώς η διαπρόνοια έχει ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν και παραθέτουν την αλήθεια στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Πολύ χαίρομαι που εδώ πέρα είναι τέκνο δικό σας ο Πατήρ Θεόκλητος της επαρχίας σας και πάντοτε έτσι το σέβεστε και έτσι τον προβάλλεται και με αυτό το συνέδριο νομίζω είναι μια κατάθεση ψυχής αυτών που θα μιλήσουν και αυτών οι οποίοι θα ακούσουν. Και εγώ βέβαια δεν έγραψα μερικές σημειώσεις από αυτά που θυμόμουν, σεβασιότατε. Ο Παντή Θεόκλητος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος το συνάντησα το 1975. Και μάλιστα ενθυμίστε, αν ενθυμίστε μερικοί τότε με την θεολογική αυτή διαμάχη με τον Μακαρίν τον Τρεμπέλα, πόντως αυτός εξέφρασε τη σωστή θέση ο Παντή Θεόκλητος για τον Άγιο Σημειό, για το Άχτους Πούρους κλπ. Και εμείς σαν φοιτητές πρωτοετής τότε με ενθουσιασμό ακούαμε αυτά τα πράγματα, το διαβάζαμε στους αθωνικούς διαλόγους το οποίο εξέδινε ο Παντή Θεόκλητος σε ένα πολύ ωραίο και έκλειτο περιοδικό τότε. Αυτός το ανέλαβε και ως αντιπρόσωπος και ως πρωτεπιστάτης και πράγματι πήγαμε να το γνωρίσουμε, δεν το ξέρουμε ποιος είναι. Λέγαμε, πού είναι το, λέει, μας είπαν εκεί στις Καρίς, είναι στο κονάκι της Μονής Διονυσίου. Λέμε, τι θα πει κονάκι, δεν ξέραμε τίποτα, εμείς αμύητοι τελείως και λοιπά. Λέει, κονάκι, τι είναι κονάκι. Τέλος πάντων, χτυπήσαμε 2-3-4 κονάκια, είχαμε λάθος. Τελικά το βρήκαμε, βγαίνει ένας μοναχός έξω, λέει ότι θέλουμε τον πατέρα, είμαστε 5 φοιτητές. Λέμε, θέλουμε τον πατέρα Θεόκλητο. Λέει, ακούστε, λέει, θα το φωνάξω, αλλά επειδή είχε ένα γρυπνίαψες και είναι πολύ κουρασμένος, μην τον ταλαιπωρήσετε πολύ. Λέει, περάστε μέσα και θα το φωνάξω. Περάσαμε μέσα, καθίσαμε, έρχεται ο ίδιος μοναχός και λέει, εγώ ημιον ζητείτε. Και μας έκανε την πρώτη εντύπωση, διότι ξέρετε, ο πατήρ Θεόκλητος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξεσκόνιζε τη γραφή και μάλιστα και στα αστεία και στα σοβαρά, μιλούσε πάντοτε με γεωγραφικά χωρία και αυτό είναι πάρα πολύ έτσι. Θεωρείται πολύ εκπαιδευμένος ένας άνθρωπος ο οποίος μιλά με αυτόν τον τρόπο. Θυμάμαι, σεβασμιότατε, μία μέρα πήρε τηλέφωνο τότε στα πρόθυρα της κοινοβουλής της Μονής Βατοπεδίου. Λέει, θέλω τον γέροντα Ιωσήφ, λέει, ως πρώτος. Του λέω, γέροντα, είμαι ο παπά Εφραίμ, αίσιο ο μέλλον λυτρούσε τον Ισραήλ. Αμέσως. Θέλω να πω, ήταν τόσο ετοιμόλογος και ζητά την κοινοβιοποίηση. Αυτές οι λεπτομέρειες, ξέρετε, δείχνουν το χαρακτήρα του ανθρώπου. Είπε εκεί στην κοινοβιοποίηση σαν πρωτεπιστάτης ότι, διότι ξέρετε πολύ καλά, ότι ήταν πολύ εναντίον των ιδιορύθμων. Και πράγματι, όταν μιλούσε για τα ιδιόρυθμα στο Άγιον Όρος, ήταν, είναι αυτός ο ψόγος των ιδιορύθμων, έτσι έλεγε. Και μάλιστα ήρθε η εξαρχία τότε και θα ερχόταν στο Βατοπέδι πριν να πάμε εμείς για να δει και πέθανε ο Μακαρίτης ο Αθανάσιος, ο ηγούμενος της Μονής της Λαύρας. Και λέει, δεν μπορούμε να πάμε στο Βατοπέδι, λέγε πρώτε, θα πάμε στην Κηδεία. Λέει, θα πάτε στην Κηδεία ενός νεκρού και κοιμημένου και τι θα προσφέρετε. Και δεν θα πάτε στο Βατοπέδι που είναι όζον τότε, έλεγε διάφορα για το Βατοπέδι. Και τελικά τους μετέπεσε και τους έφερε στο Βατοπέδι και προωθήθηκε η κοινοποίηση της Μονής. Θέλω να πω, ήταν πολύ έτσι θειασότης των κοινοβίων, ο οποίος, γιατί, διότι αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξέφραζε τον πατερικό λόγο, αλλά και τον ευείον. Εκεί ήξερε τι σημαίνει κοινόβιον, ήξερε τι σημαίνει διόρυθμο και όλα αυτά τα αντιμετώπιζε θεολογικά. Γι' αυτό και όταν ήρθε εκεί μίλησε και είπε ότι στην ομιλία του εκεί με κλάματα πολλά ότι ξέρεις αυτή η Μονή σαν ιδιόρυθμος έστειλε πολλές ψυχές στον Άδη. Έτσι είπε τώρα με την απλότητά του και λοιπά και μετά που βγήκαν έξω ένας από τον ηγουμένο του κάνει μια επίθεση μετά που με βρήκε λέει τέκνον υπέστην ονειδισμόν εν πάση τη δόξη μου. Δηλαδή είχε όλα τα του σταυρού που

άνθρωπος, Θεοτοκόφιλος κλπ. Είχε πολλές φιλίες με τον Άγιο Παΐσιο, είχε πολλές πνευματικές σχέσεις με τον Γέρο Τείχωνα, τον Γέροντα του Αγίου Παϊσίου. Και αυτό το πράγμα δείχνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος όχι απλώς γνωρίζει κάποιον, αλλά συνδέεται με μια στενή πνευματική σχέση, αποδεικνύει αυτόν τον πόθο που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και πράγματι είχε πόθο, και αυτό το οποίο έτσι βιώσαμε κοντά του όσο μπορούσαμε βέβαια, έτσι πάντοτε ήταν άνθρωπος ο οποίος, όπως είπα και στα αστεία του, το οποίο θα σας πω ακόμα ένα αστείο, υπήρχε ένας... μία περίοδο σεβασμιότατε που το κονάκι της Μονής Διονυσίου ήταν σε υποανέγερση και φιλοξενούσαμε ως πρωτεπιστάτη στο κονάκι της Μονής Βατοπεδίου. Και εγώ είχε να πω μια μέρα εκεί που ήταν στην τράπεζα και ο Άγιος Πρόεδρος και οι πατέρες οι δικοί μας εκεί και ο αντιπρόσωπος και ο κονάξης και λοιπά. Και τι να τους πω, εγώ λέω καλή όρεξη αφού τρώτε. Τους βρήκα στο φαγητό. Τέκνο, είσαι και ηγούμενος και έφυγε στους μοναχούς καλή όρεξη, επιτρέπεται αυτό? Καλά μου έκαμε πρόσφαλε. Λέει, δεν επιτρέπεται καλή όρεξη να φύγουμε στους μοναχούς. Και όλα αυτά, ξέρετε, ήταν ένα χιούμο το οποίο έκρυβε πίσω μια βαθιά πνευματικότητα. Και αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που ήταν και έτσι έλεγε αυτά τα ωραία, είχε πολύ αίσθηση και πάντοτε όταν συναντούσα και μιλούσαμε, ετώνιζε πάρα πολύ την αίσθηση την πνευματική. Και μου έλεγε, θυμάμαι, τέκνον, έτσι πάντα έλεγε, τέκνον. Ξέρετε τι θησαυρόν έχει η Εκκλησία? Μας δίνει αυτή την πνευματική αίσθηση, που αυτή είναι η μαρτυρία του Χριστού. Αυτήν πρέπει να έχουμε και αυτήν πρέπει να αυξάνουμε. Και έλεγε διάφορα πράγματα που μας ενθουσίαζαν πραγματικά. Και αυτός, όπως μου έλεγε ο ίδιος, νομίζω κάπου το γράφει κιόλας, όταν ήταν δόκιμος, του έδειξαν η Παναγία έναν όραμα και είδε μία μοναχή εκεί στο παρεκκλήσιο. Δεν ξέρω παντενικό, λέω αν το ξέρετε αυτό, στο παρεκκλήσιο του ακαθίστου. Που του εξαναγούσε δίθεν να δει μερικά Αγία Λείψανα. Και έβλεπε εκεί σε κάτι φέρετρα, κάτι νεκρούς οι οποίοι κινούνταν πολύ λίγων. Και του λέγει αυτή η μοναχή, και εσύ του λέει που είσαι δόκιμος, για να πετύχεις τον μοναχισμό πρέπει να γίνεις σαν αυτούς, πρέπει να νεκρωθείς. Και του έλεγε πάντοτε με τα πολλά δάκρυα, και αυτό το οποίο είχε ο πατήρ Θεόκλητος, γι' αυτό και μιλούσε περί θείου έρωτος. Και ξέρετε όλα αυτά που ανέφερε και ο Σεβασμιότατος. Είναι δικές του εμπειρίες υπομορφή διαλόγου και τα έλεγε πάντοτε και δεν συγκινούτο συναισθηματικά ο πατήρ Θεόκλητος. Δεν έχει σχέση, όταν κανείς το ζούσε, δεν έχει σχέση με συνέστημα, δεν έχει σχέση με μια κατάθλιψη ή μια μελαγχολία και ξέρω, κλαίει εύκολα. Όλο αυτό και το κλάμα που είχε και μάλιστα δεν μπορούσε να πει κάτι, ας πούμε, να τον έπιανε μια τέτοια κατάνοιξη. Που απορούσε πώς αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, ήρθε μια μέρα να μας φέρει έναν τεμάχιο Λειψάνο σαν πρωτεπιστάτης του Αγίου Κοσμάτου Πρώτου. Και ήταν η ώρα του Εσπερινού. Και εκεί είπε τον Βρωμιακό Σεβασμιότατε μεταλλαγμών. Που αυτό δεν ήταν απλό πράγμα. Και πράγματι ετώνιζε μπορεί και ένας λόγος που αγάπησε τον Άγιο Νεκτάριο και έγραψε και βιογραφία. Δεν ήταν ότι δεν υπήρχαν άλλες βιογραφίες για τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά μου έλεγε τέκνον. Εγώ θέλω να προβάλλω τον Άγιο Νεκτάριο ως μοναχόν. Διότι ο Άγιο Νεκτάριος είναι μοναχός και πρέπει να τονιστεί η εσωτερική του κατάσταση. Πρέπει να τονιστεί ο θείος έρος που μου αρέσει πολύ εκεί ότι δεν έχει σχέση με συναισθηματισμό, δεν έχει σχέση με ψυχολογικά αίτια, αλλά είναι σχέση με μια καθαρά πνευματική κατάσταση. Και το Όδησι Κοφαντίθιν τέκνο, τι χάρη πήρε αυτός ο Άγιος. Και πράγματι. Έτσι, ό,τι έκανε, τα έκανε με πολλή έτσι, αίσθηση, με πολλή πνευματική ευθύνη και μάλιστα συμμετείχε σε αυτό που έγραφε ο ίδιος και πολλές φορές μου έλεγε Σεβασμιότατε, ξέρεις μου, λέει, γράφω και πολλές φορές σταματώ, έχω τόσα δάκρυα, έχω τόσο κλάμα που σταματώ αρκετή ώρα, κλαίω στο Χριστό και αισθάνομαι μια φωτιά μέσα μου. Να με κατακρεουργεί αυτή η φωτιά και μετά λέει συνέρχομαι σιγά σιγά αλλά και μετά που σταματώ αισθάνομαι μια τέτοια γλυκύτητα μου λέει που πραγματικά με βοηθάει χάρη στο Άγιο Πνεύματος και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και θυμάμαι πήγα μια φορά που έγραφε το βίο του Αγίου Γερασίμου τη Μικρά Γερανίτου μου λέει τέκνον το Γερασιμάκι το φωνάζαμε Γερασιμάκι Γερασιμάκι. Αλλά τώρα μου έφεραν τα στοιχεία και γράφω τη βιογραφία του, είναι μεγάλος Άγιος. Και αυτό μου το έλεγε
πριν πόσα χρόνια.

0: Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος και ο πατήρ Θεόκλητος ήταν πάρα πολύ αυστηρός στο θέμα των Αγίων. Δεν του άρεσε να πούμε, ξέρεις, αυτός είναι Άγιος και πρέπει να προβληθεί με μια κοσμική διάθεση και μια κοσμική θεώρηση. Ήταν πολύ σημαντικός και μάλιστα μου έλεγε ένας λόγος που αγάπησα πάρα πολύ τον μακαριστό γέροντα Αθανάσιον Ιβυρίτην ήταν γιατί αγαπούσε με έναν σωστό τρόπο τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και μου έλεγε ότι αν δεν υπήρχε ο Αθανάσιος ο Ιβυρίτης, ίσως σήμερα δεν θα προεβάλλε τον Άγιος Νικόδημος, ο οποίος μου λέει ένα θησαυρός παιδί, θησαυρός. Και εγώ βλέπω τα συγγραμματά του, διαβάζω, τι να σου πω. Και μάλιστα κινείτο και έκανε διάφορα αυτά που πραγματικά συγκλονιζόταν ο ίδιος. Γι' αυτό το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ο γέροντας Θεόκλητος με αυτό το βιβλίο μεταξύ ουρανού και γης που τώρα πήραμε ευλογία από τον γέροντα της Μονής Διονυσίου των Αγαπητών γέροντα Πέτρων, ο οποίος θα το εκδώσουμε εμείς τώρα όσο ετοιμάζει την στα τυπογραφία γιατί έχει εξαντληθεί προπολού. Που ξέρετε ότι αυτό το βιβλίο και πρόβαλε την Ορθόδοξη Πνευματικότητα και πρόβαλε τον Ορθόδοξο Μοναχισμό, πήρε το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών και είναι κάτι πολύ σημαντικό βιβλίο το οποίο νομίζουμε ότι μερικοί πατέρες που είναι έτσι συνετοί και διακριτικοί συνέβαλαν πάρα πολύ αυτό το βιβλίο να έρθουν αρκετοί μοναχοί και στο Άγιον Όρος και στα άλλα μοναστήρια. Γι' αυτό την ώρα που μιλούσε ο πατήρ Θεόκλητος δεν είχε. Διότι είναι αλήθεια ότι τρεις ήταν αυτοί που συνέβαλαν στο θέμα του Κηρύττην ώστε να εκτιμήσουν οι άνθρωποι του Άγιον Όρος και ιδιαίτερα. Ήταν ο γέρος Θεόκλητος που ήταν μόνος του τότε, ο πατήρ Βασίλειος ο Κοντικάκης και ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης. Αυτοί οι τρεις ήταν που πραγματικά ήρθαν στα πανεπιστήμια, ήρθαν στις καθέδρες των κόσμων και πρόβαλαν με έναν σωστό τρόπο. Αλλά το θεμέλιο αυτών όλων ήταν ο πατήρ Θεόκλητος, ο οποίος μιλούσε τότε χωρίς να υπάρχει άλλος. Και μάλιστα αυτός εισεχαιρόταν, δεν απέρριψε τους νέους που ήρθαν είτε από τα Μετέωρα είτε από άλλα μοναστήρια έξω και επάνδρασαν τον Άγιον Όρος, αλλά έλεγε ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι δικαιώθηκε εν την ημέτρο. Λέει, φοβάμαι τους νέους όταν πάρουν την διοίκηση. Οι νέοι είναι δύσκολο στη διοίκηση και το βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι ότι είναι δύσκολο πράγμα. Το να είναι ουέλεοι στο έθνος που η βασιλεύση είναι νεότερος, που λέει και η Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη. Θέλω να πω ότι πάντοτε φοβόταν ότι ήξερε τι ζημιά κάνει η διοίκηση πάντοτε σε κάθε άνθρωπο, αλλά περισσότερο σε έναν νέο, γι' αυτό πάντοτε γίνεται έναν πόνο. Αλλά τους νέους μοναχούς τους είδε με πολύ, έτσι, με πολύ καλή διάθεση, τους αγκάλιασε και μάλιστα αγαπούσε πάρα πολύ τον παππού μας, τον Όσιον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που και ο γέροντάς του, ο γέρο Γαβρίλ, είναι αυτός ο οποίος έτσι έγραψε στο γεροντικό, το δικό του Διονυσιάτικο γεροντικό, που γράψει ότι υπάρχει Ησυχαστή στην Νέα Σκήτρο, ο οποίος είναι πρικισμένος με διορατικό και προορατικό χάρισμα. Και μάλιστα ο πατήρ Θεόκλητος τότε σαν νέος έπαιρνε διάφορους θεολόγους, εγκρίτους επιστήμονες και ακαδημαϊκούς και πήγαινε στο γέροντα Ιωσήφ την Ασκήτη, τον παππού μας, στον Όσιον, και μιλούσαν και συζητούσαν και έφευγε όπως μας είπε, πολύ αναπαυμένος και πολύ καταναλυγμένος. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ σωστή εκκλησιολογία, να ξέρετε, και εμείς επειδή στο Άγιον Όρος είμαστε και λίγο απ' έξω από τα πεπραγμένα της Εκκλησίας. Καμιά φορά μου έλεγε, δεν μου αρέσει, μου έλεγε, ότι μερικοί και ηγούμενοι και μοναχοί πάνε μιλούν σε διάφορες επαρχίες και δεν έχουν σχέση με τον Επίσκοπο. Και όταν του έλεγα, εγώ γέροντα του λέω, ο γέροντας ο δικός μου δεν μου επιτρέπει να πηγαίνω αν δεν έχει ευλογία από τον Επίσκοπο. Μου λέει, μπράβο, μπράβο παιδί μου, μπράβο. Και έλεγε, τότε θυμάμαι το θύμα της Λάριστας, του θεολόγου τότε και λοιπά, αυτών όλων που αντέδρασαν τότε στον Επίσκοπο που έβαλε η Εκκλησία και λέει, είναι λάθος αυτό και το καυστηρίαζε, δεν πρέπει να αντιστάμε στην Εκκλησία και μου έλεγε πάντοτε αυτόν το Άγιο Χρυσοστόμο που οι μαθητές του μου λέει, το ξέρεις αυτό, του έλεγαν εμείς οι μαθητές του επίσκοπου όταν εξορίστη, του έλεγαν εμείς θα αποχωρήσουμε από τη Σύνοδο γιατί διαμαρτυρόμεθα και τους έλεγα και τους έλεγε λέει, ο Άγιος Χρυσοστόμος, όχι λέει, δεν θα αποχωρήσετε, δεν θα σκεστεί η Εκκλησία διότι αδικούμε εγώ προσωπικά. θα μείνετε και θα υπογράψετε ό,τι διαφωνείτε. Και μου το έλεγε αυτό το πατή Θεόκλητος, και είδες πνεύμα που είχε ο Άγιος Χρυσόστομος, και ενώ δικοί μας δεν το έχουν. Και τότε και με τη δική σας εδώ υπόθεση συμβαζιότητα με το θέμα του μοναστηριού κλπ, τότε ήταν πολύ καταπέλτης ότι δεν είναι σωστό να παραθεωρείται ο επίσκοπος, διότι είναι μεγάλο εκκλησιολογικό λάθος. Και πάντοτε μου έκανε εντύπωση, διότι ταυτιζόταν με τον μακαριστό τον γέροντα μου σε αυτό το θέμα, γιατί ήταν πολύ ακριβής στην εκκλησιολογία του. Γι' αυτό και εμείς όταν βγήκαμε στη Νέα Σκήτη, δεν μνημόνευαν αρχιεπίσκοπο Δημήτριον τότε, και όταν ο γέροντας ο μακαριστός δικός μας τότε συνετέλεσε μαζί με τον γέρο Σπυρίδωνα, τον ξένο των μακαριστών, και τότε επανέφεραν το μνημόσυνο του αρχιεπισκόπου Δημητρίου τότε, που και ο γέρο Βαρλαάμ και διάφοροι που ήταν παλιοί, μόλις πρώτης μνήσε την κύριε του αρχιεπισκόπου Δημητρίου, η βοήθειά σου, φώναζε άκουρε όλο το καθολικό, ας πούμε, τώρα εκεί. Ναι, και είναι σημαντικό πράγμα που μου άρεσε στον πατέρα Θεόκλητο να, έτσι, να είχε αυτήν την ωραία εκκλησιολογία που με χαροποιούσε πάρα πολύ. Και μια φορά κάποιος μου έλεγε, ο οποίος όταν τον είδε ο Άγιος Παΐσιος εκεί στη Δάφνη, του έλεγε, πάντα Θεόκλητε, σε βλέπω σε πολύ φως, του λέει. Τι γίνεται μαζί σου? Τον έβλεπε έτσι, διότι πράγματι ήταν ένας χαριτωμένος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί με μερικές αφέλειες καμιά φορά να το θεωρούσε ότι είναι αδιάκριτος, αλλά δεν ήταν έτσι. Ήταν άνθρωπος πολύ ταπεινός, και μάλιστα τότε κοιμήθη την ημέρα του Αγίου Προδρόμου 7 Ιανουαρίου που πανηγυρίζει η μονή του. Τότε πήγαμε εκεί, εγώ το άκουσα από όλο, και πήγαμε τον πατέρα Ελισσαίο, τον γέροντα Σιμωνόπετρα, στην εξώδια ακολουθία. Ήταν και ο Μακαρίδης ο Μιχαήλ τότε, ο Αυστρίας, και θυμάμαι που μου είπε ο γέροντας ο Πέτρος, λέει, μας εξέπληξε ο πατέρα Θεόκλητος με την κοίμησή του, διότι αυτό το έλεγαν και λέγεται στο Αγιον Όρος, όταν ένας μοναχός κοιμηθεί στην πανήγυρη της μονής του, είναι ένα σημείο ευαρεστήσεως. Όπως και ο γέρο Ανδρέας στη μονή του Αγίου Πάρφου, που ήταν Άγιος άνθρωπος και είδε την Παναγία κι αυτός, επέθανε την ημέρα της υπαπαντής και είμαστε παρόντες στην εξόδων ακολουθία του. Και μάλιστα μας έλεγε ο ηγούμενος ο πατήρ Παρθένιος, ότι ο ίδιος ο πατήρ Ανδρέας που επέθανε στην πανήγυρη της μονής του, έλεγε ότι κάποιος εργάτης, πολύ άγιος άνθρωπος που ερχόταν και δούλευε εκεί, επέθανε και αυτός στις υπαπαντήσεις πριν από χρόνια, και το εκθίαζε τόσο πολύ ο γέρο Ανδρέας γι' αυτό το ότι επέθανε σε αυτήν την ημέρα. Γι' αυτό και πάντοτε, όπως και ο παππούς μας ο Ιωσήφ και άλλοι άγιοι, όπως ο Άγιος Τιμόθεος, ο Επίσκοπος Ευρύπου, ο Άγιος Γεράσιμος από την Κεφαλονιά, πέθανε της κοιμήσεως Θεοτόκου. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο δείχνει την ευαρέσκεια που είχε από τη χάρη του Θεού αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος κοιμήθηκε σε αυτήν την ημέρα της Παναγίας. Είχε, όπως σας είπα, πολλή σχέση, και θυμάμαι που μου έλεγε ότι μια μέρα που πήγαινε να δει τον γέροντα Τείχωνα, ενώ ήταν γύρω προς το μεσημέρι, αυτός άκουσε ψαλμωδίες, χερουβικούς ύμνους. Έμεινε να παίξω λίγο, λέει, διότι λέει, ίσως είναι η λειτουργία, διότι ήξερε, μου είπε, ήξερε από τον γέροντα Τείχωνα ότι μπορεί να κάνει και τρεις ώρες τη λειτουργία, διότι αυτός, όπως μου έλεγε ο πατήρ Θεόκλητος, ερώτας των χερουβικών, ήταν εκτός αυτού και μπορεί να συνέχιζε το θυμίαμα στο χειρουργικό μετά από μια ώρα. Ήταν τόσο πολύ ερώταν έτσι μετάρσιος των ουρανών, και σου λέει, φαίνεται ακόμα είναι εκεί, και πήγαινε εκεί και δεν ήταν, δεν λειτουργούσε ο πατέρα. Εκτύπησε και έκανε κάτι εργασίες ο πατέρα Τείχωνα, ο γέρο Τείχωνα Μακαριστός, που είναι για μένα και αυτός Άγιος, και άκουεν τέτοιες έτσι ψαλμωδίες που πραγματικά ήταν μια απόδειξη της χαριτωμένης εκεί τοποθεσία λόγω των λειτουργιών και της ασκήσεως και της πνευματικής εργασίας του πατρός Τείχωνα. Και αυτό που σας είπα, ότι όντως αυτός ο άνθρωπος, ο γέρος Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, είχε μια χαρά και έναν πόθο να συναντάει ανθρώπους πνευματικούς. Και αυτό, ξέρετε, είναι ίδιο τη ζήψα τη ανθρώπινη ψυχή που διψά τον Θεό, οπωσδήποτε διψά και θέλει και ποθεί να συναυλίζεται με ανθρώπου που πραγματικά βιώνουν τον Θεό. Και αυτό είναι η συμφωνία των πατέρων. Και όπως ξέρετε, ήταν πολύ, πολύ έτσι ακριβή στο θέμα της καθαρότητος, στο θέμα της ηθικής, στο θέμα της αγνότητος. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, τα έβαλαν και με έναν Έγκλει τον καθηγητή που ζει μέχρι τώρα, τώρα με πολύ ρεση στόφων και μου λέει: εγώ δεν έχω πάθος, παιδί μου, αλλά δεν μπορώ. Λέει: πονώ την Εκκλησία. Θέλω η διδασκαλία της Εκκλησίας να είναι ατόφια, να είναι ολοκληρωμένη, να είναι ας πούμε ξεκάθαρη. Και έτσι πάντοτε. Και είχε αυτό το πνεύμα της ομολογίας. Ο πατήρ Θεόκλητος το είχε πάρα πολύ. Δεν τον ενδιέφερε ούτε για ανθραπαρέσκηση, ούτε για ευγένειες ανθρώπινες. Διότι εξάλλου ένας μοναχός όπως ήταν και αυτός δεν ζητούσε τίποτα από κανέναν. Γι' αυτό και πάντοτε ξεκίνησε και ως μοναχός μέσα από τα μαγειρία, μέσα από έτσι διακονήματα απλά και ευτελή και φιλόπονα και σιγά σιγά ο Θεός το βοήθησε και τότε ο γέροντας τον πατήρ Γαβρίλης, σαν φωτισμένος άνθρωπος, τον κατάλαβε και τον πρότισε και τον έβαλε προϊστάμενο και τον έστειλε για αντιπρόσωπο και νομίζω έκανε και αρχιεγραμματέας, έκανε και μετά πολλά χρόνια αντιπρόσωπος και πρωτοπιστάτης νομίζω 5-6 φορές, πατέρ Νικόλαε, που ήταν σπάνιο. Αυτός και ο Καλλίνικος ο Ευγυρίδης έκαναν τόσες πολλές φορές πρωτεπιστάτες, που πραγματικά ο λόγος του δεν ήταν ότι ήταν λόγιος, αλλά πίσω από τη λογιότητα ήταν και η εμπειρία. Και αυτόν το καταλάβαινες όταν τον έβλεπες, ιδιαίτερα εκεί στο κονάκι με το φιλοξενούσαμε σε βασμιότητα, του άρεσε να διαβάζει την ευχαριστία μετά τη Θεία Μετάλεψη. Τι να σας πω, αυτή η ευχαριστία ήταν με λιγμούς. Δεν ήταν, είναι κάτι το. Δηλαδή το σκέφτομαι και συγκινούμε μόνος μου, εγώ που είμαι σκληρόκαρδος. Θέλω να πω ότι ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ αίσθηση και μια φορά του είπα όταν πήγα στον πατέρα Σοφρόνιο, στον Άγιο Σοφρόνιο, ξέρεις γέροντα τι μου είπε ο Άγιος Σοφρόνιος. Μου λέει τότε ο Άγιος Σοφρόνιος, μου λέει παιδί μου σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν ισχυρό νευρικό σύστημα και δεν μπορούν να επιδοθούν στην ησυχία όπως οι παλαιότεροι. Αλλά μου έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος ότι οι άνθρωποι είναι με αδύνατοι, αλλά ο Θεός είναι έσπλαχος και δεν θέλει να στερήσει από την πνευματική κατάσταση που ποθεί η ψυχή. Μπορεί μεν η σάξα είναι ασθενής, αλλά το πνεύμα είναι πρόθυμο. Και εγώ λέει βρίσκομαι τη μικρή μου πείραν, δεν ξέρω αν σας το είπε και εσάς αυτό, ότι η Θεία Λειτουργία αναπληρώνει την ησυχαστική ζωή. Διότι μέσα στη λειτουργία ο άνθρωπος μπορεί να πάρει πάρα πολύ χάρη και του το είπα και με πήρε και με φίλησε. Τόσο πολύ του άρεσε αυτό το πράγμα και τόσο πολύ συμφωνούσε ο ίδιος που σαν να πανηγύρισε ότι τρόπο να επαληθεύτηκε μία θέση που είχε αυτός που ήταν πάρα πολύ λειτουργικός άνθρωπος, πάρα πολύ λειτουργικός άνθρωπος. Και εκεί στο κονάκι θυμάμαι που έτσι το φιλοξενούσαμε μερικούς μήνες σαν πρωτοπιστάτης που ήταν, επειδή ήξερα ότι ήταν λειτουργικός, προσπαθούσε και είχε σχεδόν κάθε μέρα θεία λειτουργία με έναν ιερομόναχο. Και τόσο πολύ εφρενόταν και τόσο πολύ έτσι επληρωνόταν σαν μια πλήρωση που λέει αυτό που μου δίνεται. Δεν είναι το φαγητό, τι είναι το φαγητό, όπως έλεγε. Είναι αυτό που μου κάνετε Θεία Λειτουργία κάθε μέρα και ενίστευε και κοινώνησε καθημερινά. Γιατί ακριβώς ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μύστης της αυτής της πνευματικής ζωής και πολύ λειτουργικός άνθρωπος και ήξερε εξ εμπειρίας ότι όντως η Θεία Λειτουργία αναπληρώνει και δίνει πάρα πολύ χάρη στον άνθρωπο. Και όπως ξέρετε, στο θέμα της νεράς προσευχής, ο οποίος πράγματι μας έλεγε πολλές φορές για την νερά προσευχή, και αυτό το οποίο ετώνιζε πάρα πολύ, που είναι πατερίκος, διότι ο πατήρ Θεόκλητος ακριβώς μετέφερε, ήταν αυτό το πρόσωπο της παλαιάς σχολής των Αγιορητών, που μετέφερε το πνεύμα των πατέρων και δεν υπήρχε νύχνη έτσι φιλοσοφίας και φιλολογίας και λοιπά. Είχε μένα, αλλά αυτό έβλεπε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε την πνευματική ζωή, ζούσε τη χάρη του Θεού, ήξερε την χάρη του Θεού. Γι' αυτό και συνεχώς, ας πούμε, ενώ μιλούσε Ιησού μου, Ιησού μου, Ιησού μου, συνέχεια έλεγε και έβλεπε ότι ένας άνθρωπος που αγάπησε τον Θεό και πραγματικά ήταν συνδεμένος με τον Θεό και μάλιστα όταν αυτό το οποίο έτσι διέκρινα εγώ τώρα, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά ενώ μιλούσαμε σεβασμιότητα, θα θυμάστε, δεν ήταν παρόν. Δηλαδή ο νους του ήταν κάπου αλλού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι να φρονούμε τάνο και μήτα επί της γης. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τέτοιος άνθρωπος. Συνεχώς μέσα του, ενώ μιλούσε, να άκουε, συνεννοεί το μαζί σου, το φρόνημα του ήταν εις τον ουρανό και πάντοτε είχε έναν πόνο. Είχε έναν αστεναγμό, είχε έναν πένθος. Το οποίο ήταν μόνιμο Και αυτό το πένθος που λένε οι Άγιοι Πατέρες, όταν καλλιεργηθεί είναι το χρόνο, μετά έρχεται σε κλάμα κλπ. Και είχε αυτό το δάκρυ, είχε αυτή τη συντριβή, αυτά όλα τα είχε αυτός ο άνθρωπος, και καταλάβαινε ότι ένας μοναχός που ήταν παλαιότερος από εμάς, και πραγματικά παίρναμε θάρρος ότι αυτό όλο, αυτός ο πόνος που είχε, αυτή έτσι η διάθεση η πενθική, ήταν μια χαρμολύπη, ήταν μια ευτυχία, ήταν ένα πλήρωμα, ήταν έμπλιος χαράς. Ήταν πραγματικά άνθρωπος ο οποίος άγγιξε το νόημα της ζωής και μπορώ να πω ότι βίωσε την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Αυτό μας έδινε ο άνθρωπος αυτός, και νομίζω ότι ο Θεός θα τον έχει σε μια έτσι ευλογημένη θέση εκεί στον Παράδεισο, γιατί εργάστηκε τον εαυτό του, εργάστηκε για το Άγιον Όρος, εργάστηκε για την Ορθόδοξη Θεολογία, εργάστηκε για να επανέλθει το Άγιον Όρος στην τροχιά αυτή που του έδωσαν οι κτήτορες. Διότι οι κτήτορες δεν έδωσαν τα μοναστήρια, λέει ο ίδιος ο Γεροθεόκλητος, δεν τα έδωσαν παιδί μου ιδιόρυθμα, τα έδωσαν κυρώδια. Εμείς τα παραβιάσαμε. Και βέβαια είχαν και πολλούς εχθρούς τότε, οι οποίοι τον κοροϊδεύαν διάφοροι και μοναχοί, που δεν τους ευόλευε να γίνουν τα ιδιόρυθμα κοινόδια για τους προσωπικούς τους λόγους κλπ. Αλλά αυτός απτόητος προχωρούσε. Και μάλιστα αγαπούσε πάρα πολύ τον γέρο Εφραίμ τον Αριζονίτη πάρα πολύ, και χαιρόταν όταν ο γέροντας Εφραίμ ήταν σε διάθεση να παραχωρήσει μοναχούς, και όπως ας πούμε πανδρώθηκε η Μονή Κωνσταμονίτου, η Μονή Καρακάλου, η Μονή Ξεροποτάμου και όλα αυτά, και χαιρόταν και έλεγε ότι ευτυχώς και κατάφερα και έβαλα, δεν ήθελα τον παπά Εφραίμ πολύ, μου λέει. Λόγω κατάφερα για να μπει το αληθινό και παραδοσιακό πνεύμα που είχε ο παππούς σας. Διότι αυτός πάντοτε ήξερε, καταλάβαινε και φωτίζεται το, και ήξερε τι σημαίνει παραδοσιακό πνεύμα, και ήξερε τι σημαίνει «εγώ θέλω να γίνω κοινοβιάτες άνθρωποι της νεοεράς προσευχής». Και πράγματι αυτό το είχε, αυτό το βίωνε και μόνος του, αυτό το επίδοκε και ο ίδιος στην προσωπική του ζωή. Γι' αυτό και όταν ενθυμούμεθα τον Πατέρα Θεόκλητο, ενθυμούμεθα τι σημαίνει αγάπη Θεού, τι σημαίνει θείος έρος, τι σημαίνει προσευχή, τι σημαίνει κατατρίφηση στους πατέρες. Και πράγματι αυτός ο άνθρωπος είχε μια μεγάλη δυναμία, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, και στον Άγιον Διονύση τον Αεροπαγίτη, αλλά και στον Άγιο Ρώτο τον Παλαμάν, που πραγματικά τον πρόβαλε πριν από ο Πατήρ Θεόκλητος, και όντως συνέβαλε ο Πατήρ Θεόκλητος, ο Μακαριστός, να επανέβρει την τροχιά τη σωστή του Άγιον Όρος και να εισέλθει στην πατερική γραμμή, που πράγματι αυτήν εκφράζει, αυτήν βίωνε και αυτήν προσφέρει σήμερα στον σύγχρονο κόσμο. Την ευχή σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, ο Αγιορείτης Μοναχός», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 κατά τη διάρκεια του 9ου Θεολογικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στη Ναύπακτο, με γενικό θέμα «Ο Ναυπάκτιος Πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον, τόσο Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα σε βασιλεύσει κατά βαρβάνου δωρούμενος και το σοφιλάτε για τους σταυρούς πολιτών του δόξου Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίωστη επωνυμούς σου και νη πολιτεία της εκτιρμούς σου, έφεραν εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών νίκα σχολγών αυτής κατά τον πολεμία της συμμαχία νέα έχει εν της ειν όπλων ειρήνης αίτη των δρόπων και νυν και εγγυσόνες των αιώνων προς τα συμφέρα και ακατέσχεται η παρήγηση αγαπητάση και σύστημα πανίδευτε Θεοτό και στήριξη των Ορθοδόξων πολιτείων σώζει όσο και έδωσαν βασιλεύει και χορήγει αυτή η σουρανόθεν την νίκη διότι έτηκε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλαιώσον δε μεθά σου επάγουσαν και ελέησον επιδόματι υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Του λέω μεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάστην Χριστό ημών αδελφότητα. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος το Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε εν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόμα του Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζωοποιού και δέρετο Τριάδη. Πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύδησαν οι θλίποντες με, πολλοί υπανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσό με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην του Κύριου σε αντιλήψε Θεέ μου, φοβηθήσουμε που μιλάω το λόγο των κύκλων συνεπιθεμένων μου. Ανάστε Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, της επάταξας πάντως ο χρεοντάς μου ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επιτολών της ευλογίας σου, εγώ κοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην του Κύριου σε αντιλήψε Θεέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε μη δε την οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγιες άνοι και επίστρεξε με τη χείρα σου. Ο και στην ίαση είναι της αρκή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη σου στέζουν προσώπου των αμαρτιών. Ότι ενώ μείω πήραν την κεφαλή μου, σύ φορτίουν βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέν. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέας μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Με ταλαιπώρησε και κατεκάμπτουν έως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμενοι. Ότι ψώε με πλήστην εμπεγμάτων και ο και στην ίαση είναι της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρο λιόμενο προς τον αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φως των εφθαλμών μου και αυτό ουκέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλησί μου ξαναντί με ίγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη αματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου κήκον και ω άλλο σου κανίκον το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και έχουν το στόμα αυτού ελεγμού. Ότι πισή Κύριε ήλπη σα ίσα ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήπω ότι πιχαρώσει με εχθρή μου και εντός ελευθεί είναι επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησα. Κι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντός. Ότι να νομία μου εγώ να εγγελώ και με ρημνή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθείδες αν ημισούντες με αδίκως. Οι ανταπηδότες μου κακά αντί αγαθών ενδιαβαλώ με πει κατά διέκον αγαθοσύνην. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστήσεις απ' εμού πρόσχη στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσεις απ' εμού πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Θεός, ο Θεός μου, προσέω ορθρίζου, εδίψεσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άλξου με γέρι μου και αβάτου και ανίδου. Ούτως είναι Αγίου όρθινση του, δι δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου, πρεσβά, στα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και το ονοματί σου, έρωτα χείρα μου. Ω εξθέτω και ποιότητα σε πλησί ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Η μνημόνευόν σου επί τη τρομνίζουμε εν τη όρθισε μελέτων εσέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και δισκέπτον τον τρίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν λάβετε δεξιά σου. Τι δεσμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα εκατότατα τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα μου, Θεό, μερίδε ελοπαίκον έσονται. Ο δε βασιλεύ, εφραθήστε επί το Θεό, επενεθήστε πάσο μνη αυτό την εφράγη στο μέλλον των άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτη τον Ισαίο, τε γεννήτη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν λάβετε δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου έρασε και έκραξε και ένυχτη εναντίον σου. Ήσελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνοντας σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά το καταμενόν των Ισλάκων, εγεννήθην ω άνθρωπο αβοήθητο, ω νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθέβονται σεν τάφωνου και μνήστη έτη, και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντο μελάω κατά τα άτομα τη σκοτεινή και τη σκιά θανάτου. Πεμέ επιστρίχθη ο θυμό σου και πάντα του μετρεσμού σου επήγαγε σε πεμέ. Εμάκρυνα του γνωστού μα πεμό έθεντο με δέλημα η αυτή. Παραδόθην και οξυπορευόμενοι οφθαλμοί μου ισθένησαν από πτωχία. Εκέκραξα προ Εκύριο, όλη την ημέρα διαπέτασε προ έτα χείρο μου. Μη τη νεκρή ποιή, θαυμάσια ιατρία να στήσω και εξομολογήσω δέση. Μη δίγησε τέτησε το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη. Καγώ προ Εκύριο και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι την κυρία αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου σου πεμούν. Πτωχό είμαι εγώ και κόπησε πνεότητό μου υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Πεμέ διέλθαν η οργία σου, εφημερισμοί σου ξεθαράξαμε. Εκύκλωσαμε ως είδωλ την ημέρα μου πυρία σου με άμα. Εμάκνα σε επιμοφύλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεό της σωτηρίας μέρασε και έκραξε και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνοντος σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτούν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πειλανθάνω πάστον τα αποδόσεις αυτούν. Τον ευηλατεύω τα πάστα σαν ομοίες του νεόμενου πάστας νόσου. Το λυτρούμενο εκθορά τη ζωή του, στεφανώντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να γαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινίστη σε δόσα του ηνιώτη. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάτη αδικουμένη. Εγνώριστε ο δόσο αυτό το Μωυσή τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρ μου και λέει μου ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλειο. Ου και στέλο οργιστή σε δεοδέ στον αιώνα μηνύμ. Ου κατά τα σανομία Σιμών επίση νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών τα πέδα και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού που της γης κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού της φοβουμένους αυτών. Καθώς σου να πέχουν στον τελεποδεσμόν εμάκνα θυμών τα σανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριού σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών εμνήστη του χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρα αυτού ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ουχ υπάρξει και ουπ γνώση των τόπων αυτών. Το δέλειος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος από τις φοβουμένους αυτών. Και η δικαίωση αυτού η ποιήσεων τη φυλάσσου του διαθήκη αυτού και εμνεμημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν του ουρανού, αϊτή με στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούσει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση την άμεση αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, άκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη δε σήμα τη αληθεία σου, άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθή την οποίον σου βαζών. Ότι καταδίωξον εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωση είναι γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και κηδεία είναι επεμέ το πνεύμα με νημή ταράχτη καρδία μου. Εμνήστη με τον αρχαίων, εμελέτησαν πά τη έργη σου ποίημα του χειρών σε μελέτων. Διαπέτασε προς τα σχήρα μου, ψυχή μου γέννη δρόση. Ταχύ άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου, σοπέ μου και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουσε ει λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό σου, το πίσω ήλπισα. Γνώρισα με, Κύριε, δεν πορεύσουμε προ ήρα την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρό μου, Κύριε, προ εκατέφυγον. Διδάξω με του πίνη το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, θλίψου στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρέφει στου εχθρού μου. Και απολύει πάντα του τρίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σε μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό το κουταξηράν θάλασσαν και έρευλο Χρήστο ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του συμπολεμήσει και υποτάξει από τους πόδες αυτών πάντα εχθρών και πολεμίων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη εικόντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σαν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων λιμονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα το Άγιο, αυτό Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλοσάνουμε και το όνομα του Κυρίου μνάβουν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρακυρίω αγέννητο αυτή και αισθεθόμαστε εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Των συνάναρχων λόγων, Πατρί και Πνεύματι, των εκπαρθένων τεχθέντα η σωτηρία νήμων, ανυμνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν ότι η δόκη σε σαρκή ανελθύνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνεν και γύρε τους τεθνεώτας εν τη ενδόξω Αναστάση αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, των συνάναρχων λόγων, Πατρί και Πνεύματι, των εκπαρθένου τεχθέντα η σωτηρία νήμων, ανυμνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν, ότι η δόκη σε σαρκή ανενθύνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνε, και γύρε τους τεθνεώτας εν τη ενδόξω Αναστάση αυτού, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαιρε πύλη Κυρίου η αδειόδευτος, χαιρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων εισέν. Χαιρε αχήμαστε λιμήν και απειρόγαμε, η τεκούσα εν σαρκή των ποιητή σου και θεών πρεσβεύουσα μη ελείπεις, υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων.

0: δόξον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός του Ιησού Χριστού.
1: Κυρία ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντο, υπερευλογημένη σε δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Διετέθησε ωκεανός στα μνήματα άνω στρατιώτε των τάφων εξίστραπτών κάτω τους απαιώνους νεκρούς εξανέστησας παντοδύναμε και ακατάληπτε Κύριε δόξα Συ. Σταυρών του Κυρίου εγκομιάσομεν την ταφήν την Αγία Νύμνη στιμήσομεν και την Ανάστασιν αυτού υπερδοξάσομεν ότι συνήγειρε νεκρούς εκ των νημάτων ως Θεός κυλεύσας κράτος θανάτου και ισχύν διαβόλου και της ενάδη φως ανέτειλε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαιρέ Άγιον Όρος και Θεό Βάδιστον, χαιρέ ψυχε βάτε και ακατάφλεκτε, χαιρέ ημών η προς Θεόν κόσμου γέφυρα, η μετάγουσα πίστους προς την αιώνιο ζωή.

0: στην ημών φύση συνεδεύεται και τα νόσου των βροντών απελάβνων ως Θεός εφώτισε και τα σκόρας του εκνηδίως μητρώας εστερημένου φωτός. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων ονομάρτητων των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση μνούμε και δοξάζουμε σίγαρ η Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομαι δεύτε πάντες πιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση η δούγαρη ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο δια παντός ευλούγονται στον Κύριο νούμε την Ανάσταση αυτού Σταυρών γαρ υπομείνας δήμας θανατοθάν το όλο σε.
1: Ελέησον μου Θεός κατά το μεγαλέω σου κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου επί πλοίο πλήνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιο όμως τη δια παντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονερόν ο οποίος επίησα όπως θα δικαιωθήσει τις λόγες σου κοινικής του κρινεστέσαι. Η δούγαρ να νομίσει την αλήθεια και να μαρτύρει σε κύση σε με η μύτη μου. Η δούγαρ αλήθεια γάψει στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσά με. Ραντίσμη σου όπου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμη και απερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτή μεγαλεία σου και φροσύνη να γαλιάσου τα στέρτα πεινωμένα. Απόστεψε το πρόσωπό μου στο τρόμαντιό μου και πάω στι ανομίε μου εξάλληψε. Καρδία καθαρά ανοιχτήσουν εν μοίω Θεό και πνεύμα θε συγγέννησουν τι εγκάτε μου. Μία απορρίψιμα από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλυση από μου. Απόδεσμα μεγαλεία στην εξωτερία σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξών μου. Διδάσκω νόμου του οδού σου και σε πίσω πισέ επιστρέψουσε. Ρίση με ξημάτων ο Θεό τη σωτηρία μεγαλεία τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησε θυσία να είναι το καλό καυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τριμμένη καρδία, στην τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου που εξοδονώσει. Αγάθενον κύριε διευδοκίε θυσιών και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου εν θυσιαστήριον σου μόσχου.
0: Ναι, γίνε πίνου και έλαμψε.

Χριστόν Θεόν, συνασωμά της κράζοντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος η Βασιλεύ, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, μήτραν απειρόγαμον της εκατόκισε,

την πόλη ταύτη σώζεσθε πασίς αλώσεως και εχθρόν επιδρομής. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών παντοδαπές και κοσμημένη χάρισιν ιεροσύνη στολή και

ημών, αγωνοθέτης ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, τις αθλητές πάση των αγώνων σταδίων, αναπετάσας ήθρισε προσφύος ηρμοσμένων, χωρών μαρτύρων τετράριθμων, άσμας είναι αυτόν μεγαλύνοντα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της Εκκλησίας προ...

πνεύσας μακρόθυμε της έπτης σταυρός Ιησού, ειν καθυπέστης αρκή. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε.

Χριστός της ευσεβίας κατεμάρανε την φλόγα της πλάνης, ρητορεύων ασφαλώς θεολογίας δόγματα και συνετίζων πάντας, προς Θείαν όντως επίγνωσιν δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

Του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

λαμπρός ηξιώθησαν και αγγέλοι συνήθισαν εις εκ πόθου βοήσομεν. Πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των τεσμάτων άφε συνδωρήσαστε. Σε εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη ημών.

0: Ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν λόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Κύριε ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Είναι και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, Συ Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός εγγενετής, εν μετανία κραυγάζον Συ, Συ τον εσκότη το φως το υπέρλαμπρον. Ρήθρον μη δώρησε Χριστέ τη σοφία τη αρήτου και γνώσεως τη άνω το φως τον εν το σκότη και πλανωμένον οδηγέ. Ή να διηγήσω με απεριθία βίβλο σε δίδαξε το Ευαγγελίο τη ειρήνη. Δηλώνω ότι την του τυφλού θαυματοποία. Ό,τι γενετή τυφλό υπάρχουν, οφθαλμού του αισθητού απολαμβάνει και του τη ψυχή εν πίστη ανακραυγάζουν. Συ τον εσκότη το φως το υπέρλαμπρον. Τη διεκάτη ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου Επισκόπου Προύσης και το συναυτό, ακακίου μεν άνδρου και πολυένου, εφεύρε Πατρίκιος εκμηθής κλαίος, υπερκλαίος παν Πατρικίων γίνων, εννέα και δεκάτη τάμε Πατρίκιον ξύφος οξύ, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μέμνονος του Θαυματουργού, η πνητή μικρόν αρπαγήν την εσχάτην, την εισαπαντήν του Θεού Μέμνων μένων, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ακολούθου, ο Μάρτης ακόλουθος ως προσπαστάδα, επικολούθη της άγουση πυρός φλόγα, η Αγία Νέα Μάρτης Κυριακή, πυρή τελείουτε, αιώνιον φεύγουσα πύρεχε φρόνος Κυριακή, πρόσκαιρον ίδιος φέρη, η Αγία Μάρτης Θεοτήμη ξύφη τελείουτε, τιμή Θεός πέφυγε τη Θεοτήμη, ειν τιμή αντίθεση Μάρτυρα ξύφος, θες αυτόν Αγίες

0: ο αυτομνής την ελέος, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμίωτα έραν των κερουβήμ και ενδοξωτέρα με συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκορς εμεγαλύνομεν.
1: Εξέστη επί τούτο ουρανός και τη γης κατεπλάγει τα πέρατα, ότι Θεός ο φοιτης ανθρώπης σωματικός και η γαστή σου γέγονεν ευρύ χωροτέρα των ουρανών, διώσε Θεότο και αγγέλων και ανθρώπων.

0: Kyrin du kyrin o dei thomen.
1: Kyrie eleison.
0: Alilavus oson eleison. Genia filaxon imas o Theos της η Κάριντιν.
1: Kyrie eleison.
0: Παναγία σακράντο υπερευλογημένης εν λόξου δεκτενής ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ίσιοντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και έρεφιλο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του συμπολεμήσει και υποτάξει που τους πόδες αυτών πάντα εχθρών και πολεμίων του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ πλέον των οδηπώνων των νόσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του ρηστήνα ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Συ Κύριε
0: ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, τον Πατρί και το Υιό.

0: Amen.
1: Αντί λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κυρία λαϊσφόρ.
1: Σπαναγία σακράνου, υπερευλογημένης εν λόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαριάς, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέει σε ημάς.

0: Σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και Άγιοι Παρθένου Μαρίες ατρέπτους εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, γνάρου φάντουρ πατήσας, ίσπον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενους το Πέτρι και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ήμα.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήν του Κρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: αντιλάβους όσον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
2: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν λόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε μου.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω σαν

0: ότι δόκει σε σαρκή, ανελθύνεντο σταυρό και θάνατον υπομείνε, και γύρε του τεθνεώτα συνδύεν δόξο αναστάσει αυτού.
1: Των βασιλίδων το κλαίος εσκήτριον τε αγλάισμα της ακανανίας το εύχος και η αμά των ρηγήθρων ακένωτων, των λυπουμένων και πτωχών την προστάτη, την ακτίνος δίκην την ετωλίαν πόσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντως δωρεόν των του Θεού, την πάνσεπτον και οσίαν Θεοδόραν την βασίλισσαν, δεύτε η ενάρτη πάντες πιστός, συνέλθοντες ημείς τιμήσομεν, αυτή γαρά ενάους υπέρ ημών, ου παύοι πρεσβεύουσαν, ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούντον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό.

Το καιρό εκείνο συμβουλίων επίησαν οι Φαρισαίοι κατά του Ιησού και είπαν προς εαυτούς, θεωρείτε ότι ούκ αφελείται ουδέν είδε ο κόσμος ο πίσω αυτό απήλθεν. Ήσαν δε έτοιμες Έλληνες εκ των αναβενόντων ή να προσκυνήσουν στην γιορτή, ούτε ούν προσήλθον Φιλίππου από το Βυθαϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, θέλαμε τον Ιησούν ειδήν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει του Ανδρέα και παλήν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσε του Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνεται αυτής λέγον. Ελήνηθεν η ώρα είναι αδοξαστή ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν αμήν λέγω εμήν ο εάν μη ο κόκκος του σύ του πεσώνει στην κύρινα αποθάνει αυτός μονημένη. Εάν δε αποθάνει πολλήν καρπών φέρει, οφειλών την ψυχήν αυτού, απολέσε αυτήν και ομισών την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωήν αιώνιον φυλάξε αυτήν. Εάν εμή διακονήτησε μη ακολουθεί του, και όπου είμαι εγώ εκεί και ο διάκονος εμός εστέ, και αν δισε μη διακονή τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Είναι η ψυχή μου τετάρεστε και τι είπε ο πάτερ σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην πάτερ δόξασον σου το όνομα. Ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι δοξάσω. Ο ούν ο όχλος ο εστός και ακούσας έλεγε βροντίν και γονένε. Άλλοι έλεγον άγγελος αυτού λελάλη και να επεκρίθη ο Ιησούς και είπεν ουδί εμέ αυτή η φωνή γεγονεν αλλά δήμος. Νην κρίσεις εστί του κόσμου τούτο νην ο άρχον του κόσμου τούτο εκβληθήσετε έξω. Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης πάντας ελκύσω προς εμ' αυτόν. Τούτο δε έλεγε σημαίνον ποιο θανάτου είμαι λένε αποθνίσκη. Απεκρίθη αυτό ο όχλος ημίσικουσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα και πώς συνέγεις ότι διυψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου τι είσαι στην ούτως ο Υιός του ανθρώπου. Είπενον αυτοίς ο Ιησούς έτι μακρόν χρόνον το φως με θυμών εστί, περιπατείτε ως το φως έχετε. Ή να μη η σκοτία ημάς καταλάβει και ο περιπατών εν τη σκοτία, ουκ είδε που υπάγει. Εως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως.

αλλά και εσύ προσπίτω μου και σου δεόμαθα κατέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών καθαρίσιμων τα ψυχάς και τα σώματα, ο πόντος μολυσμού στερκούς και πνεύματος, και δώρησε με έναν ένοχον και κατάκλει την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τους συνευχομένες ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσως πνευματικής δόσης αυτής πάντοτε με το φόβο και αγάπη λατρεύεις, ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων, της προνοίου σου βασιλείας εξιωθήμης. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι,

0: diplomatas.
1: É,

0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπιστέως ευλαβίας και φόβου Θεού Ιησούν τον εαυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρηνής πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα

Για τον νύχτερ μόντου μου να γεννούσου ημέθου ευλογητώσει, στην τον Αγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ειν και αή και εις τους αιώνας.

0: και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμουν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσεν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιών.
1: Το μεν καλός, το μεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγία.

Σύ εκ του μειών του Θεού ημάς παραγγείλεις και παραπροσόντας ανέστη πάλι και ο καβέστης πάντα ποιών, έως ημάς τους των ουρανών ενήγης τη βασιλεία σου ευχαρίσου την μέρουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε Σύ και το μονογενήσω και το πνευματί σου το Αγίου υπέρ πάντων ονείζουν και νοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών του εσύ μας γεγεννημένων. Ευχαριστούμε Σύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτης. Είναι εκ των κυρών ημών λέξε στην κατεξίωση και έτσι την παραστήκα στις χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων. Το χωροβήμ και τα σεραφείμ εξαρτέρυγα πολιόμετα μετάρσεις ευτερωτά.

0: Θεέ μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Με μημένη την Ιησοτρίου ταύτος συνδελής και πάντων των εμπενεκών και γυρεμένων του στόχου του ταύτος την ημέρα νεστά στους ουρανούς αναβάσεις της εκδεξιών καθέδρας δεύτερες και ενδόξου πάλι παρουσίας του Θεός. Κασά εκ των ψων συ προσφέρομεν.

0: Εν πρώτη μνήστε την κυρία του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκων, χάρισε τη Αγία σου Εκκλησία εν ειρήνη, σώνα εν δημονυγία μακροημαρεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων τη Ισαντία.
1: Κυρία Ελέησο.
0: Και ανέκαστο κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών.
1: Κυρία Ελέησο.
0: Και δώσει μην ελενεί στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανοιχνεί το πάντημον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έστω τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαν εσέ την κέντη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κυρία ελέησο.
0: Πέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών. Ο προδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις ο μνημοδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος έτης άμυνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν εις ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως τον μάν επικαλείστε σε τον επουρανίον Θεόν Πατέρα και λέγει
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου ελθέτου η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνους και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Τι σου έστεν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: αυτός δε που τώρα νόθενε, έπαιδε επί το σουπακεκλικό τη αυτό εγκεφαλά σου, γαρέκλειν τη αρκή και αίματα, αλλά εσύ το θεωρώ Θεό, σου μιλάει τα προκείμενα βάσιμη σε καθόλου τη ομάλισσον. Κατά την ακάστο διακρίαν τη πλέον τη σύνδεσον, τη ότι μπορούσε συνόδευσον, του νοσούντα ίεσε ο γιατρό των ψυχών και του σωματών ημών. Χάρη την και εκτερμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου, ιού με του ευλογητώσει. Την Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αμήν.
0: Πρόσεις και Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου και την Κυρίου σου και από θρόνον τόξου Βασιλεία σου και εν θέση το αγιάσαι μας. Ο άνω του Πατρίσιν καθημένος και ο διμήν ο ράτου συνόν και καταξίωσουν την κρατιά σου χειρή με τα δουν ημίν του αχράντου σώματός σου και την τιμίωσε έντε και διημόνου παντήτωλα. Θεός Λέστη.

0: ορθήνω τα λαβόντες των θείων Αγίων ακράντων αθανάτων επορωνίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουσον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία εγκαταλείπηση μας τους, ελπίζοντας σε πισέ ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσει, της άρχος ηλιμών των στρατών και παντή του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δωρήμα τέλειον, άνα θεριστή κατεβαίνουξ του Πατρός των Φώτων. Και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αγαπημένη του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, την και αηγές τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος.
0: Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελεησόν.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθευτη μάστη για του διαχάρη τη φιλανθρωπία. Πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα. Ο Αναστάσεις εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοβιού Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επανανίων Δυνάμενων Σωμάτων και Εσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανηνίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας της Βασιλής της Άρτης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του Αιναγίης Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θανατολού. Του Αιναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυστογωγία να επιτρέψουν, των Αγίων και Δικαίων των Πατρών Ιωακήμ Γιάννης, Πατρικίου Αριορμάτρος Επισκόπου Προύσης και των Συναυτών Μαρτύρων, όν την μνήμη να επιτελούν. Και πάντων των Αγίων αλεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Χριστός ανέστε εκ νεκρών, θάνατο θάνατο πατή σας, και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη.
1: Αληθώς ανέστη. Και πάντε τη εις καλή μητωσία ζωπιό μυστικό δωρημάτων, ημνήσου μην ευθύς ευχαρίστως ωμέγα και τάδε θερμός ψυχής θεολέγη. Δόξες ο Θεός, δόξες ο Θεός, δόξες ο Θεός. Ευχαριστώς ο Κύριος Θεός. Του καπώς του νοματολόγιου νόμιασμά τους καταξίωσε. Σε ευχαριστώ που θα ανάξουμε την τραπέζα των χάντων.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με το Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν διά της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσον. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπο μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας «Άφες πάσα της αμαρτίας μου», όταν έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου» και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 21 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Λουτρό του Ποάρτης. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, στις 11 το πρωί θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με Ταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Την 5η, 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερετική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Στις 12 παρατέταρτο θα τελεστεί η Ιερά Παράκλησης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Μαΐου, μνήμη του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος Πατρικίου, επισκόπου Προύσης και τον συναυτό Ακακίου, Μενάνδρου και Πολιένου. Ο Άγιος Πατρίκιος ήταν επίσκοπος Προύσης της Βυθινίας κατά τους χρόνους που ο Ανθίπετος Ιούλιος προσπαθούσε να επιβάλει την άφρονα λατρεία των ειδώλων. Μεταβαίνοντας ο Άρχων στις θερμές πηγές που βρίσκονταν κοντά στην πόλη για να θυσιάσει στους θεούς ιατρούς Ασκληπιό και την συνευνή του υγεία, εκάλεσε εκεί τον Πατρίκιο και προσπάθησε να τον κάνει να αναγνωρίσει ότι οι θεραπευτικές ιδιότητες των υδάτων εκείνων οφείλονταν στην πρόνοια των θεών. Ο Άγιος Επίσκοπος αποκρίθηκε ότι ο Θεός που έκτισε τον κόσμο από αγάπη για τους ανθρώπους δημιούργησε επίσης τη φωτιά και το νερό, ώστε να μην τους λείπει τίποτε για να προετοιμάσει εδώ κάτω τις απολαύσεις των αιώνιων αγαθών. Προβλέποντας όμως ότι αυτοί θα αποτύχαιναν στην κλίση τους, έτσι όπως διαχώρισε το φως από τα σκοτάδια, διαχώρισε επίσης τη φωτιά και το νερό που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης, από το πυρ της γέννης και το παγωμένο νερό του Ταρτάρου που βρίσκονται κάτω από τη γη, προετοιμάζοντας τις αιώνιες τιμωρίες που θα δοκιμάσουν εκεί οι ασεβείς μετά την Ανάσταση και όπου κολλάζονται από τώρα οι δαίμονες των ειδωλολατρών. Αφού ανέφερε τη μαρτυρία του Αγίου Πιονίου, ο Πατρίκιος προσέθεσε ότι εστάθη ο ίδιος μάρτυρας του πυρός που αναδύεται από τη γη σε μία έκρηξη της Έτνας που οι αρχαίοι αποκαλούσαν στόμα του Άδη. Ο επίσκοπος Νεαπόλεος Στέφανος είχε οργανώσει τότε λιτανία και οι προσευχές των χριστιανών στάθηκαν ικανές να σταματήσουν τη ροή της λάβας που απειλούσε την πόλη. Ο Ιούλιος, εξοργισμένος από τα λόγια αυτά, πρόσταξε να ρίξουν τον Άγιο στα θερμά νερά για να δει αν θα τον προστάτευε ο Θεός του. Πέφτοντας στο καυτό νερό, ο Πατρίκιος έβρεξε τους στρατιώτες και τους προκάλεσε σοβαρά εγκάβματα, ενώ ο ίδιος έμεινε αυλαβής και κολυμπούσε στα νερά σαν να έπαιρνε το λουτρό του. Ο Ανθίπατος έδωσε εντολή να τον βγάλουν έξω και να τον αποκεφαλίσουν. Ο Άγιος, υψώνοντας τα χέρια προς τους ουρανούς, σε μια τελευταία προσευχή ευχαρίστησε τον Κύριο που είχε δημιουργήσει τις θερμές αυτές πηγές για τη σωτηρία και την ίαση των δικαίων, αλλά και για την τιμωρία των ασεβών. Και αφού πρόφερε το αμήν, γονάτισε και αποκεφαλίστηκε μαζί με άλλους τρεις Άγιους ομολογητές, τον Ακάκιο, τον Μένανδρο και τον Πολίενο.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακολούθου. Χριστιανός της Ερμοπόλεως της Αιγύπτου, ο Άγιος Ακόλουθος, οδηγήθηκε ενώπιον του Ρωμαίου διοικητή Αριανού κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού ή μάλλον του Διοκλητιανού. Παρέμεινε αθελέαστος στις κολακίες, όπως και ακλόνητος στις φοβέρες, και αφού του κρέμασαν βαριά πέτρα στο λαιμό, τον παρέδωσαν ζωντανό στο πυρ.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοτήμης. Μνήμη των 13 μαρτύρων της Μονής Καντάρας εν Κύπρο. Ιωάννου του Ηγουμένου, Κόνονος, Βαρνάβα, Γεναδίου, Γερασίμου, Γερμανού, Θεοκτίστου, Ιερεμία, Ιωσήφ, Μάρκου, Κυρίλου, Θεογνώστου και Μαξίμου. Περί το 1228, δύο ασκητές, ο Ιωάννης και ο Κόνων, προερχόμενοι από το Άγιον Όρος, έφτασαν στην Κύπρο που βρισκόταν τότε υπολατινική κατοχή. Αφού διέμειναν στις ονομαστές μονές του Μαχαιρά και του Χρυσοστόμου, εγκαταβίωσαν στο απομονωμένο μοναστήρι της Θεοτόκου της Καντάρας. Οι αρετές τους και οι ασκητικοί αγώνες τους έγιναν σύντομα γνωστοί στο λαό, που προσέτρεχε προς αυτούς σαν σε πηγή ζώντος ύδατος ικανού να αναζωογονήσει την απειλούμενη πίστη του. Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας Ευστόργιος, φοβούμενος ότι η φήμη αυτή θα ματέωνε τα σχέδιά του, έστειλε δύο απεσταλμένους του στο μοναστήρι, με σκοπό να καθυποτάξει τους Άγιους Μοναχούς. Στην προσπάθεια αυτών να τους πείσουν ότι η Θεία Λειτουργία έπρεπε να τελείται με άσημα, ο Ιωάννης πρότεινε να τελέσουν χωριστά τα δύο μέρη στη Λειτουργία και κατόπιν να μπουν μαζί σε αναμένη κάμινο για να φανερώσει η φωτιά ποια είναι η πραγματική πίστη. Αλλά οι Λατίνοι αρνήθηκαν και αποχώρησαν. Οι 13 πατέρες πέρασαν την επόμενη νύχτα με ευχαριστήριες προσευχές και το πρωί πήραν το δρόμο για τη Λευκωσία. Στο δρόμο ο λαός έτρεχε σύσσωμος προς τους Αγίους Ομολογητές για να λάβει την ευλογία τους. Μόλις ειδοποιήθηκε για την άφεξη των μοναχών, ο Ευστόργιος τους κάλεσε παρουσία της πολυτελούς αυλής του. Ο Ιωάννης, ο Κόνων και συναθλητές τους αντέκρουσαν τα επιχειρήματα των Λατίνων με λόγους των Αγίων Πατέρων και έτσι ο Αρχιεπίσκοπος, έξαλλος και μη βρίσκοντας τίποτε να τους αντιτείνει, πρόσταξε να τους μαστιγώσουν και εν συνεχεία να τους ρίξουν στη φυλακή. Για 3 χρόνια υπέμεναν με εγκαρτέρηση και εμπιστοσύνη στο Θεό τα σκληρά δεσμά τους, σε σκοτεινή φυλακή, υγρή και αηδιαστική, τρεφόμενοι με ψωμί τρισάθλιο, υβριζόμενοι διαρκώς από τους δεσμοφύλακές τους και υποβαλλόμενοι σε συχνά βασανιστήρια. Παρέμεναν όμως αλήγιστοι σε κάθε πρόταση των απεσταλμένων του Αρχιεπισκόπου και παρουσιαζόμενοι ενώπιόν τους στις αρχές του δεύτερου έτους, απάντησαν με ακόμη μεγαλύτερη τόλμη. Παραδόθηκαν τότε στους Δήμιους. Ο Θεόγνωστος ήταν ο πρώτος ανάμεσά τους που αποκόμισε τον Στέφανο του Μαρτυρίου, κατόπιν δε το σώμα του παρεδόθη στο πυρ. Το τρίτο έτος, οι Άγιοι Πατέρες παρουσιάστηκαν πάλι μπροστά σε έναν βοηθό του Ευστόργιου, τον ιεροεξεταστή Ανδρέα, που είχε λάβει εντολή να τελειώνει με αυτούς τους θασιαστές. Του απάντησαν με μια φωνή ότι καφιόνταν να ομολογήσουν με κίνδυνο τη ζωή του την ορθόδοξη πίστη που προανήγγειλαν οι προφήτες, κήρυξαν οι Απόστολοι και καθόρισαν οι Πατέρες και οι Άγιοι Σύνοδοι. 3 ημέρες αργότερα κλήθηκαν εκ νέου παρουσία του Ερίκ I, Λατίνου βασιλιά της Κύπρου, ο οποίος έδωσε την άδεια στον Ανδρέα να τους τιμωρήσει όπως νόμιζε εκείνος. Οι Δήμιοι έδεσαν τότε τους Αγίους από τα πόδια πίσω από 12 άλογα που τα άφησαν να καλπάζουν μέσα στους δρόμους της πόλης, προς εκφοβισμό των Ορθοδόξων Χριστιανών. Τέλος έλυσαν τα ψυχοραγούντα σώματά τους και τα έριξαν στην πυρά που είχαν ετοιμάσει για αυτούς. Καθώς ο Ιωάννης στεκόταν προσευχόμενος μέσα στις φλόγες, ένας από τους παρευρισκομένους τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα ρόπαλο, αλλά πέφτοντας ο Άγιος έσβησε τη φωτιά. Οι Δήμιοι τότε άναψαν δεύτερη φωτιά, στην οποία έριξαν σοριδών τα σώματα των Αγίων, μαζί με κόκαλα από ζώα και μετά σκόρπισαν τις τάχτες. Λίγο αργότερα ο Ανδρέας, που είχε γίνει επίσκοπος Αβίλης της Ισπανίας, καήκε ζωντανός, ενώ είχε αποκοιμηθεί δίπλα στο τζάκι του.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών Κορνηλίου του εν Κόμελ. Μνήμη του Αγίου Δημητρίου Ντόνσκοη, του μεγάλου ηγεμόνος της Μόσχας.

Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιγνατίου του Ενβολογκτά του Θαυματουργού. Ο Άγιος αυτός ήταν γιος του ηγεμόνος του Γκλίτς Ανδρέα Βασίλεβιτς και έλαβε στο Άγιο Βάπτισμα το όνομα Ιωάννης. Είχε χαρακτήρα ήπιο και μετρημένο και έζησε ήσυχα μέχρι την ηλικία των 13 χρόνων. Το 1490 ο μέγας ηγεμόνας της Μόσχας εξοργίστηκε με τον αδελφό του Ανδρέα και τον έκλεισε μαζί με τους δύο γιους του στη φυλακή του Περιγεσλάβ. Ο άτυγος πρίγκιπας Ανδρέας πέθανε 3 χρόνια αργότερα και τα δύο νεαρά αδέλφια μεταφέρθηκαν στη φυλακή του Βολογκτά. Ο Ανδρέας παρηγορούσε τον απελπισμένο αδελφό του με τα λόγια: «Μη θλίβεσαι για τα δεσμά αυτά και τις ταλαιπωρίες. Ο Θεός ενέπνευσε τη διαγωγή αυτή στο μέγα ηγεμόνα με σκοπό να ωφελήσει τις ψυχές μας. Στην πραγματικότητα μας λύτρωσε με τον τρόπο αυτό από τη ματαιότητα του κόσμου». Ας προσευχηθούμε λοιπόν στον Κύριο να μας στείλει την ευσπλαχνία Του για να υπομένουμε με χαρά τις δοκιμασίες τις οποίες υποβαλόμαστε στο όνομά Του και να λυτρωθούμε από τα αιώνια βάσανα κατανήξεως. Έτσι ο πρίγκιπας Ιωάννης έλαβε τη χάρη της συντριβής και της ειρήνης της ψυχής. Έζησε 32 χρόνια φυλακισμένος και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό σε ηλικία 45 ετών, στις 19 Μαΐου 1522, αφού εκάρι μοναχός με το όνομα Ιγνάτιος.

Μνήμη του Αγίου Σεργίου του Εντσουχτόμ. Κατεγόμενος από το Καζάν, ο Άγιος Σέργιος έλαβε το όνομα Στέφανος κατά το Άγιο Βάπτισμα. Λέγεται ότι από τρυφερή ηλικία έδειξε ισχυρή ροπή προς την άσκηση, αρνούμενος το μητρικό γάλα και τρεφόμενος με ένα ρόφημα από κριθάρι. Αργότερα έτρωγε μόνο δύο φορές την εβδομάδα ξερό ψωμί και λίγα χόρτα. Έτρεφε βαθύ σεβασμό για τον μοναχισμό, αλλά θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να τον ασπαστεί, γι' αυτό πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του σε προσκυνήματα. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: 19 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1821, οι Τούρκοι απαγωνίζουν τον επίσκοπο Κισάμου Μελχισεδέκ Δεσποτάκη και τον ιεροδιάκονο διδάσκαλο Καλίνικο από τη Βέρεια, που θεωρούνται οι πρωτομάρτυρες της Κρήτης στην Επανάσταση του 1821. Μαΐου 1822, αμφίροπη ναυμαχία διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Νιαούλης, Τσαμαδός, Σαχτούρης. Σαν σήμερα το 1913 υπογράφεται στη Θεσσαλονίκη Συνθήκη Ελληνοσερβικής Συμμαχίας. Στις 19 Μαΐου του 1919, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Ένα εκλεκτό τμήμα του ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς δεν τους αλλίωσε το φρόνημα και την ελληνική του συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό. Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα, το 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα. Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη δημογραφική και την πνευματική τους άνοδο. Το 1908 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων που έθεσε στο περιθώριο το Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θνίσκουσας αυτοκρατορίας. Σύντομα όμως οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, εποφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το κριτικό ζήτημα, δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία. Οι Τούρκοι, με πρόσχημα την ασφάλεια του κράτους, εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα, μέσω των λεγόμενων ταγμάτων εργασίας, αμελέ ταμπουρού. Στα τάγματα εργασίας αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, κακουχίες και αρρώστιες, αντιδρώντας την καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυρπολήσεις των χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι όπως και οι Αρμένοι ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισσώσουν ό,τι ήταν δυνατόν. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1916, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες, το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια. Το 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους και την πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο Έλληνο-Αρμενικό κράτος. Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός για να προχωρήσουν στην τελική λύση. Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της Ποντιακής γενοκτονίας. Μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922, οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό τους στις 350.000. Σαν σήμερα, το 1920, η 12η Μεραρχία Ξάνθης εισέρχεται στο Διδυμότυχο.
1: Σαν σήμερα,

η καταστροφή του ναού και της Ιουδαίας και το τέλος του κόσμου. Και αφού ευγήκε ο Ιησούς, έφευγε οριστικός πλέον από το ιερό, για να μην επανέλθει σε αυτό, και τότε πλησίασαν οι μαθητέ του για να του δείξουν τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο δε Ιησούς τους είπε, «Δεν βλέπετε με θαυμασμό όλα αυτά τα ωραία κτίρια? Εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ ότι δεν θα μείνει πέτρα επάνω εις την πέτρα που να μην κρυμιστεί κάτω». Και ενώ αυτό σε κάθητο εις το όρος των ελαιών, τον επλησίασαν οι μαθητέ ιδιαιτέρως και είπαν, «Υπέ μας, πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα προαναγγείλει την ένδοξό σου παρουσία και το οριστικό τέλος του κόσμου αυτού?» Και απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε, «Προσέχετε να μη σας πλανήσει κανείς, διότι θα έρθουν πολλοί που θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το όνομα του Μεσσίου, το οποίο είναι δικό μου, και θα λέγουν, εγώ είμαι ο Χριστός, και θα πλανήσουν πολλούς. Μέλετε δε να ακούετε πολέμους και ειδήσεις περί πολέμων που θα γίνονται εις άλλας χώρας. Προσέχετε, μη ταράσεστε νομίζοντες ότι αυτά είναι σημάδια που προαναγγέλουν το τέλος, διότι σύμφωνα με τα σβουλάς της Θείας Προνοίας πρέπει όλα αυτά να γίνουν, αλλά ακόμη δεν είναι ούτε το τέλος του κόσμου, ούτε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του ναού της, που προεικονίζει και προτυπώνει τη συντέλεια του κόσμου. Διότι θα σηκωθεί το ένα έθνος κατά του άλλου έθνους και το ένα βασίλειο κατά του άλλου βασιλείου, και θα συμβούν πείνες και μολυσματικέ επιδημίε και σεισμοί εδώ και εκεί. Όλα δε αυτά είναι η αρχή πόνων και δεινών. Τότε θα σας παραδώσουν οι θλίψεις και δοκιμασίας, και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς, και θα σας μισούν όλα τα έθνη διεμέ, επειδή πιστεύετε εις το όνομά μου. Και τότε θα σκανδαλιστούν και θα κλονιστούν εις την πίστη πολύ, και θα παραδώσουν ένας τον άλλον εις τους απίστους άρχοντας, και θα μισήσουν ο ένας τον άλλον. Και θα αναφανούν πολλοί ψευδοπροφήτε, και θα παρασύρουν εις τα σπλανεμένα διδασκαλίας των πολλούς. Και επειδή θα πληθύνει η κακία και η φαυλότης, θα ψυχραθεί η προς το Θεό και τον πλησιών αγάπη του πλήθους των συνήθων και κατ' όνομα χριστιανών. Εκείνος δε που θα δείξει υπομονή μέχρι τέλους των δοκιμασιών αυτών, αυτός και μόνο θα σωθεί. Και θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αυτό της Βασιλείας εις όλη την οικουμένη, για να είναι το κήρυγμα τούτο έλεγχος δι' όλα τα έθνη, όσα δε θα πιστεύσουν, ώστε να μην δύνανται να προφασιστούν ότι δεν προσεφέρθηκε εις αυτούς το Ευαγγέλιο. Και τότε θα έλθει το τέλος του κόσμου, του οποίου εικόν και προτύπωσης θα είναι το επικείμενο τέλος των Ιεροσολύμων, αλλά το τέλος του κόσμου θα βραδύνει ακόμη. Η εικόνα όμως και η προτύπωση του τέλους αυτού, δηλαδή καταστροφή των Ιεροσολύμων, πλησιάζει. Σας δίνω λοιπόν τα σημεία που θα προαναγγέλουν το σύντομο ερχομό της καταστροφής αυτής. Θα είδετε πρώτον το μισητό και βέβυλο σύχαμα που θα προκαλέσει την ερήμωση και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, και το οποίο ελέγχθη προφητικός δια του προφήτου Δανιήλ να στέκεται εις Άγιον τόπο. Κάθε αναγνώστης ας το νιώσει και ας λάβει τα μέτρα του, ας εννοήσει ότι το σύχαμα αυτό θα είναι πρώτον μεν οι ζηλωτέ και οι ξυφοφόροι που θα καταλάβουν το ιερό και θα το βεβηλώσουν με τα δολοφονίας των και τα άλλα κηρύγματά των, ύστερα δε και τα ρωμαϊκά στρατεύματα που θα έλθουν να συμπληρώσουν τη βεβήλωση αυτή. Όταν λοιπόν θα είδετε τη βεβήλωση αυτή του ιερού να αρχίζει, τότε εκείνοι που θα κατοικούν εις τας πόλεις της Ιουδαίας ας φεύγουν εις τα βουνά για να κρυβούν εκεί, και εκείνος που είναι πάνω εις το ιακωτό του σπιτιού ας μη καταβεί για να πάρει από το σπίτι τα πράγματά του, αλλά ας φύγει το ταχύτερον, και εκείνος που με μόνο το υποκάμισο εργάζεται εις το χωράφι ας μη γυρίσει ο πίσω για να πάρει και τα εξωτερικά του ενδύματα. Αλίμονο δε εις τας εγγύους και εις εκείνας που θα θυλάζουν μικρά παιδιά κατά της ημέρας εκείνας, διότι θα είναι πολύ δύσκολο εις αυτάς και να τρέξουν για να σωθούν, αλλά και να έχουν τα απαραίτητα για το στηριγμό του οργανισμού των. Κάνετε δε την προσευχή σας να μην γίνει η φυγή σας εις χειμωνιάτικη κακοκαιρία, η οποία θα σας γίνεται εμπόδιο εις τη φυγή, ούτε να συμπέσει η φυγή εις ημέρα Σαββάτου, που απαγορεύεται να βαδίσετε δρόμο μακρινόν. Πρέπει δε εις την φυγή σας να μην εμποδίζεστε από τίποτε, διότι τότε θα είναι

0: θλίψης μεγάλη, τέτοια που δεν έχει γίνει από την αρχή του κόσμου έως τώρα, ούτε θα γίνει ποτέ παρομοία. Και αν δεν ολιγόστευε ο αριθμός των ημερών εκείνων, δεν θα εσώζεται κανείς άνθρωπος, αλλά δια τους εκλεκτούς, δια τους οποίους ο Θεός θα προνοήσει να μην ταλαιπωρηθούν πολύ, θα ολιγοστεύσουν ημέρα εκείνη. Τότε, εάν σας είπε κανείς, «Να, εδώ είναι ο Χριστός» ή «Εδώ», μη πιστεύσετε, διότι θα αναφανούν ψευδομεσία και ψευδοπροφήτε και θα δείξουν σημάδια μεγάλα και έργα καταπληκτικά, ώστε να πλανήσουν, εάν θα είναι δυνατό, και αυτούς τους εκλεκτούς. Ιδού σας τα προείπα, ώστε να μην χωρεί δικαιολογία δια την τυχόν αποπλάνησή σας. Εάν λοιπόν σας είπουν, «Ιδού εις την έρημο είναι ο Μεσσίας», μη βγείτε εις τη συνάντησή του. Εάν πάλι σας είπουν, «Ιδού ο Χριστός είναι μέσα εις τη ιδιαίτερα δωμάτια», μη πιστεύσετε, διότι ούτε κρυμμένος εις δωμάτια, ούτε εις μέρος ερημικό θα παρουσιαστεί ο Μεσσίας, αλλά καθώς η αστραπή βγαίνει από το ανατολικό σημείο του ορίζοντος και φαίνεται αμέσως έως το αντίθετο δυτικό σημείο, έτσι θα γίνει και η παρουσία του ή του ανθρώπου. Θα γίνει αμέσως παντού και εις όλους αισθητή. Διότι εκεί όπου είναι το νεκρό πτώμα, εκεί θα μαζευτούν και αητοί για να χορταστούν από αυτό. Με άλλα λόγια, όταν η σαπίλα του κόσμου φτάσει στο απροχώρητο, τότε θα έλθει άψευκτος και εις όλους φανερά η εξ ουρανού κρίσης και τιμωρία. Αμέσως δε ύστερα από τη θλίψη και τα δοκιμασία των ημερών εκείνων, όταν πλέον θα πλησιάζει η συντέλεια του κόσμου, ο ήλιος θα χάσει τη λάμψη του και θα σκοτιστεί και η σελήνη δεν θα δώσει το φως της και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και όλος ο κόσμος θα γίνει καινούριος και ουράνιοι δυνάμεις των αγγέλων εσυγκρατούσε ήδη την τάξη του σύμπαντος θα σαλευθούν και θα μετακινηθούν και από τη βαθία το συγκίνηση διόσα θα συμβαίνουν κατά τη Δευτέρα Παρουσία αλλά και διότι η παρούσα μορφή του κόσμου θα παρέλθει για να κενιστεί το σύμπαν. Και τότε θα φανεί στον ουρανό το σημείο που θα προαναγγέλει την εντός ολίγου έλευση και παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και τότε θα θρηνήσουν όλε φυλέ της γης όσε δεν επίστευσαν και θα είδουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται καθισμένος εις τα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και συνοδεία αγγέλο και με δόξα πολύ. Και θα αποστείλει τους αγγέλους του Μεσάλπιγγα που θα σημαίνει δυνατά και θα μαζέψουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, από τα οποία πνέουν οι τέσσερις άνεμοι, από τη μία άκρη του ορίζοντος έως την άλλη άκρη. Από δε τη σικιά μάθετε την ομοιότητα. Όταν πλέον ο κλάδος της γίνει απαλός και βγουν τα φύλλα, γνωρίζετε ότι το θέρος είναι πλησίον, έτσι κι εσείς. Όταν είδε να συμβαίνουν όλα αυτά τα σημεία που σας προείπα, να γνωρίζετε ότι πλησιάζει στην πόρτα. Έφτασε και θα εμφανιστεί αμέσως η κρίση του Θεού που θα τιμωρήσει την απιστία των Ιουδαίων δια καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Αντιθώς σας λέγω, δεν θα περάσει η γενναία αυτή προτού γίνουν όλα αυτά και προτού πραγματοποιηθεί και καταστροφή της Ιερουσαλήμ και όσα περί πολέμων και ψευδομεσιών και ψευδοπροφητών σας προείπων. Ουρανός και η γη που σας φέρονται τόσο μόνιμα και στερεά θα περάσουν και θα εκλείψουν. Οι λόγοι μου όμως δεν θα περάσουν, αλλά θα επεληθεύσουν επακριβώς. Άγνωστος η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Για την ημέρα όμως εκείνη και την ώρα που θα λάβει χώρα η Δευτέρα Παρουσία και η κρίση, κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα είναι αυτή, ούτε ακόμη οι ουράνιοι άγγελοι, παρά μόνος μου ο Πατήρ μου. Ναι, κανείς δεν την ξεύρει, διότι καθώς υπήρξαν οι μέρες του Νοέ, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Καθώς δηλαδή στα σημέρας που προηγήθησαν του κατακλυσμού, εξακολουθούσαν οι άνθρωποι να τρώγουν και να πίνουν ασυλλόγιστα, να νυμφεύονται και να υπανδρεύουν τα παιδιά των, χωρίς να τους έρχεται καμία σκέψη μετανοίας για τον αμαρτωλό βίο τους, μέχρι σε εκείνης της ημέρας που εμβγήκε ο Νοέ στην Κιβωτό και δεν κατάλαβαν έως ότου ήρθε ο κατακλυσμός και τους συνεπήρε όλους. Έτσι θα γίνει και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου έξαφνα και χωρίς να την περιμένουν οι άνθρωποι της ματαιότητος. Η στενή σας δε σχέσεις και συμβίωση στη ζωή αυτή δεν θα εμποδίσει να χωριστείτε και να έχετε διάφορο τύχη ο ένας από τον άλλο κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Πράγματι, τότε δύο θα είναι εις τον αγρό. Ο ένας παραλαμβάνεται από τους αγγέλους εν ασφαλεία και άλλος αφήνεται εκεί για να τιμωρηθεί. Δύο γυναίκες θα αλέθουν εις τον αυτόν μήλον. Η μία παραλαμβάνεται και άλλη αφήνεται. Γρηγορείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριός σας και συνεπώς πρέπει να είστε πάντοτε έτοιμοι. Εκ πείρας δε γνωρίζετε και εκείνο ότι δηλαδή, εάν εγνώριζε ο οικοδεσπότης εις ποιον τρίωρον της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, θα γρυπνούσε και δεν θα άφηνε να τον τρυπήσουν το σπίτι του. Δια τούτο κι εσείς, αφού δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο Κύριος, πρέπει να ετοιμάστε διαρκώς, διότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Κύριος, έρχεται δια να έκαστον από σας, δια του θανάτου και διόλους μαζί κατά τη Δευτέρα Παρουσία εις ώρα που δεν περιμένετε. Ποιος άραγε να είναι ο έμπιστος δούλος και ο μυαλωμένος εις τον οποίο ο Κύριος του έδωκε ειδική εν τη θρησκευτική κοινωνία του εξουσία και τον εγκατέστησε δια να φροντίζει και τους άλλους δούλους και δια να δίνει εις αυτούς την ανάλογο τροφή στον κατάλληλο χρόνο. Μακάριος θα είναι ο δούλος εκείνος τον οποίο όταν έλθει ο Κύριός του θα έβρει να κάνει και να συμπεριφέρεται έτσι, φρόνημα δηλαδή και πιστά. Αληθινά σας λέγω ότι θα τον εγκαταστήσει επιστάτη και διαχειριστεί εις όλα τα υπάρχοντά του. Εάν όμως είπε από μέσα του κακός εκείνος δούλος, αργεί να έλθει ο Κύριός μου και αρχίζει να χρησιμοποιεί εγωιστικώς την εξουσία του και να κτυπά τους συνδούλους του, να τρώγει δε και να πίνει με εκείνους που μεθούν, ζητών με κάθε τρόπο να ευχαριστήσει τον εαυτό του, θα έλθει ο Κύριος του δούλου εκείνου εις ημέρα που δεν περιμένει εκείνος και εις ώρα που δεν ξεύρει και θα τον τεμαχίσει στα δύο και αφού πάρει την ψυχή του με ευνίδιο θάνατο θα ορίσει τη θέση του μαζί με τους υποκριτάς. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των δονιών.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού.
3: Το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού, το οποίο βέβαια απασχόλησε πάρα πολύ και τους φιλοσόφους και τους ανθρώπους που ομιλούν περί Θεού κλπ. Αλλά αυτό το οποίο δεν μπορούσε κανείς να σκεφτεί είναι το ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζωντανεύει πνευματικά με τη χάρη του Θεού. Αλλά όμως δεν μπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι μπορεί ο άνθρωπος να σηκωθεί από τον τάφο. Αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Και βλέπουμε ότι ο Χριστός προτυπώνει την Ανάσταση, τη δική του αλλά και την κοινή Ανάσταση. Βλέπετε ότι προτού να συλληφθεί και να σταυρωθεί και να ταφεί, ανέστησε τον Λάζαρο. Η Ανάσταση του Λαζάρου δεν είναι ένα απλό πράγμα. Και δεν είναι μόνο η Ανάσταση του Λαζάρου μόνο που έγινε, αλλά το ότι καταρχήν ο Χριστός απευθύνθηκε στον Λάζαρο και του λέει «Λάζαρε, δε βρω έξω». Άρα λοιπόν επέστρεψε η ψυχή στο σώμα το οποίο ήδη ήταν όζον, δηλαδή είχε δυσοδεία λόγω της φυσικής διαλύσεως και αποσυνθέσεως. Και δεύτερον ότι ο Λάζαρος, αν δείτε και τις αγιογραφίες, τις εικόνες δηλαδή που αγιογραφείται ο Λάζαρος ως τετραήμερος, θα δείτε ότι ήταν δεδεμένος, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και αυτό το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεδεμένος κυρίες, δηλαδή ήταν δεδεμένος με ένα σχοινί, το οποίο ήταν δεδεμένο το λείψανο. Πώς ήρθε ο Λάζαρος δεδεμένος κυρίες στο σώμα του, ήταν δεμένο. Πώς μετετέθην έξω από τον τάφο και έφυγε. Άρα λοιπόν ήταν δύο θαύματα. Το πρώτο θαύμα είναι ότι επέστρεψε η ψυχή στο σώμα και δεύτερον ότι ενώ ήταν ζωντανός και δεδεμένος έφυγε και περπάτησε και ήρθε έξω. Και βλέπει κανείς ότι ο Κύριος είναι Κύριος όντως της ζωής και του θανάτου. Βλέπουμε την Ανάσταση του Υιού της Χείρασης στην Αΐδα. Αυτό δεν είναι και πάλι απλό πράγμα, να πηγαίνει εκεί. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός ουδέποτε πήγε να κάνει βόλτα, ουδέποτε πήγε να κάνει περίπατο, να ξεσκάσει ας πούμε. Όπου επήγαινε ο Χριστός, ό,τι εμίλησε, ό,τι εδίδαξε, ό,τι χειρονομία έκανε, ήταν μέσα στο σωτηρολογικό του πρόγραμμα. Δεν εμίλησε ποτέ τυχαία ο Χριστός. Δεν εφέρθη ποτέ έτσι, ξέρεις, φιλοφρονητικά. Δεν εφέρθη διπλωματικά ποτέ. Αλλά εφέρθη πάντοτε με την όλη παρουσία του, πάντοτε ήταν μέσα στο σωτηρολογικό του πρόγραμμα ο σωτήρ του κόσμου. Γι' αυτό και όταν διάφοροι λένε, ξέρεις τι ωραία να είχαμε λεπτομέρειες από τη ζωή του Χριστού. Και οπωσδήποτε θα μας άρεσε να είχαμε λεπτομέρειες από τη ζωή του Χριστού. Αλλά οι Ευαγγελιστές τι σκοπό είχαν να μας παρουσιάσουν τα Ευαγγέλια, τα τέσσερα Ευαγγέλια. Είχαν σκοπό να μας πούν, το ξέρετε, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος, ενίκησε τον θάνατο δια του θανάτου, όπως λέμε θανάτο, θάνατον πατήσας, και είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Αυτόν το κατάφερα να μας το πούν. Αλλά δεν έχουμε δυστυχώς πολλά γεγονότα από την, έτσι, από την παιδική ζωή του Χριστού, παρά μόνο αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ο Ιησούς δωδεκαετήσει των ναών που χάθηκε τότε, αν θυμάστε, και το πήραν είδηση ενώ ερχόντουσαν από το Ιεροσόλυμα προς τη Ναζαρέτη οι γονείς, ο υποτιθέμενος πατέρας του και η μητέρα του, και μόλις ήταν στο μέσο του δρόμου, θυμάστε το γεγονός αυτό, λέει, ο Ιησούς δεν είναι με τα άλλα παιδιά, και γύρισαν πίσω. Και τότε μετά από τρεις ημέρες, βλέπετε πόσο ο Θεός επιτρέπει το σταυρόν, δηλαδή τη θλίψη. Ξέρετε, όταν χάσει κάποιος έναν παιδί, ας πούμε, και όταν περάσει η μέρα και τη νύχτα και δεν το βρει, ξέρετε, μεγαλώνει ο πειρασμός του, η λύπη του, η θλίψη του. Κάποιος το έκλεψε, κάποιος το σκότωσε, κάποιος του κάπου ξέρετε, το έφαγε κάποιο ζώο, κάποιο ξέρω κάπου κάτι έγινε, ότι όλα τα σκέφτεται κανείς, ιδιαίτερα όταν περάσει η νύχτα. Και βλέπεις ότι πέρασαν οι τρεις νύχτες με τον Ιησού, και όταν τον είδαν στον ναό να μιλεί με τους διαφόρους φιλοσόφους, του είπε η μητέρα του εκεί, τέκνο λέει επί τρεις ημέρες οδυνόμενοι σε ζητούσαν, οδυνόμενοι. Και λέει κανείς, και ο Άγιος Νικόδημος του έτσι το τονίζει αυτό, λέει, αν η μητέρα του Θεού ήξερε ότι όντως αυτός που εγέννησε ήταν ο Υιός του Θεού, το ήξερε ότι ήταν Υιός του Θεού, αλλά δεν μπορούσε να κατανοήσει ποτέ ότι ο Υιός του Θεού που γέννησε ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Διότι αν ήξερε ότι ήταν έτσι, δεν θα ανησυχούσε ότι χάθηκε ο Ιησούς. Και οδυνόμενοι, λέει, τέκνωσε, ζητούσαμε. Ήταν αδύνατο. Γι' αυτό βλέπετε και ο Χριστός, ο ίδιος ως Θεός, έδινε την πνευματική γνώση στη μητέρα του ακόμα, κλιμακωτά, σιγά σιγά. Γι' αυτό γιατί το έκανε, νομίζετε? Για να την βοηθήσει να βιώσει το σταυρόν.

ένας αληθινός ακόλουθος του Ιησού Χριστού, από πού φαίνεται ότι είναι αληθινός ακόλουθός του? Εάν βιώνει την οδόν που έζησε αυτός. Και η οδός που έζησε αυτός είναι η οδός του Σταυρού. Είναι η τεθλιμμένη και στενή οδός, η άγουσα εις τη ζωή. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα και προχθές ότι παρόλο που ο Χριστός ήξερε ότι θα αναστηθεί και τα ήξερε τα πάντα. Και όμως ας πούμε ο Χριστός παρόλο που ήξερε ότι θα αναστηθεί δεν ήταν δοκιτικό το πάθος του, δηλαδή φανταστικό. Ήταν πραγματικό. Και η πόνη και οι ραβδισμοί και όλα αυτά τα οποία δέχτηκε τότε ήταν αληθινά. Και ο πόνος ήταν αληθινός. Δεν ήταν, βλέπεις ότι η Θεία Φύση ενώ ήταν παρούσα την άφησε να μην ενεργεί. Και ήταν ενεργούς είναι η ανθρώπινη φύση τελείως. Βέβαια να μου πείτε δεν ενέργησε η ανθρώπινη η Θεία Φύση όταν το έκοψε κάποιος δούλος το αυτήν του αρχιερέως. Και αμέσως το πήρε και το έφτιαξε. Ερυπεί οφθαλμού. Και παρόλα τα αυτά αυτοί όλοι σκοτισμένοι που τον συνέλαβαν δεν μπορούσαν να διαδροηθεί το παιδί μου. Αυτός σε ένα δευτερόλεπτο εδράπησε το αυτήν του εχθρού του. Πώς αυτό θα το σκοτώσουμε? Γι' αυτό ξέρετε ότι μέσα στο βίο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία ήταν πολύ έξυπνη αυτή, και ότι αυτή ήταν δαιμονισμένη. Μαρία Μαγδαληνή είχε 7 δαιμόνια, την οποία τη θράπευσε ο Κύριος. Και τον ακολούθησε μετά, έκανε δίκες και κέρδισε τις δίκες. Αλλά μετά θάνατο βέβαια. Διότι ήταν κάτι παράλογο. Και βλέπετε ότι ο Πιλάτος, ο οποίος ήξερε σαν έξυπνος, όχι εφωτίστηκε, αλλά ήταν έξυπνος. Και είχε τον κοινό νου, αλλά ήταν πολύ φιλόδοξος. Ήξερε ότι ο Χριστός ήταν αθώος. Το είπε κιόλας. Και βλέπετε, σου λέει, ο χειρότερος άνθρωπος που υπάρχει είναι ο Βαραβάς. Εάν εγώ παρουσιάσω ότι απολύω τον Βαραβά, πιστεύω να που ξέρεις καλή, παρά τον Βαραβά τον Ιησού. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ήδη λέει, ήδη ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτό. Το είδε, το ψηλάφισε, αλλά το μίσος αυτόν όλο, δεν μπορούσε να φανταστεί ο Πιλάτος ότι ξέρετε είχαν τόσο μίσος που θα αθώναν τον Βαραβάν. Και με τα μένους και με τα φθόνου μεγής του θα έλεγαν σταυρωθεί το, σταύρος ο σταύρος σαν αυτό. Και βλέπετε η Ανάσταση του Χριστού είναι κάτι το οποίο σπάζει κόκαλα. Δεν μπορούσε να φανταστεί ο άνθρωπος, όπως είπα και στην αρχή, ότι ξέρεις αυτός ο Χριστός ο οποίος ήταν ο ηττημένος, έτσι ανθρωπίνος ήταν ηττημένος. Αυτοί έκαναν ό,τι ήθελαν, επανηγύριζαν την... Ότι ξέρεις το καταφέραμε, τον εσκοτώσαμε, τον εσταυρώσαμε, μάλιστα με έναν άτιμο τρόπο. Ο ατιμότερος τρόπος θανάτου ήταν ο σταυρός. Και τότε ήταν πλήρως ικανοποιημένοι αυτοί, αλλά όμως είχαν έννοια. Γι' αυτό βλέπετε μόλις αναισθήθηκε ο Χριστός επήγαν ήδη οι αφέντες τους αυτοί όλοι και λέει ξέρετε θα σας δώσουμε ικανά χρήματα και θα πείτε ότι εκοιμηθήκατε και ήρθαν οι μαθητές και τον έκλεψαν. Και εμείς αμερίμνωση μας πίσω δεν θα σας κάνουμε τίποτε εμείς. Εμείς θα σας καλύψουμε. Βλέπετε ότι πώς είχαν για αυτή μοίρα ανασφάλεια, μεγάλη ανασφάλεια. Και βλέπουμε τον τάφον, των κενών τάφων που ήταν και με έψιλο και με αλφαγιώτα. Κενός τάφος. Ο άγγελος εκεί που ήταν ο αρχάγγελος Γαβρίλ κατά τους Αγίους Πατέρες. Εστονή λευκή, εξαστράπτων, φωτεινός. Και βλέπετε ότι αυτόν τον λίθο, ποιος τον μετέθεσαν από τον τάφο. Και αυτό είναι ένα θαύμα, δεν είναι? Πώς έφυγε ο Χριστός από τον τάφο? Έφυγε και κλεισμένο των πυλών του τάφου ασφαλώς. Και όπως έμπαινε μετά την Ανάστασή του, έμπαινε λέει στα σπίτια και κλεισμένο των θυρών. Έτσι ακριβώς και κλεισμένο των θυρών του τάφου, ο Χριστός ανέστη εκ του τάφου, έφυγε. Όπως γεννήθη ο ίδιος. Πώς γεννήθη ο Χριστός? Δεν γέννησε η Μαρία η μητέρα του, όπως γεννούν όλες οι γυναίκες. Γέννησε και κλεισμένο των μητρικών παρθενικών πυλών. Γι' αυτό και η Παναγία δεν μπορεί να μας πει πώς έγινε. Δεν κατάλαβε η ίδια πώς έγινε. Απλώς ήταν εκεί σαν την μια ενόχληση και ενώ είχε μια ενόχληση στην τρόπο την ίδια, ήταν το βρέφος μπροστά της. Δεν ήταν η πεπατημένη οδός που ήταν μετά την πτώση οδός που γεννούσαν οι γυναίκες. Γι' αυτό είναι η κυρία Θεοτόκος ως μητέρα του Θεού. Βλέπετε χαίρε και χαριτωμένη, όπως είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ σήμερα που γιορτάσαμε τον Ευαγγελισμό. Ο Κύριος Μετασού. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ευλογημένη η γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Άρα λοιπόν το ότι η κυρία Θεοτόκος εδέχθην αυτών των χαιρετισμών ότι η Παρθένος Ούσα θα γεννήσει τον Θεόν
Η ίδια απόρρισε, διότι είπε, δεν είπε όχι, αλλά είπε πώς θα γεννήσω. Μου λες θα γεννήσω τον Υιόν του Θεού. Επί άνδραν ο γινώσκω. Δεν αντέδρασε αυτό, δεν ήταν αντίδραση της Παναγίας. Απλώς ήταν μια ερμηνεία, θέλει να της ερμηνεύσει. Πώς θα γεννήσω. Και τότε είπε ο Άγιος, ο Αρχάγγελος, πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμη συψής του επισκιάσεις. Γι' αυτό και δέχτηκε τότε και είπε αυτό το ωραίο, το οποίο πρέπει να το λέμε όλοι. Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητό με κατά το ρήμα σου. Το οποίο το λέει ο κάθε υποτακτικός. Διότι η Παναγία μας είναι η προστάτης των μοναχών, όπως ξέρετε, και η βάση της όλης έτσι, η θείας οικονομίας ήταν η υπακοή. Διότι λένε οι Άγιοι Πατέρες που σχολιάζουν το διάλογο του Αρχαγγέλου Γαβρίλ με την Παναγία, πότε εισήρθε δια του Αγίου Πνεύματος ο Χριστός ως έμβριον στη μήτρα την παθενική της Παναγίας. Μόλις είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητό με κατά το ρήμα σου», τότε με τη συγκατάθεσή της. Γι' αυτό και η Παναγία την ονομάζουν οι πατέρες τιμιωτέρα το Χερουβίμ και ενδοξωτέρα το Σεραφείμ, γιατί ακριβώς εδέχθην ίδια με την ελευθερία της, με τη θέλησή της, με τη βούλησή της, εδέχθην να γεννήσει τον Υιόν του Θεού, ο οποίος ανέστη εκ νεκρών. Και ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ο κατεξοχή Θεοτοκόφιλος, έτσι πατήρ της Εκκλησίας, τονίζει ότι ο Χριστός στο πρώτο πρόσωπο που ενεφανίστη μετά την Αναστασία του ήταν η μητέρα του. Ήταν η μητέρα του. Γι' αυτό είναι μεγάλη η δόξα της Παναγίας, μεγάλη η δόξα του γεγονότος της Αναστάσεως. Γι' αυτό και εμείς ως Ορθόδοξη Εκκλησία δεν γιορτάζουμε όπως οι Ρωμαιοκαθολικοί, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη Σταύρωση. Εμείς βέβαια τιμούμε τη Σταύρωση, αλλά πρωτίστως είναι η Ανάσταση. Διότι πότε λαμβάνει αξία η Σταύρωση. Λαμβάνει αξία η Σταύρωση δια της Αναστάσεως. Διότι ο Χριστός ως σταυρωμένος, μέχρι εκείνη την ώρα που σας είπα, ήταν κατά κόσμον ηττημένος. Αποτυχημένος ήταν. Κατά κόσμον. Σου λέει αυτός, εντάξει, τίθηκε, βλέπεις σιώπα. Και τη σιωπή του Χριστού την πήρα, το ξέρεις, άνοχος, τι θα πει. Αλλά δεν ήταν έτσι. Ο Χριστός αισιοπούσε. Δεν αισιοπούσε από δειλία. Δεν αισιοπούσε από αφιβολία. Δεν αισιοπούσε από ενοχή. Αισιοπούσε από θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Γι' αυτό αισιοπούσε. Γι' αυτόν αυτός ο σιωπών Χριστός, αυτός είναι ο οποίος πραγματικά δίνει εις τον άνθρωπο τη ζωή και δίνει την ευκαιρία και το δικαίωμα στον κάθε άνθρωπο να βιώνει την Ανάσταση. Επλάστημεν από τον Θεό κατ' εικόναν του και πορευόμαθα στο καθομοίωση για να βιώσουμε την αιώνια ζωή. Και ακριβώς εάν ο άνθρωπος δια του θανάτου νικά των θάνατων. Γι' αυτό και στη Μονή Σταυροβουνή όταν είμαστε τότε φοιτητές και πηγαίναμε μαθητές μάλλον και πηγαίναμε εκεί στη Μονή και ήταν ο πατήρ Αθανάσιος μόνος με τον πατέρα του τότε. Και έλεγε ένα ωραίο τσιριτό το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Και μου έκανε τόση εντύπωση και θυμάμαι τον πατέρα Αθανάσιο που ζει ακόμα και του λέω γέροντα δεν το κατάλαβα στην αρχή, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ήμουν στην παιδιά τότε. Και ήρθε ο ίδιος, θυμάμαι και μας το εξήγησε και μου έκανε εντύπωση. Γι' αυτό έτσι εύχομαι αυτήν την ημέρα της Αναστάσεως που ήρθετε στο Άγιον Όρος να σας βοηθήσει ο Θεός να καταλάβετε τι σημαίνει η Ανάσταση και όταν λέμε Χριστός Ανέστη να αισθανόμεθα ότι ο Χριστός Ανέστη για μας. Αυτός είναι η ζωή και η Ανάσταση. Δεν είχε ανάγκη να αναστηθεί ο Χριστός. Ανέστη για μας και για την ημιτέρα σωτηρία. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι μέσα στη χάριτος να προσπαθήσουμε έτσι να βοηθήσουμε τον εαυτό μας ώστε πραγματικά να βεβαιωθούμε μέσα μας ότι ο Αναστάς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος αναστήσει την καρδιά μας. Αμήν.

0: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού».
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας βλέπω για μια φορά ακόμα σε αυτή την ιερή σύναξη που έχουμε. Ήθελα πρώτα να σας πω κάτι που, ας πω, με στεναχώρησε εχθές, προχθές, πότε ήταν, και μετά θα μπούμε στο θέμα μας. Ένας γνωστός άνθρωπος, ένας φίλος, πήγε, επειδή αντιμετωπίζει κάποια ψυχικά προβλήματα, πήγε σε μία ψυχολόγο, παύλα ψυχίατρο. Και της είπε αυτό που τον απασχολεί. Και μέσα στην κουβέντα, γιατί θα έπρεπε να γίνει η ψυχανάλυση, κατά τη γνώμη της, είπε αυτός ο νέος άνθρωπος, ότι πηγαίνω εκκλησία, πιστεύω στο Θεό, και εκείνη η ψυχολόγος έτσι πολύ τον λιδώρησε γι' αυτό, με έναν τρόπο που κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ούτε καν επιστημονικός. Κατά τη γνώμη μου δεν σεβάστηκε ούτε την επιστημοσύνη που μπορεί να έχει προς τον ασθενή, και του είπε: «Καλό παραμύθι είναι αυτό. Μπορείς να το πιστεύεις αν σου κάνει καλό. Απλώς σου λέω ότι το έχουν βρει κάποιοι άνθρωποι, επειδή έχουν κάποιες φοβίες και πιστεύουν σε αυτό το πράγμα και έτσι αισθάνονται καλύτερα». Με αφήνει, πραγματικά με στεναχώρησε πάρα πολύ, και η στάση της ιατρού και βέβαια η στάση και του ίδιου του ανθρώπου, διότι δεν της είπε τίποτα. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο νεαρός σχετικά, αλλά νέος άνθρωπος, αλλά χρόνια μέσα στην εκκλησία. Δεν της αντέτεινε τίποτα, δηλαδή δεν της είπε ότι τι είναι αυτά που λες, δεν το επιτρέπω αυτό που λες. Πιστεύω στο Θεό, παλεύω, είμαι αμαρτωλός, κάνω λάθη, πέφτω, έχω πτώσεις, αλλά πιστεύω στο Θεό και τον έχω δει στη ζωή μου να παρουσιάζεται, όχι το πρόσωπό του, αλλά μέσα από πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου, τον πιστεύω. Και του το είπα και εκείνου, λέω, στενοχωρήθηκα και με σένα. Θα έπρεπε να του το πει αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν πιστεύει. Δεν έχει αναγκάσει κανέναν ο Θεός να πιστέψει. Κανένα δεν αναγκάζει. Όλους μας αφήνει με μεγάλο δώρο την ελευθερία μας να διαλέξουμε. Για το αν θα τον ακολουθήσουμε ή θα του κλείσουμε την πόρτα. Αυτό το καταλαβαίνω σε ένα προσωπικό επίπεδο, αλλά μπορείς μέσα σε μια ιατρική συνεδρία να λες κάτι τέτοιο? Νομίζω και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν. Δεν μπορείς να κυρώνεις έτσι. Μπορείς να το κρατήσεις για τον εαυτό σου. Τέλος πάντων, πραγματικά με στεναχώρησε αυτό το γεγονός και ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Και αυτό μου δίνει μία αφορμή να σας πω ότι ναι, υπάρχουν κάποιες στιγμές που, γιατί όχι να μην ομολογούμε αυτό που πιστεύουμε. Πάντα δηλαδή θα είμαστε κρυφά, πάντως θα είμαστε κρυφοί στην πίστη μας. Κάποια στιγμή δηλαδή δεν θα βγει ποτέ, μετά από κάποια στιγμή στη ζωή μας, να βγει μια ομολογία ότι ναι, πιστεύω στο Θεό, έχω πνευματικό, νηστεύω. Πότε τελικά θα γίνει αυτό? Όταν μέσα σου είσαι ώριμος, νομίζω ότι είναι και η στιγμή το να το πεις σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, σε ένα φιλικό περιβάλλον. Γιατί όχι? Δεν κάνουμε κάτι κακό. Έτσι. Χωρίς αυτό να φτάνουμε σε άλλα άκρα. Έτσι, που να φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους άλλους εμείς. Και να σας πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Η ίδια μας η ζωή να είναι ένα κήρυγμα, χωρίς να πούμε τίποτα. Να μας βλέπουν και να λέει κάποιος: «Τι όμορφος άνθρωπος που έγινε αυτός. Τι όμορφος άνθρωπος. Τι χαρούμενος είναι. Κοίταξε το πώς γελάει». Και να αναζητήσει εμάς και να μας πει: «Μπορείς να μου πεις τι κάνεις και είσαι έτσι όπως είσαι? μπορείς να μου πεις το μυστικό, γιατί είμαι πραγματικά πολύ δύσκολα στη ζωή μου και αισθάνομαι μέσα μου άσχημα πώς μπορώ κι εγώ να βρω αυτό το χαμόγελο που έχεις. Και τότε μπορούμε αβίαστα και πολύ όρημα και πολύ ήρεμα να πούμε, εμένα με έκανε καλά, χαρούμενο και ευτυχισμένο, η πίστη μου, ο εσταυρωμένος, ο Χριστός, ο οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μένα. Και αυτό το πιστεύω. Δεν είναι μια ιδεολογία, είναι μια πίστη μου. Τότε ο άλλος θα αναζητήσει αυτή την αλήθεια και η αλήθεια θα τον ελευθερώσει και θα τον φωτίσει μετά. Μετά μην τον φοβάστε, αυτόν που μπήκε, γλυκάθηκε από τον Χριστό, μην τον φοβάστε καθόλου, αυτός βρήκε το δρόμο του. Θα έχει βέβαια και εκείνος δυσκολίες, πειρασμούς, στεναχώριες, τρικλοποδιές, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι μέσα στον αγώνα όλα αυτά. Αρκεί να είσαι στο δρόμο που οδηγεί προς εκείνον. Και εκείνος είναι με έψιλον κεφαλαίο. Όλα αυτά εισαγωγικά. Πάμε να πούμε τώρα, να συνεχίσουμε το θέμα μας. Έχουμε συναντήσει εδώ και σε αρκετές συναντήσεις μας το σύμβολο της πίστεως, το οποίο προσπαθούμε με απλότητα να αναλύσουμε. Και έχουμε αναλύσει τα προηγούμενα άρθρα και έχουμε φτάσει στο δέκατο άρθρο, το οποίο τι λέει, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Τι σημαίνει αυτό? Οι θεολόγοι ρίξαν το κεφάλι κάτω. Τι να πούν και άλλοι που δεν είναι θεολόγοι? Λοιπόν, και οι πέτρες και κράξονται τώρα. Και αυτοί που δεν το περιμένεις πρέπει να απαντήσετε. Τι σημαίνει? Πώς? Μην το πας πολύ δύσκολα. Ομολογώ, εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ένα βάπτισμα. Ένα βάπτισμα. Και είχαμε πει την προηγούμενη φορά κάτι γι' αυτό, ότι τα μυστήρια, από τα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα γίνεται μία φορά. Αυτό ομολογούμε εδώ. Τα άλλα μυστήρια και περισσότερες. Το μυστήριο του Ευχελαίου, πολλές φορές. Η Θεία Κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία, άλλες τόσες, πολλές φορές. Έτσι.
1: Και
0: της ιεροσύνης. Οι θεολόγοι μίλησαν εν τέλει. Λοιπόν. Και της ιεροσύνης μια φορά. Βέβαια σε διαφορετική, στους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης. Λοιπόν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Θέλω πρώτα να σας πω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που διάβασα περί των μυστηρίων πρώτα. Να πούμε, είπαμε ότι το βάπτισμα είναι ένα μυστήριο και το είπαμε και εισαγωγικό μυστήριο. Να πούμε κάτι πολύ ωραίο που λέγεται γενικά για τα μυστήρια. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τι είναι ακριβώς τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία και μέσα στη λατρεία? Θέλω να σας δώσω αυτές τις εικόνες τώρα και θα ήθελα να μην τις ξεχάσετε. Γιατί ακριβώς είναι εικόνες και τυπώνονται πιο εύκολα. Ακούστε. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας περιγράφει τα μυστήρια σαν μέλη της καρδιάς. Η Εκκλησία είναι όλη ένα σώμα, είχαμε πει την άλλη φορά. Και ας πούμε ότι είναι η καρδιά και τα μυστήρια είναι τα μέλη, τα επιμέρους αυτής της καρδιάς. Λέει και κάτι καλύτερο. Σαν κλαδιά δέντρου. Η Εκκλησία είναι το δέντρο και αποτελείται από τα κλαδιά. Και κάτι που μ' αρέσει ακόμα περισσότερο. Μοιάζει, όχι. Θα σας πω το άλλο που μου αρέσει περισσότερο παρακάτω. Και σαν κλίματα της κλιματαριάς. Άλλη ωραία εικόνα. Όποιοι έχουν γνώσει και από κλιματαριά, δηλαδή ξέρουν από επαρχία, ξέρουν τι είναι έτσι, αυτή η ωραία εικόνα, να έχουν καρποφορήσει τα αμπέλια. Σαν κλίματα της κλιματαριάς. Αλλού, αυτό μην το ξεχάσετε, ο ίδιος πατέρας ονομάζει τα μυστήρια, ακούστε έκφραση, θηρίδες από τις οποίες περνάει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Πώς θα έρθει ο Θεός κάτω στη γη? Μέσα από θηρίδες, μέσα από μικρές τρύπες. Αυτά είναι τα μυστήρια. Κάνω το βάπτισμα και κατεβάζω το Θεό. Κοινωνάω και μέσα από αυτό το χάρισμα κατεβαίνει ο Θεός. Θηρίδες που θα περάσει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και επίσης πύλες της δικαιοσύνης. Πόρτες. Πόρτες. Θηρίδες. Η θύρα. Πόρτες. Πολύ ωραίες τις είπε. Τις είπε θηρίδες και τις είπε και πύλες. Να πούμε και κάτι άλλο. Για τα μυστήρια. Όχι. Φτάνει αυτό που είπαμε. Θυμηθείτε αυτές τις εκφράσεις για τα μυστήρια και θα έχετε μια ωραία πατερική σκέψη περί αυτών. Να καταλάβετε τι είναι. Ας πούμε ότι είναι και οι πνεύμονες μέσα στον οργανισμό. Σημαντικό, περνάει ο αέρας από εκεί και όλος ο οργανισμός λειτουργεί. Επίσης, παρένθεση, πνεύμονες στην εκκλησία λέμε και τα μοναστήρια. Τα μοναστήρια είναι οι πνεύμονες της εκκλησίας. Πάει εκεί ο άνθρωπος και αναπνέει το οξυγόνο του ουρανού. Ησυχάζει, βρίσκει τον εαυτό του, βρίσκει και έναν άνθρωπο και μιλάει εκεί, ένα μοναχό, μια μοναχή, έναν ιερέα. Τώρα θέλω να σας πω κάτι. Τα μυστήρια είναι προσωπικά γεγονότα για τον καθένα, αφορούν μόνο εκείνον?
2: Όχι, αφορούν όλη την ενορία. Γι' αυτό έχουν μέσα τους και ευχές, οι οποίες ακούγονται για όλη την ενορία.
0: Τι εννοείτε?
2: Ας πούμε στο μυστήριο του βαπτίσματος.
0: Δεν έρχονται μόνο οι άνθρωποι που θα βαπτιστεί, αλλά έρχεται όλη η ενορία. Σήμερα δεν έρχεται όλη η ενορία, σήμερα έρχεται όσους καλείται. Άλλο αυτό πάλι. Δεν τον θέλω αυτόν στο μυστήριο. Αρχίζουμε τους αποκλεισμούς. Και λέει, όχι ποιους θέλει, ποιους δεν θα καλέσετε. Δεν ζεις την εκκλησία. Δεν είναι εκκλησία αυτό. Στις επαρχίες τα ζούμε καλύτερα. Είναι σχεδόν όλο το χωριό καλεσμένο στη χαρά και στη λύπη. Όλο το χωριό. Και μετά αφού τελειώσει το μυστήριο, όλο το χωριό θα παραμείνει στο τραπέζι. Χωρίς λίστες γάμου, βαπτίσεως κτλ. Πολύ ωραία πράγματα. Πώς τα χαλάσαμε? Γιατί χάλασε τόσο πολύ το κλίμα? Λοιπόν, άρα δεν υπάρχουν προσωπικά μυστήρια. Βέβαια, εσύ ως πρόσωπο βαπτίζεις, ως πρόσωπο κοινωνάς, αλλά αυτό σχετίζεται με όλη την κοινότητα. Ακούστε μία έκφραση και θα μου πείτε αν την έχετε ακούσει κι εσείς. Θα ήθελα μια ιδιωτική θεία λειτουργία. Το έχετε ακούσει? Ναι, κάποιοι το έχετε ακούσει, κάποιοι όχι. Θα ήθελα μια ιδιωτική θεία λειτουργία, ζητάει στον ιερέα. Δηλαδή, θα είμαστε μόνο εμείς, η οικογένειά μας, και μάλιστα όχι όλη η οικογένειά μας, όποιοι θα επιλέξουμε πάλι. Και πώς δεν θα χτυπήσουμε την καμπάνα? Και αν χτυπήσουμε την καμπάνα και έρθει ένας άνθρωπος τον οποίο δεν έχεις καλέσει, τι θα γίνει με αυτή η θεία λειτουργία? Θα πάψει να είναι ιδιωτική όπως την νομίζεις? Μα τι πράγματα είναι αυτά? Είναι δυνατόν να τα πιστεύουμε αυτά και να λέμε ταυτόχρονα ότι είμαστε χριστιανοί? Δεν υπάρχουν αυτά. Κι όμως γίνονται. Καταλαβαίνω τι είναι. Έχει γίνει αυτό για κάποιον άνθρωπο. Ας πούμε, έχει το παιδί τους καρκίνο και θέλουν να κάνουν μια λειτουργία προτού το παιδί μπει μέσα στο νοσοκομείο να κάνει τις εξετάσεις, τις θεραπείες, και ζητούν στον ιερέα να κάνει μια θεία λειτουργία και να μαζευτεί η οικογένεια, να κοινωνήσουν, να πάρουν δύναμη και όλα αυτά. Πολύ καλό αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσουμε και κάποιον άλλον. Έτσι δεν είναι? Το ίδιο επαναλαμβάνω ότι ισχύει για όλα τα μυστήρια. Δεν υπάρχει κάτι ιδιωτικό. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Είμαστε ένα σώμα. Όταν αυτό θα το καταλάβουμε, θα νιώσουμε ότι είμαστε και εκκλησία. Διαφορετικά θα είμαστε ξεχωριστές μονάδες μέσα στο ναό. Τα μυστήρια δεν πρέπει να τα βλέπουμε σαν μια ατομική υπόθεση μεταξύ του ιερέα ή του Θεού και του πιστού. Όταν γίνεται ένα μυστήριο, συγκαλείται όλη η εκκλησία. Γι' αυτό μνημονεύεται και ο επίσκοπος στις αιτήσεις και χαίρει όλη η εκκλησία για το τελούμενο μυστήριο. Με το βάπτισμα, για παράδειγμα, αυξάνεται η εκκλησία κατά ένα μέλος. Και με το μυστήριο της μετάνοιας, την εξομολόγηση, γίνεται χαρά σε όλη την εκκλησία για τη μετάνοια του ενός αμαρτωλού, ο οποίος επανέρχεται. Χαρά γίνεται στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανοήσει. Είναι πολύ ωραία τα όσα γράφει ο Ευδοκίμοφ, ο μεγάλος συγγραφέας, στην Ορθοδοξία του, στο βιβλίο του, για το θέμα αυτό. Κάθε μυστήριο περιλαμβάνει μία αγιαστική πράξη. Δεν είναι όμως και κάθε αγιαστική πράξη μυστήριο. Κάθε μυστήριο έχει αντίκτυπο στο σώμα όλων των πιστών. Αυτό είναι αυτό που σας έλεγα με μία έκφραση. Κάθε μυστήριο έχει αντίκτυπο στο σώμα όλων των πιστών. Όταν ένας άνθρωπος είναι χαρούμενος, όταν στην οικογένειά σας είστε εσείς χαρούμενοι, αυτή η χαρά μεταφέρεται σε όλη την οικογένειά σας. Και όταν ένα μέλος της οικογένειάς σας πάσχει και στεναχωριέται, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα μέλη της οικογένειας στεναχωριούνται. Αυτό είναι η εκκλησία. Αυτή είναι η οικογένεια. Αυτό σημαίνει πνευματική οικογένεια. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να πω και να κατακλείσω αυτό που έλεγα, ότι είναι βασικό για τα μυστήρια να πιστεύουμε ότι δεν είναι μια ατομική υπόθεση ενός ανθρώπου, αλλά είναι εκφάνσεις όλου του σώματος της Εκκλησίας και έτσι το βλέπουμε οι χριστιανοί. Τι άλλο να σας πω τώρα. Τα μυστήρια δεν είναι κάποιες τελετές όπως αυτές που λέμε μαγικές τελετές που πιστεύουν κάποιοι. Κοιτάξτε, έχουν κάποιοι την αίσθηση ότι όταν θα πάει ο ιερέας, καταρχήν έχουν την αίσθηση όταν καλούν πολλοί άνθρωποι τον ιερέα, ότι θα έρθει, θα διαβάσει κάποιες ευχές και όλη η ζωή τους θα αλλάξει. Έτσι, εκείνη τη στιγμή. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται συνέργεια. Χρειάζεται συμμετοχή. Χρειάζεται αγώνας. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που το χτυπάει κάποιος και αρχίζουν και όλα να αλλάζουν έτσι. Πρέπει να παλέψει ο άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν λένε, ξέρετε Πάτερ, υπάρχει λέει μεγάλη γλωσσοφαγιά στο σπίτι. Την έχετε ακούσει την έκφραση, ε? Υπάρχει μεγάλη και συγκεκριμένα δεν ξέρω γιατί το τονίζουν γλωσσοφάγια, το λένε και λάθος και τονισμένο. Υπάρχει μεγάλη γλωσσοφαγιά τέλος πάντων μέσα στο σπίτι. Δηλαδή είναι κάποιοι κακοί άνθρωποι έξω από εμάς βέβαια, εμείς είμαστε καλοί εννοείται. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μας συμπαθούν και αυτοί μπορούν να μας κάνουν κακό. Λοιπόν, έλα πες εσύ κάποιες ευχές τώρα για να μπορέσουμε να εξωστρακίσουμε αυτές τις κουβέντες που θα πλησιάσουν το σπίτι μας. Αυτό δεν θυμίζει καθόλου χριστιανισμό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι. Δηλαδή μην του πεις να κάνει κάτι προσωπικό ο ίδιος. Ναι, ωραία, εγώ θα διαβάσω τις ευχές και θα κάνω το μυστήριο, αλλά εσύ θέλω να ξεκινήσεις μια καινούργια ζωή, η οποία θα έχει αγώνα. Τώρα πάτε, δεν ξέρω, αυτά που λέτε εσείς, μήπως δεν έχετε το βιβλίο, μου είπε κάποιος που λέει για αυτά τα πράγματα μέσα. Δηλαδή κάποιοι ιερείς έχουν ένα βιβλίο που έχει ειδικές ευχές για γλωσσοφαγιά και έχουν βγάλει και λιβάνι. Το μαύρο το λιβάνι, το λένε ότι έγινε για τη γλωσσοφαγιά αυτό. Το παίρνεις ας πούμε, λιβανίζεις στο σπίτι και φεύγει αυτό. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να πιστεύουν οι άνθρωποι το 2017 να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Και όμως τα πιστεύουν. Και πολλοί άνθρωποι μάλιστα. Και μάλιστα παίρνουν και νέοι άνθρωποι. Και νέοι άνθρωποι. Με πτυχία εννοώ, μορφωμένοι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, και διαιωνίζεται αυτό το αρρωστημένο κλίμα για την έννοια των μυστηρίων και της Εκκλησίας. Ο χαρακτήρας των μυστηρίων είναι πέρα για πέρα αντιμαγικός. Γιατί καταρχήν δεν γίνονται μυστικά. Τι λέει ο μάγος? Μην το πει σε κανέναν, θα κρυφτούμε, κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες. Εμείς δεν κάνουμε κανένα μυστήριο έτσι. Όλα είναι στο φως. Όλα είναι στο φως. Γιατί δεν γίνονται μυστικά, μηχανικά από ένα πρόσωπο σε άλλο, που δεν έχει ελεύθερη συνειδητή συμμετοχή. Αλλά τα μυστήρια είναι εκφάνσεις όλου του σώματος της Εκκλησίας. Το είπαμε και πριν. Κάθε μυστήριο θεμελιώνεται σε ένα φυσικό δεδομένο και σε ένα ιστορικό συμβάν. Το χρίσμα, για παράδειγμα. Σας έχω πει τι είναι το χρίσμα μετά το βάπτισμα. Δεν θα ήταν μυστήριο ως λειτουργική και αυτό έκφαση του ιστορικού σώματος της Εκκλησίας, αν με την ενανθρώπιση του Χριστού δεν είχε γίνει η χρήση της ανθρωπότητας, της ανθρώπινης φύσης που προσέλευε ο Υιός του Θεού με την ενανθρώπιση του. Ούτε ο γάμος θα αποτελούσε μυστήριο, αν απ' αρχής κτήσεως, με τη δημιουργία δηλαδή, δεν είχε γίνει το μυστήριο του φυσικού δεσμού του άνδρα και της γυναίκας. Από δε αρχής κτήσεως άρσεν και θήλην επίησαν αυτούς. Βέβαια σήμερα όλα αυτά αμφισβητούνται. Και για το άρσεν και για το θήλη, έτσι. Είναι τι θα δηλώνεις. Έχουν ανατραπεί πάρα πολλά πράγματα. Τα μυστήρια λοιπόν δεν έχουν μαγικό χαρακτήρα, γιατί προϋποθέτουν και την ελεύθερη συμμετοχή του ανθρώπου. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει μία άλλη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι τι λένε? Κοίταξε, πιστεύω στο Θεό, λένε, αλλά δεν θέλω να μου λες για εκκλησία, για μυστήρια, για ιερείς και τέτοια. Και μετά έρχεται η άλλη μαγική έκφραση, πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Το έχετε ακούσει και αυτό? Ναι. Πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Και αυτός ο τρόπος πώς ξέρουμε ότι είναι σωστός? Μάλλον έχεις βρει τι ακριβώς σε διευκολύνει και το πιστεύεις. Εδώ θέλω να σας κάνω μία παρένθεση και να σας πω για τη συνείδηση. Και αυτό απαντάει στο ερώτημα. Καλά. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, για παράδειγμα, θα σωθούμε. Λέμε, όποιοι αγωνιστούν και όποιοι μετανοήσουν και παλέψουν θα σωθούν. Τόσοι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε άλλα δόγματα, με άλλες θρησκείες. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί? Σοβαρό ερώτημα. Λοιπόν, απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Κάποιοι που δεν έχουν γνωρίσει το Θεό, τον αληθινό Θεό, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε.

ανθρώπου, σε κάθε άνθρωπο. Όταν δηλαδή πας να κλέψεις, η συνείδησή σου λέει μη το κάνεις. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη τη γη. Και όταν πας να κάνεις κάτι άλλο άσχημο, πάλι επίσης σου λέει μη το κάνεις. Αν εσύ το κάνεις, σημαίνει ότι παραβιάζεις αυτόν τον ηθικό κανόνα, τον πνευματικό κανόνα. Άρα δεν υπάρχει κάποιος που, ας το πω, να δικαιολογηθεί. Υπάρχει συνείδηση η οποία σε ελέγχει. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο μπορεί να πάθεις, που το λέει ο Όσιος Παΐσιος και είναι πολύ σοβαρό. Είναι η διαστροφή της συνείδησής σου. Ακούστε, είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή τι? Δηλαδή να αλλάξεις τη συνείδησή σου με βάση τα δικά σου δεδομένα. Όχι τη φυσική σου συνείδηση που είναι δώρο Θεού. Για παράδειγμα, ο τζιχαντιστής, θα σας το πω έτσι, μετά το φόνο που κάνει, που βλέπει μετά στην οθόνη 30 ανθρώπους να είναι με κομμένα πόδια και χέρια, το βράδυ κοιμάται ήσυχος. Τρώει και κοιμάται ήσυχος. Γιατί? Γιατί διέστρεψε τη συνείδησή του και νομίζει ότι η αλήθεια είναι αυτό που νομίζει αυτός για αλήθεια. Δηλαδή ότι αν θα σκοτώσει κάποιους θα σωθεί ο ίδιος. Αυτό το έκανε η συνείδησή του. Αλλά δεν είναι η συνείδηση που του έδωσε ο Θεός, το δώρο του Θεού. Καταλαβαίνετε τι λέω? Είναι μια διεστρεβλωμένη συνείδηση, η οποία διαμορφώθηκε μετά από άλλα πράγματα. Προσέξτε, γιατί κινδυνεύουμε και εμείς να το πάθουμε. Δηλαδή να πούμε, καλά δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το τρίτο, και φτιάχνουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο, κομμένο και ραμμένο στα δικά μας μέτρα, και λέω, αυτή είναι η πίστη μου. Δεν είναι αυτή η πίστη. Εμείς έχουμε παραδείγματα για το πώς πρέπει να βαδίσουμε, και αυτά είναι οι βίοι των Αγίων. Έχουμε Αγίους οι οποίοι μας λένε με ποιον τρόπο φτάνουμε στο στόχο μας, που ο στόχος για κάθε χριστιανό είναι η ένωσή του με το Θεό. Θέωση. Η ένωσή του με Θεό. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Έχει πολλές πλάνες αυτή η ζωή και πολλά παρακλάδια. Προσέξτε το πολύ καλά. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι άλλο ο λόγος που ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Μην μπερδευτείτε. Ο λόγος είναι για να βρούμε το Θεό και να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό. Όλα τα άλλα είναι τρόποι που θα μας βοηθήσουν. Ένας λέει ότι εγώ μπορώ αυτόν, θέλω να το ζήσω αυτό το δρόμο μόνος μου. Αφιερώνεται στο Θεό. Γίνεται μοναχός, γίνεται μοναχή, γίνεται ιερέας. Ή δεν γίνεται τίποτα από αυτά, αλλά ζει μόνος του αυτή την πορεία μέσα στον κόσμο. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε δεν το μπορώ μόνος μου. Θα ήθελα κάποιον άλλον να συνοδοιπορήσουμε. Γι' αυτό το σκοπό όμως. Όχι για να παντρευτώ και να πω παντρεύτηκα για εκείνον ή παντρεύτηκα για εκείνη ή για εκείνον και να αυτονομηθούμε. Δεν είναι αυτονόμηση ούτε η σχέση ούτε η οικογένεια. Τρόποι είναι για να πάμε στο στόχο μας. Αν αυτός ο τρόπος μας βγάζει εκτός του στόχου μας, καλύτερα να μην προχωρήσουμε εκεί. Να διαλέξουμε και να καταλήξουμε ποιος είναι ο τρόπος που μας ταιριάζει. Και αυτό γίνεται σε συνεννόηση με το πνευματικό. Λέμε αυτό που θέλουμε, το συζητάμε και μη φανταστείτε ότι ο πνευματικός σας θέλει σε καμία περίπτωση να γίνετε δυστυχισμένοι. Σε καμία περίπτωση δεν το θέλει αυτό. Χαρούμενο σας θέλει και στο δρόμο για τη θέωση. Απλώς όταν σας δει μπερδεμένους ή θολωμένους, θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε λίγο αυτή τη σκέψη για το τι ακριβώς θέλετε. Και αυτό πάλι με μια διάκριση.

0: Έλεγα πριν ότι τίθεται ένα ερώτημα. Αν κάποιος λέει ότι εγώ δεν θέλω να συμμετέχω στα μυστήρια της Εκκλησίας ή δεν θέλω να έχω σχέση με ιερείς ή δεν θέλω αυτόν τον τρόπο που έχουν βρει οι άλλοι, μπορεί να προχωρήσει αυτός ο άνθρωπος έτσι. Αυτό.
1: Αποκόπτεται όμως από το σώμα της Εκκλησίας με αυτόν τον τρόπο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βγαίνει εκτός μόνος του. Εάν ένας δεν συμμετέχει στα μυστήρια, βέβαια όχι από περιφρόνηση, αλλά γιατί δεν μπορεί, αλλά το επιθυμεί, γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι θα καταδικαστεί από τον Θεό. Γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά του. Κάποιος πραγματικά μπορεί να μην προλαβαίνει. Κάνω τρεις δουλειές, λέει. Για να μπορέσω να θρέψω τα τρία μου παιδιά, έχω αναγκαστεί και κάνω τρεις δουλειές. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό όλο αυτό, αλλά αφού έχει προκύψει και αφού ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην οικογένειά του, κάνει τρεις δουλειές. Τι απαιτήσεις μπορεί να έχουμε εμείς από αυτόν τον άνθρωπο? Πού να πάει? Σε καθημερινό όρθρο ή σε καθημερινό εσπερινό? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Του λέμε για την Κυριακή μόνο. Και λέει, μα μία Κυριακή μου μένει για να ξεκουραστώ. Δουλεύω όλες τις άλλες μέρες. Διλήμματα τώρα και θέματα. Μη σηκωθείς στις 7. Λίγο πιο αργά, αλλά μη χάσεις και την Κυριακή κάτι και Θεία Λειτουργία. Την είπανε Κυριακή από τον Κύριο. Είναι μέρα Θεού. Πώς να μην είσαι στο ναό? Δεν μπορείς να είσαι μακριά από το ναό την Κυριακή. Και εμείς μάθαμε να μπορούμε να είμαστε μακριά από την Κυριακή, από το Θεό την Κυριακή. Αυτό σημαίνει κάτι ότι δεν κάναμε καλά. Καταλαβαίνετε τι λέω? Κουνάτε το κεφάλι σας. Εκείνος όμως που από πιστεύω δεν είναι κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας, αυτός καταλαβαίνετε, όπως είπες και εσύ πριν, ότι θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας. Θα σας κάνω ένα πολύ ωραίο ερώτημα τώρα και πολύ, ένα ερώτημα το οποίο πιστεύω σας έχει απασχολήσει. Θα ρωτήσω τον Γιώργο αυτό. Τι πιστεύεις? Είναι έγκυρα τα μυστήρια όταν τα τελούν κάποιοι ανάξιοι ιερείς? Τώρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Ποιος κρίνει ποιον ότι είναι ανάξιος? Μεγάλη παγίδα αυτή που υπάρχει κατά κόρον μέσα στην Εκκλησία. Κατά κόρον υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κάποιος που έχει αυτό το λογισμό. Λέει, ας πούμε, έχω συγκεκριμένα αυτά θέματα με ένα κληρικό και θεωρώ ότι δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς να τον κατηγορήσω ποτέ, χωρίς να πω σε κανένα τίποτα, μόνος μου, το σκέφτομαι μέσα μου. Είναι έγκυρα τα μυστήρια όταν τα τελούν ανάξιοι ιερείς?
2: Φυσικά και είναι έγκυρα, γιατί πρόκειται κατά τον Κύριο τα μυστήρια.
0: Μπράβο.
2: Δεν είναι δημιουργία των ανθρώπων.
0: Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Πολύ, πολύ χαίρομαι. Υπήρξαν από παλιά κάποιοι αιρετικοί οι οποίοι λεγόντουσαν δωνατιστές που έλεγαν ότι μόνο τα μυστήρια που κάνουν οι ηθικά καθαρά κληρικοί είναι έγκυρα. Ξέρουμε ότι αυτός είναι καλός κληρικός. Πα, πού το ξέρεις? Λέμε τώρα. Ξέρω ότι είναι καλός κληρικός αυτός. Άρα ό,τι κάνει εκείνος είναι έγκυρο. Άρα μόνο σε εκείνο θα ζητήσω να γίνει ευχέλαιο, μόνο σε εκείνο θα πάω για να κοινωνήσω. Η Εκκλησία όμως καταδίκασε αυτούς τους δωνατιστές και αυτό που πίστευαν τον δωνατισμό και δέχτηκε πως τον μοναδικό και πρωταρχικό ρόλο στην τέλεση των μυστηρίων διαδραματίζει ο ίδιος ο Θεός, η χάρη του Θεού που είπες. Και κοιτάξτε, εμείς είμαστε διάκονοι των μυστηρίων. Τι λέμε όταν βαπτίζουμε? Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Δεν είπα βαπτίζω. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Δεν είπα βαπτίζω. Βαπτίζεται. Από ποιον? Από το Θεό. Διεμού. Από μένα. Γιατί ο Θεός δεν έχει χέρια και χρησιμοποιεί τα δικά μου χέρια. Έτσι. Αλλά βαπτίζεται. Χρείεται. Μεταλαμβάνει. Και τα λοιπά. Πολύ μεγάλη, σημαντική αυτή, γιατί κάποιοι πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Η Θεία Λειτουργία είτε τελείται από έναν Άγιο ιερέα, από τον Άγιο Νεκτάριο έλεγαν ζωή, ή από έναν ανάξιο ιερέα, είναι εξίσου η ίδια Θεία Λειτουργία. Γίνεται δηλαδή και δια του αναξίου ιερέως το θαύμα της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Άλλο βέβαια αν ο ιερέας, ο ευλαβής, με τη χάρη που έχει και την ευλάβεια που έχει, βοηθά το εκκλησίασμα περισσότερο να νιώθει ότι είναι στη Θεία Λειτουργία. Άλλο αυτό. Πραγματικά είναι κάποιοι ιερείς οι οποίοι όταν πας σε βοηθάνε πιο πολύ να προσεγγίσεις το Θείο, να γευθείς τη Θεία Λειτουργία. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διαφορετικό σώμα και αίμα που κάνει εκείνος ή από έναν άλλον κληρικό. Τα εμιστήρια λοιπόν τα διενεργεί ποιος, είπαμε, ο Θεός, η χάρη του Θεού. Τώρα, να πούμε λίγο τι είναι το βάπτισμα. Ομολόγω εν βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι η βύθιση που γίνεται μέσα στο νερό του πιστού, ο οποίος έχει αποφασίσει να μπει μέσα στην οικογένεια του Θεού, δηλαδή την Εκκλησία. Και γίνεται με τριπλή βύθιση. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας το είπε κάποιος να το κάνουμε με τον τρόπο αυτό. Ναι. Ποιος, Χρήστο?
2: Ο
0: ίδιος ο Χριστός το είπε. Θυμάσαι σε ποιο Ευαγγέλιο λέγεται? Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι. Στο τελευταίο κεφάλαιο, στο τέλος, εκεί που λέει πορευθέντες, λέει στους Αποστόλους, δεύσατε πάντα τα έθνη, να πάτε σε όλα τα έθνη, οι θεολόγοι ξεκίνησαν και μιλούν, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή μας είπε πώς θα γίνεται αυτό. Και ο ίδιος ο Χριστός βαπτίστηκε. Πρώτος μας έδειξε το δρόμο. Ποιος τον βάπτισε?
1: Ο Ιωάννης.
0: Ο Ιωάννης βάπτισε βάπτισμα μετανοίας και έλεγε στο λαό να προσέρθουν για να βαπτιστούν. Και γινόταν το βάπτισμα με ένα άλλο μυστήριο, την εξομολόγηση. Τους έβαζε μέσα στο νερό. Τότε οι χριστιανοί έλεγαν τα αμαρτήματά τους, εξομολογούνταν και μετά έβγαιναν από το νερό αναγεννημένοι, καθαροί, λουσμένοι, ωραίοι. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν με το παράδειγμά του αγίασε και το βάπτισμα, αφού ο ίδιος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Το σημαντικό λοιπόν στο μυστήριο του βαπτίσματος είναι η τριπλή κατάδυση στο νερό, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Χρειάζεται κάτι κάποιος για να βαπτιστεί? Χρειάζεται να το θέλει και να το πιστεύει. Να γίνει δηλαδή το βάπτισμα επειδή το θες και επειδή το πιστεύεις. Μα πώς θα γίνει αυτό, αφού είναι μικρά τα παιδιά? Πώς να το θέλει και πώς να το πιστεύει, αφού είναι μικρό το παιδί? Γιατί όμως έγινε αυτό, ο νήπιο βαπτισμός? Γιατί είχαμε θνησιμότητα. Είχαμε, πέθαναν πολλά παιδιά βάπτιστα και μπήκε ο νήπιο βαπτισμός στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Αλλά, προσέξτε, η Εκκλησία λέει θα υπάρχει ένας ανάδοχος ο οποίος θα αναλάβει, θα αναδεχθεί, να είναι ο νονός του δηλαδή, αυτός που θα φροντίσει να, όσο μεγαλώνει το παιδί, να του διδάσκει την πίστη. Μεγάλο το έργο του αναδόχου. Είναι κάποιοι που βαπτίσανε 30 παιδιά, δεν θυμούνται πόσα είναι. Γιατί το βάπτισε το παιδί αυτό? Λέει για φιλία, είμαστε γνωστοί με τους γονείς, Αν ήταν και πολιτικός, το έκανε γιατί ήθελε ψήφους. Καταλαβαίνετε σε ποια βάση το έκανε. Λοιπόν, όχι. Ο ανάδοχος είναι μεγάλη ευθύνη. Και όποιος αναλάβει να είναι ανάδοχος, να το σκεφτεί πολύ καλά πριν. Να είναι σίγουρος ότι ξέρει τα δόγματα και ότι τα ζει και ότι μπορεί μετά να τα μεταδώσει και σε έναν άλλον άνθρωπο. Στον αναδεκτό του δηλαδή. Στο βαπτισιμιό του.
1: Παλαιότερα το βάπτισμα δεν γινόταν όλο το χρόνο. Υπήρχαν συγκεκριμένες ημερομηνίες που γίνονταν.
0: Μπράβο. Τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, την ημέρα των Θεοφανίων και των Χριστουγέννων, ήταν ενωμένες οι εορτές αυτές. Α, ένα παράδειγμα. Αν δείτε, αν κινδυνεύσει ένα παιδί να πεθάνει ενώ είναι ακόμα μικρό, μόλις γεννήθηκε, τι θα κάνουμε, γνωρίζετε, μπορεί να σας τύχει αυτό. Κάνουμε αεροβάπτισμα. Το παίρνουμε δηλαδή στα χέρια μας, το σηκώνουμε και κάνουμε το σημείο του Σταυρού τρεις φορές, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, ο δούλος του Θεού, και θα δώσουμε ένα όνομα εκείνη την ώρα. Έτσι, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Θεωρείται βάπτισμα. Κανονικό αυτό. Δηλαδή, πώς θα το πω, σώζεται.
3: Και το κάνει
0: όποιος βρεθεί. Αν υπάρχει ένας ιερέας, θα το κάνει ιερέας. Αν είναι ένας μοναχός, το κάνει ένας. Αλλά συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι εκεί ούτε κληρικός.
2: Αν σωθεί το παιδί, θα πρέπει να γίνει
0: κανονικό. Όταν θα σωθεί, θα γίνει βάπτισμα κανονικό. Θα τηρήσουμε όμως το ίδιο όνομα που δόθηκε. Αν βρεθούμε, είναι μικρό και βρεθούμε στην. Έχω ακούσει, έχω διαβάσει, ότι αν βρεθούμε, ας πούμε, στη θάλασσα. Αβάπτιστο, πώς θα κάνουμε, ή στο νερό λέει, ή και με άμμο, να ρίξεις άμμο επάνω του ή λίγο νεράκι. Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε σχετικά με το βάπτισμα? Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μία σχέση. Παλαιότερα είχαμε, ξέρετε τι είχαν οι Ιουδαίοι, την περιτομή στα παιδάκια. Ήταν μία αφιέρωση στο Θεό αυτή. Δεν ισχύει αυτό για σήμερα. Όχι για σήμερα, για τον χριστιανικό κόσμο. Εμείς έχουμε το βάπτισμα. Από πού φαίνεται ότι το βάπτισμα πήρε τη θέση της περιτομής? Από την προς Κολασαΐς, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, λέει ο Απόστολος στους πιστούς: «Έχετε περιτιμηθεί όχι με περιτομή καμωμένη με χέρια ανθρώπων, όπως γινότανε, αλλά με την αποβολή του σαρκικού σώματος, δηλαδή με την περιτομή του Χριστού, και ενταφιαστήκατε μαζί του κατά το βάπτισμα». Ακούστε, όταν μπαίνουμε μέσα στο βάπτισμα, αυτό, όταν βυθιζόμαστε μέσα στο νερό, δηλώνει τη συνταφή μας μαζί με τον Χριστό. Πεθαίνω μαζί με τον Χριστό και όταν σηκώνομαι, ανασταίνομαι μαζί με τον Χριστό. Είναι μία ταφή, είναι μία συμμετοχή στην ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Μπορούν να υπάρχουν δύο ανάδοχοι, δύο νονοί. Κατά βάση η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται έναν ανάδοχο για το παιδί. Αλλά κατ' εξαίρεση μπορεί να είναι και άλλος. Έχετε δει στην αρχή στο βάπτισμα, πριν το βάπτισμα, ότι παίρνει ο ιερέας το παιδί, τους γονείς και τον ανάδοχο και πάνε λίγο στην είσοδο της Εκκλησίας, στον πρόνα, και εκεί τι κάνει? Φυσάει ο ιερέας στο πρόσωπο του παιδιού. Το έχετε δει αυτό? Κάτι δηλώνει αυτό. Μην νομίζω ότι γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς λόγο. Αυτό είναι μια σπουδαία πράξη και έχει πολύ βαθύ νόημα. Ο Θεός, όταν έπλασε από χώμα τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, φύσηξε στο πρόσωπό του και το νεκρό χωματένιο άγαλμα ζωντάνεψε, γιατί έλαβε μέσα του αθάνατη ψυχή. Και εδώ το φύσιμα του ιερέα δηλώνει ότι το βάπτισμα θα δώσει αιώνια ζωή σε αυτό το παιδί. Αβάπτισος ο άνθρωπος είναι νεκρός πνευματικά. Φυσάει ο ιερέας τρεις φορές εις τιμήν της Αγίας Τριάδος. Να πω και ένα τελευταίο.
3: Ναι.
0: Εκεί διαβάζει κάποιες ευχές εξορκισμού στο παιδί. Πριν από το βάπτισμα. Γιατί να γίνεται αυτό? Για να διώξουν το διάβολο που με την πτώση του Αδάμ κατέχει τους ανθρώπους.
1: Το προπατορικό αμάρτημα.
0: Ακριβώς. Το προπατορικό αμάρτημα. Και ο άνθρωπος μετά το προπατορικό αμάρτημα είναι σαν σκλάβος και σαν εχμάλωτος στον διάβολο. Απελευθερώνεται εκείνη την ώρα με αυτές τις ευχές. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όλοι οι άνθρωποι χωρίς χάρη ζούσαν σύμφωνα με τη ζωή αυτού του κόσμου. Ακολουθούνται στον άρχοντα του αέρος, το πνεύμα που τώρα ενεργεί στους απειθείς ανθρώπους. Στην προς Εφεσίους επιστολή. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω για σήμερα είναι γιατί αλήφεται με λάδι τον ήπιο που βαπτίζεται. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραία ερμηνεία. Γιατί το αλήφουμε το παιδί με λάδι? Μπράβο. Το πρώτο είναι αυτό. Ωραία ερμηνεία αυτή. Ακούστε, για δύο, θα σας πω, είναι 3-4 λόγοι που έχουν υποθεί. Θα σας πω δύο για να θυμάστε. Θυμάστε τι έγινε εκεί με την κυβωτό του Νόε. Μετά τον κατακλυσμό ήρθε και έφερε ένα κλαδί ελιάς. Τι συμβόλιζε αυτό? Ότι έγινε η καταλλαγή μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ήρθε ο Θεός, φτιάχτηκε η σχέση μεταξύ τους. Το ίδιο γίνεται και στο παιδί. Πάει το προπατορικό αμάρτημα. Φτιάχτηκε τώρα το παιδί, είναι καθαρό και από αυτό το αμάρτημα. Το λάδι και γενικά το έλεος, το έλεον, είναι, δηλώνει, αλήφουμε το παιδί με αυτό για να δηλώσουμε αυτό που γινόταν από παλιά στην πάλη μεταξύ δύο. Όταν οι δύο παλαιστές ήταν να μαλώσουν, αλήφονταν με λάδι έτσι ώστε να μην μπορεί ο άλλος να πιάσει, να κάνει λαβή και να πιάσει τον αντίπαλό του. Εμείς αντίπαλο έναν έχουμε μόνο, το ξέρετε. Γι' αυτό λοιπόν μας... για να γλιστράμε από τις μεθοδίες εκείνου. Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτή η ερμηνεία, γιατί βάζουμε λάδι στο παιδί που βαπτίζεται. Και με αυτόν τον τρόπο να πω και ένα όλο τελευταίο λέω, αλλά ένα τελευταίο πράγματι. Τι σημαίνει όταν ο ιερέας κόβει μετά από λίγο τρίχες από το κεφάλι του νεοφώτιστου? Η πράξη, επειδή δεν προλαβαίνουμε, σε διακόπτω, η πράξη αυτή του ιερέα λέγεται τριχοκουρία και έχει βαθιές έννοιες. Κατά πρώτο σημαίνει μια προσφορά, μια θυσία που κάνει στο Θεό ο νεοφώτιστος τον ήπιο που βαπτίστηκε. Και κάνει τη θυσία από το ανώτερο σημείο του σώματός του, από το κεφάλι. Έπειτα έχει την έννοια ότι ο νεοφώτιστος καλοπίζεται, γιατί κόβοντας τρίχες από το κεφάλι του ανθρώπου που βαπτίστηκε είναι σαν να τον χτενίζουμε. Η αμαρτία των πρωτοπλάστων, το προπατορικό αμάρτημα που κουβαλούσε πάνω του, τον είχε αχτένιστο. Και τώρα κάνοντας αυτή την κίνηση είναι σαν να τον επαναφέρουμε σε μια άλλη όμορφη κατάσταση. Αλλά με το βάπτισμά του χτενίστηκε. Πήρε το αρχαίο κάλος. Και αυτό δηλώνεται με την τριχοκουρία. Το ίδιο γίνεται και για το μοναχό. Και όταν ο μοναχός αφιερώνεται στο Θεό, πάλι έχουμε τριχοκουρία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και σήμερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να έρθετε με κέφι την επόμενη φορά για να πούμε κάτι τελευταίο για το πιστεύω και να συνεχίσουμε το θέμα μας για τη Θεία Λειτουργία.
4: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 21 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο λουτρό του Ποάρτης. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, στις 11 το πρωί θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Την 5η, 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερετική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Στις 12 παρατέταρτο θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Πέρασε έτσι ένας ολόκληρος χρόνος. Στις 15 Μαΐου του 1931 το Ειδικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφασή του. Αποφασίζουμε να εξοριστεί ο Βόινο Γιασενέσκι Βαλεντίν Φελίξοβιτς για 3 χρόνια στη Σιβηρία. Η ποινή του αυτή αρχίζει να προσμετράται από την 6η Μαΐου του 1930. Με την ίδια απόφαση η Κατερίνη Μιχαηλοβάσκαγια εξοριζόταν για 3 χρόνια στην περιοχή Όμσκ, Ίτσιτα, ενώ της απαγορευόταν να κατοικήσει σε 12 πόλεις και τις περιοχές τους. Ο επίσκοπος ζήτησε από τον εισαγγελέα να αντικατασταθεί η εξορία του από τη Βόρεια Ρωσία κάπου στη Μέση Ασία ή στο Τουρκεστάν. Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό. Σε λίγες μέρες, παρά τις τίμιες διαβεβαιώσεις, ο επίσκοπος μεταφέρεται από τις φυλακές στο σιδηροδρομικό σταθμό. Η Άννα Αλεξάνδροβνα ήταν παρούσα την ώρα της μεταφοράς. Η συμπεριφορά των κομματικών ήταν απάνθρωπη. Να πως περιγράφει τη θλιβερή σκηνή. Μαζευτήκαμε κάμποσοι άνθρωποι. Ενώ προχωρούσαμε, τον βλέπαμε από μακριά. Τον έσαιρναν από τα γένια, λες και ήταν κανένας αλήτης. Τον έφτυναν στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα θυμήθηκα πως με τον ίδιο τρόπο χλεβάστηκε και ο Ιησούς Χριστός. Ο επίσκοπος Λουκάς επιβιβάστηκε στο βαγόνι των κρατουμένων. Το τρένο ξεκίνησε. Διέσχισε πολλά χιλιόμετρα. Έφτασε στη Σαμάρα. Εκεί σταμάτησε και τους κρατούμενους τους μετέφεραν στις φυλακές. Έμειναν μια εβδομάδα. Οι εμπειρίες του επισκόπου ήταν και εδώ πολύ άσχημες. Έπειτα το ταξίδι συνεχίστηκε ως τη Μόσχα. Απ' τη Μόσχα συνέχισαν με άλλο τρένο. Το ταξίδι ήταν οδυνηρό και βασανιστικό. Αφηγείται ο ίδιος. Το βαγόνι είχε τόσες ψήρες που έπρεπε πρωί βράδυ να βγάζω τα ρούχα μου και καθημερινά έβρισκα μέσα στα ρούχα μου εκατοντάδες. Μεταξύ αυτών ήταν και κάτι τεράστιες μαύρες ψήρες που δεν είχα ξαναδεί ποτέ μου. Το φαγητό ήταν ένα κομμάτι ψωμί και μια ρέγκα για 2 άτομα. Δεν το έτρωγα. Αυτό ήταν το συνηθισμένο φαγητό από το 1930 για τους κρατούμενους που μεταφέρονταν με τα τρένα στο Λίπιν. Πρακτικά δεν γινόταν διαφορετικά, με τι να ταΐσεις τόσα άτομα. Το Στολίπιν είχε βέβαια ένα κουπέ που είχε διαμορφωθεί σε μαγειρίο, αλλά ήταν μόνο για τη φρουρά. Έτσι οι κρατούμενοι, όσο καιρό ταξίδευα, δεν είχαν τη δυνατότητα να φάνε ζεστό φαγητό. Η πιο εύκολη λύση ήταν η ρέγκα, μοιρασμένη στα 2 και ένα κομμάτι ψωμί. Όμως η αλμυρή ρέγκα προκαλούσε δίψα. Το νερό στο τρένο ήταν ελάχιστο. Η φρουρά το έδινε με δελτίο, πολλές φορές καθόλου. Έτσι οι κρατούμενοι ζούσαν ένα ακόμη μαρτύριο της δίψας. Μερικοί όπως εδώ ο επίσκοπος Λουκάς αρνούνταν την ευτελή αυτή τροφή μόνο και μόνο για να μην αντιμετωπίσουν το βασανιστικό αίσθημα της δίψας. Άλλοι πάλι έκρυβαν τις ρέγγες στις τσέπες τους για να τις φάνε στη μεταγωγική φυλακή όπου θα έβρισκαν νερό. Και αυτό το μαρτυρικό ταξίδι τέλειωσε. Το καραβάνι των κρατουμένων έφτασε στην πόλη Κοτλάς. Οι κρατούμενοι ένιωσαν μια ανακούφιση. Το μαρτύριο τελείωσε. Άρχιζε όμως ένα άλλο. Οι φήμες για τις φυλακές του Κοτλάς ήταν φοβερές. Η μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς ήταν μια από τις πιο εντατικές και απροκάλυπτες. Εντατική, γιατί άνοιγε το δρόμο για όλη τη βορειοανατολική Ευρωπαϊκή Ρωσία και απροκάλυπτη γιατί βρισκόταν βαθιά στο αρχιπέλαγος και δεν χρειαζόταν να την κρύβουν από κανένα μάτι. Ήταν μια έκταση γης, χωρισμένη με φράχτες σε κλουβιά, όλα κλειδαμπαρωμένα. Και όμολο που αυτό το 1930 συσσόρευαν ήδη εκεί μεγάλο αριθμό μουζίκων όταν τους εκτόπιζαν και φανταζόμαστε πως στέγη από πάνω τους δεν θα υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει κανείς για να το διηγηθεί αυτό. Το 1938
δεν κατάφεραν ακόμα να στεγάσουν όλο αυτό τον κόσμο μέσα στα έθραυστα ισόγεια παραπήγματα, τα φτιαγμένα με σανίδες και σκεπασμένα με καραβόπανο. Έτσι, κάτω από το φθινοπορεινό υγρό χιόνι και την παγωνιά, οι άνθρωποι ζούσαν εκεί ξαπλωμένοι στο χώμα κάτω από τον ουρανό. Είναι αλήθεια πως δεν τους άφηνε να μουδιάσουν από την ακινησία, γιατί συνεχώς τους καταμετρούσαν, τους αναστάτωναν με ελέγχους. Μπορούσαν να βρίσκονται εκεί 20.000 κρατούμενοι ταυτόχρονα ή με ευνίδιες νυχτερινές έρευνες. Αργότερα, μέσα σε αυτά τα κλουβιά έστεισαν σκηνές ή έφτιαξαν παραπήγματα από κορμούς δέντρων που είχαν ύψος 2 ρόφων για να ελαττώνουν συνετά το κόστος της οικοδόμησης, χωρίς να χωρίζονται από μέσα σε ορόφους. Στα τοιχώματα αυτών των παραπηγμάτων τοποθετούσαν 6 σειρές ξηροκρέβατα με κάθετες σκάλες, στις οποίες οι εξαντλημένοι κρατούμενοι έπρεπε να σκαρφαλώνουν σαν ναύτες, κατασκευή που τέριαζε περισσότερο σε καράβι παρά σε λιμάνι. Το χειμώνα του 1944-45 όλοι είχαν πια στεγαστεί. Τότε βρίσκονταν εκεί μόνο 7.000 κρατούμενοι, από τους οποίους πέθαιναν περίπου 50 τη μέρα και τα φορεία που τους κουβαλούσαν στο νεκροταφείο δεν ξεκουράζονταν καθόλου. Σε αυτή τη μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς, πριν από τον πόλεμο, η δουλειά δεν ήταν καθόλου ελαφρύτερη από τη δουλειά του στρατοπέδου. Χειμώνα καιρό 6-7 εξασθενημένοι κρατούμενοι, ζεμένοι με λουριά σε ένα έλκυθρο τρακτέρ, έπρεπε να στο σύρου 12 χιλιόμετρα πάνω στον ποταμό Τβίνα, όσες εκβολές του Βιτσέγκα. Οι κρατούμενοι βούλιαζαν στο χιόνι και έπεφταν και το έλκυθρο κολούσε. Δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πιο εξαντλητική δουλειά. Αυτό δεν ήταν ακόμα δουλειά, αλλά απλό ξεμούδιασμα. Εκεί στις εκβολές του Βιτσέντνα έπρεπε να φορτώσουν το έλκυθρο 10 κυβικά μέτρα ξυλία και έπειτα πάλι αυτοί ήδη να σύρουν πίσω το έλκυθρο στη φυλακή. Τον επίσκοπο Λουκά και τους συνεξοριστούς του τους μετέφεραν 3 χιλιόμετρα μακρύτερα στις όχθες του ποταμού Βόρειο Τβίνα, σε στρατόπεδο που λεγόταν Μακάριχα. Απετελείτο από παράγκες όπου κατοικούσαν οικογένειες αγροτών από διάφορες περιοχές, οι περιουσίες των οποίων είχαν κατασχεθεί, οι παράγκες σε άθλια κατάσταση, προχειροφτιαγμένες, από τις σάπιες στέγες έτρεχε νερό. Στο Κοτλάς ενώνονται 2 ποτάμια, ο Τβίνα και ο Βιτσέντα. Ο δεύτερος ποταμός διασχίζει 2 παρθένα δάση. Η περιοχή είναι ερημική. Κάποια μέρα συγκέντρωσαν στη μέση του στρατοπέδου 200 κρατουμένους. Μετά την τυπική καταγραφή των ονομάτων τους, τους επιβίβασαν σε πλοίο με προορισμό τα πυκνά δάση κατά μήκος του ποταμού Βιτσέντα. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν ήταν μέσα σε αυτούς. Παρακολουθούσε με θλίψελο αυτή τη σκηνή. Όπως έμαθε αργότερα, τους μετέφεραν 10 χιλιόμετρα μακριά. Τους έδωσαν τσεκούρια και πριόνια και τους υποχρέωσαν να φτιάχνουν νίτσμες. Οι συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας δεν διέφεραν καθόλου από αυτές που περιγράφει ο Σολζενίτσιν στο απόσπασμα που αναφέραμε πριν. Για τον επίσκοπο πέρασε λίγος καιρός αναμονής. Στη Μακάριχα ξέσπασε τότε επιδημία εξαθληματικού τύφου και άλλες επιδημίες. Η ίδια επιδημία είχε τρυπήσει και πάλι πριν 1 χρόνο. Οι ασθενείς πέθαιναν αβοήθητοι. Κάθε μέρα έσκαβα στη Μακάριχα ένα τεράστιο λάκκο, στον οποίο προς το τέλος της ημέρας έθαβαν 70 περίπου πτώματα. Από τη Μακάριχα ο επίσκοπος μεταφέρθηκε στο Κοτλάς. Οι ανάγκες ήταν πολλές και του επέτρεψαν να εξασκεί την ιατρική. Έτσι μπορούσε να δέχεται ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία και να χειρουργεί στο νοσοκομείο της πόλης. Δεν έμεινε όμως πολύ εκεί. Ήρθε νέα διαταγή να αναχωρήσει βορειότερα για τον Αρχάγγελο. Η μεταγωγή του έγινε αυτή τη φορά με πλοίο μέσα από τον ποταμό Βόρειο Τβίνα που ενώνει τις πόλεις Κοτλάς και Αρχάγγελο. Φτάνοντας στον Αρχάγγελο αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα διαμονής. Οι αρχές δεν μεριμνούσαν ποτέ για τη στέγη των εξορίστων, εκτός αν τους πήγαινα σε φυλακή σε στρατόπεδο. Ο επίσκοπος Λουκάς έψαξε παντού, αλλά δεν βρήκε πουθενά κατάλημα
κοιτά σχεδόν άστεγος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα από τον επίσκοπο της πόλης και τους γιατρούς του νοσοκομείου. Χωρίς λόγο έδειξαν απέναντί του εχθρική συμπεριφορά. Τελικά του επέτρεψαν να εργάζεται μόνο στα εξωτερικά ιατρία. Η κατάσταση στον Αρχάγγελο και από εκκλησιαστικής και από νοσηλευτικής πλευράς ήταν πολύ άσχημη. Οι ναοί είχαν κλείσει όλοι. Ο Θεός είχε εξοριστεί από την πόλη. Στο νοσοκομείο κάθε άλλο παρά σωστή περίθαλψη μπορούσε να γίνει. Ο χώρος των εξωτερικών ιατρίων ήταν μικρός, στενόχωρος, σκοτεινός. Στους διαδρόμους η ουρά ήταν πάντα μεγάλη. Οι άνθρωποι διαπληκτίζονταν, φώναζαν, διαμαρτύρονταν. Τα παιδιά έκλαιγαν. Το κρύο στην περιοχή είναι δρυμύτατο. Ο χειμώνας παρετεταμένος. Ο βόρειος πολικός κύκλος δεν απέχει πολύ. Οι σόμπες του νοσοκομείου έβγαζαν καπνό, δημιουργούντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, αλλά δεν ζέστηναν. Το φαρμακευτικό υλικό δεν επαρκούσε. Οι επίδεσμοι, το βαμβάκι, τα αντισηπτικά φάρμακα κλπ. Ήταν ελάχιστα. Ακόμη και στο χαρτί υπήρχε μεγάλη έλλειψη. Τις συνταγές οι γιατροί τις κατέγραφαν σε κομματάκια χαρτιών και τα ιστορικά των ασθενών σε χαρτί εφημερίδας, γράφοντας με μελάνη κατά πλάτος του τυπωμένου κειμένου. Οι άρρωστοι που έρχονταν να εξεταστούν ήταν πάντα πολλοί. Καθημερινά ο επίσκοπος γιατρός δεχόταν 40 ασθενείς. Διηγείται ο ίδιος για ένα από τα περιστατικά που αντιμετώπισε. Εργάστηκα ως χειρουργός στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Είχα παρακολουθήσει κάμποσες περιπτώσεις που γινόταν στις γυναίκες σε επέμβαση για καρκίνο του μαστού, τα αποτελέσματα των οποίων δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά. Γι' αυτό το λόγο, όταν με επισκέφθηκε μια ασθενής με καρκίνο του μαστού, αποφάσισα να μην τη στείλω στο νοσοκομείο και να τη χειρουργήσω στα εξωτερικά ιατρία. Όταν το έμαθαν αυτό οι γιατροί του νοσοκομείου, έκαναν αναφορά στο διευθυντή του υγειονομικού, ο οποίος τους απάντησε: «Και τι με αυτό?» Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η ασθενή ζει. Επιπλοκές δεν υπάρχουν. Τι άλλο θέλετε? Το γεγονός αυτό εξόργησε τους γιατρούς. Ο επίσκοπος συνέχισε την εργασία του με μύριες όσες δυσκολίες. Μετά από καιρό του παραχώρησαν ένα μικρό δωμάτιο δίπλα στο διαμέρισμα μιας ηλικιωμένης κυρίας, της Βέρας Μιχάλοβνα Βάλενσνα. Το δωμάτιο στενό με ένα μικρό παράθυρο, ένα σιδερένιο κρεβάτι, ένα τραπέζι, μια καρέκλα και μια εικόνα κρεμασμένη στη γωνία ήταν όλα και όλα τα έπιπλα και αντικείμενα του δωματίου. Εκεί αναπαυόταν και προσευχόταν. Τον υπόλοιπο χρόνο δεχόταν τους ασθενείς. Τη δεύτερη αυτή εξορία τη θεωρούσε εύκολη. Και ένα δεύτερο γεγονός έφερε τον επίσκοπο σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους του γιατρούς. Μια μέρα ήρθε να εξεταστεί μια κυρία που είχε στον ώμο μια μεγάλη πληγή με πίον. Διέκρινε πως δεν είχε τίποτα το επικίνδυνο, αλλά είδε πως πάνω στην πληγή είχε βάλει η ασθενής μια μαύρη αλυφή. Σε ερώτησή του για το τι είδους αλυφή είναι αυτή, η ασθενής του εξήγησε πως τη φτιάχνει σπιτονικοκυρά του η Βέρα. Ο επίσκοπος ανησύχησε. Διερωτήθηκε αν η Βέρα είναι κάποια αγύρτισσα ή μάγισσα και κοροϊδεύει τον κόσμο. Πριν πάρει θέση πήγε να συναντήσει τη σπιτονικοκυρά του και ρώτησε για την αλυφή. Αυτή του είπε πως είναι μια παραδοσιακή συνταγή για τη θεραπεία πληγών. Έπαιρναν χώμα από το περιβόλι, το ανακάτευαν με μέλι, γιαούρτι και κάποια βότανα. Το μείγμα το άφηναν έξω στο κρύο και έπειτα μπορούσαν να το δώσουν στους ασθενείς. Ήταν μια συνταγή που χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν οι κάτοικοι της περιοχής του Αρχαγγέλου, όταν μάλιστα δεν υπήρχε και οργανωμένη ιατρική περίθαλψη. Ο επίσκοπος σκέφτηκε να δοκιμάσει. Πράγματι, προς μεγάλη του έκπληξη, τα θεραπευτικά αποτελέσματα της αλυφής ήταν θαυμάσια. Οι πληγές έκλειναν χωρίς παρενέργειες. Παρουσίασε τότε στις αρχές και τους γιατρούς τις θεραπευτικές ιδιότητες της αλυφής και ζήτησε την άδεια η Βέρα να εργάζεται νόμιμα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί αντέδρασαν. Όχι τόσο για την αλυφή, αλλά βρήκαν την ευκαιρία να χτυπήσουν τον επίσκοπο. Τον κατηγόρησα στις αρχές ότι έφερε στο νοσοκομείο μια αγράμματη αγρότησα και ότι χρησιμοποιεί αντιεπιστημονικές μεθόδους. Οι αρχές πίστηκαν και με την επέμβασή τους έληξε η θητεία της Βέρας στο νοσοκομείο. Στον Αρχάγγελο, ο επίσκοπος αντιμετώπισε και άλλο πρόβλημα υγείας. Εντόπισε ο ίδιος ένα σκληρό επιρρμένο όγκο. Υποψιάστηκε ότι πρόκειται για καρκίνο. Στο νοσοκομείο δεν υπήρχαν οι δυνατότητες θεραπείας, γι' αυτό απευθύνθηκε στον προϊστάμενο.
ζητώντας άδεια να μεταβεί στη Μόσχα. Η άδεια ήλθε μετά από 2 εβδομάδες, όχι όμως για τη Μόσχα, αλλά για το Λένιγκραντ, Πετρούπολη.

Μόλις δόθηκε η άδεια, ξεκίνησε για το Λένιγκρα με το τρένο. Κάποιος νεαρός γιατρός συνταξιδιώτης του τον κάλεσε να τον φιλοξενήσει σπίτι του και να τον εξυπηρετήσει. Το δέχτηκε. Στο Λένιγκρα επισκέφτηκαν τον καθηγητή Πετρόφ, που θεωρείται από τους μεγαλύτερους ογκολόγους. Ο Πετρόφ, αφού τον εξέτασε, προχώρησε στη χειρουργική επέμβαση. Ο όγκος αφαιρέθηκε. Ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης. Μετά την νοσηλεία του και αποθεραπεία του, επισκέφθηκε το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι που είχε κλείσει. Μόνο στο καθολικό επέτρεπαν τη θεία λειτουργία. Στο μοναστήρι έμεινε ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, με τον οποίο συναντήθηκαν αρκετές φορές και συλλειτουργήσαν. Ένα Σάββατο βράδυ πήγε πάλι στο μοναστήρι για την καθιερωμένη ακολουθία του Εσπερινού και του Όθρου της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας έζησε μια πολύ δυνατή εμπειρία, διηγείται ο ίδιος. Εκείνο τον καιρό δεν είχα ιδιαίτερες πνευματικές σκέψεις και διαθέσεις, αλλά να τι μου συνέβη. Πήγα στο μοναστήρι για την ακολουθία. Ο ιερομόναχος τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όθρο. Εγώ ήμουν στο ιερό. Ο ιερομόναχος ετοιμάστηκε να διαβάσει το Θηνό Ευαγγέλιο. Ξαφνικά ένιωσα μια ανεξήγητη ταραχή, η οποία όλο και μεγάλωνε και έφτασε στο απόγειό της κατά την ώρα της ανάγνωσης. Ήταν το 11ο Θηνό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μετά το θαύμα της άγρας των ηχθείων συζητά με τον Πέτρο. Σίμω Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον, λέγε αυτό. Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε. Λέγε αυτό, βόσκε τα αρνία μου, πείμενετε τα πρόβατά μου. Τα λόγια αυτά του Ιησού τα άκουσε με σκύρτημα ψυχής και με βαθύ συγκλονισμό, σαν απευθύνοντα σε μένα και όχι στον Πέτρο. Έτρεμα σύγκορμος, δεν μπορούσα να περιμένω το τέλος της ακολουθίας. Πήγα στον Μητροπολίτη Σεραφείμ και του διηγήθηκα το περιστατικό. Μου είπε πως και ο ίδιος στη ζωή του είχε νιώσει παρόμοια συναισθήματα. Για τους επόμενους 2-3 μήνες

τον ίδιο για να μπορεί άνετα να προχωρήσει στις επιστημονικές του εργασίες. Ο επίσκοπος Λουκάς αρνήθηκε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη. Αρνήθηκε μάλιστα να εκδοθεί το βιβλίο του χωρίς τον τίτλο του επισκόπου κάτω από το όνομά του. Μετά την αποθεραπεία του γύρισε στον Αρχάγγελο. Πολύ σύντομα τον κάλεσε στη Μόσχα που είχε αρκετές συζητήσεις με τον ειδικό εκπρόσωπο. Συζήτουσε μαζί του καθημερινά για τρεις εβδομάδες. Οι κατηγορίες για την δίθεν συμμετοχή στο φόνο του Μιχαήλοφσκι είχαν πέσει στο κενό. Οι ανακρίσεις απέδειξαν ότι ο Μιχαήλοφσκι ήταν ψυχασθενής και αυτοκτόνησε. Ο εκπρόσωπος που είχε μελετήσει το φάκελο και την αρχή ομολόγησε πως η κατηγορία ήταν άδικη, υπερχαρακτηριστικά στον επίσκοπο Λουκά. Στην Τασκέδη σας δίκαζαν ξερόκεφαλοι ηλίθιοι. Ο εκπρόσωπος μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια και εγκομίασε τον επίσκοπο για τα χαρίσματά του και κυρίως για την επιστημονική του εργασία. Ο επίσκοπος αργότερα θα πει για αυτές τις αναντήσεις και τα όσα ακολούθησαν. Ο επίσκοπος γιατρός μέχρι τώρα εργαζόταν θαυμάσια, διακονώντας τους ανθρώπους και με τις δύο ιδιότητες του, όπως ο προστάτης του Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς ο γιατρός, ήταν ένας αληθινός ποιμένας και ένας φιλάνθρωπος γιατρός, πραγματικός ιατρός ψυχών και σωμάτων, ένας σπάνιος αλλά θαυμάσιος ιδιασμός, και η χάρη του Θεού τον επισκίαζε, τον βοηθούσε, τον στήριζε, είχε διανύσει ένα τόσο δύσκολο δρόμο, είχε προσφέρει τόσα πολλά, είχε δώσει τον εαυτό του ολόκληρο στο Θεό και στο λαό του. Όπως όμως βλέπουμε στους βίους των Αγίων και στα συγγράμματά τους, κάποτε η χάρη του Θεού υποστέλλεται και εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Αυτή η υποστολή της χάρης είχε ένα οδυνηρό βίωμα για τον αγωνιστή που έχει κάποιες χαριτωμένες εμπειρίες. Ο άνθρωπος τότε υποφέρει. Οι πειρασμοί τον περικυκλώνουν. Εσωτερικός πόλεμος εντείνεται. Η πίστη μειώνεται και ο ίδιος κινδυνεύει. Στο νοσοκομείο του Αντιζάντ χειρουργούσε, δίδασκε στους φοιτητές και στους άλλους γιατρούς. Όμως η συνείδησή του τον βασάνιζε. Τον έλεγχε για την ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού και για το ότι είχε βάλει σε δεύτερη μοίρα την αρχιεροσύνη του. Η ψυχολογική του κατάσταση ήταν τότε πολύ άσχημη. Ο έλεγχος της συνείδησής του τον αναστάτωνε. Ζητώντας κάποια βοήθεια, έγραψε μια επιστολή σε ένα μεγάλο και έμπειρο πνευματικό πατέρα, τον αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Απασίντζε. Το εξέθετε τον προβληματισμό του και ζήτουσε τη γνώμη του αν έκανε καλά που άφησε την αρχιερατική του αποστολή και ασχολεί το μόνο για την ιατρική. Ο αρχιεπίσκοπος του απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της επιστολής». Ο επίσκοπος Λουκάς αναφέρει ότι η απάντησή του με καθησύχασε. Μετά τη δεύτερη εγχείρηση έμαθε ότι ο γιος του Μιχαήλ είχε ένα ατύχημα. Ταξίδευε από το Λένιγκρα στη Μόσχα, το τρένο εκτροχιάστηκε και ο Μιχαήλ τραυματίστηκε άσχημα. Το μετέφερα σε νοσοκομείο του Λένιγκρα και ο επίσκοπος Λουκάς, χωρίς να ολοκληρώσει τη θεραπεία του, έσπευσε στην Πετρούπολη για να βοηθήσει το γιο του. Αυτό όμως το ταξίδι επιδείνωσε τη δική του υγεία. Έχασε εντελώς την όρασή του από το χειρουργημένο μάτι. Τελικά επέστρεψε στην Τασκένδη. Συνέχισε την εργασία του στο νοσοκομείο. Η μέρα του ξεκινούσε από την εκκλησία. Παρακολουθούσε την ακολουθία, προσευχόταν και έπειτα πήγαινε στο νοσοκομείο. Εξέτασε τους ασθενείς, χειρουργούσε, παρέδιδε μαθήματα στους γιατρούς και στους φοιτητές, ενώ παράλληλα συνέχιζε εντατικά τις ερευνές του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων που συχνά είχε να κάνει με έρευνες πάνω σε πτώματα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη, στις Ινούσες. Ο λόγος του γέροντος Ιωσήφ εμπνεόταν πάντοτε από το Άγιο Πνεύμα. Η Θεία Χάρις κατοικούσε μόνιμα στην καθαρή και απαθή πλέον ψυχή του. Από μικρό παιδί δεν είχε ενδώσει ποτέ, ακόμα και σε σαρκικό λογισμό, και τα ακάθαρτα αυτά πνεύματα δεν μπορούσαν ούτε στον ύπνο του να τον ενοχλήσουν. Η μεγάλη κόπη της υπακοής, οι συνεχείς νηστείες και αγρυπνίες, η διαρκής θυσία για τους άλλους, η ανιδιοτέλεια που είχε στη ζωή του, τον πρίκησαν με όλες τις αρετές και ιδιαίτερα με την ταπείνωση και την αγάπη. Ο λόγος του ήταν ζών και ενεργής και τομότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομων. Βαθιά θεολογικός, πλήρης γνώσεως των θείων μυστηρίων, αλλά και διακριτικός. Λόγος που οδηγούσε τον ακροατή σε μετάνοια και πνευματική θεραπεία. Όταν ο γέροντας Ιωσήφ άρχισε να εξέρχεται στον κόσμο, κυρίως από ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια πατέρα που είχαν βοηθήσει ολόκληρη τη Σκήτη και είχαν επεκτείνει και το κελί του Ευαγγελισμού, κάποιοι αμφισβήτησαν τον λόγο του. Τότε ο γέροντας αποφάσισε να μην μιλά, φέροντας και πάλι τον λογισμό της αυτομεμψίας. «Ποιος είμαι εγώ, ένας καλόγυρος αγράμματος, γιατί να μιλώ?» Και τότε, λέει, αισθάνθηκα τέτοια φλόγα αντίδρασης μέσα μου, ως αν ο Θεός να με τιμώρησε για αυτόν τον λογισμό. Το παραλύλιζε αυτός ο γέροντας με ένα χωρίο που λέει ο προφήτης Ιερεμίας, «Ου μη λαλήσω έτη επί το ονόματι αυτού, και γένετο ως πυρκαιόμενον φλέγον εν της οστέης μου». Έλεγε ο γέροντας, «Κατάλαβα ότι δεν ήθελε ο Θεός να σιωπήσω, ότι αυτό το πράγμα που είχα δεν ήταν από μένα, ήταν ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να το χρησιμοποιήσω για αυτόν τον σκοπό». Μετά την ουσιακή κοίμηση της Ειρήνης Μυρτιδιώτισσας, η οικογένεια πατέρα την πρίκα της κόρης την διέθεσε να χτιστεί μοναστήρι στις Ινούσες. Ο γέροντας Ιωσήφ γνώριζε και την ασκητική και την κοινοβιακή ζωή και κλήθηκε να καθοδηγήσει το μοναστήρι αυτό στην πνευματική κοινοβιακή ζωή. Έμενε αρχικά σε ένα ησυχαστικό οικίσκο κάτω στην ακρογιαλιά λίγο πιο έξω από το μοναστήρι. Εκεί κοντά ήταν ακόμα το αμπέλι, ο ελαιώνας και η κήπη της μονής. Με τη μεγάλη πείρα που είχε, μάθαινε στους εργάτες πολλά πράγματα για την καλλιέργεια, αλλά βοηθούσε και ο ίδιος. Μέσα στο μοναστήρι έμαθε πολλά στις αδελφές γιατί ήταν νέες και άπειρες. Σε όλα τα διακονήματα είχε την επίβλεψη. Για τις ακολουθίες τους έμαθε το τυπικό και τα στοιχειώδη για τους ήχους και την ψαλτική. Αργότερα ήλθε ο μακαριστός πατήρ Δοσίθεος Κατουνακιώτης, ο τυφλός, και δίδαξε συστηματικά την βυζαντινή μουσική. Την περίοδο που έμενε ο γέροντας εκεί, είχαν σύναξη μία φορά την εβδομάδα και τους μιλούσε για πνευματικά θέματα και κυρίως γύρω από τη μοναχική πολιτεία. Μετά από κάποιο διάστημα μεταφέρθηκε επάνω στη μονή και έμενε στη πτέρυγα που φιλοξενούνται οι κληρικοί. Έπρεπε να μάθουν να μαγειρεύουν, να κάνουν κήπους και εργόχειρα σύμφωνα με τους μοναχικούς κανόνες, αν και το μοναστήρι δεν είχε τότε ανάγκες, γιατί οι κτήτορες ήταν εφοπλιστές και πρώτη ηγουμένη ήταν η ίδια η Μαρία Μοναχή που ήταν και κτητόρισσα. Είχαν πλούσια όλα τα αγαθά και ποτέ δεν έτρωγαν περισσεύματα. Το ασκητικό όμως πνεύμα του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του οποίου την παράδοση έφερε ο νεότερος Ιωσήφ, απαιτούσε άλλη ευαγγελική αντιμετώπιση ή να μη τι απόλυτε. Έτσι, προκειμένου να μάθει τις μοναχές να οικονομούν τα φαγητά και τα πράγματα, ώστε να μην υπάρχουν σπατάλες, έβαλε κανόνα στον εαυτό του να τρώει μόνο από τα περισσεύματα. Για 2 μήνες, ίσως και περισσότερο, δεν έτρωγε φρέσκο φαγητό, μέχρι που φιλοτιμήθηκαν και φρόντιζαν πλέον να μην χάνονται τα περισσεύματα. Οι παλές αδελφές της μονής τον ευγνωμονούν ακόμα και τώρα για τις πολλές γνώσεις που καρπώθηκαν από την αστήρευτη πείρα του.
Είχε επίσης διάφορους πειρασμούς εκεί από τους γονείς κάποιων μοναζουσών που τον οδήγησαν στο δικαστήριο για προσιλητισμό. Φυσικά, μετά από τη σχετική ταλαιπωρία, αθώθηκε. Βοήθησε το μοναστήρι αυτό για 2 περίπου χρόνια, μένοντας εκεί κατά διαστήματα έως τον Μάρτιο του 1968. Όταν επέστρεψε στο Άγιο Όρος, σκέφτηκε να αφήσει εκεί για παρηγοριά τους την εικόνα της Παναγίας της Παντανάσης. Πολύ σύντομα όμως η γερόντισσα τον παρακάλεσε να την πάρει πίσω, γιατί κάποιος υπερφυσικός φόβος της συνείχε και αισθανόταν ότι η εικόνα πρέπει να είναι μαζί με τον γέροντα. Ο πατήρ Ιωσήφ Διονυσάτης, ο οποίος είχε προσέλθει το 1965 στη συνοδεία του Παπαχαράλαμπου στη Νέα Σκήτη, μας διηγήθηκε. Όταν πήγα εγώ το 1965, απολαύσαμε την παρουσία του γέροντος Ιωσήφ 1 με 1,5 χρόνο. Ήτανε, θα πει κάποιος, συγκοινοβιάτης. Απλώς είχε μόνο μια άλλη καλύβη. Κάθε μέρα στις λειτουργίες ήταν μαζί μας, σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλα, τα πάντα, ήταν μαζί μας. Τρώγαμε μαζί, του παίρναμε λίγο φαγητό εκεί, πέρα στο καλύβι του. Μας έστελνε και αυτός λοκουμάδες σε ό,τι άλλο είχε. Είχαμε πολύ στενές επαφές, δηλαδή ήτανε συγκοινοβιάτης. Ήταν και αυτός δεύτερος γέροντάς μας. Έτσι τον είχαμε τότε. Είχε και χάρισμα διδακτικό. Μας έδωσε πολλά εφόδια, σαν αρχάριοι που ήμασταν. Έβλεπε μερικές φορές τον γέροντα που ήταν υπηκής υπέρ των δέων και μπροστά μας τον μάλωνε. «Τι τους κάνεις τέτοια χατήρια», του έλεγε. Ο ίδιος ήταν ένας έμπειρος μοναχός, με την ολοκληρωμένη εμπειρία που έζησε με τον γέροντά του, τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Και στο Σταυροβούνι είχε κάτσει στην υπακοή. Ύστερα από την εμπειρία του πάντα μας συμβούλευε. Έτσι μας άφησε την γραμμή στην υπακοή, στο να κάνουμε τον κανόνα μας, να μην τα αφήνουμε τα πνευματικά μας, να ζούμε, να πορευόμαστε σαν πραγματικοί μοναχοί. Ειδικές συμβουλές ίσως να μην ήθελε κιόλας να μας δίνει, γιατί ήξερε ότι είχαμε το γέροντά μας. Σου λέει, τώρα να βγω παραπάνω από το γέροντά τους. Αλλά για μερικά πράγματα που έβλεπε ότι τα παρέβλεπε ο γέροντας, δεν χαριζότανε. Άμα έβλεπε κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό, κοπανούσε. Ο γέροντας Χαράλαμπος τον αποδεχόταν. Άμα τύχαινε να πούμε του γέροντος, «Γέροντα, αυτό μας είπε ο Ιωσήφ, καλά σας έκανε», μας έλεγε. Γιατί είχε άλλο πνεύμα ο γέροντας Ιωσήφ. Ήτανε και πιο κοινωνικός, να πει κάποιος, αλλά είχε και πιο ευρύτερο πνεύμα. Είχε μια πολύ μεγάλη αλληλογραφία. Έγραφε έξω στον κόσμο, έβγαινε έξω και μιλούσε με πάρα πολύ κόσμο που τους έγραφε και είχε επικοινωνία μαζί τους. Στήριζε πάρα πολλούς. Πολλοί έρχονταν κοντά του και ζητούσαν συμβουλές, ζητούσαν βοήθεια. Έγιναν και πολλοί μοναχοί τώρα που επηρεάστηκαν και από τα γράμματα, από τις διδαχές του, από τα βιβλία του αργότερα. Βοήθησε και μοναχούς, αλλά και γενικά πρόσφερε μεγάλη ωφέλεια στον κόσμο με τις ομιλίες του και με τα κηρύγματά του και με τα βιβλία που έβγαλε. Οφελούσε πάρα πολύ. Όταν έβγαινε έξω, περίμενε ο κόσμος πότε να πάει να τους μιλήσει. Είχε συλλάβει και το έλεγε και ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ότι το κέντρο είναι τα μοναστήρια. Τα καλύβια θα διαλυθούν. Το κέντρο που εκπροσωπεί το Άγιο Όρος είναι τα μοναστήρια. «Να πάτε στα μοναστήρια», τους έλεγε.

πνευματικά βιώματα. Ο γέροντας Ιωσήφ έζησε από τα πρώτα χρόνια της μοναχικής του ζωής ανάμεσα στους φιλόπονους πατέρες της Μονής Σταυροβουνίου. Εκεί απέκτησε την εμπειρία της πρακτικής στη μοναχική ζωή, του έλειπε όμως η θεωρητική πλευρά. Όταν υποτάχθηκε στον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ήταν ήδη έτοιμος για κάθε κόπο και κάθε υπακοή και ο μεγάλος γέροντας δεν κουράστηκε να τον διδάξει τη μοναχική τάξη και την ζωή της θεωρίας, της ησυχίας. Ήταν άνθρωπος της διακονίας, τελείως έτοιμος, όριμος στην αυτοθυσία και την αυτομεμψία. Καλλιέργησε ιδιαίτερα την νοερά προσευχή σύμφωνα με τη διδαχή του γέροντός του και συνάμα με ένα προσωπικό του τρόπο. Έβλεπε την προσευχή ως προσωπικό διάλογο με τον ζώντα Θεό και ο ίδιος εφάρμοζε και σύστηνε στους υποτακτικούς του να μην αρχίζουν ποτέ αμέσως και ξερά την επίκληση του Θείου Ονόματος, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Θα έπρεπε να προηγείται μία εισαγωγική, εξομολογητική προσευχή προς τον Χριστό με δικά τους λόγια. Το περιεχόμενο αυτής της προσευχής τροφοδοτείται από τους λόγους της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων και μπορεί να είναι ευχαριστιακό, δοξολογικό ή κετευτικό. Αλλά επειδή προέρχεται από δικά τους λόγια και αν συνοδεύεται από πνεύμα μετανοίας, τότε θερμαίνεται εύκολα η καρδία, ενώνεται ο νους με την καρδία και η επίκληση του ονόματος του Χριστού γίνεται με μεγάλη πνευματική εφορία. Ο γέροντας Ιωσήφ έγινε θεωρητικός και ο Άγιος Παΐσιος τον εκτιμούσε πολύ για αυτόν τον λόγο. Θεωρούσε ότι δεν είναι απλά δάσκαλος της νοεράς προσευχής, αλλά διδάκτορ. Κατά λέξη έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο γέρο Ιωσήφ είναι διδάκτορ της νοεράς προσευχής. Κάποτε, για να μας προτρέψει στη μελέτη των πατερικών συγγραμμάτων, έλεγε ότι η ωφέλεια δεν προέρχεται μόνο από τις διδαχές και πατρικές τους νουθεσίες, αλλά και από τις πρεσβείες τους. Οφείλουμε να τις επικαλούμαστε παράλληλα με τη μελέτη των έργων τους. Στην ησυχαστική του καλύβα στη Νέα Σκήτη, μελετώντας τα έργα του Αγίου Σημεών του Νεοθεολόγου και προσευχόμενος παράλληλα και ταυτόχρονα στον Άγιο, έγινε τόσο πολύ αισθητή η παρουσία του Αγίου που του προκάλεσε εδώ και συστολή. «Συναισθάλικα», έλεγε, «μην τον ακουμπήσω». Μελετούσε με επιμέλεια συστηματικά και σε βάθος τους Αγίους Πατέρες. Διάβαζε πάντοτε από το πρωτότυπο κείμενο και απέφευγε τις μεταφράσεις. Συγγράμματα προσπέλαστα για πολλούς, όπως του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ήταν για αυτόν όχι απλώς κατανοητά, αλλά η κύρια πνευματική τροφή του, μόλον ότι δεν είχε καν τη στοιχειώδη θύραθεν μόρφωση. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε μία ζώσα επικοινωνία με τους πατέρες, των οποίων τα κείμενα μελετούσε. Μου είχε αναφέρει ότι κάποτε δεν καταλάβαινε ένα δυσνόητο χωρίο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και εμφανίστηκε ο ίδιος ο Άγιος και του το ερμήνευσε. Πολλές φορές η ίδια η Θεία Χάρις του ερμήνευε κάποια πράγματα, είτε άγνωστες λέξεις που συναντούσε στην ανάγνωση. Άλλη μια φορά που συζητούσαμε για ένα θέμα, μου ανέφερε μία λέξη, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν αυτή, η οποία υπάρχει σε κάποιον από τους ιαμβικούς κανόνες του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και μου είπε ότι ακριβώς εκείνη τη στιγμή η Χάρις του έδωσε και την ερμηνεία της, την οποία και μου την είπε. Για επιβεβαίωση μάλιστα, με έβαλε να κοιτάξουμε το λεξικό που είχαμε και διαπιστώσαμε ότι ακριβώς την ίδια ερμηνεία με το γέροντα έδινε και το λεξικό.

Συνήθως για τους πολλούς η περίοδος των νηστιών είναι περίοδος κόπων και φαίνεται βαρύ φορτίο. Για όσους όμως έχουν πνευματική γνώση, υπερτερεί η πνευματική χαρά που δίνεται από τον Κύριο κατά το «Δεύτε πρόσμες, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ αναπαύσω εμάς». Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός μετατρέπει το βαρύ φορτίο του Σταυρού σε ελαφρό. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ, «Σου γράφω και πάλιν τώρα για να δω πώς πας με τη Σαρακοστή». Πράγματι, στην περίοδο αυτήν, όταν περιοριστεί ο άνθρωπος από τα πολλά σχέσεις, αισθάνεται πολύν πνευματική χαράν. Πόσον οι Άγιοι Πατέρες όλα τα πρόβλεψαν και κατήρτισαν θεοπνεύστος, λιγάκι ανομαλία γίνεται στο σχήμα από την εναλλαγή της διέτης, αλλά η πνευματική χαρά όλα τα συμπληρώνει. Ο πνευματικός πόθος, η προσευχή, η υπακοή, η εργασία των εντολών από την τόσο αγνή παιδιώθεν ψυχή του, η θέα του Χριστού στην εφηβική του ηλικία, χάρισαν στον γέροντα Ιωσήφ καρδίαν συντετριμένην και πνεύμα τεταπεινωμένων. Μία τέτοια καρδία δέχεται τις δωρεές και παρακλήσεις του Θεού, διότι καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Τα δεδάκρυα της πνευματικής παρακλήσεως τρέχουν τότε ακόπως και ασταμάτητα κατά το «μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Εκείνος κρυβόταν, αλλά ου δύνατε πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Η νηπτική εργασία και διδασκαλία του εντυπωσίαζε όσους με πνευματικό πόθο επισκέπτονταν το Άγιο Όρος για να μάθουν να πάρουν μαζί τους πνευματική τροφή και φόδια. Μεταξύ αυτών και ο νυν αγνοούμενος Μητροπολίτης Χαλεπίου Παύλος, ο οποίος σε σύναξη που έγινε στη Μονίβα το πεδίο λίγο πριν την σύλληψή του είπε «Για το Άγιο Όρος είχα ακούσει πολλά, είχα όμως πληροφορηθεί ότι εκεί υπάρχουν πατέρες ησυχαστές που έχουν τη δωρεά της κατανήξεως και τα δάκρυα της μετανοίας. Ήμουν χειροτονημένος διάκονος, φοιτητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν σε μια επίσκεψή μου, θυμιάζοντας το καθολικό της Μονής του Αγίου Παύλου, διαπίστωσα την ώρα του θυμιάματος στη Θεία Λειτουργία, ότι ένας μοναχός έκλαιγε συνεχώς στην προσευχή του. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα την φωτεινή παρουσία του σε τέτοια πνευματική κατάσταση και ρώτησα κάποιον «Ποιος είναι αυτός ο μοναχός?» Μου απάντησε «Είναι ο γέροντας Ιωσήφ από τη Νέα Σκήτη». Δεν θα ξεχάσω ποτέ την μετάρσια εκείνη μορφή, την γεμάτη δάκρυα και προσευχή που ένιωθες ότι συγκινούσε το Θεό. Η ίδια πληροφορία συγκίνησε και τον τότε 15χρονο έφηβο, τον νυν Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο, πριν ακόμα γνωρίσει από κοντά τον γέροντα Ιωσήφ. Σε απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Πανιερωτάτου διαβάζουμε «Άκουσα για πρώτη φορά για τον γέροντα Ιωσήφ από έναν Αγγλοκύπριο, ο οποίος μου είχε πει ότι έχει στο Άγιο Όρος στη Νέα Σκήτη κάποιους μοναχούς νηπτικούς και έχει ένα γέροντα εκεί που όλη νύχτα κλαίει. Αυτός είχε περάσει από τη Νέα Σκήτη και ήρθε στην Κύπρο και μας τα έλεγε για αυτόν τον γέροντα, ο οποίος όλη νύχτα έκλαιγε. Ουδέποτε κοινώνησε άνευ δακρύων αυτός ο άνθρωπος, ουδέποτε, ούτε μία φορά. Αυτή την πνευματική εμπειρία είδα εγώ μόνο στο γέροντα Ιωσήφ και στον γέροντα Θεόκλητο τον Διονυσιάτη. Ναι, αυτούς τους δύο είδα και οι δύο αυτοί είχαν το ίδιο χάρισμα. Είχαν χάρισμα θεολογίας. Μεγάλοι νόες». Και συνεχίζει ο Πανιερώτατος σχετικά με το χάρισμα της θεολογίας. «Το λένε και οι πατέρες, μέγιστο χάρισμα, διότι αυτοί συνδύαζαν αγνότητα καρδίας, πολύ προς τον Θεό αγάπη, αλλά και δύναμη λόγου. Συνελάμβαναν τέτοια θεία νοήματα, τα οποία ανέβλεζαν εν πνεύματι από την καρδία τους, που αγαπούσε τόσο πολύ τον Χριστό, τα οποία εξέφραζαν επειδή είχαν δύναμη λόγου, είχαν δηλαδή δύναμη νοός.
Το λέει και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ότι ο Θεός δίδει λόγο στον έχοντα προϋπόθεση λόγου. Σε κάποιον που δεν έχει προϋπόθεση, δεν θα του δώσει αυτό το χάρισμα. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε δύναμη λόγου. Μπορούσε να συλλάβει, να κατανοήσει και να περιγράψει τα θεία νοήματα. Είχε πολλή αγάπη προς τον Χριστό. Πολλή αγάπη. Θα μου πεις, πολλοί έχουν αγάπη. Σίγουρα, πολλοί πατέρες είχαν αγάπη, ίσως και περισσότεροι, αλλά δεν είχαν τη δύναμη να συλλάβουν τα θεία νοήματα, να τα επεξεργαστούν. Βλέπεις και ο γέροντας Σοφρόνιος λέει, γνώρισα 10 μοναχούς που είχαν εμπειρία χτής του φωτός. Εξ αυτών οι 3-4 ούτε καν καταλάβαιναν τι είχαν, οι άλλοι δεν μπορούσαν να το περιγράψουν. Ενώ εκείνος που είχε και εμπειρία του φωτός μπορούσε και να το περιγράψει. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε αυτή τη δύναμη του λόγου, κατέληξε ο Μητροπολίτης Αθανάσιος.

οι συνοδείες του γέροντος Εφραίμ και του γέροντος Χαραλάμπους μεταφέρονται σε άλλες ασκητικές περιοχές. Το 1967, οι δύο συνοδείες του Παπα Εφραίμ και του Παπα Χαραλάμπους μετήκησαν η μεν στην Προβάτα και η άλλη στο χιλανδαρινό κελί του Μπουραζερίου. Ο γέροντας Ιωσήφ, σε συνεννόηση με τον Παπα Εφραίμ, αποφάσισε να μείνει στην καλύβη του Ευαγγελισμού στη Νέα Σκήτη, αφού εκεί ήταν και ο τάφος του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Αυτό το διάστημα, γύρω στο 1975, έγινε πρόταση από τον τότε διοικητή του Αγίου Όρους, στον γέροντα Χαράλαμπο, που βρισκόταν στον Μπουραζέρι, να επανδρώσει τη Μονή Ξενοφόντος. Ο γέροντας Χαράλαμπος δεν ήθελε να πάει. Ο γέροντας μας Ιωσήφ τότε δεν είχε ακόμα συνοδεία. Είχε όμως αντιληφθεί ότι σύμφωνα με την πρόρηση του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ έπρεπε να επανδρωθούν οι μονές και να γίνουν κοινόβια. Οπότε πρότεινε στον παράδελφό του να δεχτεί την πρόταση και ότι θα πήγαινε και ο ίδιος στη συνοδεία του. Ο γέροντας Χαράλαμπος παρόλα αυτά δεν δέχθηκε τότε για λόγους ησυχίας. Αργότερα όμως η Θεία Πρόνοια ευδόκησε να επανδρώσει την Ιερά Μονή Διονυσίου το 1979. Ο γέροντας ησύχαζε πλέον στη Νέα Σκήτη, στην ευρύχωρη καλύβη του Ευαγγελισμού, όπως διευρύνθηκε με τα διάφορα έργα από την συνοδεία του Παπά Εφραίμ, ο οποίος είχε ήδη μετακομίσει στον Άγιο Αρτέμιο στην Προβάτα. Ο γέροντας Ιωσήφ, παρόλο που δεν ήταν ιερέας και πνευματικός εξομολόγος, εκοσμήτω από αρετές και το χάρισμα της θεολογίας. Θείος φωτισμός και μεγάλη ασκητική εμπειρία συνέθεταν την προσωπικότητά του. Το άρωμα της κυριότητος επί των ακαθάρτων παθών ήταν πλέον εμφανές. Πνεύμα ηγεμονικών, ταπείνωσης υψοποιός και σύνεσης αγαθή κυριαρχούσαν στην καρδιά του. Όλα ήταν δωρεά του Θεού που συνδέονταν με τους ασκητικούς του αγώνες. Ήταν πλέον έτοιμος να περάσει και σε ένα άλλο πνευματικό αγώνισμα, αυτό της μεγάλης υπομονής, θυσίας, αγάπης και πρακτικής διακονίας, αφού αποφάσισε να δέχεται αδιακρίτως όσους ζητούσαν να μονάσουν μαζί του. Ακόμα και μοναχούς οι οποίοι είχαν κουρά, χωρίς να έχουν γαλουχηθεί από τον ίδιο, σύμφωνα με τις ασκητικές αρχές που παρέλαβε και διδάχτηκε από τον γέροντά του. Αυτός ήταν ένας δυσβάσταχτος αγώνας, γιατί όχι από κακή προαίρεση, αλλά από αγνωσία, θα ταλαιπωρούσαν πολύ τον ίδιο, μη έχοντας την δυνατότητα να κατανοήσουν εύκολα την υπακοή, την εκκοπή του θελήματος, την φιλότιμη αυτοθυσία, την ταπείνωση, ακόμα και την αναγκαιότητα ενός πνευματικού κοινοβιακού προγράμματος. Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ φιλότιμα μαγείρευε, έκανε εργόχειρο τα γνωστά σφραγίδια, ώστε να έχουν τα αναγκαία προς το ζήν. Φρόντιζε για τους κήπους και τις λοιπές πρακτικές και καθημερινές εργασίες. Υπηρετούσε και στήριζε πνευματικά τις όσες αδυναμίες, αγνωσίες, απειρίες συνέβαιναν και μάλιστα αφού ο γέροντας δεν είχε επιλέξει ο ίδιος όσους έρχονταν να υποταχθούν σε αυτόν, αλλά δεχόταν τους πάντες με γνώμονα την αγάπη και την πίστη στη Θεία Πρόνοια. Αυτή η μεγάλη εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού, η πίστη της θεωρίας ήταν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Με αυτήν την πίστη αντιμετώπιζε όσους πειρασμούς του συνέβαιναν ή επρόκειτο να του συμβούν, όπως αναφέρονται στις υποσχέσεις της μοναχικής κουράς. «Και γαρπινά σε έχεις και διψίσε και γυμνητεύσε, υβριστήνετε και χλεβαστήνε, ονειδιστήνετε και διοχθήνε και πολλής άλλης περιαχθήνε λυπηρής».

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 21 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο λουτρό του Ποάρτης. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, στις 11 το πρωί θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με ταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Την 5η, 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερετική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Στις 12 παρατέταρτο θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Η παρουσία σας, αγαπητοί μου, τόσο πλήθος λαού, ειλικρινά μας συγκινεί, όταν σεις ζητάτε να ξεκινήσετε με μια αγιαστική πράξη τη μελέτη του Λόγου του Θεού μέσα στη χρονιά που έρχεται. Βεβαίως, το να επιδιώξουμε να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, όπως ελέγαμε και το πρωί, είναι εκτάκτο σημαντικό και σπουδαίο. Αλλά τίθεται όμως ένα ερώτημα. Τι θέλουμε να επιδιώξουμε όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού? Η απάντηση είναι ότι πρέπει να αναπτύξουμε την πνευματική ζωή. Συνεπώς, η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν είναι ένας σκοπός, αλλά είναι ένα μέσον για να αναπτυχθεί αυτή η πνευματική ζωή. Αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, και αυτή η ιδία, η πνευματική ζωή, δεν αποτελεί αυτοσκοπόν. Και αυτή δηλαδή δεν είναι ένα σκοπός, αλλά είναι ένα μέσον, είναι ένας δρόμος, ένας τρόπος για να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστόν, να έχουμε την αιωνία κοινωνία μαζί Του, αυτό που το λέμε να θεωθούμε, να δούμε δηλαδή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όλα αυτά που σας είπα ή θα σας πω με τα εξής πολύ σύντομα και απλά λόγια. Είναι στην πρώτη του επιστολή ότι η τεκνία ούπο εφανερώθητη εσώμεθα, ακόμη λέγει δεν φανερώθηκε τι θα γίνουμε, αλλά γνωρίζουμε, είδαμε ότι όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί, θα είμεθα όμοιοι με εκείνον, τον Ιησού Χριστόν, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Και ο έχων την ελπίδα ταύτη, και αυτός που έχει αυτή την ελπίδα, αγνίζει αυτόν καθώς εκείνος αγνός εστί. Δηλαδή, θα δούμε το πρόσωπο του Χριστού όπως είναι, αλλά για να τον δούμε πρέπει να αγνίσουμε τον εαυτόν μας. Όπως εκείνος λέγει είναι αγνός. Πώς είναι δυνατόν να είμαι όμοιος με εκείνον μόνο εις το να είδω την δόξα του έχοντας και εγώ την δόξαν, εάν ταυτοχρόνως δεν έχω και την αγνότητα του Χριστού, την καθαρότητα του Χριστού, ώστε λοιπόν η αγνότητα, η καθαρότητα που είναι η πνευματική ζωή, είναι ο τρόπος, είναι το μέσον δια να είδω τον Ιησούν Χριστόν. Ώστε, θα ξαναπώ άλλη μια φορά. Ο σκοπός της μελέτης μας, που θα κάνουμε είτε κατηδίαν στο σπίτι μας, είτε σε κοινούς κύκλους, είτε κήρυγμα θα ακούγεται, ό,τι είναι, αποσκοπεί στο να αναπτυχθεί η πνευματική ζωή, να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι, να αναγεννηθούμε, να ανακαινιστούμε. Αλλά και αυτό δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά αποβλέπει εις το να είδομε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να συναντήσουμε τον Χριστό, να έχουμε κοινωνία μαζί Του εις τους αιώνας των αιώνων. Κάποτε ο Κύριος ερωτήθηκε: Κύριε, οι πολλοί οι σωζόμενοι? Κύριε, είναι πολλοί αυτοί που θα σωθούν? Ο Κύριος δεν απήντησε με αριθμόν, εάν θα είναι λίγοι ή πολλοί, αλλά είπε τον τρόπο της σωτηρίας και είπε: αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης, ότι πολλοί λέγω ημίν ζητήσουσιν εις ελθύν και ουκ ισχύσουσιν.
Ο Κύριος εδώ παρουσιάζει δύο όψεις του θέματος, δύο όψεις της σωτηρίας ή της μη σωτηρίας. Και η μία δηλαδή είναι η σωστή όψη, η άλλη είναι η λανθασμένη όψη. Και μας καλεί να προσέξουμε, να διαλέξουμε όχι τη λανθασμένη φυσικά, αλλά τη σωστή όψη. Ποια είναι? Αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης. Αυτή η φράση του Κυρίου θα μπορούσαμε να την πούμε με άλλα λόγια. Αγωνιστείτε, που έχει το στοιχείο του αγώνος, να γίνετε πνευματικοί άνθρωποι. Να ζήσετε πνευματική ζωή δια του αγώνου. Η άλλη όψη είναι ότι πολλοί θα ζητήσουν να μπουν, αλλά πού? Στη Βασιλεία του Θεού, αλλά δεν θα μπορέσουν. Είναι δυνατόν κανείς να ζητήσει και να μην μπορέσει? Εάν θα ρωτούσαμε τον οποιονδήποτε άνθρωπον, θα ήθελες να εισέλθεις στη Βασιλεία του Θεού, θα σου πει βεβαίως. Θα το θεωρούσες πολύ σπουδαίο αυτό. Θα απαντούσε αναμφισβήτητα κορυφαίων. Και όμως αγαπητοί μου, ενώ έτσι το θέτει το θέμα, τελικά να μην εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Πολύ, και κοιτάξτε, πολύ, πολύ θα ζητήσουν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού, αλλά δεν θα μπορέσουν. Τι είναι εκείνο που τους κάνει να μην μπορέσουν? Γιατί δεν θα έχουν ζήσει την πνευματική ζωή. Στα ίδια λόγια παρακάτω λέγει, «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών». Θα μου πούν πολλοί, «Κύριε, δεν φάγαμε μαζί σου, δεν ήπιαμε μαζί σου, δεν ακούσαμε το κήρυγμά σου στις πλατείες μας». Θα σας πω, θα τους πω, «Δεν σας ξέρω». Που σημαίνει αγαπητοί ότι εις αυτούς τους πολλούς, παρά την επιθυμία τους, δεν ανεπτύχθη πνευματική ζωή ή ανεπτύχθη μία πνευματική ζωή κατ' επίφαση. Νόμισαν ότι ανέπτυξαν πνευματική ζωή. Νόμισαν. Και ξέρετε τι ικτρή πλάνη είναι αυτή? Ξέρετε στο τέλος της ζωής σου να δεις ότι διάλεξες λανθασμένο δρόμο? Τι να κάνεις πια? Είναι φοβερό όταν βρεθείς στη φοβερή εκείνη τρομακτική πραγματικότητα. Ποια πραγματικότητα? Ότι για σένα δεν υπάρχει Βασιλεία του Θεού. Αληθινός οδυρμός είναι. Για να αποφύγουμε όμως εμείς αυτήν την πλάνη, θα πρέπει να τονίσουμε αυτές τις δύο όψεις. Τη μία όψη που είναι ποια θεωρείται πνευματική ζωή, αλλά δεν είναι, και τι είναι πραγματικά πνευματική ζωή. Γι' αυτό σας καλώ την προσοχή για να δούμε και να ωφεληθούμε. Τι δεν είναι πνευματική ζωή? Πρώτον, πολλές φορές εκείνους που μαθαίνουν γράμματα ή ασχολούνται με τα γράμματα, με την ποίηση, με τη λογοτεχνία, ή ακόμη εκείνοι που μετέρχονται τις καλές τέχνες, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη μουσική, αυτοί λέγονται πνευματικοί άνθρωποι. Και όλες οι κινήσεις που γίνονται γύρω από τέτοιες εκδηλώσεις καλών τεχνών ή πολιτιστικές εκδηλώσεις θεωρούνται ότι είναι πνευματικές κινήσεις. Προσέξτε αυτό το σημείο, γιατί στην εποχή μας, δεν ξέρω γιατί, αλλά απλώς λέγω τι συμβαίνει. Υπάρχει ένας πληθωρισμός, μια πληθωρικότητα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Βέβαια περιττό να σας πω ότι στο βάθος ούτε καν πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι, απλώς είναι ένα γλεντοκόπημα. Στην πραγματικότητα
δεν είναι ούτε καν πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά εν αυτή την περίπτωση έτσι τις ονομάζουν και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ότι είναι πνευματικές εκδηλώσεις. Και πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτές τις πνευματικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές, να θεωρούν ότι είναι και ανώτεροι άνθρωποι, ότι πράγματι έχουν μία πνευματική ζωή ή συντελούν στην ανάπτυξη της πνευματικής ζωής του τόπου. Περιττό να σας πω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή. Δεύτερον, είναι η τυπολατρία. Πάρα πολλοί άνθρωποι μένουν σε ένα σχήμα ευσεβίας. Νομίζουν ότι αν εκκλησιαστούν, αν κάνουν το σταυρό τους, αν πάνε το προσφορό τους, και για τα οποία μάλιστα αγωνίζονται πολλάκι να το κάνουν, να κοινωνήσουν 2-3 φορές το χρόνο, αλλά η ζωή τους όμως είναι στατική, δεν έχει καμία προκοπή, μένουν μόνο σε αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι μένουν σε ένα τύπο, τον οποίον τύπο, επειδή πολλοί προσέχουν, μεταβάλλονται σε τυπολάτρες. Ο τύπος είναι σπουδαίος στην πνευματική ζωή, μην το ξεχνούμε. Είναι πολύ σπουδαίος ο τύπος, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε ποτέ στον τύπο. Ο τύπος είναι ένας φορέας μιας ουσίας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ουσία αν δεν έχουμε τον τύπο. Αλλά όμως, αγαπητοί μου, δεν πρέπει να μείνουμε στον τύπο. Αν μείνω στον τύπο, τότε δεν λατρεύω την ουσία που είναι πίσω από τον τύπο, αλλά λατρεύω τον τύπο και γίνομαι τυπολάτρης. Πάρα πολλοί άνθρωποι δυστυχώς από τους χριστιανούς μας είναι κοινιοποιημένοι στην τυπολατρία και έχουν την ψευδαίσθηση ότι ζουν πνευματική ζωή. Μετά από αυτούς είναι εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να μένουν στις θεολογικές αναζητήσεις, χωρίς βέβαια έναν βίον ανάλογων πνευματικής ζωής, και ζουν φυσικά ένα κοσμικό φρόνημα. Τους βλέπετε, μελετούν βαθιά θεολογικά βιβλία, μιλάνε για τη θεολογία, ακόμη δίνουν και διαλέξεις θεολογικές, αλλά η ζωή τους όμως δεν είναι πνευματική. Είναι μία ζωή μάλλον κοσμική. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να λέγονται ή από τους άλλους ή αυτοί στον εαυτό τους να το λέγουν ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι, αλλά είναι μία πλάνη το να νομίζουν ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι, ότι έχουν αναπτύξει πνευματική ζωή η οποία τελικά και θα τους σώσει. Στην εποχή μας έχουμε και τον ηθικιστικόν άνθρωπο της ανθρωπιάς, τα λέγαμε, και της αξιοπρεπίας. Είναι εκείνος ο οποίος κοιτάζει μερικά 5 πραγματάκια να εφαρμόζει από το Ευαγγέλιο. Έχει ένα αίσθημα αξιοπρεπίας, ένα αίσθημα, θα λέγαμε, μιας ανθρωπιάς, μιας αρχοντιάς. Θέλει να μην του πουν τίποτε, από εγωισμό εννοείται, να μην του πουν τίποτε που να τον κατηγορήσουν, μη βρουν κανένα ψεγάδι, τίποτα επάνω του, και αυτό στην οικογένειά του όλα να είναι πολύ σπουδαία, να είναι πολύ έτσι αξιοπρεπή. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν ζουν την μυστική ζωή, δεν τη ζουν, ούτε τη μυστηριακή ζωή ούτε την μυστική ζωή ζουν. Απλώς μένουν σε μια ετικέτα, θα λέγαμε, θρησκευτικότητος. Δεν αρνούνται τίποτα από το Λόγο του Θεού, δεν αρνούνται τίποτε από την Εκκλησία, αλλά μένουν εκείνοι οι άνθρωποι οι στεγνοί. Ούτε αυτό φυσικά είναι πνευματική ζωή. Ακόμη υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι έχουν ένα αίσθημα επαρκίας πνευματικής. Δηλαδή, αν ακούσουν 5-10 πράγματα, πάνε να ακούσουν Λόγο Θεού 5, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, 5 χρόνια, μετά αισθάνονται ότι επήλθε μία πληρώτης μέσα τους. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να ακούσουν κάτι περισσότερο. Ότι αυτά που έμαθαν είναι αρκετά. Ότι όλα αυτά μπορούν να τους κάνουν πνευματικούς ανθρώπους και συνεπώς έχουν το αίσθημα μιας πνευματικής επαρκίας. Βέβαια, σε αυτούς δημιουργείται ένα στάσιμο.
δεν έχουν καμία προκοπή, είναι πολύ φυσικό. Αν και πάνω σε αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στην πνευματική ζωή μηδαμού ίστασθε. Πουθενά δεν πρέπει να σταθείς και να πεις ότι έχω μία πνευματική πληρότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ζητούν ένα μίνιμουμ χριστιανισμού, και επειδή η εποχή μας έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση στα μίνιμουμ, στα μίνι, να το πω έτσι, στα μίνι, όλο μίνι, μίνι θα πει κάτι το μικρό, κάτι το λίγο. Έτσι θέλουν να έχουν και ένα μίνι χριστιανισμό. Δεν θέλουν κάτι πιο πολύ. Είναι εκείνο που λέγουν, μα και εγώ χριστιανός είμαι, αλλά όχι σαν και εσένα που είσαι υπερβολικός. Αρνούνται την αύξηση, αρνούνται, προσέξτε, γιατί εδώ αγαπητοί μου φοβάμαι μήπως και ανάμεσά μας υπάρχουν αδελφοί. Αρνούνται την αύξηση. Αν δουν κάποιον να ζει πνευματική ζωή με αύξηση, να θέλει να γίνει μοναχός, να θέλει να γίνει κληρικός, να θέλει να ζήσει, να κλειστεί και να ζήσει πιο πολύ, λέγουν οι άλλοι, ανησυχούν και λέγουν, για στάσου, και εμείς χριστιανοί είμαστε. Όχι θα και έτσι να κάνεις, είναι χριστιανισμός μίνι. Στο προσέξουμε, είναι πολύ αμαρτία. Αυτό βεβαίως δεν είναι πνευματική ζωή. Ακόμα έχουμε μία δραστηριοποίηση της πίστεως. Ξεγελιόμαστε, προσέξτε αυτό το σημείο. Εάν δοθεί ένα σύνθημα, Κυριακή απόγευμα θα πάμε να δούμε τους αρρώστους στο νοσοκομείο, την Πέμπτη το απόγευμα θα πάμε στο ορφανοτροφείο, ή θα βγούμε σε 5-10 σπίτια να τα επισκεφθούμε, να κάνουμε μία, θα λέγαμε, ποιμαντική φιλανθρωπίας, συμβουλών κτλ. Μέσα σε αυτή τη δραστηριοποίηση της πίστεως έχουμε την ψευδαίσθηση ότι ήδη έχουμε αναπτύξει πνευματική ζωή. Όχι ότι δεν πρέπει να κάνουμε δράση πνευματική, αλλά εάν μένουμε μόνο σε αυτό, δεν μπορούμε να μιλάμε και να λέμε ότι έχουμε μία πνευματική ζωή. Άλλοι πάλι εκλογικεύουν την πίστη. Βλέπετε ότι μιλούν πολύ ωραία, θαυμάσια, αλλά μένουν πάντοτε μέσα σε λογικά σχήματα της πίστεως και τίποτε άλλο. Και άλλοι παρακάτω, άλλα και άλλα πολλά. Υπάρχουν αναρρύθμιτες μορφές που δίνουν την ψευδαίσθηση, την απάτη ότι πρόκειται περί πνευματικής ζωής. Αλλά τότε τι είναι πνευματική ζωή? Θα ήθελα να προσέξουμε, αγαπητοί μου, τι ακριβώς είναι η πνευματική ζωή. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, η δε του Χριστού, δηλαδή αυτοί που ανήκουν στο Χριστό, οι άνθρωποι του Χριστού, οι χριστιανοί, την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασι και της επιθυμίας. Σταύρωσαν, λέγει, τη σάρκα τους μαζί με τα πάθη τους, μαζί και με τις επιθυμίες που είναι η αφετηρία των παθών, η γενεσιουργός αιτία των παθών. Ή ζώμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Εάν ζούμε μέσα στη ζωή του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος και να πολιτευόμεθα. Αυτό, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι η πνευματική ζωή. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας λέγει σε μια του επιστολή, μένετε εν Ιησού Χριστό σαρκικός και πνευματικός. Να μένετε, να είσαστε μέσα στον Ιησού Χριστό. Κοιτάξτε μια διάκριση που κάνει, και σαρκικά και πνευματικά.

σε χώρισμα σαρκός και πνεύματος. Είναι ο όλος άνθρωπος. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το πούμε αυτό του Αγίου Ιγνατίου έτσι. Ο όλος άνθρωπος να μένει μέσα εις τον Ιησού Χριστόν. Ένας άλλος εκκλησιαστικός συγγραφεύς λέγει «Πνευματικός και σωματικός χριστιανίζει». Να χριστιανίζομαι και πνευματικά και σωματικά. Ο ίδιος λέγει κάτι πολύ ωραίο. «Ανακέκρατε το Αγίο Πνεύματι η εκάστου ψυχή και γέγονεν έκαστος των σωζωμένων πνευματικός». Αυτή η ανάκραση, ανακέκρατε, αυτή η ανάκραση, δηλαδή ας το πούμε, λέμε κρασί, να σας βοηθήσω σε αυτό, λέμε κρασί. Κρασί είναι από το κεράνιμι που θα πει ανακατεύω. Δηλαδή δώσουμε ένα ποτήρι και κερασμένου ίνου, δώσουμε ένα ποτήρι με κρασί που έχει ανακατευθεί με νερό. Και επειδή το λέγανε συγκομμένο, ας το πούμε, δώσουμε ένα ποτήρι και κερασμένο. Σιγά σιγά το και κερασμένο έγινε κρασί. Κρασί λοιπόν θα πει κάτι που είναι ανακατεμένο. Έτσι, εκείνου η ύπαρξη που ανακατεύτηκε με το Άγιο Πνεύμα, αυτός λέγεται πνευματικός άνθρωπος. Αυτός που ζυμώθηκε με το Άγιο Πνεύμα και έτσι είναι μαζί αυτές οι δύο ουσίες, αλλά φυσικά διακρινόμενες η μια από την άλλη, αυτός λέγεται πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή με άλλα λόγια, αν καταλάβατε, ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Αυτός που έχει το Άγιον Πνεύμα. Αυτός που είναι κάτω από τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος, αυτός που έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος, αυτός που δεν είναι κάτω από τους φυσικούς νόμους, όπως κάπου αλλού λέγει ο Απόστολος Παύλος και λέγει αυτόν τον άνθρωπο ψυχικών άνθρωπων, δεν είναι κάτω από τους βιολογικούς νόμους, αλλά κάτω από την παρουσία και την επιταγή και το θέλημα του Αγίου Πνεύμα. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Εάν, αγαπητοί μου, στη ζωή μας ολόκληρη δεν καταφέρουμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν κάναμε τίποτε απολύτως. Αυτός λοιπόν λέγεται ο πνευματικός άνθρωπος. Παρά τα αυτά, για να δούμε πώς ακριβώς θα επιτύχω να γίνω πνευματικός άνθρωπος. Διότι είναι μια κουβέντα να έχω το Άγιο Πνεύμα. Πώς μπορώ να έχω το Άγιο Πνεύμα? Είναι πολλά εκείνα που μπορεί να πει κανείς, αλλά μέσα σε τόσο λίγη ώρα τι να πρωτοπεί κανείς? Ωστόσο, ένα γρήγορο έτσι, ένα γρήγορο διάγραμμα του πράγματος είναι η διαρκής νύψης. Το να έχουμε διαρκή νύψη. Η νύψη στον είμαι ήττα και περισπομένη. Δηλαδή είναι εκείνος ο οποίος μετέρχεται την νύψη, νύφη, του ρήματος νύφο. Κατά λέξη το ρήμα νύφο θα πει εγκρατεύομαι από κρασί και συνεπώς είμαι νυφάλιος. Έχω δηλαδή καθαρό νου. Διότι αν πιω κρασί δεν έχω καθαρό νου, έχω ζελιστεί. Έτσι, αν νύφω είμαι νυφάλιος. Δηλαδή αν εγκρατεύομαι από κρασί, αυτό θα πει νύφο, άρα είμαι νυφάλιος, έχω καθαρή σκέψη, καθαρό νου. Λοιπόν, αυτή η λέξη υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, «Σι δε νύφε εν πάση». Να νύφεις σε όλα, λέει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος. Οι πατέρες, ιδίως οι λεγόμενοι από αυτή τη λέξη, νυπτικοί πατέρες, αυτό θα πει νυπτικός, από τον νύφο. Οι νυπτικοί πατέρες ιδιαιτέρως τονίζουν το θέμα της νύψεως. Τι είναι λοιπόν η νύψη? Λέγει ο Άγιος Ησύχιος, προσέξατε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό το σημείο, είναι το κλειδί. Τι είναι? Φυλακή νοός και καθαρό της καρδίας, ο εστί και λέγεται νύψης. Τι είναι και ονομάζεται νύψης? Το φύλαγμα του νου
να μην αφήσω να σκεφτεί.

σκεφτεί κάτι που δεν πρέπει, ο νους μου και η καθαρότητα της καρδιάς μου. Αυτό λέγεται νύψεις. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Κοιτάξτε, συμφωνεί η Αγίας Γραφής, αυτό που είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, μακάρι η καθαρή την καρδία. Τι είναι η καθαρή καρδιά? Είναι η αγνώτης. Δηλαδή είναι η πνευματική ζωή. Γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Ότι οψόμεθα, αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, καθώς εστί όπως είναι. Η νύψεις είναι μια μέθοδο, μια μέθοδος καθάρσεως. Είναι ένας τρόπος δηλαδή να καθαρίσουμε τον εαυτό μας για να φτάσουμε ακριβώς σε αυτή τη θέωση, σε αυτή τη συνάντηση με το Θεό. Σε τούτο θα μας βοηθήσουν πολλά πράγματα. Η μελέτη της Αγίας Γραφής, βεβαίως, η μυστηριακή ζωή, η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, αυτά τα πολύ συχνά, η προσευχή, κατεξοχήν η προσευχή, η άσκηση που θα κάνουμε, όλα αυτά, αγαπητοί μου, οδηγούν εις την νύψη. Και εκεί βεβαίως και πρέπει να οδηγούν. Ο Άγιος Ησύχιος μας λέγει κάτι πολύ ωραίο, συνεχίζοντας πάνω σε αυτό που μας είπε προηγουμένως. Νύψεις εστί, μέθοδος. Α, μέθοδος λοιπόν. Είναι ένας τρόπος. Μέθοδος πνευματική. Εμπαθών νοημάτων και λόγων και πονηρών έργων, πάμπαν των άνθρωπων συν Θεό απαλλάτουσα. Είναι μια μέθοδος που απαλλάσσει τον άνθρωπο καθ' ολοκληρίαν από τους πονηρούς λογισμούς, από τους εμπαθείς λογισμούς, από τους εμπαθείς λόγους και από τα πονηρά έργα. Ολότελα τον άνθρωπο τον καθαρίζει αυτή η μέθοδος της νύψεως. Ακόμη έχει και κάτι άλλο. Δεν έχει μόνο μία αρνητική πλευρά, έχει και μία θετική. Γνώσιν τε ασφαλή Θεού χαρίζεται. Χαρίζει την ασφαλή και βεβαία γνώση του Θεού. Δίδει τα μυστικά της Βασιλείας του Θεού. Αποκαλύπτει τα μυστικά της Βασιλείας του Θεού. Υπάρχει τε πάσης εντολής ποιητική. Είναι η ποιητική αυτή που σε κάνει να φτιάχνεις, να εφαρμόζεις όλες τις εντολές του Θεού. Όχι αυτή μ' αρέσει, εκείνη δεν μ' αρέσει. Και παντός αγαθού του μέλλοντος αιώνος περιεκτική. Είναι περιεκτική, περιέχει όλα τα αγαθά της μελούσης ζωής, του μέλλοντος αιώνος. Τούτο και επίβασης θεωρίας. Αυτή η νύψης είναι εκείνη που θα με κάνει να ανεβώ στη θεωρία. Θα πει θεωρία, από το βλέπω, θεωρώ. Δηλαδή θα είδω το πρόσωπο του Θεού. Είναι η σκάλα. Πράξεις, το λέγουν όλοι οι πατέρες, από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Μέγα Θανάσιο και τα λοιπά, μέχρι τους νυπτικούς, όλοι το λέγουν. Πράξεις επίβασης θεωρίας. Τι είναι η πράξεις? Είναι η σκάλα που θα με ανεβάσει στη θεωρία. Τούτο, συγγνώμη, και τας γενικάς τέσσερας αρετάς εν το μετόχο αυτής καθημέραν αύξη. Εκείνος που την έχει, αυτήν την νύψη, αποκτάει τέσσερις αρετές. Και οι οποίες τέσσερις αρετές κάθε μέρα μεγαλώνουν. Ποιες είναι αυτές? Μας κάνει εντύπωση ότι αυτές τις τέσσερις αρετές, αγαπητοί μου, τις αναφέρουν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και τις έχουν πάρει από τους αρχαίους Έλληνες. Και αυτές οι τέσσερις αρετές είναι εκείνες που γεννούν όλες τις άρες. Το φαντάζεστε ποιος μπορεί να είναι? Η ανδρεία, η φρόνηση, η σοφροσύνη και η δικαιοσύνη. Και λέγουν οι πατέρες, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι από αυτές τις τέσσερις γεννιέται η πίστη, η ελπής, η αγάπη και όλες οι άλλες αρετές.
Αυτές οι τέσσερις αρετές είναι το θεμέλιο. Τι είναι η ανδρεία? Αναφέρεται στο θυμικόν, δηλαδή στη βούληση αναφέρεται η ανδρεία, και δεν είναι παρά ό,τι λέμε ανδρεία, δηλαδή φρόνημα ανδρείων και η υπομονή. Το να αντέχω σε έναν πειρασμό, σε μια δυσκολία, σε οτιδήποτε, στα δεινά της ζωής. Εάν δεν έχω αυτήν την ανδρεία, μαζί με τον Χριστό δεν ανεβαίνω στο Σταυρό. Μαζί με τον Χριστό δεν ακολουθώ τραβώντας το δικό μου το Σταυρό. Θα σας έλεγα ότι η αρετή που λείπει από την εποχή μας, ιδίως στις γυναίκες, στις νεότερες γυναίκες, είναι η ανδρεία. Λέει η Παλαιά Διαθήκη, όποιος βρήκε ανδρεία γυναίκα, βρήκε θησαυρό. Είναι η γυναίκα που θα πει στον άνδρα της, μη φοβάσαι, δόξα τω Θεώ, θα το βγάλουμε πέρα. Τη σταμάτησε από τη δουλειά σου, ή αρρώστησες, ή τούτο ή εκείνο το δυστύχημα, ή έπεσε το σπίτι μας με το σεισμό, ή ό,τι άλλο, μη φοβάσαι, θα τα βγάλουμε πέρα, ο Θεός βοηθός. Ή μας κυνηγούν γιατί έχουμε χριστιανική ιδιότητα, μη φοβάσαι, θα τα βγάλουμε πέρα. Αυτή είναι η ανδρεία. Μαρτύριο χωρίς ανδρεία είναι ουτοπία. Η δευτέρα αρετή, αγαπητοί μου, είναι η φρόνηση. Δηλαδή είναι στο λογιστικό, στο νου, και είναι η σύνεση και η σοφία. Έχετε δει ότι πολλάκις η Εκκλησία μας εγκομιάζει κάποιους Αγίους ως σοφούς? Και πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν μάθει ούτε γράμματα. Τι είναι ακριβώς αυτή η σοφία? Αυτή η σοφία δεν έχει καμία σχέση με την κοσμική σοφία. Είναι όταν ο νους βρίσκει τρόπους πάντοτε να λέγει και να πάτει το ορθόν. Αυτό λέγεται σοφία. Είναι μεγάλο πράγμα ο σοφός και συνετός άνθρωπος. Η τρίτη είναι η σοφροσύνη, και αναφέρεται στο συναίσθημα, σε αυτά τα τρία μέρη της ψυχής. Και εδώ αναφέρεται η αγάπη, η σοφροσύνη με την έννοια της αγνότητος από τα σαρκικά αμαρτήματα, και γενικά η εγκράτεια. Όχι εγκράτεια μόνο στο θέμα των σαρκικών αμαρτημάτων, σε οτιδήποτε, σε οτιδήποτε. Και τέλος, η δικαιοσύνη είναι η αρετή, η εγκατεσπαρμένη κατά τους πατέρες σε όλες τις άλλες τρεις αρετές. Έτσι έχουμε αυτές τις τέσσερις μεγάλες θεμελιώδεις αρετές, επί των οποίων στηρίζεται όλο, θα λέγαμε, όλο το ρεπερτόριο των αρετών, όλη η πνευματική ζωή. Ένα διάγραμμα μιας πνευματικής, θα λέγαμε, πορείας μας δίδει ο Άγιος Θεόδωρος ο Εδέσης. Μας λέγει: πίστης ορθή και ενδιάθετος γεννά τον του Θεού φόβον. Ο δε φόβος του Θεού τήρησιν εντολών ημάς εκδιδάσκει, εκ της των εντολών τηρήσεως συνίσταται η πρακτική αρετή, αρχή ούσα της θεωρητικής, τούτον δε καρπός εστίν η απάθεια. Διαπαθίας δε εγγίνεται ημίν η αγάπη, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Δηλαδή, ξεκινάμε από την πίστη την ορθή. Έχει σημασία η ορθή πίστης? Αναμφισβήτητα, διότι ο αιρετικός άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να αναπτύξει πνευματική ζωή. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει το Πνεύμα το Άγιον. Μη μου πείτε ότι έχουμε δει χιλιαστάς που τους βλέπετε να έχουν υπομονή κλπ. Είναι αρετές που μπορεί να αποκτήσει κανείς, προσέξτε, και με το διάβολο. Ο διάβολος, ξέρετε τι υπομονή έχει για να σε φτάσει να σε ρίξει? Μεγάλη υπομονή. Ξέρετε τι σοφία έχει ο διάβολος? Μεγάλη σοφία.
αλλά είναι διαβολική. Είναι χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Και η υπομονή του και όλα αυτά που έχει ο διάβολος λογίζονται για μια στιγμή αρετές, αλλά αρετές χωρίς το Θεό, χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Μη βλέπετε στους αιρετικούς αρετή. Είναι αρετή, αλλά δεν είναι από το Θεό. Ή δεν οδηγεί στο Θεό, ή δεν είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Λοιπόν, ορθή πίστης και ενδιάθετος, από μέσα μου θα πιστεύω και σωστά. Αυτό λέγει γεννά τον του Θεού φόβον. Από τη στιγμή που θα πιστέψω, μέσα μου θα γεννηθεί ο φόβος του Θεού. Ο δε φόβος του Θεού τήρησε εντολών ημάς εκδιδάσκει. Όταν θα αρχίσω να έχω το φόβο του Θεού, θα αρχίσω να ρωτώ τι θέλει ο Θεός από μένα. Θα αρχίσω να τηρώ τις εντολές του Θεού. Όταν αρχίσω να τηρώ τις εντολές του Θεού, τότε θα αρχίσει να γεννιέται η πρακτική αρετή. Δηλαδή, είναι τα έργα η άσκηση, η πρακτική αρετή. Αλλά η πρακτική αρετή, το τέλος της πρακτικής αρετής, είναι η αρχή της θεωρητικής. Ποια είναι η θεωρητική? Ο άνθρωπος που καθαρίζει την καρδιά του, αγαπητοί μου, αρχίζει να βλέπει. Αρχίζει να βλέπει μέσα του. Να βλέπει τους άλλους ανθρώπους. Να βλέπει την κτήση. Και να ανάγεται στο Θεό. Θεωρητικός λέγεται σε μια πρώτη φάση ο άνθρωπος που αρχίζει να σκέπτεται και να βλέπει τα έργα του Θεού τόσο μέσα στην ιστορία όσο και μέσα στη φύση και να τα μελετά. Αυτός λέγεται θεωρητικός άνθρωπος. Αυτό δεν μπορεί να το πετύχει αν δεν καθαρίσει την καρδιά του. Είναι αδύνατο να το πετύχει. Θα μου πείτε, ο επιστήμον δεν κάνει το ίδιο πράγμα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να έχει καθαρή καρδιά ο επιστήμον εκτός αν είναι χριστιανός. Δεν έχει καθαρή καρδιά και τελικά δεν θα μπορέσει να συλλάβει τους λόγους των όντων και πίσω από τους λόγους των όντων, τις αιτίες των όντων, να βρει τον λόγον. Αδύνατο. Είναι αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος, λέει, ήταν στον κόσμο, αλλά δεν τον γνώρισαν οι άνθρωποι. Είναι ακριβώς αυτό. Γιατί? Ούτε έγινε δεκτός, διότι ήταν πονηρά τα έργα τους. Εις τα ίδια ήρθε και οι άνθρωποι δεν τον εδέχθησαν. Γιατί? Είναι γάρ πονηρά τα έργα αυτών. Εάν δεν καθαρίσει η καρδιά, δεν καθαρίσει ο νους, είναι αδύνατο να είδει κανείς αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σας είπα, το τέλος της πρακτικής ζωής είναι η αρχή της θεωρητικής ζωής. Καρπός δε της θεωρητικής ζωής είναι η απάθεια. Τι θα πει απάθεια? Απάθεια, αγαπητοί μου, είναι το α-πάσχο. Α-πάσχο. Δηλαδή, δεν πάσχω. Δεν έχω κάτι, δεν έχω πάθει. Αυτό θα πει απάθεια. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς απαθής. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να φτάσει κανείς στην απάθεια. Όταν δεν φτάσουμε στην απάθεια, λέγει, τότε γεννιέται μέσα μας η αγάπη. Η αγάπη, ναι. Θα μου πείτε, αγαπούμε, αγαπούμε. Αλλά αγαπούμε απαθώς ή εμπαθώς? Πρώτα-πρώτα αγαπούμε, αγαπητοί μου, συμφεροντολογικά. Δηλαδή εμπαθώς. Ύστερα αγαπούμε σαρκικά. Δηλαδή εμπαθώς. Όταν βλέπω εγώ έναν άνθρωπο, μπορώ να πω, α, είναι ωραίος άνθρωπος, γεννιέται μέσα μου κάποιο πάθος. Μπορεί. Τότε είναι μια αγάπη εμπαθής. Αυτή η αγάπη δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι αγάπη. Είναι μια αγάπη βρώμικη. Έχει πέσει μέσα στη λάσπη. Πρέπει να την καθαρίσω αυτή την αγάπη. Για να την καθαρίσω πρέπει να είναι απαθής. Να βγει από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απάθεια. Μόνο τότε μπορώ να μιλώ για σωστή αγάπη. Ξέρετε λοιπόν, ξανά λέγω, πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Ο Χριστός μας είπε να αγαπάμε.
Αλλά αυτό έχει μεγάλη κλιμάκωση. Φυσικά, στην αρχή θα προσφέρουμε μια αγάπη η οποία δεν θα είναι καθαρή, θα είναι βρώμικη. Τη δέχεται ο Χριστός εν ώψη ότι θα προβαίνουμε διαρκώς σε ένα καθάρισμά της. Και όταν προβαίνουμε σε αυτό το καθάρισμα διά της απαθίας, τότε θα προσφέρουμε μια αγάπη περισσότερον και περισσότερον ευπρόσδεκτη εις το Θεό. Και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Και εκείνος που έχει φτάσει πια σε αυτή την αγάπη, την απαθή αγάπη, τότε μένει μέσα στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα σε Αυτόν. Δηλαδή πλέον έχουμε αποκτήσει την πνευματική ζωή. Αυτή είναι η πορεία της πνευματικής ζωής. Ξεκινάμε από την πίστη, από εκείνο το πιστεύω. Πιστεύω. Είναι τον Ιησούν των Υιών του Θεού που είπε ο Αιθίωπας. Πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Από εκεί αρχίζει μετά ο φόβος του Θεού, αρχίζει η τήρηση των εντολών. Κάνω μια σύνοψη πάλι. Μετά από εκεί προχωρούμε στην πρακτική αρετή και στη θεωρητική. Από εκεί πάμε στην απάθεια, από την απάθεια στην αγάπη. Και πια είμαστε κατ' ενώπιον του Θεού. Αυτή είναι η πορεία της πνευματικής ζωής. Ο Απόστολος Παύλος διακρίνει τους ανθρώπους σε τρεις κατηγορίες. Στους ψυχικούς, στους σαρκικούς και εις τους πνευματικούς. Θερυπήν στην προς Κορινθίους επιστολή του, Α Κορινθίους 3,1 λέγει: «Και εγώ αδελφοί, ου κιδυνήθην λαλήσε ως, συγγνώμη, ημίν ως πνευματικής, αλλά ως σαρκικής, ως νηπίης εν Χριστώ. Δεν μπόρεσα, λέγει, να σας μιλήσω έχοντας μπροστά μου πνευματικούς ανθρώπους. Δεν μπόρεσα. Αλλά μίλησα απέναντί σας σαν να είχα σαρκικούς ανθρώπους, νήπια εν Χριστώ, νήπια». Δηλαδή είσαστε μόλις στα πρώτα βήματά σας στην πνευματική ζωή. Βέβαια θα μου πείτε, για να έχω τον άνδρα των τέλειων πρέπει να ξεκινήσω από τον ήπιο. Βλέπετε, δεν τους λέγει ότι δεν αξίζεται τίποτα, τους λέγει είσαστε νήπια. Αλλά θα αυξηθείτε όμως. Είδατε τι λέγει: ψυχικός, σαρκικός και πνευματικός άνθρωπος. Ποιος είναι ο ψυχικός άνθρωπος? Ο ψυχικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος, αγαπητοί μου, είναι κάτω από τους νόμους μόνο της ζωής και της βιολογίας και τους φυσικούς νόμους, τίποτε άλλο. Είναι ο ζωώδης άνθρωπος που σου λέει ότι αν δεν φάω δεν θα ζήσω, που σου λέει αν βλέπω να περνάνε τα χρόνια μου, με συγχωρείτε που θα μιλήσω έτσι, αν βλέπω να περνάνε τα χρόνια μου και να μην έχω γενετήσιες σχέσεις, η ζωή μου χάθηκε. Με συγχωρείτε για αυτό που λέω. Είναι ο ζωώδης άνθρωπος. Είναι, όπως ακριβώς βλέπουμε, να κυβερνιέται ο άνθρωπος μόνο από τους βιολογικούς νόμους. Τι κρίνει? Ο σαρκικός άνθρωπος είναι αυτός που γνώρισε τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν τις έχει φτασμένες. Γι' αυτό δεν τους λέγει τους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος ψυχικούς, γιατί, να το ερμηνεύσω, ψυχή θα πει ζωή. Γι' αυτό είναι ζωικοί άνθρωποι, δηλαδή οι άνθρωποι οι βιολογικοί. Αλλά τους λέγει σαρκικούς, ότι ξεκινήσατε να γίνετε πνευματικοί, αλλά ακόμα επικρατεί και ο νόμος της σαρκός. Δηλαδή με άλλα λόγια, δεν είσαστε βέβαια ψυχικοί, αλλά ούτε και πνευματικοί άνθρωποι. Και τέλος, ομιλεί για τους πνευματικούς ανθρώπους. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει ξεφύγει πια και από τον ψυχικό και από τον σαρκικό. Είναι ό,τι λέγαμε σε όλη αυτή την ώρα που αναπτύξαμε, αγαπητοί μου, το θέμα αυτό. Πώς θα ξεκινήσουμε όμως, αγαπητοί μου, πώς θα ξεκινήσουμε? Εμείς είμαστε σαρκικοί άνθρωποι, δεν είμαστε ψυχικοί. Εδώ τώρα που ακούμε το Λόγο του Θεού, κατά τεκμήριον τουλάχιστον είμαστε ψυχικοί άνθρωποι.
πώς θα ξεκινήσουμε να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, πώς θα μπορέσουμε να αυξηθούμε εν Κυρίω και να μην είμεθα νήπια, ποια θα είναι η απαιτηρία μας, θα είναι η αυτογνωσία μας. Θα βάλουμε τον εαυτό μας κάτω και θα πούμε ποιος είμαι. Προσέξτε, ακούσαμε 5 πραγματάκια σήμερα. Αν αυτά δεν τα δουλέψετε μέσα σας, τότε δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αυτογνωσία. Αν τα δουλέψουμε αυτά μέσα μας που πήραμε και αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, γιατί αυτά που υπόθηκαν αναμφισβήτητα δεν εξαντλούν το θέμα, αλλά τι, δίνουν μόνο αφορμές, ερεθίσματα, να αρχίσουμε να λέμε για στάσου, ποιος είμαι εγώ, τι κάνω εγώ, και αρχίσω το υλικό που πήρα να το δουλεύω μέσα μου ως αυτογνωσία, να καθρεπτίζω με άλλα λόγια τον εαυτό μου σε εκείνα που πήρα, τότε μπορώ να λέγω ότι αρχίζω να έχω μία αυτογνωσία. Και όταν κάνω επισήμανση του πραγματικού μου εαυτού, τότε θα αρχίσω να γίνομαι πνευματικός άνθρωπος. Με όλη εκείνη τη διαδρομή που σας είπα και την πορεία που σας είπα προηγουμένως. Γι' αυτό το λόγο μη φοβηθούμε. Ξέρω ότι αν όχι όλοι, πολλοί αδελφοί πρέπει να αισθάνθηκαν μέσα τους πολύ άσχημα με το θέμα αυτό. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα, αγαπητοί μου, όταν σας τα λέω. Πού αισθάνομαι άσχημα? Να, είναι αυτό που σας είπα, διαθέτομαι τη στοιχειώδη αυτογνωσία. Εγώ ποιος είμαι, πού μπορώ να φτάσω? Κι όμως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτά λέγει δεν είναι για τους αγγέλους, είναι για τους ανθρώπους. Το ακούσατε? Δεν είναι για τους αγγέλους, είναι για τους ανθρώπους. Που σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε όσο μπορούμε. Αρκεί να ξεκινήσουμε και να ανεβαίνουμε και να αυξανόμαστε, να μεγαλώνουμε πνευματικά. Ξέρετε ποιο είναι ο τύπος μας, το καλούπι μας, το μοντέλο μας? Ο Ιησούς Χριστός. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Να αυξηθούμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ηλικία θα πει ανάστημα. Πρέπει δηλαδή να αρχίσουμε να μεγαλώνουμε, να φτάσουμε στο ανάστημα του Χριστού. Ο Χριστός έγινε εκείνο που πρέπει να γίνουμε. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Αλλά εάν κάποια στιγμή έρθει ο Χριστός να μας πάρει από τον παρόντα κόσμο και είμεθα σε κάποιο σημείο αναπτύξεως, όπως ακριβώς και στον βιολογικό αυτόν κόσμο, πεθαίνουν και τα νήπια, πεθαίνουν και οι έφηβοι, πεθαίνουν και οι νέοι, όχι μόνο οι γέροι, έτσι και εδώ στην πνευματική ζωή θερίζει ο Θεός και επιστρατεύει στη Βασιλεία Του σε οποιοδήποτε σημείο αναπτύξεως και αν βρίσκεται κανείς. Μόνο να είμεθα στην πορεία της αναπτύξεως. Μόνον αυτό, αγαπητοί μου. Κάθε μέρα να λέμε πώς μπορώ να αυξηθώ, τι μπορώ να κάνω. Και τότε αναμφισβήτητα θα φτάσω στο πλήρωμα του μέτρου, της ηλικίας δηλαδή, του Χριστού. Έχοντας αυτά υπόψη, μας δίνει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος μια πολύ ωραία προσευχή που έρχεται να μας βοηθήσει σε αυτό μας τον αγώνα. Λέγει: «Αλλό Χριστέ, ο μόνος δυνατός, μακάριος, ου η αντίληψης αυτού παρασύ και αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο. Συ Κύριε, απόστρεψον τα πρόσωπα ημών εκ του κόσμου εν τη επιθυμία σου». Κάνε να γυρίσουμε τα πρόσωπά μας, να μην βλέπουμε τον κόσμο και τις επιθυμίες του, αλλά να επιθυμούμε εσένα. Έως αν είδομεν αυτόν οπερεστή, έως ότου τον δούμε τον κόσμο όπως είναι. Είναι μεγάλη βοήθεια να δει κανείς την απάτη του κόσμου. Για να το καταλάβετε,
Εάν αγαπητοί μου έχετε αντιληφθεί ότι κυκλοφορούν χρυσαφικά στα χρυσοχοΐα, τα οποία είναι κάλπικα, και έχετε τη δυνατότητα να τα διακρίνετε, θα ψωνίσετε ποτέ ένα χρυσό κόσμημα για χρυσό, ενώ δεν είναι? Αν κάποτε δούμε ότι ο κόσμος, κοσμικό φρόνημα, ενενία κοσμική κόσμος, ενενία ηθική, είναι κάλπικος ο κόσμος, δεν τον επιθυμούμε πια. Παρακαλώ, κοιτάξτε σε μια διασκέδαση που κάνουν σήμερα οι άνθρωποι, σε ένα λεγόμενο πάρτι. Τι κρεπάλι εκεί, πώς χορεύουν, πώς αδαιμονισμένοι. Θα πείτε, μπα, αυτό είναι καλό πράγμα, είναι ωραίο πράγμα. Δεν μ' αρέσει, το συχαίνω, δεν μ' αρέσει. Βλέπω την απάτη του πράγματος. Εάν εκτιμήσουμε, δούμε με καθαρά μάτια την απάτη του κόσμου, δεν μπορούμε ποτέ να τον αγαπήσουμε. Τότε τι θα κάνουμε? Τότε θα στραφούμε εις τον Χριστόν. Γι' αυτό λέγει, έως αν είδομεν αυτόν τον κόσμον όπερεστήν, όπως είναι, και μη πιστεύσομεν τη σκιά ως περ τη αληθεία, και να μην πιστεύσουμε στα φευγαλαία πράγματα όπως τα πιστεύαμε στην αλήθεια, ότι είναι αληθινά αυτά. Και ενωποιήσας εγγένισον εν τη διανία ημών Κύριε σπουδήν πρώτου θανάτου, όπως εν τη ώρα της εξόδου ημών γνώμεν, πως είναι η είσοδος ημών και η έξοδος εις τον κόσμον τούτον, έως αν τελειώσομεν το έργον εις ο εκλήθημεν κατά το θέλημά σου εν τη ζωή ταύτη πρώτον, και μετά ταύτα ελπίσομεν εν διανία πεπληρωμένη πεπιθύσεως δέξαστε τα μεγάλα κατά την επαγγελία των γραφών, αητήμασεν η αγάπη σου εν τη δευτέρα καινουργία. Ον η μνήμη αυτών φυλάτεται εν τη πίστη των μυστηρίων.

Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.

0: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε τον βίο των 13 νοσιομαρτύρων της Μονής Παναγίας της Καντάρας εν

Σε καιρούς δύσκολους που η πίστη δοκιμάζεται, ο Θεός αναδεικνύει τους φλογερούς αγωνιστές Του που με το λόγο και τη θυσία Του στηρίζουν την πίστη. Αυτό συνέβη και με τους ουσιομάρτυρες της Μονής Καντάρας. Δύο ασκητές αρχικά, ο Ιωάννης και ο Κόνων, έφτασαν στην Κύπρο περί το 1228, εποχή που η Κύπρος βρισκόταν κάτω από την Λατινική κυριαρχία. Οι Λατίνοι από την πρώτη στιγμή που κυριάρχησαν στο νησί έκτισαν πολλούς παπικούς ναούς και προσπάθησαν με κάθε τρόπο και μέσο να απομακρύνουν τον κυπριακό λαό από την ορθόδοξη πίστη του. Επέβαλαν καταπιεστικά μέτρα στον ορθόδοξο λαό και δίωξαν τους ορθόδοξους ιερείς. Σε αυτήν λοιπόν την τόσο δύσκολη περίοδο έρχονται στην Κύπρο οι δύο αυτοί μοναχοί. Αποσύρθηκαν και εγκαταβίωσαν στο απομονωμένο μοναστήρι της Θεοτόκου της Καντάρας. Η ευλάβεια των ασκητών αυτών, μαζί με την εκκλησιαστική τους δραστηριότητα και τη φιλανθρωπία τους, έκαμαν ώστε σε λίγο καιρό να προσθεθούν και άλλοι μοναχοί κοντά τους. Οι ασκητικοί τους αγώνες και οι αρετές τους σύντομα έγιναν γνωστά στο λαό, που άρχισε να προστρέχει σε αυτούς σαν σε πηγή ζώντος ύδατος, ικανού να αναζωογονήσει την απειλούμενη πίστη.

Η φήμη των ταπεινών μοναχών της Καντάρας έφτασε και στα αυτιά του Λατίνου Αρχιεπισκόπου, ο οποίος έστειλε 2 απεσταλμένους του να επισκεφθούν το μοναστήρι για να ειδούν με τα μάτια τους και να φροντίσουν με κάθε τρόπο να καθυποτάξουν τους Ορθόδοξους εκείνους μοναχούς στον παπισμό. Έτσι, ένα μεσημέρι οι 2 παπικοί αντιπρόσωποι έφτασαν στο μοναστήρι της Παναγίας, μπήκαν στο ναό και κάλεσαν όλους τους μοναχούς. Μόλις συγκεντρώθηκαν οι μοναχοί, οι Λατίνοι αντιπρόσωποι άρχισαν να τους υποβάλλουν διάφορες ερωτήσεις. Οι μοναχοί ανέπτυξαν τις ορθόδοξες θέσεις τους και με σθένος ομολόγησαν την ορθόδοξη πίστη τους. Τότε ο Ιωάννης, που ήταν ηγούμενος, σαν μία τελευταία απόδειξη στο πείσμα και την αιμονή των παπικών, πρότεινε να τελέσουν μία λειτουργία μαζί. «Εσείς με τα άζημά σας», λέγει, «και εμείς με τον ένζυμο άρτο, και αφού τελειώσουμε το μέγα μυστήριο, να πάρουμε τα Άγια δώρα και να μπούμε με τη σειρά μέσα σε αναμένη φωτιά. Εκείνοι που δεν θα πάθουν τίποτα σημαίνει πως εκφράζουν και την αλήθεια». Την πρόταση αυτή των οσίων πατέρων οι παπικοί την αρνήθηκαν και προσβεβλημένοι έφυγαν και κάλεσαν τους μοναχούς της Καντάρας να έρθουν να απολογηθούν ενώπιον του Λατίνου Αρχιεπισκόπου της Κύπρου. Οι 13 θαυμαστοί ομολογητές μοναχοί, μετά την αναχώρηση των Λατίνων απεσταλμένων, πέρασαν την επόμενη νύχτα με προσευχές, τέλωσαν τη Θεία Λειτουργία, κοινώνησαν και το πρωί πήραν το δρόμο για τη Λευκωσία για να λογοδοτήσουν στο Λατίνο Αρχιεπίσκοπο. Στο δρόμο από τα χωριά που περνούσαν, ο λαός έτρεχε σύσσωμος προς τους Αγίους Πατέρες να λάβει την ευλογία τους. Οι Άγιοι βάδιζαν σιγά σιγά και με θρησκευτική κατάνοιξη έψαλαν «Μακάρι οι άμμομοι εν οδό, οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου». Γύρω τους καθοδόν σχηματίστηκε η ιερή πομπή από τα πλήθη των Ορθοδόξων που τους ακολουθούσε με ευλάβεια. Έτσι έφτασαν στο Λατίνο Επίσκοπο. Εκεί αντέκρουσαν με ορθόδοξο τρόπο τα επιχειρήματα των Λατίνων, χρησιμοποιώντας λόγους των Αγίων Πατέρων. Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος πρόσταξε να τους μαστιγώσουν και εν συνεχεία να τους ρίξουν στη φυλακή για να σοφρονιστούν και να υποκύψουν. Για 3 χρόνια οι 13 όσιοι μοναχοί υπέμειναν με εγκαρτέρηση και εμπιστοσύνη στο Θεό τα σκληρά βασανιστήρια. Ένας μοναχός, ο Θεόγνωστος, δεν άντεξε και παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Οι παπικοί, για να εκφοβήσουν τους Ορθοδόξους Κύπριους Χριστιανούς, διαπόμπευσαν στους δρόμους της πόλης το νεκρό σώμα του μοναχού και κατόπιν το παρέδωσαν στη φωτιά. Η φωτιά της Ορθόδοξης πίστης όμως, αντί να σβήσει, φούντωσε το λαό υπέρ της αληθινής πίστης, γεγονός που ανάγκασε τους Λατίνους να πάρουν απόφαση να θανατώσουν τους μοναχούς. Τους παρέδωσαν στους δήμιους που τους έδεσαν από τα πόδια πίσω από 12 άλογα και τα άφησαν να τρέχουν καλπάζοντας, σέρνοντάς τους πίσω τους. Τέλος, τα άλογα σταμάτησαν και οι δήμοι έλυσαν τους ψυχοραγούντες μοναχούς, τους έριξαν μέσα σε αναμένη φωτιά και συγχρόνως τους χτυπούν με ράβδους. Η φωτιά αρνείται να τους κάψει. Μάλιστα ο ηγούμενος, ο Ιωάννης, στεκόταν όρθιος μέσα στις φλόγες και προσευχόταν. Τον έβλεπαν όλοι και απορούσαν. Τότε ένας Λατίνος προχώρησε και με ένα ξύλο τον χτύπησε στο κεφάλι και τον φώνευσε. Με το χτύπημα όσιος έπεσε κάτω και το αίμα του έσβησε τη φωτιά. Νεκροί βρέθηκαν όλοι οι αγωνιστές της Ορθοδοξίας. Τα αγιασμένα τους λείψανα όμως έστεκαν εκεί άθικτα από τη φωτιά. Οι Λατίνοι με μίσος θέλησαν να τα αφανίσουν. Έτσι,
Οι 12 αδαμάντινοι πύργοι της Ορθοδοξίας παρέδωσαν το Πνεύμα τους στον Κύριο για να λάβουν τον Στέφανο της Αθλήσεως. Ήταν 19 Μαΐου του έτους 1231. Το μαρτύριο των 13 οσιομαρτύριων της Παναγίας της Καντάρας κατασυγκίνησε τον Ορθόδοξο πληθυσμό της Κύπρου και τον τόνωσε ώστε να μείνει πιστός και ακλόνητος στην Ορθόδοξη πίστη του.

το συναξάρι της εποχής μας. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο Θαυματουργός. Κείμενα από έκδοση της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου Δωρίδος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ένα Σάββατο πήγα να επισκεφθώ μια ηλικιωμένη Αμερικανίδα φίλη μου, η οποία τώρα έχει πεθάνει. Τότε ζούσε σε έναν οίκο ευγυρίας και μετακινείτο μόνο με αναπηρική καρέκλα. Δεν είχε κανέναν στον κόσμο και οι επισκέψεις μου τη γέμιζαν πάντα μεγάλη χαρά. Συνήθως της πήγαινα γλυκά. Ήταν μια πολύ ζεστή ημέρα και έπρεπε να ταξιδεύσω για περίπου μια ώρα. Αφού είχαμε μιλήσει αρκετά, άρχισα να ετοιμάζομαι για να φύγω πάλι μέσα στην αφόρητη ζέστη. Βρήκα το θάρρος όμως να ρωτήσω μια κυρία που επισκεπτόταν εκεί τη μητέρα της να με πάρει μαζί της στο γυρισμό, παρόλο που δεν ήταν ο δρόμος της. Με πήγε μέχρι το διαμέρισμά μου και στη βιασύνη μου να βγω από το αυτοκίνητο δεν πρόσεξα, κλείνοντας την πόρτα πάνω στα τρία δάκτυλα του δεξιού μου χεριού. Ο πόνος ήταν πολύ έντονος και η γυναίκα φοβήθηκε πολύ, αλλά εγώ έτρεξα αμέσως στο σπίτι μου. Το αίμα έτρεχε, πονούσα φοβερά και αμέσως οι αρθρώσεις από τα τρία μου δάκτυλα πρίστηκαν και μελάνιασαν. Σκέφτηκα ότι τα δάκτυλά μου είχαν σπάσει γιατί δεν μπορούσα καθόλου να τα λυγίσω. Θα πρέπει να σας πω ότι εργάζομαι ως πιανίστρια σε μια σχολή μπαλέτου και παίζω καθημερινά πολλές ώρες πιάνο. Μια σκέψη πέρασε από το μυαλό μου, ότι ίσως δεν θα μπορούσα να δουλέψω για μεγάλο διάστημα ή ακόμα ότι ίσως να έχανα και τη δουλειά μου. Αυτή η ιδέα με τρομοκράτησε. Έτσι, με δάκρυα στα μάτια, στράφηκα για βοήθεια στον Άγιο Ιωάννη, λέγοντάς του: «Αγαπημένε μου Άγιε, βλέπεις τι συνέβη στο χέρι μου. Κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής σου, σου άρεσε να επισκέπτεσαι τους αρρώστους, όπως και σε μένα μου αρέσει πολύ να ακολουθώ αυτό σου το παράδειγμα, και να, τώρα με αυτό που έγινε, θα χάσω τη δουλειά μου». Έπεσα να κοιμηθώ με δάκρυα ακόμη στα μάτια, αφού πρώτα σταύρωσα το τραυματισμένο μου χέρι με τη φωτογραφία του. Ξύπνησα το επόμενο πρωί και δεν μπορούσα καν να αναγνωρίσω το χέρι μου. Το πρίξιμο είχε υποχωρήσει. Το χρώμα των δακτύλων μου ήταν φυσιολογικό και υπήρχε μόνο ένας ανεπαίσθητος πόνος όταν λύγησα τα κτυπημένα μου δάκτυλα. Όλη την ημέρα της Κυριακής ευχαριστούσα τον Άγιο Ιωάννη και του ζητούσα να γιατρευτεί τελείως το χέρι μου. Τη Δευτέρα δεν υπήρχε ίχνος πόνου και έπαιξα πιάνο χωρίς κανένα πρόβλημα για πολλές ώρες. Από εκείνη τη στιγμή καθημερινά ευχαριστούσα τον Άγιο Ιωάννη και προσευχόμουν σε αυτόν: «Θα ήθελα να ζήσω για να δω την ημέρα που επίσημα θα αγιοποιηθεί». Η ανακήρυξή του έγινε το 1994. Νίνα Πασχένκο, Μπέρμιγχαμ, Αλαμπάμα, 27 Μαΐου 1977.

Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, αγαπητοί πατέρες. Με προσευχές ευχαριστίας στον Αναστημένο Χριστό, ο οποίος θαυματουργεί με τις πρεσβείες των Αγίων Του, σας γράφω την εξής μαρτυρία. Για πολλά χρόνια είχα ένα εξόγκωμα κάτω από το δέρμα στο λαιμό μου. Στην αρχή ήταν μικρό, αλλά μετά μεγάλωσε αρκετά. Πριν από 1,5 χρόνο, αναγκάστηκα να βγάλω το σταυρό μου γιατί η αλυσίδα γύρω από το λαιμό μου συχνά ενοχλούσε αυτό το εξόγκωμα με αποτέλεσμα να αιμορραγεί και να με πονάει αρκετά. Άφησα το σταυρό μου σε ένα σιρτάρι. Με ενοχλούσε που δεν φορούσα γύρω από το λαιμό μου το σταυρό του Χριστού και γι' αυτό κάποιες φορές σκεπτόμουν να αποφασίσω να αφαιρέσω τον όγκο με επέμβαση. Αλλά εκείνη την περίοδο ήμουν ήδη φορτισμένος και με άλλους πειρασμούς και προβλήματα και ο όγκος απλά φαινόταν σαν ένα μέρος όλης αυτής της κατάστασης. Κάποτε, καθώς παράγγελνα χάρτινες εικόνες από ένα βιβλιοπωλείο στην Καλιφόρνια, είδα επίσης ότι μοίραζαν και λαδάκι από τον τάφο του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη Μαξίμοβιτς. Έτσι, από περιέργεια, τους είπα να μου στείλουν και λαδάκι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν είχα ιδέα ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος ή τι έκανε στη ζωή του. Δεν ήξερα τίποτα γι' αυτόν. Η παραγγελία μου καθυστέρησε αρκετά και αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το διάστημα άρχισα να ακούω διάφορες ιστορίες για τον Άγιο Ιωάννη. Τον ενάρετο βίο του, τα έργα και τις πράξεις του, τις θαυματουργικές θεραπείες του, καθώς επίσης και τις θαυματουργές ιδιότητες που είχε το λαδάκι από τον τάφο του. Ένα βαθύ αίσθημα σεβασμού άρχισε να γεννιέται μέσα στην καρδιά μου για αυτόν τον άνθρωπο. Εκείνο τον καιρό, με όλη μου την αγάπη, ζητούσα από τον Άγιο Ιωάννη να προσεύχεται για μένα και εγώ προσευχόμουν επίσης για την ανάπαυση της ψυχής του. Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι δεν ήταν ακόμη επίσημα Άγιος. Στην προσευχή μου έλεγα στον Άγιο Ιωάννη ότι την πρώτη ημέρα της Σαρακοστής θα σταύρωνα το εξόγκωμα στο λαιμό μου με το λαδάκι του και του ζήτησα να πρεσβεύσει στον Κύριο για να απαλλαγώ από αυτό. Τις λίγες μέρες που απέμειναν μέχρι να φτάσει η Σαρακοστή, του έλεγα στην προσευχή μου: «Σε παρακαλώ, θυμίσου με, Άγιε Ιωάννη, εσύ που ξέρεις πόσο πολύ θέλω να φορέσω το σταυρό μου πάλι. Προσευχή σου για μένα, Άγιε του Θεού, ευλογημένε και θαυματουργέ, Άγιε. Θεράπευσε αυτό το εξόγκωμα που με εμποδίζει να φοράω το σωτήριο σταυρό του Χριστού μας». Τη Δευτέρα το βράδυ, στις 13 Μαρτίου 78, αφού είχα κάνει τη βραδινή μου προσευχή μπροστά στα εικονίσματα, πήρα το λαδάκι του από το ράφι, έβαλα λίγο στο δάκτυλό μου και για πρώτη φορά άλυψα το λαιμό μου στο σημείο που υπήρχε το εξόγκωμα. Αλλά τι παράξενο, δεν μπορούσα να βρω που ήταν ο όγκος. Πώς ήταν δυνατό να τον έχασα? Ήταν εκεί, σε αυτό το σημείο, για τόσο μεγάλο διάστημα. Πήγα μπροστά στον καθρέφτη, αλλά το λιγοστό φως του καντιλιού δεν ήταν αρκετό για να μπορέσω να δω. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά γρήγορα. Έτρεξα στο μπάνιο, άναψα το φως και κοίταξα προσεκτικά το λαιμό μου. Και τι να δω? Το εξόγκωμα είχε εξαφανιστεί. Χωρίς να υπάρχει καν ούτε αίμα, ούτε σημάδι, ούτε πόνος. Με δάκρυα στα μάτια, πήγα πάλι μπροστά από τα εικονίσματα και ευχαρίστησα τον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς. Λίγο καιρό μετά, έκανα μια πανηχίδα στον Άγιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της ακολουθίας, για πρώτη φορά, μετά από 1 χρόνο, φόρεσα και πάλι τον σταυρό γύρω από το λαιμό μου. Τώρα, κάθε φορά που με τα χέρια μου τον αγγίζω, ευχαριστώ τον Άγιο Ιωάννη
και θα τον ευγνωμονώ πάντοτε. Συμπληρωματικά σας ενημερώνω ότι είμαι ένας άνδρας 33 ετών, παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών. Είναι μάρτης μου ο Θεός ότι όλα όσα έγραψα εδώ είναι αληθινά. Πίτερ Τεράσοβιτς, Milford, Connecticut, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Αγαπητοί πατέρες, αφού διάβασα το βιβλίο «Χρονικό της προσκύνησης» του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη της Αγκάης, δεν μπορώ να σιωπήσω. Ο πατέρας μου, Herbert Klingard, στις 2 Νοεμβρίου του 1977, έπαθε ένα πολύ άσχημο εγκεφαλικό και παρέλυσε, χωρίς να έχει καν τις αισθήσεις του για 5 ημέρες. Τον Δεκέμβριο, 12 γιατροί έκαναν συμβούλιο στο οποίο ανακοίνωσαν και υπέγραψαν πως δεν επρόκειτο να μιλήσει ποτέ ξανά ή να περπατήσει, και μάλιστα μας είπαν να περιμένετε τα χειρότερα. Ταξίδεψα τότε για το Σαν Φρανσίσκο και προσευχήθηκα στον τάφο του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη. Χάρη στον Μπόρις Τρογιάν πήρα ένα πρόσφορο ως ευλογία. Επίσης τοποθέτησαν ένα μικρό χαρτάκι στο οποίο γράψαμε το όνομα του πατέρα μου κάτω από την επισκοπική μήτρα του Αγίου Ιωάννη. Αυτό αποτελεί παράδοση από την παλιά Ρωσία που το έκαναν οι άνθρωποι όταν ζητούσαν τη βοήθεια ενός Αγίου Ιεράρχη. Μετά από αυτό, ο πατέρας μου άρχισε να καλυτερεύει ημέρα με την ημέρα. Τα Χριστούγεννα τον έφεραν για λίγο από το νοσοκομείο στο σπίτι και τον Ιανουάριο μπορούσε πλέον άνετα να παίζει σκάκι, να μιλάει και να καταλαβαίνει τα πάντα. Τον φωτογράφησα και έδειξα τις φωτογραφίες αυτές στους γιατρούς. Εκείνοι παραδέχθηκαν ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς έγινε αυτό. Ούτε μπορούσαν να το εξηγήσουν και ότι πρόκειται για ένα θαύμα. Ο πατέρας μου ήδη είναι σε θέση να περπατάει μόνος του. Είμαστε τόσο τυχεροί που ο Άγιος Ιωάννης είναι μαζί μας και μέσα από αυτόν οι προσευχές μας φτάνουν στο Θεό. Νόνα Κατζενστάιν, Λα Χάμπρα, Καλιφόρνια, 28 Μαρτίου 1978.

Στο τέλος Αυγούστου του 1979, ο φοβερός τυφώνας Δαβίδ σχηματίστηκε στον Ατλαντικό ωκεανό. Στον τυφώνα αυτό πνέουν άνεμοι που η ταχύτητά τους φτάνει μέχρι και 100 μίλια την ώρα, προκαλώντας πολλές καταστροφές και πολλούς θανάτους στη Δομινικανή Δημοκρατία. Από την κατεύθυνση προς την οποία κινείται ο τυφώνας ήταν βέβαιο πως κατευθυνόταν στο Μαϊάμι της Φλόριδας. Το Σάββατο της 1ης Σεπτεμβρίου δεν υπήρχε πλέον καμία αμφιβολία ότι έτσι θα γινόταν. Την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου οι τοπικές αρχές έδωσαν οδηγίες ώστε να εκενωθούν οι παραλιακές κατοικίες και τα ξενοδοχεία. Τη Δευτέρα, στις 3 Σεπτεμβρίου νωρίς το πρωί, τα ραδιόφωνα και οι εφημερίδες ανακοίνωναν ότι ο τυφώνας λυπήθηκε το Μαϊάμι και το προσπέρασε. Ο συγγραφέας αυτής της μαρτυρίας βρισκόταν εκείνη την εποχή στο Μαϊάμι και θα ήθελε να εκθέσει πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Βλαδιμίρου στο Μαϊάμι, ο ιερέας έκανε πανηχίδα για τον Άγιο Ιωάννη. Όταν οι Ρώσοι πριν από 30 χρόνια έμεναν στο νησί του Μπαμπάο στις Φιλιππίνες, χάρη στις αδιάλειπτες προσευχές του Αγίου Ιωάννη, οι τυφώνες συνήθως δεν ενοχλούσαν καν αυτά τα μέρη. Αυτό το είχαν καταλάβει ακόμα και οι ηθαγενείς, οι οποίοι συχνά έβλεπαν τον Άγιο Ιωάννη να προσεύχεται τις νύχτες, να ψέλνει στον καταβλισμό και να σφραγίζει με το σημείο του σταυρού τον ορίζοντα. Κάποτε στις Φιλιππίνες, ένας πολύ ισχυρός τυφώνας κατευθυνόταν προς τον καταβλισμό των Ρώσων και με τις προσευχές του Αγίου Ιωάννη, καθώς έφθανε στο νησί, άλλαξε πορεία και δεν έπληξε τον καταβλισμό. Το ίδιο θαύμα έγινε και στη Φλόριδα. Μετά την πανηχίδα στον Άγιο Ιωάννη, ο τυφώνας Δαβίδ, καθώς πλησίαζε το Μαϊάμι, ξαφνικά άλλαξε πορεία. Στράφηκε στα βόρεια και προσπέρασε. Έτσι με τις προσευχές του Αγίου Ιωάννη, ακόμη και τώρα μετά την κοίμησή του, ο Κύριος διέσωσε τους κατοίκους της πόλεως. Ευχόμαστε πάντοτε με τις προσευχές του ο παντοδύναμος Θεός μας να μας χαρίζει το έλεος του. 3 Σεπτεμβρίου 1979, μεταφρασμένο από το περιοδικό Ορθόδοξη Ρωσία.

Μέχρι στιγμής δεν έχω γράψει για τη θαυματουργό επέμβαση του Αγίου Ιωάννη στις διάφορες ασθένειες που εγώ και οι συγγενείς μου έχουμε περάσει. Αλλά θα το κάνω τώρα, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα γράψω μόνο την αλήθεια. Το 1953 άρχισα να υποφέρω από ρευματισμούς. Στις 9 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, στο Τζόρντανβιλ, στη Νέα Υόρκη, ξεκίνησαν οι εργασίες της Συνόδου των Επισκόπων, όπου φυσικά ήταν παρόν και ο Άγιος Ιωάννης. Η αδελφότητά μου, Σοφία, πήγε στον Άγιο Ιωάννη και του ζητούσε να προσευχηθεί για την Όλγα, εμένα δηλαδή, και για τη Λιδία, που ήμασταν άρρωστες. Η Λιδία είναι η ενιψιά μας που ζει στην Αυστραλία. Αρρώστησε και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Από το πρώτο κιόλας βράδυ μετά την εκτέλεση της Σοφίας, οι πόνοι μου άρχισαν να λιγοστεύουν και μέσα σε 3 περίπου ημέρες ήμουν απόλυτα καλά και δεν υπήρχε πια ανάγκη να ξεκινήσω τη θεραπεία που μου είχαν συστήσει οι γιατροί και γιατροί. Κρίνοντας από τα γράμματα που έλαβα από την Αυστραλία, η Λιδία ακριβώς την ίδια ώρα συνήλθε εντελώς, προς μεγάλη έκπληξη των γιατρών. Το χειμώνα του επόμενου έτους, το 1954, αρρώστησα και πάλι από ρευματισμούς στις αρθρώσεις. Τον χειμώνα του επόμενου έτους, το 1954, αρρώστησα και πάλι από ρευματισμούς στις αρθρώσεις και στους μύες και στις 5 Φεβρουαρίου εισήχθηκα στο νοσοκομείο. Την ίδια ημέρα έστειλα ένα γράμμα στον Άγιο Ιωάννη ζητώντας του να προσευχηθεί για μένα. Μέσα στο γράμμα, σε ένα ξεχωριστό χαρτί, έγραψα την εξομολόγησή μου επειδή είχα διαβάσει ότι ο Άγιος Ιωάννης της Κρονστάντης, προτού προσευχηθεί για την υγεία των ασθενών, προσευχόταν πρώτα για την άφεση των αμαρτιών τους. Ανέγραψα λοιπόν όλες τις αμαρτίες που θυμόμουν. Ανέφερα ακόμη και το πάθος μου για το κάπνισμα. Ιδιαίτερα με βασάνιζε το γεγονός ότι κάπνιζα ακόμα και όταν έραβα άμφια. Ήταν η πρώτη φορά που έραβα άμφια και γι' αυτό ήμουν πολύ ταραγμένη. Ποτέ δεν είχα τολμήσει να ζητήσω από τον Άγιο να με απαλλάξει από αυτή τη συνήθεια, αφού ήδη κάπνιζα για 27 χρόνια χωρίς να μπορώ να το κόψω με τίποτα. Καθώς νοσηλευόμουν στο νοσοκομείο και δεν έπαιρνα κανένα γράμμα από τον Άγιο, σκεφτόμουν ότι δεν θα συγχώρεσε τις αμαρτίες μου και γι' αυτό οι πόνοι μου δεν υποχωρούσαν. Τον ίδιο καιρό έλαβε ένα γράμμα από τη Γερμανία από έναν ανάπηρο στρατιωτικό που μου έγραφε ότι ο Βλαντίκα ήταν στην Ιταλία, κατόπιν σταμάτησε καθοδόν στη Γερμανία και τώρα επέστρεψε στη Γαλλία.

το συναξάρι της εποχής μας. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο θαυματουργός. Κείμενα από έκδοση της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου Δωρίδος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου συζητείται για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Θεσσαλονίκη άναψε στην Αγία Σοφία η φλόγα της μνήμης. Χώρο στην πόλη θα ονομαστεί σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Τέλος, στη διπλή εθνική σύνταξη για χείρες και χείρους βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Από ζεύγος μαχητικών αντικαθίστανται οι Patriots στην Κάρπαθο. Στα χνάρια της δικαιοσύνης φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται πως είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές της Κρήτης, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις. Το δημογραφικό ανασχεδιάζει τον εκπαιδευτικό χάρτη. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την κατάρτιση μελέτης για την εκπόνηση νέας εθνικής στρατηγικής αναφορικά με το σχολικό δίκτυο. Η υπέρταση εντάσσεται στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου προλαμβάνω. Μέση Ανατολή, διπλωματικός πυρετός και απειλές Τραμπ. Οι Ιρανοί παρέδωσαν νέα πρόταση. Και ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Σε κλίμα συγκίνησης και υπό τους ήχους των πονδιακών μουσικών οργάνων, άναψε απόψε στην πλατεία Αγία Σοφία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η φλόγα της μνήμης, αφιερωμένη στην γενοκτονία του πονδιακού ελληνισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη σφαγή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο χώρο του Μνημείου της Γενοκτονίας του Πονδιακού Ελληνισμού, με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη να υπογραμμίζει πως είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς για τα τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα τη μοίρα του Πονδιακού Ελληνισμού χωρίς να ματώσει η ψυχή του. Ο κύριος Αγγελούδης είπε πως αναζητούμε την ηθική δικαίωση αγωνιζόμενη για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ανακοινώνοντας πως σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα κατατεθεί πρόταση για την ονοματοδοσία χώρου της πόλης σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Ικανοποιούμε ένα πάγιο αίτημα των Ποντιακών Συλλόγων. Θα προχωρήσουμε σε διαβούλευση με τις οργανώσεις των Ποντίων, ώστε οι ίδιοι να μας υποδείξουν τον χώρο που επιθυμούν και στο οποίο θα καταλήξουμε, ώστε στη συνέχεια να φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, διευκρίνησε ο Δήμαρχος. Η Θεσσαλονίκη, μια πόλη όπου το προσφυγικό στοιχείο έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού της αποτυπώματος, αποκτά νέο σημείο αναφοράς στην καρδιά της πόλης, αφιερωμένο στην επιβίωση και στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης. Η Θεσσαλονίκη δεν ξεχνά, θυμάται και τιμά. Το πάρκο αυτό καθίσταται παράλληλα ένα νέο τοπόσιμο με χαρακτήρα παιδευτικό. Οι επόμενες γενιές αυτού του τόπου, τα νέα παιδιά, οφείλουν να μάθουν την ιστορία μας. Δεν πρέπει να ξεχάσουν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αγγελούδης. Το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου συζητείται σήμερα 19 Μαΐου για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία για τον Ποντιακό Ελληνισμό, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, Χριστίνα Σαχινίδου, τονίζοντας πως πρόκειται για προσπάθεια χρόνων και μια σημαντική στιγμή για την Ομοσπονδία, που προέκυψε ύστερα από διαρκείς επαφές και πιέσεις στα μέλη και επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου. Είμαστε αισιόδοξοι για αυτήν την ημέρα, όχι μόνο για διεθνοποίηση του ζητήματος της γενοκτονίας, αλλά και για τα νέα παιδιά που είναι συνεχιστές του χρέους προς τη μνήμη των αδικοχαμένων 353.000 νεκρών μας, σημείωσε η ίδια. Από ζεύγος τώρα μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005, το οποίο θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, θα αντικατασταθεί η πυροβολαρχία Patriot, που είχε μεταφερθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή ή νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Σημειώνεται πως στο αεροδρόμιο της Καρπάθου γίνονται εργασίες προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επί μακρόν στάθμευση μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας. Επιπλέον έχει αποφασιστεί να αποχωρήσουν από την Κύπρο τα 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να καλυφθεί το σχετικό κενό. Αρμόδιες πηγές αποσυνέδεαν την αναδιάταξη δυνάμεων από τη δημόσια φιλολογία για το νομοσχέδιο του ΑΚΠΟΥ, του τουρκικού κόμματος, του κυβερνώντος μάλλον κόμματος στην Τουρκία, που αναμένεται να κατατεθεί στην τουρκική βουλή τον προσεχή Ιούνιο, και τόνιζαν πως πρόκειται για κινήσεις που υπαγορεύονται από αμιγώς επιχειρησιακές ανάγκες. Μόνο μία εθνική σύνταξη θα πρέπει να καταβάλει το δημόσιο σε όσους δικαιούνται δύο ή και περισσότερες συντάξεις, κυρίως χείροι και χείρες, αλλά και επαγγελματίες που υπήρξαν ασφαλισμένοι σε δύο διαφορετικά ταμεία στο παρελθόν, παρέχοντας διαφορετική εργασία. Αυτό προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016 και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί. Η ανατροπή στις συντάξεις χειρίας και στα καταβαλλόμενα ποσά που εισπράττουν τουλάχιστον 120.000 δικαιούχοι έρχεται με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης. Συγκεκριμένα το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως το άρθρο 7
παράγραφος 5 του νόμου 4387 κάθετος του 2016 του λεγόμενου νόμου Κατρούγκαλου προβλέπει νόμιμα και συνταγματικά πως σε περίπτωση σόρευσης συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη, ακόμη και όταν πρόκειται για σύνταξη χειρίας και ταυτόχρονα σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Έτσι, η δεύτερη σύνταξη θα περιλαμβάνει μόνο το ανταποδοτικό σκέλος. Η απόφαση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, κυρίως χείρους και χείρες που λαμβάνουν τη δική του σύνταξη, αλλά και μέρος ή το σύνολο της σύνταξης του θανόντος συζύγου. Και επαναφέρει τον φόβο περικοπών αλλά και πιθανών αναδρομικών απαιτήσεων από τον ΕΦΚΑ, καθώς επί χρόνια σε πολλές περιπτώσεις καταβάλλονταν δύο εθνικές συντάξεις. Αφορά επίσης ασφαλισμένους που κατά τον εργασιακό τους βίο είχαν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Πλήρωναν εισφορές σε διαφορετικά ταμεία, παραδείγματος χάρη υπάλληλος και παράλληλα ιδιοκτήτης επιχείρησης ή γιατροί και μηχανικοί, που ασκούσαν παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα και πλέον λαμβάνουν δύο συντάξεις. Το παράδοξο είναι πως ενώ ο νόμος υπήρχε από το 2016, η εγκύκλιος επιχειρούσε να περιορίσει την καταβολή διπλής εθνικής σύνταξης από το 2021 και μετά. Προέβλεπε ταυτόχρονα μεταβατικό καθεστώς ώστε να μην αναζητηθούν αναδρομικά ποσά από όσους είχαν πληρωθεί διαφορετικά επί χρόνια. Προσπαθούσε δηλαδή να λύσει το πρόβλημα λέγοντας περίπου για όσους ήδη έπαιρναν διπλή εθνική σύνταξη πως δεν θα ζητηθούν πίσω χρήματα και το επιπλέον ποσό θα εμφανίζεται ως προσωπική διαφορά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε πως αυτό δεν ήταν απλή ερμηνεία αλλά νέα κανονιστική ρύθμιση, άρα χρειαζόταν δημοσίευση σε ΦΕΚ και ειδική νομοθετική εξουσιοδότηση. Επειδή αυτά δεν υπήρχαν, το συγκεκριμένο κομμάτι της εγκυκλίου κρίθηκε ανυπόστατο, δηλαδή ακυρωτέο. Στην πράξη, το δικαστήριο δέχθηκε την ουσία της εγκυκλίου Τσακλόγλου και έκρινε πως ο περιορισμός σε μία εθνική σύνταξη είναι νόμιμος και συνταγματικός. Το σκέλος όμως της εγκυκλίου που προστάτευε τους μέχρι τότε δικαιούχους, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνεται και πλέον εναπόκειται στη διοίκηση και δι' στο Υπουργείο Εργασίας να αποφασίσει αν, πότε και για ποιους θα εφαρμόσει ορθώς τη διάταξη του νόμου. Έγκυροι νομικοί επισημαίνουν πως καθώς ακυρώθηκε το προστατευτικό κομμάτι της εγκυκλίου, θεωρητικά ανοίγει ο δρόμος επιστροφών από χιλιάδες συνταξιούχους. Έτσι τα ποσά που δόθηκαν θα μπορούν να αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, πρόκειται για ποσά της τάξεως των 15 έως 30.000 ευρώ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως επηρεάζονται περίπου 120.000 ήδη συνταξιούχοι. Να σημειωθεί βεβαίως πως το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει πως η διοίκηση είχε επικαλεστεί τη χρηστή διοίκηση ώστε να μην ζητηθούν πίσω ποσά από ανθρώπους που τα εισέπραταν καλόπιστα. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 χρόνων. Η υπόθεση αφορά τρία βασικά πρόσωπα, μέλη της ίδιας οικογένειας. Δύο αδέλφια ηλικίας 44 και 39 ετών, καθώς και τον 43χρονο θείο τους. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει οργανωμένο δίκτυο, το οποίο από το 2021 δραστηριοποιούνταν σε περιοχές του Αμαρίου Ρεθύμνου και στα Βορίζια Ηρακλείου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι ασκούσαν πιέσεις σε πολίτες προκειμένου να τους παραχωρούν ακόμη και εικονικά αγροτικές εκτάσεις ώστε να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Σε περιπτώσεις άρνησης προχωρούσαν σύμφωνα με τη δικογραφία σε πράξεις εκδίκησης και εκφοβισμού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες και περιουσίες. Ενδεικτική είναι η υπόθεση του 2022 κατά την οποία φέρονται να κατέστρεψαν περίπου 400 δέντρα και αμπέλια, μεταξύ των οποίων 140 ελαιόδεντρα. Σε άλλη περίπτωση, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έβαλαν φωτιά σε αγροτικό όχημα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα φέρεται να εκμεταλλευόταν ακόμη και ζωικό κεφάλαιο τρίτων,
προκειμένου να εμφανίζει ψευδή στοιχεία για την ίσπραξη επιδοτήσεων. Ήδη τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν έως την Παρασκευή, ενώ ο 43χρονος θείος τους αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Κρήτη, προκειμένου να δώσει τη δική του απολογία. Στιγμές αγωνίας ζήσανε το απόγευμα της Δευτέρας δύο 13χρονοι ανήλικοι στην Άρτα, όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου, αδυνατώντας να επιστρέψουν μόνοι τους στη στεριά. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου της Άρτας. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τα δύο παιδιά παγιδεύτηκαν σε σημείο εντός του ποταμού και, βλέποντας ότι η επιστροφή ήταν αδύνατη, σήμανε αμέσως συναγερμό στις αρχές. Η κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης ήταν άμεση και συντονισμένη. Στο σημείο σπεύσανε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Άρτας με 5 οχήματα και 12 υπαλλήλους, καθώς και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Το γεγονός πως ο Άραχθος είναι ένας ποταμός με απρόβλεπτη ροή λόγω της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού επέβαλε τη λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε άμεση ενημέρωση και επικοινωνία με τον ΔΔΕ, ώστε να είναι έτοιμος να κλείσει το φράγμα του Πουρναρίου σε περίπτωση που χρειαζόταν να ανακοπεί η ροή του νερού για τη διευκόλυνση των διασωστών. Ευτυχώς, χάρη στην εμπειρία και την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, τα δύο παιδιά απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους. Δημογραφικό και ερημοποίηση της Υπαίθρου οδηγούν σε ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού χάρτη της χώρας. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε χθες την κατάρτιση μελέτης για την εκπόνηση νέας εθνικής στρατηγικής για το σχολικό δίκτυο. Η εθνική στρατηγική θα διαμορφωθεί σε βάθος 20ετίας. Οι άξονες της μελέτης παραπέμπουν ευθέως σε μειώσεις τμήματων σε υπάρχοντα σχολεία αστικών και ημιαστικών κέντρων, καθώς και συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων σε αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές με μειωμένο πληθυσμό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, από τις 115.000 οι εγγραφές μαθητών στην πρώτη δημοτικού το σχολικό έτος 2010-11 έφτασαν τις 71.181 εγγραφές το τρέχον 2025-2026. Για το επόμενο σχολικό έτος εκτιμάται ότι ο αριθμός των εγγραφών θα μειωθεί ακόμη και κάτω από τις 70.000. Η απώλεια μαθητών φτάνει σε 45.000 μέσα στα 16 χρόνια, δηλαδή μιλάμε για μια συρρήκνωση της τάξης του 40%. Σε μια περίοδο μεγάλων δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών, καθίσταται αναγκαία η πλήρης καταγραφή και ο επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού χάρτη με βάση συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, τεκμηρίωση και διαφάνεια. Για πρώτη φορά επιχειρούμε να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα του πραγματικού λειτουργικού αποτυπώματος των σχολικών μας μονάδων, ώστε οι αποφάσεις μας να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε αποσπασματικές εκτιμήσεις, ανέφερε χθες η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, απευθύνοντας πρόσκληση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας για την εκπόνηση της μελέτης. Το κόστος της είναι 300.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας. Κρίσιμο κενό στη δημόσια υγεία δημιουργεί ο σιωπηλός δολοφόνος, όπως χαρακτηρίζεται η υπέρταση. Παρότι σχεδόν κάθε σπίτι έχει ένα πιεσόμετρο, κάνοντας εύκολο να μετρηθεί κάποιος για την αρτηριακή του πίεση και η αντιμετώπιση της πάθησης είναι εξίσου εύκολη, η υπέρταση παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιάγνωστη ή ανεπαρκώς ελεγχόμενη. Η αριθμή που παρέθεσε η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης για τη χώρα μας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης στις 17 Μαΐου και το πρόγραμμα Μάιος μήνας μέτρησης αποκαλύπτουν το κενό. 3 εκατομμύρια άτομα έχουν υπέρταση, ένας στους 3 υπερτασικούς ασθενείς είναι αδιάγνωστος και μόνο ένας στους 3 έχει καλή ρύθμιση της πίεσης με θεραπευτική αγωγή. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται πως 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με υπέρταση παγκοσμίως. Σύμφωνα με το πόρισμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2025, η υπέρταση παραμένει ένα τεράστιο παγκοσμίως πρόβλημα δημόσιας υγείας,
καθώς ευθύνεται για περισσότερους θανάτους από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα κινδύνου. Ενδεικτικά, η υπέρταση ευθύνεται για 1 στους 6 θανάτους, για τους μισούς καρδιαγγειακούς θανάτους και για το 60% των θανάτων από εγκεφαλικά επεισόδια. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο αναφέρεται ως σιωπηλός δολοφόνος είναι επειδή συνήθως δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα μέχρι την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών. Ο Κωνσταντίνος Τσιούφης, καθηγητής καρδιολογίας στο ΕΚΠΑ, διευθυντής της πρώτης Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, σημείωσε στην Καθημερινή πως σε 9 στις 10 περιπτώσεις η υπέρταση είναι ιδιοπαθούς αιτιολογίας, δηλαδή δεν γνωρίζουμε την αιτία της. Σε ένα ποσοστό 5 με 10% ξέρουμε πως το αίτιο της υπέρτασης σχετίζεται με πάθηση του νεφρού και τα επινεφρίδια. Ο κύριος Τσιούφης προσθέτει, υπάρχουν κάποιοι υπερτασιογόνοι παράγοντες. Αυτή είναι αρχικά η ηλικία. Ενδεικτικά, στην ηλικία των 30 ετών, μόνο το 2 με 3% των ατόμων έχουν υπέρταση. Το ποσοστό αυτό στην ηλικία των 65 ετών φτάνει στο 60%. Άλλοι παράγοντες είναι το αυξημένο σωματικό βάρος, η κατάχρηση άλατος, η απουσία άσκησης και το αλκοόλ. Και υπάρχει και η κληρονομικότητα, ιδιαίτερα από τη μητέρα. Εάν η μητέρα έχει υπέρταση από μικρή ηλικία, αυξάνεται η πιθανότητα να έχει και το παιδί. Για το πολύ υψηλό στρες και την υπέρταση, ο κύριος Τσιούφης απαντά πως από μόνο του το στρες είναι πολύ δύσκολο να προκαλέσει υπέρταση. Εάν υπάρχουν όμως οι άλλοι παράγοντες, μπορεί να δράσει ως πυροδότης. Σύμφωνα με τον καθηγητή, για τη μείωση του αριθμού των ατόμων με υπέρταση που μένουν χωρίς διάγνωση, θα πρέπει να γίνεται τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης από όλους. Άτομα κάτω των 30 ετών θα πρέπει να μετρούν την πίεσή τους για κάθε 2 με 3 χρόνια. Στα άτομα άνω των 30 ετών, η μέτρηση πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Η μέτρηση μπορεί να γίνει και στο σπίτι, αρκεί το άτομο να παίρνει την πίεσή του πρωί και βράδυ για 5 συνεχόμενες ημέρες. Τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων πρέπει να τα αξιολογήσει γιατρός. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η υπέρταση μπορεί να προληφθεί ή να καθυστερήσει η εμφάνισή της με την υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής, με μειωμένη πρόσληψη άλατος, διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά με λίγα λίπη, τακτική σωματική δραστηριότητα, παραδείγματος χάρη γρήγορο βάδισμα για τουλάχιστον 30 λεπτά κάθε μέρα, αποφυγή καπνίσματος, μικρή κατανάλωση αλκοόλ έως 2 ποτά την εβδομάδα και διατήρηση υγιού σωματικού βάρους. Για την αντιμετώπιση της υπέρτασης υπάρχουν πολλές επιλογές φαρμακευτικές που εξασφαλίζουν άριστη ρύθμιση χωρίς πανενέργειες. Σημαντικό και αυτό, η νόσος εντάσσεται στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου προλαμβάνω που ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Εντατικό ρυθμό απέκτησαν χθες οι έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω του Πακιστάν που έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες μεσολάβησης. Η ατμόσφαιρα παρέμενε τεταμένη καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες πως ανέστειλε προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αποφασισμένος να την εξαπολύσει αν δεν υπάρξει συμφωνία. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως πίστηκε να αναστείλει την επίθεση από τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, οι οποίοι εκτιμούν πως οι ενεξελίξει διαπραγματεύσεις μπορεί να καταλήξουν σε συμφωνία αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της περιοχής. Προηγουμένως, το Ιράν είχε διαβιβάσει μέσω του Πακιστάν νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, η οποία σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο εστιάζει στον οριστικό τερματισμό του πολέμου και στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αφήνοντας για μεταγενέστερο χρόνο το ακαμφώδες πρόβλημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ανάλογες θέσεις περιείχαν οι προγενέστερες Ιρανικές προτάσεις που όμως απορρίφθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως σήμερα θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Δήμου Αγίου Δημητρίου στις 9:30, αγρυπνία για την απόδοση της εορτής του Πάσχα. Αγρυπνία στις 9 η ώρα, πιο νωρίς δηλαδή, έχουμε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγίτσα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Δήμο Μεταμορφώσεως, πάλι στις 9 όπως είπαμε, και την ίδια ώρα στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής, σήμερα στις 9 η ώρα αγρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προειδοποιήσεις για σήμερα. Πιθανόν σε ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, μεσημέρι και απόγευμα. Στα γενικά χαρακτηριστικά είναι Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και τα υπόλοιπα υπηρετικά, τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες πιθανόν, όπως αναφέραμε, κατά τόπους ισχυρές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι και 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά και τα βόρεια υπηρετικά τους 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 22 με 24. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 13 βαθμούς στη Φλόρινα και 15 στην Καστοριά και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 26 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, στη Νέα Φιλαδέλφια εδώ στην Αττική και στη Σπάρτη και 27 βαθμούς στα Μέγαρα εδώ στην Αττική. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη είναι φως παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και στην Ανατολική Μακεδονία και από αργά το απόγευμα στη Θράκη. Τα φαινόμενα τα οποία στην Δυτική Μακεδονία θα είναι και στην Κεντρική θα είναι πιθανόν κατά τόπους ισχυρά. Μετά το απόγευμα Βαθμία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα πυκνώσουν και κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές και όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις οι οποίες πολύ γρήγορα θα αυξηθούν και στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνης, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στο Καστελόριζο έχουμε μερική συννεφιά με 24 βαθμούς θερμοκρασία, μεταβλητούς ανέμους πάνω στο νησί 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η Αττική, λίγες νεφώσεις.

0: Η Θεσσαλονίκη με 22 βαθμούς θερμοκρασία έχει νεφώσει παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Μεταβλητούσαν νέμους 2 με 3 μποφόρ και αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5. Με τη θερμοκρασία, όπως είπαμε, στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη στους 22 βαθμούς. 22 με 23. Τώρα για αύριο Τετάρτη, γενικά χαρακτηριστικά. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Νεφώσεις με βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα Πελάγη μέχρι και 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 25, ενώ στην ανατολική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά αυξημένες. 13 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι, στη δυτική όμως Μακεδονία, η θερμοκρασία στους 9 βαθμούς το πρωί και μέχρι 22 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Μυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 12 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι, στο εσωτερικό της Ήπειρου, η ελαχίστη θερμοκρασία στους 8 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 22. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες, τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα έχει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά αυξημένες. 13 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι η θερμοκρασία, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 6 βαθμούς, το μεσημέρι θα φτάσει στους 20 με 21. Κυκλάδες, Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και στις ανατολικές Κυκλάδες και στην ανατολική Κρήτη και τα 7 μποφόρ, με 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 23 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους μέχρι και το μεσημέρι αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές και από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. 16 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες. Βορειοδυτική άνεμη 3 ως 5 μποφόρ και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ με 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με βορειοδυτικούς ανέμους 3 ως 5 μποφόρ 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
1: Να πούμε πως έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στους δήμους Νέας Μήνης, Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου, Καλυθέας, Λιφάδας και Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ιατρική και την παρεχόμενη νοσηλεία στο Βυζάντιο. Είναι ένα θέμα που έχει ερευνηθεί και έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σήμερα δεν θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τον τακτικό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Κυριακό Κώστα, λόγω μιας ανηλυμένης υποχρέωσής του. Θα επιχειρήσουμε όμως μέσα από τις πηγές να αναφερθούμε στο θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε κιόλας στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής. Η ιατρική λοιπόν στο Βυζάντιο αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της βυζαντινής κοινωνίας και πολιτισμού, όπως και κάθε κοινωνίας και πολιτισμού θα λέγαμε. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία συνέχισε και ανέπτυξε την ελληνική και ρωμαϊκή ιατρική παράδοση, διατηρώντας τη γνώση της αρχαιότητας και μεταφέροντάς τη τόσο στον αραβικό κόσμο, όσο και αργότερα στη Δυτική Ευρώπη. Τα νοσοκομεία, οι γιατροί, οι φαρμακευτικές γνώσεις και η φροντίδα των ασθενών έφτασαν σε υψηλό επίπεδο οργάνωσης για εκείνη την εποχή. Η Βυζαντινή ιατρική βασίστηκε κυρίως στα έργα των αρχαίων Ελλήνων ιατρών, όπως ο Ιπποκράτης και ο Γαλινός. Οι Βυζαντινοί γιατροί μελέτησαν τα έργα τους, τα αντέγραψαν και τα δίδαξαν στις ιατρικές σχολές. Παράλληλα όμως, πρόσθεσαν και δικές τους παρατηρήσεις και πρακτικές εμπειρίες. Η ιατρική θεωρούνταν επιστήμη αλλά και λειτουργήμα, αφού συνδεόταν άμεσα με την χριστιανική αντίληψη για τη φροντίδα του ανθρώπου. Στο Βυζάντιο υπήρχαν διάφορες κατηγορίες γιατρών. Κάποιοι εργάζονταν στην αυτοκρατορική αυλή και φρόντιζαν τον αυτοκράτορα και την οικογένειά του, ενώ άλλοι εξυπηρετούσαν το λαό στις πόλεις και στα χωριά. Υπήρχαν ειδικευμένοι χειρουργοί, οφθαλμίατροι και φαρμακοποιοί. Οι γιατροί αποκτούσαν γνώσεις μέσα από σπουδές και πρακτική άσκηση κοντά σε άλλους έμπειρους ιατρούς. Η Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε σημαντικό κέντρο ιατρικής εκπαίδευσης. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Βυζαντίου ήταν η δημιουργία οργανωμένων νοσοκομείων. Αν και υπήρχαν χώροι περίθαλψης ήδη από την αρχαιότητα, οι Βυζαντινοί ανέπτυξαν ιδρύματα που μοιάζουν περισσότερα με τα σύγχρονα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία αυτά ονομάζονταν ξενώνες, νοσοκομεία ή ευαγή ιδρύματα, και προσέφεραν δωρεάν περίθαλψη στους αρρώστους, στους φτωχούς και στους ταξιδιώτες. Τα περισσότερα νοσοκομεία ιδρύονταν από την Εκκλησία ή από αυτοκράτορες και πλούσιους δωρητές. Η χριστιανική πίστη έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των ιδρυμάτων, καθώς η φροντίδα των ασθενών θεωρούνταν πράξη αγάπης και φιλανθρωπίας. Έτσι, μοναστήρια και εκκλησίες συχνά περιλάμβαναν χώρους νοσηλείας. Ένα από τα πιο γνωστά νοσοκομεία ήταν εκείνο της Μονής του Παντοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη, που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Β' τον Κομνηνό. Το νοσοκομείο αυτό διέθετε γιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακείο και ειδικά τμήματα για διαφορετικές ασθένειες. Τα Βυζαντινά νοσοκομεία θα λέγαμε ότι ήταν εντυπωσιακά οργανωμένα. Υπήρχαν ξεχωριστοί θάλαμοι για άνδρες και γυναίκες, ενώ ορισμένα ιδρύματα είχαν ειδικά τμήματα για χειρουργικά περιστατικά ή για ασθενείς με σοβαρές λοιμώξεις. Οι ασθενείς λάμβαναν τροφή, καθαρά ρούχα και ιατρική φροντίδα. Οι νοσηλευτές και οι βοηθοί είχαν συγκεκριμένα καθήκοντα, γεγονός που δείχνει υψηλό επίπεδο διοίκησης και οργάνωσης. Η φαρμακευτική γνώση επίσης στο Βυζάντιο ήταν επίσης αρκετά ανεπτυγμένη. Οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν βότανα, έλαια και φυσικές ουσίες για την θεραπεία των ασθενειών. Τα φάρμακα αυτά παρασκευάζονταν από ειδικούς φαρμακοποιούς,
ενώ υπήρχαν και βιβλία με συνταγές αλλά και οδηγίες θεραπείας. Η χρήση βοτάνων, όπως το χαμομήλι, η μέντα και η αλόη, ήταν συνηθισμένη. Επιπλέον, οι γιατροί έδιναν μεγάλη σημασία στη σωστή διατροφή και στην καθαριότητα ως μέρος πρόληψης των ασθενειών. Σημαντική θέση στην βυζαντινή ιατρική κατήχε και η χειρουργική. Παρότι είναι αλήθεια ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις ήταν περιορισμένες, σε σχέση τουλάχιστον με την σύγχρονη εποχή, οι βυζαντινοί γιατροί πραγματοποιούσαν επεμβάσεις για τραύματα, κατάγματα, αλλά και άλλες παθήσεις. Χρησιμοποιούσαν χειρουργικά εργαλεία, πολλά από τα οποία βασίζονταν σε αρχαιοελληνικά πρότυπα. Η εμπειρία των γιατρών αυξανόταν ιδιαίτερα σε περιόδους πολέμων, όταν έπρεπε να περιθάλψουν τραυματισμένους στρατιώτες. Αρκετοί σημαντικοί γιατροί έζησαν και εργάστηκαν στο Βυζάντιο. Ένας από αυτούς ήταν ο Ριβάσιος, προσωπικός γιατρός του αυτοκράτορα Ιουλιανού. Ο Ριβάσιος συνέγραψε μεγάλες ιατρικές εγκυκλοπαίδειες που συγκέντρωναν τη γνώση της εποχής του. Άλλος σημαντικός ιατρός ήταν ο Παύλος ο Αιγινίτης, του οποίου τα έργα επηρέασαν βαθιά την αραβική αλλά και την ευρωπαϊκή ιατρική. Η συμβολή λοιπόν του Βυζαντίου στην ιστορία της ιατρικής είναι αλήθεια ότι υπήρξε πολύ σημαντική. Οι Βυζαντινοί διατήρησαν τα έργα της αρχαιότητας σε μια εποχή που μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρισκόταν σε περίοδο αναταραχών και παρακμής. Μέσα από τις μεταφράσεις και τα χειρόγραφα, η ιατρική γνώση πέρασε στους Άραβες και αργότερα στα πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης. Έτσι θα λέγαμε ότι το Βυζάντιο λειτουργήσε ως μια γέφυρα ανάμεσα στην αρχαία και την νεότερη ιατρική επιστήμη. Καθώς σημαντικά έργα των μεγάλων αρχαίων ιατρών πέρασαν με αυτόν τον τρόπο, όπως είπαμε, από τις περιοχές που διοικούσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στους Άραβες και από εκεί και πέρα επέστρεψαν στην Δυτική Ευρώπη. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε γρήγορα.

Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, και στη ζώνη ιστορία μας είναι η εκπομπή «Η Ιστορία των Βυζαντινών Χρόνων». Σήμερα λοιπόν αναφερόμαστε σε αυτό το κρίσιμο θέμα της ιατρικής επιστήμης και της νοσηλείας που απολάμβαναν οι Βυζαντινοί, που είχαν άμεση ανάγκη της ιατρικής βοήθειας εκείνα τα χρόνια, και βλέπουμε από τα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα ότι το επίπεδο της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης εκείνα τα χρόνια, προφανώς και δεν μπορεί βεβαίως να συγκριθεί με την σημερινή μας εποχή, όμως για την εποχή του θεωρούνταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε επίσης, μέσα από ένα ενδιαφέρον άρθρο της αρχαιολόγου και βυζαντινολόγου της κυρίας Αφέντρας Μουτζάλη για το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε, ότι η κοινωνική πολιτική στο Βυζάντιο ασκήθηκε από την Εκκλησία, την κοσμική εξουσία, τους ιδιώτες και τα μοναστήρια. Από την οργάνωση λοιπόν των νοσοκομείων, όπως αναφέραμε, το επίπεδο της ιατρικής και τη λειτουργία των κοινοφελών ιδρυμάτων, φαίνεται καθαρά ότι η οργανωμένη φιλανθρωπία, παρά τις αντιφάσεις της εποχής της, είχε ως κύρια φροντίδα την περίθαλψη των ασθενών, των πτωχών και γενικά των ανθρώπων που μπορεί να είχαν και κάποια ειδικά ζητήματα αναπηρίας και δεν μπορούσαν εξαιτίας της κατάστασής τους να συντηρηθούν. Η βυζαντινή έννοια της φιλανθρωπίας ως πολιτική ιδιότητα κληρονομήθηκε από τον κόσμο της ελληνιστικής σκέψης. Στα μεγάλα λοιπόν αστικά και μοναστικά κέντρα της αυτοκρατορίας ιδρύονται ξενώνες, τα νοσοκομεία που είπαμε, για την νοσηλεία ασθενών που κατά κανόνα ανήκαν στα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Σε κάθε μικρό ή μεγάλο βυζαντινό μοναστήρι έβρισκαν καταφύγιο και περίθαλψη οι ταξιδιώτες, οι πτωχοί και οι άρρωστοι. Σε όλες τις πόλεις του Βυζαντινού κράτους υπήρχαν νοσοκομεία που φρόντιζαν για την ανακούφιση και τη θεραπεία των ασθενών, ανεξάρτητα από επάγγελμα, εθνότητα ή φύλο. Αναμφίβολα λοιπόν τα νοσοκομεία ήταν βασικό στοιχείο του κοινωνικού βίου στο Βυζάντιο και μία από τις σημαντικές εξυπηρετήσεις των πόλεων, που εξασφάλιζαν την αποκατάσταση της υγείας και την ανακούφιση των ασθενών κατοίκων τους αλλά και των ξένων. Στα νοσοκομεία του Βυζαντίου, άνδρες, γυναίκες και παιδιά μπορούσαν να νοσηλευτούν δωρεάν ή έναντι κάποιες αμοιβής, ανάλογα με τη σοβαρότητα της ασθένειας, την παροχή των υπηρεσιών και τον κανονισμό του ιδρύματος. Σε αυτά τα υποτυπώδη με τα σημερινά πάντοτε κριτήρια νοσοκομεία ασκήθηκε η επίσημη ιατρική που, όπως ήταν φυσικό, στηρίχθηκε στην αρχαία ελληνορωμαϊκή ιατρική παράδοση. Γιατροί, όπως ο Ριβάσιος ο Περγαμηνός, ο Αέτιος Αμυδινός και ο Παύλος Ιγινίτης, δεν περιορίστηκαν μόνο στις αρχαίες θεραπευτικές μεθόδους, αλλά ανέπτυξαν νέες, πρωτότυπες ιδέες που επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. Ακολουθώντας λοιπόν την κοινωνική εξέλιξη του Βυζαντινού κράτους κατά τη χιλιετή πορεία του, η ιατρική βρήκε το δρόμο για την ανάπτυξή της. Η βαθμιαία εξέλιξη των Βυζαντινών νοσοκομείων συνδέεται άμεσα με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Οι πρώτες μάλιστα πληροφορίες που φανερώνουν ότι τα χριστιανικά φιλανθρωπικά ιδρύματα έπαιρναν ειδικά μέτρα για να βοηθήσουν τους ασθενείς εμφανίζονται σε κείμενα του τέλους του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Σε μία επιστολή του, ο Μέγας Βασίλειος, επίσκοπος Κεσαρίας, προς τον κυβερνήτη της περιοχής του, αναφέρει ότι για τις ανάγκες των πτωχών που περιέθαλπτε στη Βασιλιάδα, είχε προσλάβει νοσοκόμους και γιατρούς. Λίγα χρόνια αργότερα, κατά τα τέλη του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ίδρυσε παρόμοιους ξενώνες στην Κωνσταντινούπολη, για τη λειτουργία των οποίων προσέλαβε δύο κληρικούς ως διευθυντές, γιατρούς, μαγείρους και υπηρέτες. Τα αγιολογικά κείμενα και ιδιαίτερα η διήγηση των θαυμάτων του Αγίου Αρτεμίου,
ένα κείμενο που γράφτηκε λίγο μετά το έτος 659, είναι πολύτιμη πηγή για τη μελέτη της Βυζαντινής ιατρικής κατά τον 6ο και 7ο αιώνα και μας παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα νοσοκομεία εκείνης της εποχής. Στα κείμενα αυτά συναντά κανείς μια εχθρότητα προς το ιατρικό κατεστημένο της εποχής, γεγονός που οφείλεται πιθανότατα στις εξωφρενικές τιμές που ζητούσαν για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε αντίθεση με τους κοινούς γιατρούς, οι ιαματικοί άγιοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς βεβαίως χρήματα, άνευ αργύρου, γι' αυτό και ονομάζονται άγιοι ανάργυροι. Κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο, όπως προκύπτει από τις σχετικές πηγές, οι αρχίατροι των νοσοκομείων επιβλέπουν τη θεραπεία των ασθενών τους, βοηθούμενοι από τους υπουργούς και τους υπηρέτες. Οι υπουργοί ανήκουν στο βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό και ήταν μέλη συντεχνίας. Οι διοικητικοί διευθυντές των ξενώνων της εποχής ήταν συνήθως μέλη του κλήρου, διάκονοι ή ιερείς που οι πηγές τους αποκαλούν ξενοδόχους. Ο ξενοδόχος ορίζεται διευθυντής του ξενώνα, μερικές φορές από τον ιδρυτή του ιδρύματος, άλλοτε από τον ίδιο τον αυτοκράτορα και πιο συχνά από τον τοπικό επίσκοπο. Το αξίωμα του ξενοδόχου υπήρχε ήδη από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, ενώ στους αιώνες που ακολούθησαν έγινε πιο σπουδαίο και αρκετοί ξενοδόχοι κατήχαν σημαντική θέση στη βυζαντινή κοινωνία. Τον 9ο αιώνα πάντως, όπως μας πληροφορεί το κλητορολόγιον του Φιλοθέου, οι ξενοδόχοι έφεραν το βαθμό του σπαθαρίου. Στους ξενώνες του 7ου αιώνα υπάρχουν χειρουργοί, οφθαλμίατροι, γυναικολόγοι, ιατρομέες, γενικά γιατροί και νοσοκόμοι. Σε σύγκριση με τους ξενώνες του 4ου και του 5ου μετά Χριστόν αιώνα, οι υπηρεσίες τους είναι πολύ πιο βελτιωμένες. Μετά από μια περίοδο στασιμότητας τον 10ο αιώνα και ιδιαίτερα τον 11ο αιώνα, οι γιατροί αποκτούν έναν κυρίαρχο ρόλο στη λειτουργία των νοσοκομείων. Τον 12ο αιώνα πια, φαίνεται ότι τα νοσοκομεία ήταν ο φυσικός χώρος άσκησης της ιατρικής. Οι πηγές μας πληροφορούν ότι την εποχή αυτή οι γιατροί με το αξίωμα του ακτουάριου υπηρετούσαν στο παλάτι. Συγκεκριμένα ο ιστορικός Ζωναράς λέει ότι όταν ο αυτοκράτορα Αλέξιος Κομνηνός αρρώστησε βαριά, ο ακτουάριος, βοηθούμενος από δύο άλλους γιατρούς, τον μετέφερε από το παλιό παλάτι στην περιοχή των Μαγκάνων της Κωνσταντινούπολης για να νοσηλευτεί στο εκεί ευρισκόμενο νοσοκομείο. Το όνομα του Ιωάννη Κομνηνού του Δευτέρου συνδέεται με ένα από τα πιο σημαντικά νοσηλευτικά ιδρύματα του Βυζαντίου. Το έτος 1136, ο αυτοκράτορα Ιωάννης Κομνηνός και η σύζυγός του Ειρήνη ίδρυσαν στην Κωνσταντινούπολη την Μεγάλη Μονή του Παντοκράτορος, που περιλάμβανε ένα νοσοκομείο καθώς και άλλα παρεμφερή ιδρύματα. Η σπουδαιότητα του νοσοκομείου αυτού βρισκόταν στο γεγονός ότι ήταν ουσιαστικά ένα ιατρικό κέντρο με την σημερινή έννοια του όρου. Οι κανονισμοί του, όπως φαίνεται από το τυπικό της μονής, τιμούν το Βυζάντιο του 12ου αιώνα. Το νοσοκομείο αυτό διέθετε συνολικά 50 κρεβάτια, κλινικές ειδικοτήτων όπως χειρουργική, οφθαλμολογική, γυναικολογική, εξωτερικά ιατρία και ένα φαρμακείο. Ο ξενώνας του νοσοκομείου του Παντοκράτορος απασχολούσε ακόμη 11 υπηρέτες, 5 πλήστρες, 2 μαγείρους, 2 αρτοποιούς, έναν υποκόμο για τα άλογα των γιατρών, 4 τραυματιοφορείς, ένα χαλκοματά, ένα μιλονά, έναν ακονιστή ιατρικών εργαλείων, μιλοχαράκτη όπως τον λέγανε, και ένα καθαριστή. Οι γιατροί στο Βυζάντιο αμείβονταν για τις υπηρεσίες τους είτε από τους ασθενείς τους, είτε εάν υπηρετούσαν σε νοσοκομεία από το κράτος, την κοινότητα ή το ευαγές ίδρυμα. Οι γιατροί των κοινοτήτων και ιδρυμάτων έπαιρναν χρηματική αμοιβή, ρόγα, καθώς και τρόφιμα, ανώνα.
Επίσης, έπαιρναν φιλοδορήματα από τους ασθενείς τους που τα έλεγαν αγάπες. Στο τυπικό της μονής του Παντοκράτορος, ο αυτοκράτορος Ιωάννης Κομνηνός ορίζει με πολλές λεπτομέρειες τις αμοιβές σε χρήματα και σε είδος των γιατρών και του βοηθητικού προσωπικού των νοσοκομείων. Τη λαμπρή νοσοκομιακή παράδοση των Κομνηνών συνέχισαν αργότερα και οι παλαιολόγοι. Οι χειρουργοί των νοσοκομείων του Βυζαντινού κράτους επιχειρούσαν μάλιστα λεπτές και δύσκολες επεμβάσεις. Ο Λέων ο Γραμματικός αναφέρει μάλιστα ότι το 10ο αιώνα οι χειρουργοί της Κωνσταντινούπολης προσπάθησαν να χωρίσουν δύο σιαμαία παιδιά από την Αρμενία. Όταν το ένα από τα σιαμαία πέθανε, οι γιατροί απέκοψαν το σημείο συνένωσής τους, ελπίζοντας ότι το άλλο θα επιζούσε. Δυστυχώς όμως πέθανε και αυτό τρεις μέρες μετά την επέμβαση. Στο ιστορημένο χειρόγραφο της χρονογραφίας του Σκυλίτζη σώζεται μια μικρογραφία που παριστάνει αυτή ακριβώς την εγχείρηση. Κάθε πόλη επίσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχε ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού, τα απαραίτητα ευαγή ιδρύματα αλλά και τους γιατρούς της.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larchet. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακές στις 3.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος, πάντοτε στον πρόλογο αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο κυλίγου τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτήν τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας και να διώχνει έτσι μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Γι' αυτό συχνά πυκνά επικαλούμαστε τις προσευχές των ακροατών μπροστάριδων αυτής της εκπομπής, των ανθρώπων της οδύνης μα και της ελπίδας, που με το βίωμά τους μας μεταδίδουν χαρά από την αληθινή χαρά, την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους, την χριστοδόρητη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οπλισμένοι συνεχώς και τα όπλα τους είναι ακαταγόνιστα, τα όπλα του φωτός. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας σε εκείνους, μα και σε όλους τους ακροατές, στους συνεργάτες της εκπομπής και στους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων. Είναι οι άνθρωποι που πασχίζουν ώστε συνεχώς να δυναμώνει η φωνή του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου όπου γης, και φροντίζουν ώστε αυτή η εβδομαδία ραδιοφωνική μας συναλληλία να μεταδίδεται στα προγράμματα των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Να ευχόμαστε συνεχώς για αυτούς τους ανθρώπους, τους εργάτες στον ασύνορο αμπελώνα, τον Ευαγγελικό αμπελώνα του Χριστού μας, την εξύψους δύναμη. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com. Το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας εν το φωτί, παπάκι, ηλεκτρονική μας διεύθυνση

Εκπομπή μας κάθε Σάββατο πρωί σχεδόν ανεβαίνει στο YouTube, στο κανάλι το οποίο εδώ και χρόνια φιλοξενεί αυτήν την προσπάθεια. Εκεί μπορείτε να βρίσκετε και αρχείο πολλών περασμένων ετών. «Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις». Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, το πρώτο από τα δύο συνθεό μέρη, έλεγε ο Άγιος Ιωσήφου ησυχαστής, «Παραιτήσου από το δικό σου θέλημα για να βρεις ειρήνη ψυχής». Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε τον δρόμο και έγινε παράδειγμα για εμάς, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε.

είναι αυτή, αδελφή μου, η απερίγραπτη με λέξεις πνευματική μέθη, για την οποία μιλάνε συνεχώς οι Άγιοι Πατέρες. Αυτό το νυφάλιο μεθύσι, που αλλοιώνει με θείο έρωτα, μανικό, όσους αγαπάνε το φως και μισούν το σκοτάδι. Πόσοι τέτοιοι μεθυσμένοι δεν πέρασαν απέναντι ως αγαθοποιούντες, ως του Χριστού γνήσιοι φίλοι. Και πόσοι αλίμονο δεν το τόλμησαν τελικά αυτό το απολυτρωτικό πέρασμα, παραμένοντας και εμένοντας στη φαυλότητα μιας χαμεζήλου και τόσο πρόσκαιρης απόλαυσης. Δεν είναι ότι τόσες φορές δεν το έχουν σκεφτεί, ότι δεν θαυμάζουν όλους εκείνους που γεύονται από εδώ τον γλυκό παράδεισο, αλλά τους φαίνεται τόσο δύσκολο να δοκιμάσουν το πικρό και την κακοπάθεια, να ακολουθήσουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό, να τηρήσουν χωρίς ανίερες αμνηστεύσεις και φεδρές εκφιλοσοφήσεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, να απαρνηθούν του κόσμου τα τερπνά και να συγκαταρρυθμιθούν και αυτοί σε μια λιδωρούμενη, είναι αλήθεια, μειονότητα. Με αυτό, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, είναι το σωτήριο λίμα για το οποίο μιλεί το στόμα του Χριστού μας, ο Θείος Παύλος. Κάποτε ένας τέτοιος αλυσοδεμένος, εχμάλωτος αδελφός, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους. Ένας τέτοιος αδελφός, λοιπόν, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν, συνάντησε έναν άνθρωπο του Θεού αφιερωμένο και του εκμυστηρεύτηκε το πρόβλημά του. «Θέλω τόσο πολύ να αφήσω πίσω μου κάθε τι έκλειτο. Όμως αυτό που μισώ, αυτό που συχαίνομαι, αυτό και πράττω». Ο απλούς και ταπεινός άνθρωπος του Θεού του είπε: «Κάνε μια μικρή προσευχή. Μια μικρή προσευχή, αδελφέ μου, κάνε στον Κύριό μας. Γονάτισε. Απόψε το βράδυ. Εκεί μπροστά του και πες του: «Βοήθησε με, Κύριε, το πρωί, σαν σηκωθώ από τον ύπνο, να θέλω ό,τι εσύ θέλεις».

σάστησε ο αδελφός. Αμήλυτος και έκπληκτος έμεινε να κοιτά τον απεσταλμένο του ουρανού. «Να θέλω ό,τι εσύ θέλεις». «Αυτό που μου λες δεν γίνεται. Γιατί ευλογημένε, τι σε δυσκολεύει? Κι αν με ακούσει ο Θεός, κι αν με ακούσει ο Θεός και πραγματοποιηθεί η προσευχή, τότε θα στήσουν πανηγύρι οι άγγελοι, αδελφέ μου, και εσύ θα είσαι τόσο χαρούμενος, μεθυσμένος από χαρά θεϊκή, και δεν θα με ρημνάς για τίποτε. Όλα, μα όλα θα τα έχεις αφήσει στην πρόνοιά του». Ξεμάκρυνε ο αδελφός. Ούτε που τόλμησε σαν βράδια σε ένα παγγείλι με τα χείλη της καρδιάς του το «κάνε με, να θέλω ό,τι θέλεις». Είπε ένα βιαστικό πατεριμόνος συνήθως και ξάπλωσε στο μαλακό κρεβατάκι του.

Το μότιτλο της εκπομπής προλογικό κείμενό μας μπορείτε να το βρίσκετε και στο ιστολόγιο της εκπομπής. Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις. Πόσο σπουδαία και αυτή η προσευχή. Έλεγε ο κύριος Δημήτρης ο Παναγόπουλος πως η μεγαλύτερη λύπη και προσβολή που κάνουμε εμείς στο Χριστό είναι που δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη. Έτσι έλεγε χαρακτηριστικά. Δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη. Ο Θεός πολύ πληγώνεται όταν οι άνθρωποι δεν τον εμπιστεύονται. Τα πάντα να εξαρτώνται από τον Κύριο. Να του αναγνωρίζω κυριότητα και ό,τι επιτρέπει εκείνος για μένα είναι για το δικό μου καλό. Όπως όταν αναθέτουμε μια υπόθεση στο δικηγόρο μας, του δίνουμε όλα τα στοιχεία του φακέλου για να αναλάβει την υπόθεσή μας. Έτσι και εμείς πρέπει να εμπιστευτούμε όλον τον εαυτό μας στο Θεό για να μας αναλάβει. Εδώ αφήνεις ελεύθερο το σώμα σου στη θάλασσα και λόγω της άνοσης δεν σε πνίγει η θάλασσα, αλλά σε κρατάει στην επιφάνεια. Πόσο δά αν εμπιστευθείς τον εαυτό σου στον Θεό. Οι άνθρωποι επειδή δεν αντλούν δύναμη από τον Χριστό, αλλά αντλούν δύναμη από τον εαυτό τους, εξαντλούνται. Θέλεις όλες οι υποθέσεις της ζωής σου να έχουν το αγαθότερο αποτέλεσμα στον νυν και στον μέλλοντα αιώνα. Εμπιστεύσου τον Θεό 100%. Άνοιξε και βάλε το Θεό στη ζωή σου και όλα τα θέματα σου θα τακτοποιηθούν χωρίς να το καταλάβεις. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι εξυπνάδα δικιά μας. Ένας άνθρωπος που δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό αλλά στον εαυτό του θα υποφέρει στη ζωή του. Ενώ αυτός που έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, ο Κύριος θα του δώσει τις λύσεις στις υποθέσεις του. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται μόνο τον Θεό δεν πρόκειται ποτέ να αποτύχει στη ζωή του. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε τον Χριστό, αλλά τον καλούμε εκ των υστέρων για να υπογράψει για αυτά που έχουμε εμείς ήδη αποφασίσει και κάνει. Παντρευόμαστε, έλα Χριστέ να μας αλλάξεις τα στέφανα. Βαφτιζόμαστε, έλα Χριστέ να μας βαφτίσεις. Κάνουμε εμπόριο, έλα Χριστέ να μας διαβάσεις αγιασμό. Αποτέλεσμα, ναυάγιο σε 10 μέρες. Φυλακές, πένθη, δάκρυα, διαζύγια. Γιατί? Διότι δεν μπήκε μπροστά ο Χριστός. Ποτέ ο άνθρωπος να μην επαναπαυτεί στις δυνάμεις του. Εγώ θα, όχι, με τη χάρη του Κυρίου θα. Βάλτε το Χριστό οδηγό στη ζωή σας και τα πράγματα θα αλλάξουν από αυτόν τον κόσμο. Πολλοί λένε το Πάτερ ημών και αποκαλούν τον Θεό Πατέρα, αλλά πορεύονται στη ζωή τους σαν ορφανοί. Οι μέρημνες είναι αυτές που μας ανεβάζουν την πίεση, μας κάνουν καρδιακούς, μας παίρνουν τον ύπνο, μας κάνουν να έχουμε στενοχώριες και μας κάνουν να έχουμε μια ζωή χωρίς ζωή. Και αυτό γιατί κουβαλάμε το τσουβάλι μοναχή μας και δεν τον ρίχνουμε στην πλάτη του Κυρίου για να το κουβαλήσει εκείνος για εμάς.

Γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Δορμπαράκης. Η υπακοή στη χριστιανική πίστη δεν κατανοείται κατά τον τρόπο των κοσμικών ανθρώπων ως εξωτερικός καταναγκασμός που προσβάλλει την ελευθερία του ανθρώπου. Κατανοείται ως ελεύθερη εν αγάπη κίνηση του πιστού να αποδεχθεί το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Οπότε η υπακοή φτιάχνει χώρο στην ύπαρξή του να κατοικήσει ο Θεός. Ο πιστός επιλέγει το γεννηθήτο το θέλημά σου και όχι το θέλημά μου. Την ταπείνωση δηλαδή μονίμως και αδιάκοπα, ότι έκανε πάντοτε ο Ιησούς Χριστός και όλοι οι Άγιοι μας. Μη το θέλημα το εμών γενέστο, Κύριε, αλλά το σον θέλημα. Προσεύχεται ο αληθινός χριστιανός. Γεγονός που τον οδηγεί στην αληθινή ησυχία της καρδιάς μακριά από ταραχές και εγωιστικούς φανατισμούς. Και αυτό γιατί έχει αναποθέσει τη ζωή του στα χέρια του Δημιουργού του, ο οποίος έχει αριθμημένες και τις τρίχες της κεφαλής του. Οπότε ο θεωρούμενος πιστός που θέλει εξάπαντος να επιβάλλει το δικό του θέλημα, πέραν αυτού που ο Χριστός δια της Εκκλησίας του καθορίζει, υπηρετεί τα πάθη του και τον πονηρό διάβολο, έχοντας όμως την πεποίθηση ότι λατρείαν προσφέρει το Θεό. Πρόκειται για το πιο κέριο κριτήριο διαπιστώσεως της γνησιότητας ημί της πνευματικής ζωής και του αν πορευόμαστε στην οδό του Κυρίου. Ο Άγιος Ιλουανός, ο Αθωνίτης για παράδειγμα, καθώς μας διέσωσε το γεγονός ο Άγιος και αυτός, Σοφρόνιος του Έσεξ, αμφισβήτησε όραμα της Παναγίας έναν ηλικιωμένο μοναχό με αυτό ακριβώς το επιχείρημα. Η Παναγία ήταν πρώτη που υπακοεί στον Θεό σε όλη τη ζωή της. Εσύ, Πάτερ μου, ζεις κατά το δικό σου θέλημα. Συνεπώς είναι αδύνατο να σου εμφανίστηκε η υπήκοος στο Θεό, Θεοτόκος. Οι ιδιοτροπίες και οι αυτονομήσεις από το σώμα της Εκκλησίας δεν έχουν θέση σε αυτήν.

και να το βίωμα των απλών ανθρώπων με τη ζέουσα πίστη που μας διδάσκει και πόσο ανεξίτηλο μένει στο πέρασμα των χρόνων. Μια τέτοια ιστορία θα σας διηγηθούμε, θα διαβάσουμε, όπως την αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο, όπως την διηγήθηκε λαϊκός, με κατά θεόν σοφία άνθρωπος, ο Μπαρμπαθανάσης, ο Παπαντώνης. Διηγείται λοιπόν. Θυμάμαι Μεγάλο Σάββατο το 1970, κάτι θαυμαστό που συνέβη εδώ, στο διπλανό συνοικισμό. Όταν χτύπησε η καμπάνα της εκκλησιάς για την Ανάσταση, όλο το χωριό κατά οικογένειες ξεκίνησε. Ξεκίνησε για την εκκλησία. Μαζί τους ανέβαιναν και ο γερογιωργακός ο Τσέλιγκας με τη φαμελιά του. Μόλις πέρασαν τη μεγάλη ανηφόρα, άκουσαν μέσα στην ησυχία της νύχτας, πέρα στα μανδριά του Γεωργακού, μεγάλο θόρυβο. Ο Γεωργακός έκαμε λίγο πιο πέρα και έβαλε αυτή για να ακούσει καλύτερα τι συμβαίνει. Μαζί τους στάθηκαν και άλλοι χωριανοί. «Λύκοι μπήκαν στο μαντρί μου», είπε. «Απόψε διάλεξα να το κάνουν. Ξέρω εγώ, ο σατανάς τους έστειλε για να... για να με εμποδίσει να πάω στην Ανάσταση. Αλλά έννοια του... θα του κάνω το χατήρι». Κοίταξε πέρα προς τα μαντριά και φώναξε δυνατά. «Απόψε προβατάκια μου σας δίνω του Θεού μου». Και στρέφοντας το πρόσωπό του στους συνοδοιπόρους του χωριανούς τους είπε: «Εγώ θα πάω στην εκκλησιά να ακούσω το Χριστός Ανέστη που τόσο πολύ το περιμένω και το λαχταρώ. Θέλω να λειτουργηθώ με τη φαμελιά μου και να κοινωνήσουμε τα άχραντα μυστήρια. 50 μέρες ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη αυτή νύχτα, δεν τη χάνουμε τίποτα». «Τι είναι αυτά που λες, Γεωργακέ», του είπαν οι πλησιέστεροι συνοδοιπόροι του. «Τρέξε, τρέξε γρήγορα να γλιτώσεις τα πρόβατά σου και να σώσεις την περιουσία σου, που με πολλούς και πολύχρονους κόπους έφτιαξες. Φύγε γρήγορα, μη χασομεράς. Κάθε λεπτό που περνάει, η ζημιά που σου κάνουν οι λύκοι γίνεται και πιο μεγάλη. Σκέψου, σκέψου, σε παρακαλούμε, την οικογένειά σου που ζει από αυτά τα πρόβατα. Ένα να μην μείνει», τους αποκρίθηκε ο Τσέλιγκας. «Εγώ θα πάω στην Ανάσταση και ό,τι θέλει ο Θεός ας γίνει». Αυτά είπε και κίνησε για τον ναό, σκορπίζοντας όλους τους συγχωριανούς του το θαυμασμό για τη μεγάλη του πίστη. Στην εκκλησιά λοιπόν, πρώτος και καλύτερος ο Τσέλιγκας, στεκόταν αγέροχος στο στασίδι του, κρατώντας στα χέρια του την ολοφώτινη λαμπάδα του, που με το φως της χάιδευε το ρητιδωμένο πρόσωπό του. Στο κάλεσμα του ιερέα με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται, πήγε πρώτος αυτός και μαζί του ιεραρχικά όλη η φαμελιά του και κοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια. Όταν ο λειτουργός διάβαζε τον κατηχητικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, ο Γεωργακός στεκόταν μπροστά στην ωραία πύλη και άκουγε με προσοχή. Στα λόγια του παπά ο Άδης Φυσίν επικράνθη, επαναλάμβανε: «Επικράνθη με πείσμα και θυμό, λες και εκδικιόταν τον Άδη και μαζί του τον διάβολο με τη σκοτεινή δυναστεία του». Και όταν το κείμενο έφτασε στο «Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται», ο Τσέλιγκας στην κάθε επανάληψη του Ανέστη φώναζε δυνατά και θριαμβευτικά, με φωνή που σκέπαζε εκείνες των συνεορταστών του, το δικό του Ανέστη. Παρότι δεν ήξερε πολλά γράμματα, ο τρόπος που αντιδρούσε στο άκουσμα των ρημάτων «Επικράνθη και Ανέστη» έδειχνε πως όχι μόνο τα καταλάβαινε, αλλά κυριολεκτικά τα βίωνε μέσα στην ψυχή του. Χωρίς δηλαδή να το ξέρει, θεολογούσε. Βγαίνοντας από την εκκλησιά, αφού είπε το «Χριστός Ανέστη», με τη φαμελιά του και τους χωριανούς και άκουσε το «Αληθώς Ανέστη», κίνησε για το σπίτι του γεμάτος αναστάσιμη χαρά και αγαλίαση. Όταν έφτασαν στο σπίτι, αφού πρώτα ανάψαν το καντήλι με το αναστάσιμο φως, έστρωσαν τραπέζι για να φάνε την παραδοσιακή μαγειρίτσα και να τσουγκρίσουν το κόκκινο αυγό. Αφού φάγανε και άλλοι αποσύρθηκαν για ύπνο, ο Γεωργακός, που δεν τον χωρούσε ο τόπος, πήρε την γλίτσα του και βγήκε από το σπίτι για να πάει στα μανδριά να δει τη ζημιά του έκαναν οι λύκοι και πόσα από τα πρόβατά του είχαν απομείνει.
Ανέβαινε τον ανηφορικό δρόμο που οδηγούσε στις στάνες του με γρήγορο βηματισμό, έχοντας διαρκώς το νου του στα ζωντανά του. Όταν έφτασε πολύ κοντά, τον ανησύχησε η μεγάλη ησυχία που επικρατούσε εκεί. «Άντε», είπε, «πάνε τα προβατάκια μου, δεν θα γλίτωσε κανένα». Και με αυτές τις σκέψεις μπήκε στο μανδρί. Εκεί έζησε όλο το θαύμα της Ανάστασης. Τα πρόβατά του είχαν στριμωχθεί όλα μαζί στην αριστερή πλευρά του μανδρίου, ακίνητα σαν μαρμαρωμένα. Στην άλλη πλευρά είδε να γυαλίζουν μέσα στο σκοτάδι 4 μάτια. Πάνω στα ξερά χορτάρια που στρώνουν οι βλάχοι για να είναι τα ζωντανά του στεγνά και ζεστά, κάθονταν σαν τα ήμερα σκυλιά δυο λύκοι και τον κοίταζαν. Συγκλονισμένος από αυτό που έβλεπε, πήγε αθόρυβα και άνοιξε τη μαντρόπορτα. Ύστερα στάθηκε λίγο παράμερα για να διώξει τους λύκους. Χτύπησε με δύναμη τις παλάμες των χεριών του. Οι λύκοι πετάχτηκαν αμέσως έξω από το μανδρί και εξαφανίστηκαν. Ο Γεωργακός τότε στράφηκε προς τα πρόβατα. Τα μέτρησε ένα προς ένα και, ο του θαύματος, τα βρήκε όλα. Όχι μόνο ζωντανά και σωστά στον αριθμό, αλλά και ανέγγιχτα. Οι λύκοι δηλαδή δεν τα είχαν ακουμπήσει. Ούτε καν μια σταλαγματιά αίματος δεν βρέθηκε πάνω στο μαλλί τους και στο δάπεδο. Και τον λύκο τον κάνει πρόβατο ο Κύριος, όταν ο άνθρωπος τον εμπιστεύεται.

Πάσχα του Γεωργακού, ένα θαυμάσιο κείμενο του μακαριστού πατρός Δαμασκηνού, Ζαχαράκη. Εκεί στα μέρη του Αγίου Βυσσαρίωνος και αυτός στα μέρη της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, άφησε πολλά κείμενα με την ποιητική του ψυχή. Ένα από αυτά πόσο τέριαξε με τον τίτλο που δόθηκε στη σημερινή εκπομπή. «Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις».

Κι άλλος ένας μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, που άφησε τόσα κείμενα διαφωτιστικά και κατηχητικά. Όταν συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι για τίποτε, αφήνεσαι στον Θεό και τα κάνει όλα ο Θεός. Και χαίρεσαι μετά το κάθε τι ως έργο του Θεού, ως δωρεά, ως χάρη. Είναι τρόπον την άσα να λέει ο Θεός, όλα τα δικά μου και δικά σου. Και αυτό είναι το ωραίο. Όχι ότι σκέπτεσαι εσύ να κάνεις το άλφα. Βέβαια το θεωρείς καλό γι' αυτό το σκέπτεσαι, αλλά το σκέπτεσαι εσύ, το θέλεις εσύ. Και αρχίζεις ύστερα να προσεύχεσαι να βοηθήσει ο Θεός να γίνει. Και βοηθάει ο Θεός να γίνει. Βαθύτερα όμως κινδυνεύει κανείς.

Με τέτοιον τρόπο σαν να κοιμήθηκε κανείς το βράδυ και ξύπνησε το πρωί και είδε να έχουν γίνει. Τα έκανε ο Θεός. Αυτό είναι που είχε σημασία. Και συνεχίζει ο πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, ο μακαριστός πατήρ Σιμεών. Την ώρα που είτε εσύ προσωπικά κάτι παθαίνεις ή νιώθεις κάτι να συμβαίνει μέσα στην ύπαρξή σου, είτε παθαίνει κάποιος συγγενής σου, κάποιος δικός σου ή γενικότερα κάποιος τρίτος λίγο πιο πέρα, όμως πάλι εσύ προσωπικά όχι απλώς στενοχωριέσαι για έναν άλλο, αλλά νιώθεις να φτάνει σε σένα ο πόνος του. Διότι μια μάνα, για παράδειγμα, μπορεί η ίδια να μην πάσχει, αλλά καθώς βλέπει το παιδί της να πάσχει, υποφέρει η ίδια. Σαν να πάσχει αυτή. Όπως επίσης ένας αδελφός όταν βλέπει την αδελφή του. Τον αδελφό του να πάσχει ή κάποιος άλλος όταν βλέπει το συγγενή του. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνει ό,τι. Ό,τι και αν συμβαίνει. Αν το δεις μέσα στην πρόνοια, μέσα στην οικονομία του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού, αυτό έχει μεγάλη αξία, γιατί τελικά θα βγει μόνο καλό για την ψυχή σου. Μην το δεις απλώς θεωρητικά, ότι ναι μεν το ξέρει ο Θεός, αλλά είναι κάπου μακριά και σαν να σε περιφρονεί ή να σε αγνοεί, οπότε μένεις πάλι μέσα στην κατάστασή σου να κλαις τη μοίρα σου. Όχι, όχι. Να πιστέψεις ότι το επιτρέπει ο Θεός, το οικονομεί ο Θεός για το καλό σου. Ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση να πεις «Το ξέρει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός». Να βάλεις τα δυνατά σου να το πεις. Την ώρα δηλαδή που πονάς τόσο σαν να σε σχίζουν με μαχαίρι, την ώρα που σου συμβαίνει κάτι ανάλογα οδυνηρό, καθώς μέσα στην οδύνη σου, μέσα σε όλο αυτό που ζεις, κοντεύεις να τα χάσεις, μπορεί ακόμα και να λιποθυμήσεις, αλλά όταν συνέλθεις και συνειδητοποιήσεις την κατάστασή σου, πάλι αρχίζει ο πόνος. Την ώρα εκείνη να πεις «Το ξέρει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός». Μάλιστα, πρέπει να τονίσουμε ότι καμιά φορά ένας πόνος πνευματικός, ένας πόνος ψυχικός είναι κάτι πολύ περισσότερο από τον πόνο που προκαλεί μια μαχαιριά στο σώμα. Ό,τι και να είναι πάντως αυτό, να το γιατρέψεις δεν μπορείς. Να το διορθώσεις δεν μπορείς. Προσέξτε το αυτό. Συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος. Μιλούμε για τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες δεν ξεπερνιούνται ούτε με παρηγοριές, ούτε με φάρμακα, ούτε με τίποτε. Τι φάρμακα μπορεί να πάρει κανείς όταν σου βλύζεται βαθιά μέσα η ψυχή του? Δεν μπορείς λοιπόν να το θεραπεύσεις, δεν μπορείς να το πάρεις έτσι σαν να μην υπάρχει. Υπάρχει. Μπορείς όμως να το ξεπεράσεις. Όχι με την έννοια ότι το αφήνεις και φεύγεις. Γιατί όπου και να πας αυτό θα έρθει μαζί σου. Αλλά με την έννοια ότι πιστεύεις πως το επιτρέπει ο Θεός, το οικονομεί ο Θεός. Και ξέρει ο Θεός το γιατί. Είναι πάνσοφος ο Θεός. Είναι πανάγαθος. Φιλάνθρωπος και όλο αγάπη. Δεν κάνει λάθη. Και περιβάλλει τον άνθρωπο με τέτοια αγάπη που ούτε καν μπορεί να την υποψιαστεί ο άνθρωπος, τέτοια αγάπη. Τέτοια αγάπη έχει ο Θεός για το πλάσμα του. Την ώρα εκείνη λοιπόν, εάν έτσι τα πάρεις τα πράγματα, εάν έτσι πιστέψεις και αφαιθείς στη χάρη του Θεού, στην αγάπη του, στην πρόνοιά του, εάν αφαιθείς στο όλο αυτό μυστήριο του Θεού, όσο κι αν ο ίδιος ο πόνος και η όποια κατάσταση σε τραβούν, να βουλιάξεις εκεί μέσα, εκείνη την ώρα γίνεται τέτοια γιατριά στην ψυχή, που δεν θα γινόταν με τίποτε άλλο. Έρχεται τέτοιο καλό στην ψυχή. Έρχεται τέτοια αυτογνωσία, έρχεται τέτοια γνώση του Θεού, της πρόνοιάς Του, της αγάπης Του. Γνώση με την έννοια της εμπειρίας, που το βλέπεις ότι δεν θα ερχόταν με τίποτε άλλο. Και μόνο καθώς επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτό που έγινε, ήρθε αυτό το καλό. Το βλέπεις, το διαπιστώνεις.

ως πατήρ Σημειών Κραγιόπουλος, ότι όποιος μάθει έτσι να ενεργεί και έτσι να τα παίρνει τα πράγματα, οπωσδήποτε θα νιώσει αυτό που θα πω. Οπωσδήποτε δηλαδή θα πει «Θεέ μου, οδυνηρότερο πράγμα δεν πέρασα στη ζωή μου. Θεέ μου, αυτό σε κανέναν άνθρωπο να μην αφήσεις να συμβεί. Αλλά, Θεέ μου, με τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να γίνει το καλό που έγινε μέσα στην ψυχή μου. Αυτή η ταπείνωση, αυτή η μετάνοια, αυτή η διάθεση να πέσω ενώπιόν σου και να σε προσκυνήσω, με τίποτε άλλο δεν θα ερχόταν. Αυτή η επικοινωνία και η ένωσή μου μαζί σου, με τίποτε άλλο δεν θα γινόταν». Αρχίζει να μυρίζει μέσα στην ψυχή, αν επιτρέπετε να το πούμε έτσι, αρχίζει να μυρίζει μέσα στην ψυχή σωτηρία. Όλα εκείνα που λέμε θεωρητικά ότι είναι σωτηρία, ότι μας σώζει ο Θεός, αρχίζει και τα βλέπει κανείς προχωρώντας έτσι. Νιώθει, αισθάνεται, οσφραίνεται. Σωτηρία. Και γι' αυτό, παρά το ότι το κάθε τι από αυτά τα δύσκολα πάντοτε είναι κάτι, πάλι ο Θεός θα οικονομεί έτσι, είναι κάτι για το οποίο θα έλεγε ο άνθρωπος να μην έλθει αν ήταν δυνατό, όπως είπε και ο Κύριος, «Πάτερ μου, ήδη να τον εστί παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Όμως έτοιμος είναι να πει κανείς, όπως είπε ο Κύριος, «Πλην ουχ ως εγώ θέλω, αλ ως σύ». Εάν αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε τη ζωή, την καθημερινότητα, εάν αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, εάν αρχίσουμε έτσι να πλησιάζουμε τον Θεό και να νιώθουμε να μας πλησιάζει ο Θεός, εάν αρχίσει να γίνεται ένα τέτοιο έργο μέσα μας, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι πολλή και σπουδαία εργασία έχουμε να κάνουμε, και μέσα από αυτά σκαλή-σκαλή οδηγείται η ψυχή μας στη σωτηρία. Το αφήνουμε εντελώς στο Θεό. Πόσο θα διαρκέσει αυτό, πόσο θα κρατήσει και τι ζορίσματα θα περάσουμε. Το αφήνουμε στο Θεό, αλλά εμείς, επαναλαμβάνω, έχουμε τη σιγουριά, τη βεβαιότητα, ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι μας οδηγεί στη σωτηρία. Το μυστήριο του πόνου, ένα από τα πολλά τόσο διαφωτιστικά βιβλία που, δόξα τω Θεώ, άφησε ο πατήρ Σημειών Κραγιόπουλος, έκδοση Πανόραμα Θεσσαλονίκης,

Και ανοίγουμε το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο πρόλογος της Αχρίδος. «Ειν αυτοδοκίμιον ημών της πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου του απολυμένου διαπυρός δε δοκιμαζομένου, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού». Διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. «Αδελφοί μου», ξεκινά ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, «η πίστη μας δοκιμάζεται πιο συχνά από όσο ένα καλάμι κλειδονιζόμενο στους ανέμους. Οι δοκιμασίες είναι σαν τους δυνατούς ανέμους. Μια δύναμη πίστη την ξεριζώνουν, αλλά μια δυνατή πίστη την δυναμώνουν ακόμη περισσότερο. Επίσης, οι δοκιμασίες είναι σαν τις φλόγες μέσα στις οποίες το άχυρο καίγεται και το χρυσάφι καθαρίζεται. Αλλά και οι θεωρίες και οι εικασίες του ανθρώπου δοκιμάζουν την πίστη μας. Αυτές συνήθως είναι όπως οι πολύ ισχυροί και αδυσόπιτοι άνεμοι, αλλά μπορούμε να τους υπερβούμε αν είμαστε πρόθυμοι να παραμείνουμε εδραιωμένοι στους λόγους του Θεού και αν μπορούμε σε αντίθεση με αυτές τις θεωρητικολογίες να δώσουμε την πρέπουσα έμφαση στις διδαχές της πίστεως στο Χριστό. Η πίστη μας δοκιμάζεται έτσι περισσότερο με τον φόβο και την ντροπή. Φόβο για τους ανθρώπους οι οποίοι διώκουν την πίστη και ντροπή απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι αλαζονικά καταφρονούν την πίστη. Αυτή επίσης είναι δυνατή άνεμη στους οποίους πρέπει να αντισταθούμε, αν θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί. Πώς θα αντισταθούμε σε αυτούς? Με το φόβο του Θεού, που θα πρέπει πάντα να έχει στην ψυχή μας ανώτερη θέση από τον φόβο των ανθρώπων, και με το να αισχυνόμεθα ενώπιον των Αποστόλων, των Αγίων και των Μαρτύρων, οι οποίοι δεν τράπηκαν για την πίστη τους, παρεστώτες ενώπιον ηγεμόνων, αρχόντων και των δυνατών του κόσμου τούτου. Η πίστη μας δοκιμάζεται επιπλέον από τα δεινά και τις ταλαιπωρίες του βίου. Αυτό είναι το καμίνι μέσα στο οποίο η πίστη μας είτε καίγεται σαν άχυρο, είτε λάμπει και καθαρίζεται ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Η πίστη μας θα επιζήσει από τέτοιες δοκιμασίες, αν μνημονεύουμε Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένων υπέρ ημών και όλες τις χιλιάδες μαρτύρων της πίστεως, οι οποίοι με την απαντοχή και την εγκαρτέρησή τους νίκησαν και κατατρόπωσαν κάθε πολέμιο, αναδυόμενοι μέσα από τις φλόγες σαν το καθαρό χρυσάφι, και οι οποίοι εξακολούθησαν σε λαγίζοντες να διαλάμπουν στο πέρασμα των αιώνων εν μέσω των αγγέλων και εν μέσω των ανθρώπων. Η πίστη μας δοκιμάζεται επίσης από τον θάνατο, τον θάνατο των οικείων και προσφυλών μας προσώπων και γενικώς τον θάνατο ανθρώπων. Αυτό είναι το αδυσόπιτο πυρ μέσα στο οποίο η πίστη των πολλών κατακάηκε. Είναι λοιπόν ο θάνατος το τέλος των πάντων? Όχι, δεν είναι, πιστέψτε με. Είναι η αρχή των πάντων, η αρχή μιας καινής και δίκαιης ζωής. Πιστέψτε στην Ανάσταση του Χριστού, πιστέψτε στην επέκεινα του τάφου ζωή, πιστέψτε στην κοινή Ανάσταση και στη φρικτή ημέρα της κρίσεως. Ω αγαθέ Κύριε, δυνάμωσε την πίστη, δυνάμωσε την πίστη μέσα μας και ελέησέ μας. Συ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

από το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο πρόλογος της Αχρίδος, το τεύχος του μηνός Ιουλίου, από τις εκδόσεις Άθος.

και πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, από την Πνευματική Αφύπνιση, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου. Άγιος Ιωάννης, Ευαγγελιστής, ο Θεολόγος της Σουρωτή της Θεσσαλονίκης.

Γέροντα, νιώθω μια ανασφάλεια. Έχω άγχος. Ασφαλίσου, βρε παιδάκι μου στον Θεό. Μόνο την ασφάλεια του αυτοκινήτου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε πες, Χριστέ μου, Παναγία μου, βοήθησέ με. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, δέχεται συνέχεια από τον Θεό βενζίνη, σούπερ, και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ, τρέχει συνέχεια. Όσο μπορείς να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι τον Θεό, και εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία. Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία. Γέροντα, όταν μου λένε να κάνω κάτι, ξεκινώ πάντα με έναν φόβο και έναν δισταγμό και τελικά μπορεί από τον φόβο μου να μην το κάνω έτσι όπως πρέπει. Να κάνεις το σταυρό σου, καλό μου παιδί, και να το κάνεις έπειτα αυτό που σου λένε. Αν πεις διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, τόσοι Άγιοι είναι, ένας από αυτούς δεν θα σε βοηθήσει. Να μην χάνεις ποτέ την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Μη σφίγγεσαι με τη στενή σου ανθρώπινη λογική και βασανίζεσαι και εμποδίζεις τη Θεία Βοήθεια. Η εμπιστοσύνη του εαυτού σου και της εργασίας σου στο Θεό μετά από την ανθρώπινη συνετή ενέργειά σου πολύ θα σε βοηθήσει, αλλά θα βοηθήσει και τους άλλους. Είναι μεγάλο πράγμα η εμπιστοσύνη στο Θεό. Μια φορά ήταν να μου πάρουν αίμα. Ήταν 4 γιατρέσες. Έρχεται η πρώτη, με πέδεψε. Δεν μπορούσε να βρει φλέβα. Έρχεται η δεύτερη, τα ίδια. Έρχεται η τρίτη που ήταν και ειδικευμένη σε αυτό, τίποτε. Εκείνη την ώρα περνούσε και η τέταρτη γιατρέσα. Είδε που με πέδευαν και ήρθε να δοκιμάσει κι αυτή. Έκανε πρώτα το σταυρό της και αμέσως βρήκε φλέβα, γιατί ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Οι άλλες κατά κάποιον τρόπο είχαν εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό τους. Μεγάλη υπόθεση να αφήνεται κανείς στα χέρια του Θεού. Οι άνθρωποι βάζουν στόχους και προσπαθούν να τους επιτύχουν, χωρίς να φουγκράζονται ποιο είναι το θέλημα του Θεού και χωρίς να συμμορφώνονται προς αυτό. Πρέπει να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη στο Θεό, να κατευθύνει τα πράγματα και εμείς να κάνουμε το χρέος μας με φιλότιμο.

Και συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, αν ο άνθρωπος δεν εμπιστευτεί στο Θεό, ώστε να εγκαταλείψει τελείως τον εαυτό του στα χέρια του, θα βασανίζεται. Οι άνθρωποι συνήθως καταφεύγουν πρώτα στην ανθρώπινη παρηγοριά και όταν απογοητευτούν από τους ανθρώπους, τότε καταφεύγουν στον Θεό. Αν όμως θέλουμε να μην βασανιζόμαστε, να ζητούμε τη Θεία Παρηγοριά, γιατί αυτή είναι και η μόνη αληθινή παρηγοριά, δεν φτάνει η πίστη στο Θεό, χρειάζεται και εμπιστοσύνη στο Θεό. Η εμπιστοσύνη στο Θεό ελκύει τη βοήθειά Του. Ο χριστιανός πιστεύει και εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό μέχρι θανάτου και τότε βλέπει καθαρά το χέρι του Θεού που τον σώζει. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πίστη είναι να πιστεύουμε στα μη βλεπόμενα, όχι απλώς στα βλεπόμενα. Όταν αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό, τον υποχρεώνουμε να μας βοηθήσει. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσεύχεται κανείς μυστικά και απολαμβάνει τους καρπούς της ελπίδος. Είναι μια συνεχής προσευχή και φέρνει θεία αποτελέσματα την ώρα που πρέπει. Τότε φυσικά ο άνθρωπος ζει αγγελική ζωή και ξεσπάει σε δοξολογία. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια εάν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Τον δοξάζει για όλα και δέχεται να τον κυβερνάει σαν καλός πατέρας. Διαφορετικά κάνει τη ζωή του κόλαση. Είναι μεγάλο πράγμα να νιώθει ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Γέροντα, όσον αφορά στη σωματική ή την ψυχική υγεία, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήνει κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού? Εμπιστεύεται κανείς πρώτα τον Θεό και μετά από τον Θεό θα εμπιστευθεί και τον κατάλληλο άνθρωπο. Στο σημείο αυτό η πίστη έχει την έννοια της αποδοχής απλώς της υπάρξεως του Θεού, η οποία δεν αρκεί για την εν Χριστώ ζωή.

πόσο μας θύμισε αυτός ο λόγος του Αγίου Παϊσίου, αυτό που πολύ συχνά επαναλάμβανε κι άλλος ένας Άγιος Γέροντας των ημερών μας, ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, ότι πίστη δεν είναι η πίστη στην ύπαρξη του Θεού, αλλά στην πρόνοιά του.

ήταν αυτό το οποίο οδήγησε και τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς να πει εκείνο το θαυμάσιο «Δεν φτάνει μόνο η πίστη». Ένα από τα υπέροχα πνευματικά όπλα, αυτό το βιβλίο του «Δεν φτάνει μόνο η πίστη». Φτάνοντας προς το τέλος, ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το βιβλίο θα διαβάσουμε. Λέγει ο Άγιος, «Εσύ κατάλαβες την πίστη ως άσκηση και ορθά το κατάλαβες. Η ασκήση σου έως τώρα αναφέρονταν στην νηστεία, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Και τούτο είναι ορθό και τα τρία είναι μεγίστης σημασίας. Η νηστεία, η προσευχή και η ελεημοσύνη είναι η πρακτική έκφραση της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Μέσω όλων αυτών και μέσω της εφαρμογής των εντολών του Χριστού, δείχνεις πως παραδίδεσαι στη βούληση του Θεού. Η ολοκληρωτική μας παράδοση στη βούληση του Θεού αποτελεί την πεμπτουσία όλων των πραξιών μας και των κόπων για την πίστη, αλλά και όλων των σκέψεων και αισθημάτων και ενεργειών μας, με μια λέξη ολόκληρης της ζωής μας. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το ημών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με», είπε ο Χριστός. Και λίγο πριν τα πάθη του, μέσα σε ματωμένο υδρότα απευθύνεται στον Πατέρα λέγοντας «Πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σον γινέστου». Υπάρχουν πολλοί βαπτισμένοι άνθρωποι που προσπαθούν να εκπληρώσουν τον νόμο του Θεού, όμως παρόλα αυτά δεν είναι εντελώς παραδομένοι στη θέληση του Θεού. Όταν έρχονται πάθη και δυσκολίες, εκείνοι γκρινιάζουν στο Δημιουργό τους. Έτσι φανερώνουν πως δεν έχουν παραδοθεί στο Θεό τους και ότι η πίστη τους είναι ρηχή. Και όλα τα έργα της πίστης υπολογισμένα με τον ανθρώπινο υπολογισμό. Γι' αυτό εσύ να γνωρίζεις ότι η άσκηση στο να παραδίνεσαι στη βούληση του Θεού είναι το πιο σημαντικό. Πιο πολύ από όλες τις ασκήσεις στην πίστη. Στην αρχή κάθε καινούργιας μέρας πες «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και πάλι το ίδιο όταν έρχεται μια καινούργια νύχτα «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Ξεκινώντας για δουλειά και γυρίζοντας από τη δουλειά πάλι το ίδιο. «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και όταν είσαι υγιής και όταν πέφτεις στην κλίνη και όταν λαμβάνεις και όταν χάνεις, πάλι «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και όταν φτάσει η αναπόφευκτη ώρα και συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο τον άγγελο του θανάτου, πες με θάρρος «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα μου και Θεέ μου».

Κάποτε ένας αλυσοδεμένος, εντός εισαγωγικών εχμάλωτος αδελφός, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν, συνάντησε έναν άνθρωπο του Θεού αφιερωμένο και ζήτησε τη βοήθειά του. Μισούσε αυτό που έπρατε. Συχαινόταν αυτό που έπρατε. Ήθελε να αφήσει πίσω του κάθε τι το έκλειτο. Μια μικρή προσευχή του συνέστησε εκείνος ο απλούς. Γονάτισε απόψε το βράδυ μπροστά στην εικόνα του Κυρίου και πες του: «Βοήθησέ με, Κύριε, το πρωί σαν σηκωθώ από τον ύπνο να θέλω ό,τι εσύ θέλεις».

τι λέτε αδελφοί μου. Είναι τολμηρή αυτή η προσευχή. Γιατί μας δυσκολεύει? Μήπως φοβόμαστε ότι θα μας ακούσει ο Θεός και θα την πραγματοποιήσει? Ας ψάξουμε βαθιά μας. Όταν θέλεις Κύριε, όπου θέλεις Κύριε, όπως θέλεις Κύριε, όσο θέλεις Κύριε. Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου. Μυστικά για τον Παράδεισο. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν τον γλυκό Παράδεισο από αυτήν εδώ τη ζωή και κάθε νύχτωμα με αυτήν την προσευχή προσεύχονται. Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειώνει της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 21 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο λουτρό του Ποάρτης. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, στις 11 το πρωί θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με ταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Την 5η, 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερετική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Στις 12 παρατέταρτο θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Κύριε εισάξον, τους προσευχίζουμε ενώ της ενδέησή μου τη αληθεία σου εισάγουσόμε τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθείστε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκ θλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου στλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριον σου μόσχους.

Σκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα,

φίλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης ημίς.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Λουκά Θεοδώρα θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου», του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Ματσοπούλου.
1: Δεύτερον, ποιος είναι ο τελικός προορισμός του ανθρώπου στη μέλουσα αιώνια ζωή? Αλλά για ποιο σκοπό καθόρισε ο Θεός και απαιτεί από τον άνθρωπο να μορφωθεί κατά Χριστόν και να γίνει όμοιος με Αυτόν? Η απάντηση είναι, θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο να μορφωθεί κατά Χριστόν και να ομοιωθεί με Αυτόν για να αποκατασταθεί στη μέλουσα ζωή που είναι ο τελικός και ύψιστος προορισμός του ανθρώπου. Ποια όμως είναι αυτή η αποκατάστασή του? Να υψωθεί ο άνθρωπος και να δοξαστεί μαζί με τον Χριστό στο αιώνιο και ατελείωτο μέλλον. Αφού δηλαδή προετοιμαστεί και καταρτιστεί ο άνθρωπος σε αυτό τον κόσμο με την κατά το δυνατό ομοίωσή του με τον Χριστό, να υψωθεί έπειτα ως παιδί του Θεού στο μέλλον και να δοξαστεί μαζί του, κληρονομώντας την αιώνια βασιλεία, δόξα, χαρά και μακαριότητα. Έτσι θα γίνει πραγματικά ευτυχισμένος και μακάριος, εισέπαινο τιμή και δόξα του αιωνίου τρισυποστάτου Θεού. Ό,τι δε τελικός και ύψιστος προορισμός του ανθρώπου είναι η ύψωση και η δόξα του, ο στέκνο του Θεού, η κληρονομία αιώνιας και άφθαρτης βασιλείας και η αιώνια χαρά και μακαριότητά του, διακηρύσσεται και επιβεβαιώνεται με αναρρύθμιτα λόγια της Αγίας Γραφής. Και για να βεβαιωθεί εκείνος που τυχόν αγνοεί ή αμφιβάλλει, αναφέρουμε λίγα από αυτά για να το αποδείξουμε. Μαρτυρίες της Αγίας Γραφής για τον τελικό και ύψιστο προορισμό του ανθρώπου. Πρώτον, λόγοι του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός, κατά τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως και της αμοιβής, όταν θα οδηγηθούν και θα υψωθούν οι άνθρωποι στον ύψιστο και τελικό τους προορισμό, απευθυνόμενος προς τους δικαίους και καλώντας τους να απολαύσουν τα αιώνια αγαθά, λέει: «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου». Και σε άλλο μέρος ο Κύριος, μιλώντας για τη μέλουσα αποκατάσταση των δικαίων, λέει ότι αυτοί με το να είναι παιδιά του Θεού θα βρίσκονται στην ουράνια βασιλεία του Πατέρα τους, ένδοξη και λαμπρή σαν τον ήλιο. Τότε, λέει, οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Δεύτερον, λόγοι του Αποστόλου Πέτρου. Ο Απόστολος Πέτρος ευλογεί και δοξάζει τον Θεό, ο οποίος εξαιτίας της μεγάλης του αγάπης μας αναγέννησε και μας έκανε διαμέσου του Ιησού Χριστού παιδιά του, για να κληρονομήσουμε άφθαρτα και ουράνια αιώνια αγαθά. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος, αναγεννήσας ημάς, εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού, εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, τετηρημένην εν ουρανείς εις ημάς. Ας είναι δοξασμένος, λέει, ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος μας αναγέννησε με το πολύ και αμέτρητο έλεος του και μας έκανε παιδιά του με το Άγιο Βάπτισμα και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας οδήγησε σε αληθινή βεβαία ελπίδα. Αποδείχθηκε δε αυτή η ελπίδα μας αληθινή και βεβαία με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, τον οποίον ανάστησε από τους νεκρούς, επιβεβαιώνοντας έτσι όλες τις ουράνιες και αιώνιες ελπίδες μας για το ότι θα κληρονομήσουμε άφθαρτη, αμίαντη, αμόλυντη και αμάραντη δόξα και μακαριότητα που υπάρχει και φυλάγεται για μας στους ουρανούς. Τρίτον, λόγοι του Αποστόλου Παύλου. Ο Θείος Παύλος, μιλώντας για τα αιώνια αγαθά που ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη σκέψη, τα οποία θα απολαύσουν οι άνθρωποι του Θεού, λέει «Α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών». Τα υπουράνια αγαθά της Βασιλείας του Θεού, τη δόξα, τη χαρά, την εφροσύνη και την αιώνια μακαριότητα που ετοίμασε ο Θεός από την αρχή του κόσμου για εκείνους που τον αγαπούν και υπακούουν στο θέλημά του, είναι τέτοια που μάτι ανθρώπου δεν τα είδε ποτέ και αυτή δεν τα άκουσε και καρδιά και διάνοια ανθρώπου δεν τα σκέφτηκε ούτε τα φαντάστηκε ποτέ. Τόσο ύψιστα και ακατάληπτα είναι αυτά τα αγαθά. Και σε άλλο μέρος, ο Θείος Παύλος κηρύττει ότι το Πνεύμα του Θεού, ο Παράκλητος, μαρτυρεί και βεβαιώνει μαζί με τη δική μας συνείδηση που έχουμε από τότε που βαπτιστήκαμε και αναγεννηθήκαμε, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αφού είμαστε λοιπόν παιδιά του Θεού, προσθέτει ο Θείος Απόστολος, είμαστε φυσικά και κληρονόμοι των αιωνίων αγαθών, συγχρόνως δε και συγκληρονόμοι με τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Αυτό λέει το Πνεύμα, συμμαρτυρεί το Πνεύματι ημών, ότι εσμέν τέκνα Θεού, είδε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Όπως εδώ ο Θείος Παύλος μαρτυρεί ότι οι αληθινοί χριστιανοί θα είναι κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού, έτσι και σε άλλη επιστολή του βεβαιώνει ότι αν οι χριστιανοί υπομένουν τις θλίψεις και τις δοκιμασίες που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο με υπομονή και καρτερία, θα συμβασιλεύσουν μαζί με τον Χριστό στην άπειρη αιωνιότητα. Ή υπομένομεν, λέει, και συμβασιλεύσομεν.

0: τέταρτον, άλλοι λόγοι του Αποστόλου Παύλου. Σε άλλο μέρος, μιλώντας ο ίδιος Απόστολος για τη δόξα που θα απολαύσουν οι αληθινοί μιμητές του Χριστού, αυτοί που ποθούν τα ουράνια και συμπεριφέρονται σύμφωνα με το ουράνιο πολίτευμα, λέει «Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών εις το γενέσθε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού κατά την ενέργεια του δύνασε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα». Με αυτά τα λόγια, ο Απόστολος του Θεού, έχοντας υπόψη του αυτούς που ζουν μακριά από τον Χριστό, τους εχθρούς της αληθινής πίστεως του Ευαγγελίου, για τους οποίους κάνει λόγο πιο μπροστά, θέλει να υποδείξει σε αντίθεση με αυτούς την υψηλή θέση των αληθινών χριστιανών. Μιλάει λοιπόν για τη δική μας θέση των χριστιανών ως εξής. Εμείς οι χριστιανοί, ακολουθώντας πιστά τον Χριστό, επειδή βρισκόμαστε σε εντελώς αντίθετη θέση από όσους ζουν μακριά του, δεν ακολουθούμε τη ζωή και τη συμπεριφορά τους. Εμείς έχουμε εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής από αυτούς. Έχουμε διαφορετικές σκέψεις, διαφορετική ζωή, γιατί η πατρίδα μας και η συμπεριφορά μας είναι εκείνη που υπάρχει και επικρατεί στους ουρανούς. Εκείνη που έχουν οι άγγελοι και οι άγιοι στους ουρανούς. Όπως δηλαδή εκείνοι σκέπτονται, πιστεύουν και συμπεριφέρονται, έτσι και εμείς που βρισκόμαστε στη γη. Γιατί όπως εκείνους, έτσι και εμάς μας νομοθετεί και μας κατευθύνει ο ίδιος ο Θεός και σε Αυτόν υπακούμε και εμείς και εκείνοι. Έχουμε λοιπόν ζωή και συμπεριφορά που υπάρχει στους ουρανούς από όπου και περιμένουμε τον Σωτήρα μας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο Σωτήρας μας δε αυτός θα μεταβάλει και θα μετασχηματίσει το σώμα που τώρα έχουμε, το σώμα της πτωχίας, του θανάτου και φθοράς. Θα το μεταβάλει ώστε να γίνει όμοιο με το δικό του σώμα, που είναι σώμα αφθαρσίας, λαμπρότητος και δόξας. Και θα κάνει ο Χριστός τέτοιο ένδοξο και το δικό μας σώμα, σύμφωνα με την άπειρή του δύναμη και επίδραση, με την οποία μπορεί ως παντοδύναμος να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του. Και σε άλλο μέρος, ο ίδιος Απόστολος, βεβαιώνοντας την ίδια αλήθεια, λέει προς τους γνήσιους και πιστούς φίλους του Χριστού. Όταν φανερωθεί ο Χριστός, που είναι η πνευματική και αιώνια ζωή μας, με την ουράνια και άπειρη του δόξα στη δευτέρα παρουσία του, τότε κι εσείς θα παρουσιαστείτε και θα φανερωθείτε με δόξα υψηλή και μεγάλη. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε και εμείς φανερωθήσεστε εν δόξη. Πέμπτον, λόγοι του Ευαγγελιστού Ιωάννου. ο θείος Ευαγγελιστής Ιωάννης μιλώντας για τους χριστιανούς που έχουν αναγεννηθεί, λέει «Δείτε πόσο μεγάλη αγάπη έδειξε σε μας ο ουράνιος πατέρας, ώστε να ονομαστούμε και να είμαστε παιδιά του. Και είμαστε μεν και τώρα παιδιά του Θεού, αλλά δεν έγινε ακόμη φανερή η δόξα που μελλοντικά θα πάρουμε. Γνωρίζουμε όμως από τον ίδιο τον Υιό του Θεού και από το Πνεύμα Του ότι όταν φανερωθεί ο Χριστός στη Δευτέρα Του παρουσία θα γίνουμε και θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν γιατί θα έχουμε την ικανότητα και τη δύναμη να Τον δούμε καθώς είναι στο ύψος της δόξας Του. Ιδού και τα ίδια τα λόγια του θείου Ιωάννου. «Είδετε ποταπήν αγάπην δέδοκεν ημίν ο πατήρ, ίνα τέκνα Θεού κληθόμεν. Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν. Και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Είδαμεν δε ότι εάν φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί». Ο ίδιος Ιερός Ευαγγελιστής, βλέποντας με Πνεύμα Άγιο την ένδοξη πνευματική πόλη του Θεού, την επουράνια Ιερουσαλήμ, τη δόξα και μακαριότητα των Αγίων που θα αξιωθούν να μπουν σε αυτή, βεβαιώνει για τους Αγίους και δικαίους ότι θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων. Συμπέρασμα. Ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από μαρτυρίες που διακηρύττουν και διαβεβαιώνουν ολοφάνερα και καθαρά ότι ο αγαθός Θεός έπλασε από την αρχή τον άνθρωπο με σκοπό να τον κάνει αιώνια ευτυχισμένο και μακάριο κοντά του. Είναι λοιπόν βέβαιο και εντελώς αναντήρητο ότι ο τελικός σκοπός για τον οποίον πλάστηκε ο άνθρωπος, ο ύψιστος και αιώνιος προορισμός του, που αποβλέπει στο αιώνιο και άπειρο μέλλον του, είναι η ηθική ανύψωσή του, η κληρονομία και απόλαυση της αιώνιας δόξας, της χαράς και της θεϊκής μακαριότητος. Στο ύψος αυτό της αιώνιας δόξας και θεϊκής μακαριότητος, δεν φτάνει ο άνθρωπος με κανένα άλλο μέσο παρά μόνο με τη μόρφωσή του κατά Χριστόν σε αυτό τον κόσμο και την ομοίωσή του με Αυτόν όσο είναι δυνατό. Και αυτό είναι ανάλογο με τον τελικό προορισμό του ανθρώπου. Όπως ο τελικός προορισμός του ανθρώπου είναι προορισμός ύψιστος, ανώτερος, από τον οποίο δεν υπάρχει άλλος, διότι πρόκειται ο άνθρωπος να υψωθεί και να δοξαστεί από Αυτόν τον Θεό, ως αγαπητό του παιδί, έτσι και το μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται. Αυτός ο ύψιστος προορισμός είναι μέσο ύψιστο, διότι ο άνθρωπος δεν γίνεται όμοιος με κάποιο άλλο όν, αλλά με Αυτόν τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Όταν δε ο άνθρωπος γίνει όμοιος με τον Χριστό, όσο είναι δυνατό, και τέλειος στην αρετή, καθώς παραγγέλει ο ίδιος ο Κύριος, λέγοντας «Έσεσθε ουν ημείς τέλειοι, θα δοξάζεται μαζί του αιώνια στο μέλλον». Και αυτά μεν χωριστά για τον προορισμό του ανθρώπου στη γη και στη μέλουσα αιώνια ζωή. Και τώρα θα παρουσιάσουμε τις δύο αυτές όψεις του προορισμού ενωμένες σε ένα τύπο για να μπορεί κάθε χριστιανός και εύκολα να τον καταλαβαίνει και εύκολα να τον θυμάται. Ο προορισμός του ανθρώπου στη γη και στη μελλοντική αιώνια ζωή διατυπωμένος συνοπτικά. Ενώνοντας τον αρχικό προορισμό του ανθρώπου στη γη με τον τελικό ύψιστο προορισμό που έχει στη μελλοντική αιώνια ζωή και στον οποίο φτάνει όταν πραγματοποιήσει τον επίγειο προορισμό του, τον διατυπώνουμε συνοπτικά ως εξής. Προορισμός του ανθρώπου είναι να μοιάσει με τον Χριστό όσο είναι δυνατό και να απολαύσει με τον Θεό αιώνια δόξα και μακαριότητα προς δόξαν του ύψιστου και πανάγαθου Θεού. Αυτόν τον προορισμό έχει ο άνθρωπος και γι' αυτό τον δημιούργησε ο Θεός κατ' εικόνα του. Τον έκανε πρόσωπο λογικό και ελεύθερο για να γίνει έπειτα κληρονόμος άφθαρτης και αιώνιας βασιλείας αφού μορφωθεί κατά Χριστόν στην παρούσα ζωή. Επειδή δε έτσι έχει το πράγμα, χωρίς αμφιβολία και αντίρρηση, βγαίνει βέβαιο το συμπέρασμα ότι το αληθινό και αιώνιο συμφέρον του ανθρώπου είναι να έχει ως πρώτη και κύρια φροντίδα και έργο του όσο ζει το πώς να μορφωθεί κατά Χριστόν και να γίνει όμοιός του. Και θα το έχει ως κύριο έργο του όταν συλλογίζεται πάντοτε και πιστεύει αδίστακτα ότι αυτός είναι ο προορισμός του στον κόσμο, δηλαδή η κατά Χριστόν μόρφωσή του.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Λουκά Θεοδώρα διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου» του αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Ματθοπούλου.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», ο αρχιμανδρίτης Στυλιανός Γερασίμου, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, διδάκτορ θεολογίας και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Χριστολογία του Ρωμανού του Μελωδού και η Χριστολογική Σημασία της», του αρχιμανδρίτου ιεροκήρυκος Στυλιανού Γερασίμου, διδάκτορος θεολογίας.
1: Τονίζει λοιπόν ο Ρωμανός ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Πατέρας των αιώνων, είναι αμήτερος σε σχέση με τη θεϊκή του Υιότητα και απάτορο σε σχέση με τη γέννησή του από την Θεοτόκο. Ο Χριστός είναι Υιός της γυναίκας που έπλασε και Πατέρας της Παρθένος έγινε μήτυρ και τροφός απάτορος Υιού, Υιού αγενολογήτου. Ο Χριστός μάλιστα στους διαλόγους του με την Παρθένον την αποκαλεί οξύμορα μητέρα και δούλη του, ενώ πολύ πετυχημένα ο Μελωδός παρουσιάζει την ίδια να γαλουχεί των χορηγών του γάλακτος. Ο Ρωμανός εκκινεί λοιπόν από την υποστατική διάσταση στον Χριστό και καταλήγει σε αυτή. Έτσι διαμέσου αντιθετικών και οξύμορων σχημάτων αποδίδει πράγματι με τον καλύτερο τρόπο την διάκριση των φύσεων ενός και του αυτού υποκειμένου. Ψάλλει λοιπόν Νέο Χαλκιδόνια ακόμη σήμερα κατά το προήμιο του πρώτου καταγίου η Εκκλησία ότι ο Χριστός είναι πεδίο νέων, ο προαιώνων Θεός ενός το ίδιο πνεύμα, ένα κοντάκιο που συνδέεται η γέννηση με το πάθος, βάζει ο Μελωδός στη Θεοτόκο να βεβαιώνει την παράδοξη σχέση της με τη γνωστή έκφραση «Ο Υιός μου, Θεός μου». Στους γηγενείς λοιπόν εφάνει απρόσιτος αυτός που είναι απρόσιτος στους αγγέλους. Αλλού ξέρει ο Μελωδός ποιητικά το γεγονός ότι ο σωτήρι των βρεφών βρέφος εν φάτην έκητο και ότι ο τον Αδάμ δημιουργήσας βαστάζεται ως βρέφος αχώρητος χωρείται αναγκάλες του πρεσβύτου. Έτσι ο Χριστός ψηλαφάται και ας είναι αναφής. Είναι ο ίδιος ορατός και αόρατος, χωρητός και αχώρητος, άφραστος και λαλούμενος. Ο αχώρητος που δεν χωράει στους ουρανούς είναι ο ίδιος χωρητός στη μήτρα της Παρθένου. Ο ίδιος πάλι ως οράτη κρατείται, ως δε μη θεωρείται. Αυτός εξάλλου οδήγησε τους μάγους στην έρημο, μένοντας ταυτόχρονα στις αγκάλες της μητέρας του. Άθικτος κατά τη θεότητα είναι όμως ο ίδιος απτός για τα χέρια του Θωμά. Και εκείνα της αιμορούσας βρίσκεται στον ουράνιο θρόνο του και ταυτόχρονα το πόλο επιγής δεχόμενος των αγγέλων την ένεση και των παιδών την ανήμνηση. Είναι ο ίδιος ο σαρκωμένος λόγος που κρατά ο Σημεών και περιγράφεται σαρκή και ο ίδιος πάλι που βρίσκεται στους κόλπους του πατρός και στην αυλή του Καϊάφα. Ο ίδιος έρχεται στην Ιουδαία αλλά ταυτόχρονα τη γάρ θεότητη περιέπει και η κατέχει την υγιή και τους εκγείς. Τι παραπάνω παραδείγματα αποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο τη Χαλκιδόνια δογματική αρμονία, ακριβώς γιατί δεν πρόκειται για μια κοινωνία αντιπαράθεσης, αλλά για κοινωνία στο επίπεδο ενός αδιαιρέτου προσώπου. Ό,τι λοιπόν πλέον η Χαλκιδόνια τονίζει ο Βασίλειος Ελευχίας στη

έκφραση του Βασιλείου δίχως με έξαρση να ξανατονίσει δημιουργικά στο ακροτεριό του. Γεμάτη έκπληξη και γαλλίαση παρουσιάζεται εδώ η Παρθένος να στρέφεται καθεκά στην λογιζομένη στον νιό της. Ποια νεύρο η έμου, επισή προσιγορία. Εάν γάρος βλέπω άνθρωπο σε ύπον, υπάρχεις γάρ υπεράνθρωπον, ότι την Παρθενία μου φυλάξει ανακύρατον. Τέλειον άνθρωπον, ύποσε, αλεπίστη με θεϊκή σου, την σύλληψη νουδής ανθρώπων, γαρπόποτε δίχα συνουσίας και σποράς, συλλαμβάνεται ως περσή αναμάρτητη. Καν θεών σε καλέσουν, θαυμάζω ρώσασε, κατά πάντα μοιόμοιον. Ουδέν έχεις περιλαγμένον ουδέν των ενανθρώπης ή και δίχα αμαρτία συνελήφθης και ετέχθης. Γαλτουρφίσω ή δοξολογήσω, θεών γάρισε τα πράγματα κηρύττουσιν, άχρον καν γέγονας άνθρωπος. Σύμφωνα με τα όσα έχουμε πει, είναι πιστεύουμε πρόδειλο γιατί ο Ρωμανός προβάλλει τον όρο Θεοτόκος για τη Μαρία, είναι ως μητέρα του Θεού εγενέα πάσα μακαρίζουσε, έτσι ώστε να δίνεται μάλιστα η αντίποστη γίνει τεχνικός όρος για τη δήλωση του προσώπου της. Ο Ρωμανός εξάλλου εκτός από το γνωστό μας σχήμα της εγαστρία νίκησης και σάρκωσης του λόγου υπερτονίζει αντιδοτικητικά την εκπαρθένω πραγματικότητα του γεγονότος της σάρκωσης του λόγου. Είναι δε επίσης έκδηλο χαρακτηριστικό στους στίχους της το ενδιαφέρον να φανίσει το πρόσωπο που εγγυάται τη φύλαξη της Παρθενίας της Μαρίας και έτσι βέβαια ο τονισμός της αϊπαρθενίας της. Ξεφεύγει σίγουρα από τα στενά πλαίσια της παρούσας εργασίας η ενασχόληση με τις πάμπλες αναφορές του Ρωμανού σε πτυχές της Ορθόδοξης Θεοτοκολογίας. Θα συνοψίσουμε όμως όσα σχετικά αναφέραμε και θα υπογραμμίσουμε το ενδιαφέρον του να προβληθεί η δογματική αλήθεια και ότι η Παρθένος είναι πράγματι μητέρα του Θεού Λόγου με δύο αντιπροσφευτικούς του οίκους όπου φαίνεται σαφέστατα η άρρηκτη σχέση της θεοτοκολογίας με τη Χριστολογία και τη Σιτηριολογία. Βάζει λοιπόν σκόπιμα ο Ρωμανός την ίδια την Παρθένο να λέει στον νιό της και Θεό το εξής. «Συ καρπός μου, συ ζωή μου, εφού έγνων ότι και ο ήμην ημί, συ μου Θεός, την σφραγίδα της Παρθενίας μου, ορών ακατάληπτον, κηρύττω σε άτρεπτον, λόγων σάρκα γενόμενον, ούκ είδα σποράν, είδα σε λίτην της φθοράς, αγνή γαριμή, σου προελθόντος εξ εμού, ως γάρ, έβρε έλειπες μήτραν, εμήν φυλάξες σώαν αυτήν, δια τούτον συγχωρεύει, πας εκτίσεις βόσεση, η και χαριτωμένη». Στο δημοφιλέστατο εξάλλου πρώτο ύμνο που αναφέρεται στη γέννηση του Κυρίου, είναι δυνατόν να δει κανείς σε περίληψη ότι αναπτύσσεται εκτενέστερα στον ακάθιστο ύμνο με τους χαιρετισμούς σε αυτήν που εδώ, στον 23ο οίκο, βεβαιώνει για τον εαυτό της.

ούχ απλώς γάριμιν μήτυρ σου σώτερ εύσπλαχνεν ούκ εκεί γαλουχό των χορηγών του γάλακτος, αλλά υπερπάντων εγώ δυσοπόσεν επί εσάς με όλου του γένους μου και στόμα και κάφημα. Εμέ γαρέχει οικουμένη σου σκέπιν κρατιάν τείχος και στήριγμα. Εμέ ορώσουν οι εκβληθέντες του παραδείσου της τρυφής, ότι επιστρέφω αυτούς λαβήν αίσθησιν πάντων διεμού της έτακούσης παιδιών νέων των προϊόνων θεών. Θα κλείσουμε έτσι δικαιολογημένα το κεφάλαιο και με την παρατήρηση πως δεν μπορεί να κρυφτεί προκατάληψη ορισμένων όπως αυτή του Γκλάι Μάιερ, όπου τον διατυπώνει την άποψη ότι στα περί Θεοτόκου των ρωμανικών κοντακίων δεν φαίνεται κάποιος αντινεστοριανισμός και ότι η αντινεστοριανική αυτή στάση παίζει ξανά το ρόλο της στα τέλη του 6ου αιώνα. Όμως το αντίθετο υποστήριξαν ακόμη και όσοι περιόριζαν στο ελάχιστο την αντιαιρετική πολεμική του Ρωμανού. Έτσι λοιπόν, ο Σόρκ δεν ήταν δυνατόν να παραβλέψει την αντιαιρετική σημασία της προβολής της Μαρίας ως μητέρας του Θεού στα ρωμανικά κοντάκια, τονίζοντας ότι το καλύτερο ίσως παράδειγμα για την αντίθεση του Ρωμανού στις διδασκαλίες των Νεστοριανών είναι η επομέρους του συνεχής δοξολογία της Παρθένου Μαρίας της Θεοτόκου. Πράγματι, ο Ρωμανός ήθελε να προβάλλει με τα ποίηματά του την ορθότητα και τη σπουδαιότητα του όρου Θεοτόκος και να αποδείξει ότι είναι γνήσιος απόγνωσος της εκφραστικής παράδοσης του Γρηγορίου του Θεολόγου, του κυρίου Αλεξανδρίας, της Εφέσου, της Χαλκιδόνας και του Χαλκιδονισμού. Παντού εδώ θεωρούνταν ο Ορθόδοξος Θεοπασχετισμός και ο όρος Θεοτόκος ως εχέγγυο της Ορθόδοξης Ορολογίας και της Αποκάλυψης κάθε και καλυμμένου Νεστοριανισμού που προσποιούνταν πίστη στη συνοδική παράδοση. Δεν μπορεί επομένως, όσο και αν δεν το αποδέχονται οι υποστηριχτές της Νεοχαλκιδόνιας θεωρίας, να αμφισβητηθεί η αντιμετώπιση του Νεστοριανικού κινδύνου αυτή την εποχή, εκτός αν παρακαμφθούν τα ρωμανικά κοντάκια ή άλλα παρόμοια θεολογικά έργα που τονίζουν ότι σχεδόν άπαση μην ότι σπίστου ως αγών συνεκεκρότητο διαβεβαιούμενος ότι Θεοτόκος εστίν η Αγία Μαρία. Η σωτηρολογική σημασία της χριστολογίας του Ρωμανού. Πρώτον, πτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Η πτώση του ανθρώπου. Ο Ρωμανός εξετάζει τον άνθρωπο σαν ολότητα θέτοντας μέσα στην πραγματικότητα του μεταπτωτικού κόσμου της φθοράς, ενώ τον αντιπαραθέτει παράλληλα ως εκ του μειόντος κτίσμεν στην αθανασία του ακτίστου Θεού. Εδώ βρίσκεται άλλωστε και το κλειδί της κατανόησης της σωτηρίας του ανθρώπου, δηλαδή στο πλαίσιο της ολοκληρωτικής εξάρτησης του. Ο Ρωμανός εξετάζει τον άνθρωπο σαν ολότητα θέτοντάς τον μέσα στην πραγματικότητα του μεταπτωτικού κόσμου της φθοράς, ενώ τον αντιπαραθέτει παράλληλα ως εκ του μειόντος κτίσμεν στην αθανασία του ακτίστου Θεού. Εδώ βρίσκεται άλλωστε και το κλειδί της κατανόησης της σωτηρίας του ανθρώπου, δηλαδή στο πλαίσιο της ολοκληρωτικής εξάρτησης του κτίσματος από τον άκτιστο Θεό και δανειστή του κόσμου. Όπως ακριβώς η αιχμαλωσία κάθε ανθρώπου στην αμαρτία θεωρείται άρνηση της καταχάρη κοινωνίας με τον ζωοδότη Θεό, κάτι χαρακτηριστικά που μας λέει στην προσευχή του Ρωμανός. Εμένα γαριόν σου και κληρονόμονε αυτό έδειξες χάρητη. Εγώ δεν προσκρούσα σύ. Έχ μάλλον τους γέγονα και δε δούλωμε την βαρβάρο αμαρτία πεπραμένος ο άθλιος. Έτσι και στο ερώτημα πώς κατανοεί το γεγονός της εχμαλωσίας της ανθρώπινης φύσης στην αμαρτία και στον θάνατο απαντά ο ποιητής, τονίζοντας ότι ο άνθρωπος παρανόησε την αλήθεια πως τα πάντα δούλα εκτίσει της δουλεύσης το κυρίως πλάστηκε Θεόν. Ανάγεται λοιπόν η πτώση του ανθρώπου από την παραδείσια ζωή στην ανυπακοή του Αδάμ και στην άγνοια της Εύας, η οποία πρώτη υποκύπτει στο δόλο του δαίμονα. Η αδύναμη συμπεριφορά της Εύας στον Παράδεισο είναι η αδυναμία του ανθρώπου να υπερισχύσει των επιθυμιών, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση της φυσικής τάξης που έθεσε ο Θεός και του Θείου Θελήματός του. Ο Αδάμ, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της σημασίας της νηστείας που παρήγγειλε ο Θεός και συνενώνοντας την αδιαφαγία της Εύας, δέχεται τον τυφλοποιό καρπό και αποδεικνύεται με την παρακοή της κοινωνικής παραγγελίας του Δημιουργού του Θεού
και του δίλεως και υπόδηλος της κατάρας. Η συμβολή του αρχικάκου δαίμονα στην πτώση του ανθρώπου παίζει βέβαια πρωτεύοντα ρόλο. Εν τούτες η αμαρτία δεν πάβει να είναι αρρώστια της φύσης του ανθρώπου που εκδηλώνεται στην παρένεσή του. Οι δε συνέπειες της αποστασίας του πρωτοπλάστη των ανθρώπων Αδάμ έχουν ισχύ για όλη την ανθρωπότητα. Το μια με πληγή τη τρόσκη διαβρόσιο άπαντα που τονίζει ο Ρωμανός δεν σημαίνει βέβαια ότι ο κάθε άνθρωπος προσωπικά αμάρτησε με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του Αδάμ. Εδώ δηλώνεται μια κατάσταση δουλείας στην οποία γεννιέται ο άνθρωπος μεταπτωτικά. Αλλά είναι ένοχος, σι, εννοεί το Άδης. Πας εξ Αδάμ εν αμαρτίας τικτόμενος, εκθωράσω γεννηθείς και στην ουσία ανδρός και εκμίξεως. Σίγουρα δεν πρόκειται εδώ για μετάδοση της θελημένης πτώσης του Αδάμ στους απογόνους του ως ανοχής. Αντίθετα, θα διαπιστώσουμε και παρακάτω ότι παντού γίνεται λόγος για αρρώστια της μεταπτωτικής ανθρώπινης φύσης και όχι για τιμωρία όλων των ανθρώπων, όπως λόγω χάρη αυτό είναι ορατό στον ιερό Αυγουστίνο εξαιτίαν των προβατόρων τους. Τονίζοντας λοιπόν ο Ρωμανός βιβλικά την αποστασία και την άδικη τελικά από τον ανθρωποκτόνο δαίμονα ασκούμενη τυραννία, κάνει πρόδειλο ότι σε αυτό το περιβάλλον η αμαρτία μοιάζει τελικά να είναι αναπόφευκτη. Αυτό μας δείχνει άλλωστε και το πλήθος των πατερικών αναφορών σχετικά με την κατανόηση του χωρίου, το οποίο στη Δύση από τον Αυγουστίνο και εξής κατανοήθηκε λόγω της άστοχης μετάφρασής του, εσφαλμένα με την έννοια δηλαδή ότι όλοι αμάρτησαν στον Αδάμ.

ο διάβολος και ο πτωτικός άνθρωπος. Την αποτυχία και την πτώση του δαίμονα αποδίδει ο Ρωμανός στο γεγονός ότι αυτός δεν αναγνώρισε τον άνθρωπο την εικόνα του δημιουργού και δεν τον προσκύνησε. Ο Ρωμανός χρησιμοποιεί εδώ μια ερμηνευτική απεικόνηση που προφανώς τον εξυπηρετεί στην προβολή της προνομιούχου θέσης του ανθρώπου ως πλάσμπλος κατοικών αθεού, ανάγνωσε έτσι την πηγή της αμαρτίας ήδη στην ελεύθερη άρνηση της δημιουργίας του Θεού από τον δαίμονα, αφού αλλού τονίζω ότι πρώην μεν έπεσε διάβολος. Ως γνωστό, όχι μόνο συντηρητής αλλά και πρόξενος της πτωτικής αταξίας είναι ο δαίμονας, ο προτέτειος της φθοράς που κατέχει όμως προσωρινά το κράτος του θανάτου. Η συμβολή λοιπόν του δαίμονα στην πτώση του ανθρώπου χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την πραγμάτευση του θέματος της εν Χριστώ σωτηρίας από τον Ρωμανό. Ο δαίμονας παρουσιάζεται εχθρικός απέναντι στο Θεό και στον άνθρωπο. Αυτή μάλιστα η στάση του ως αποτέλεσμα της οικειοθελούς αποκοπής του από τον Δημιουργό αντιπαραβάλλεται συχνά στη συνύπαρξη των αγγέλων με τον Θεό. Ο Ρωμανός τονίζει ιδιαίτερα την προκλητική στάση του δαίμονα κατά την πτώση του ανθρώπου. Πράγματι, δεν είναι δικαιολόγητη η παρατήρηση του Ντεμάτων ότι στον Αδάμ αξίζει λύπηση και όχι κατηγορία. Ο δαίμονας θεωρείται έτσι ως πλάνος και πηγή κάθε ψεύδους που παρασύρει τον άνθρωπο στην αμαρτία και στην ασθένεια. Στον 20ο ύμνο παρουσιάζεται χαρακτηριστικά αυτός ως αρχαίκοκος σόφης, δόλιος σόφης, αλότριος, γιοβούλευτος σόφης, τρικέφαλος δράκων, πλάνος, δόλιος και πολέμινος δράκων, βελίαρ διάβολος, σατανάς και πολυμήχανος. Είναι αυτός που προκαλεί και μετά το γεγονός της πτώσης του ανθρώπου τον θάνατο του Άβελ, τον πειρασμό του Σολομώντος, την κατάρα του Χαμ, το φθόνο των αδελφών του Ιωσήφ, τη λαγνία της γυναίκας του Πετεφρή για τον πειρασμό του Ιωσήφ και εκείνο της προδοσίας του Ιούδα, της άρνησης του Πέτρου, τον πειρασμό των μοναχών και γενικότερα όλα τα ανθρώπινα δράματα στην Οικουμένη. Είναι εξάλλου ο ίδιος που προκαλεί μενόμενος την καταδίωξη, του Χριστού. Και πρώτον μεν ηρέθιζεν, Εβραίος δελείτεστε το της πίστεως κήρυγμα, τους δε βασιλείς γόητας και τυράννους της γης, οξύνης φοδρός κατ' του σταυρού της ζωής, διωγμούς εκκίνηση κατά Χριστού και των δούλων αυτού, υποπτεύων ως επέχει τους νητούς εισπορεύεστε. Στον ύμνο 20 είναι μάλιστα χαρακτηριστική η παρουσία της θέσης του δαίμονα στην ιστορία της ανθρωπότητας και των Εβραίων, αφού αυτός είναι που υποκινεί τη θανάτωση του Χριστού ζητώντας την υπουργία του λαού αυτού την οποία είχε και συνεχίζει να κατέχει, όπως άλλωστε και εκείνη του Πιλάτου. Στον απεικομένο από αυτόν που παρήγαγε εκ των μειόντων τα πάντα, δηλαδή στον δαίμονα, ενσαρκώνεται τελικά όλη η εκτροπή και η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό. Πριν λοιπόν το γεγονός της άρκωσης του λόγου, παριστάνεται ο δαίμονας ως κάτοχος και τυραννικός δυνάστης όλου του κόσμου και ως πρόξενος της αμαρτίας που γεννά την αρρώστια και το θάνατο. Η εχθρότητα αυτή του δαίμονα είναι αντίθετη προς την φιλανθρωπία του Χριστού. Αυτή μάλιστα την αντίθεση θέλει να τονίσει χαρακτηριστικά η ερώτηση των μαθητών στο Χριστό μπροστά στο θέαμα του δαιμονισμένου, στην οποία φαίνεται το ανάρμοστο της τυραννίας του κατοικώνα πλάσματος του Θεού και της ανθρώπινης φύσης από τον αρχαίκακο. Πώς καθυβρίστη φύση συνέπλασας, πώς ο εχθρός ετοιμάζει εικόνα της δόξου σου, πώς τυραννεί το άνθρωπος, όν τα σχερσί σου ετοίμησας, πώς τιμωρείται διαφθόνων εξ αρχής του εχθρού. Τον μεταπτωτικό Αδάν χαρακτηρίζει πράγματι ο σκοτισμός του νου, ο πόνος, ο θάνατος και η ασθένεια, η πείνα και η δίψα. Ο δαίμονας, ο οποίος τον περιγελά ήδη μέσα στον παράδεισο, του αφαιρεί το ένδυμα της δόξας και του φορά τα κουρέλια που ο ίδιος του υφαίνει. Ο Αδάμ υφίσταται το καύσος των αυστηρών. Μια και μέχρι το γεγονός της άρκωσης του λόγου, η τυραννική κυριαρχία του δαίμονα και του Άδη επί του ανθρώπου είναι αναμφισβήτητη.

Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, ο Αρχιμανδρίτης Τηλιανός Γερασίμου, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, διδάκτορ θεολογίας και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Χριστολογία του Ρωμανού του Μελωδού και η Χριστολογική Σημασία της», του Αρχιμανδρίτου Ιεροκήρυκος Στυλιανού Γερασίμου, διδάκτορος θεολογίας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η 19η Μαΐου, η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων, μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι και προσιλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άναψε χθες βράδυ στην πλατεία Αγία Σοφίας στη Θεσσαλονίκη η φλόγα της μνήμης για τα 107 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτείνει τη δημιουργία πάρκου μνήμης. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εγγενείων από το σχηματάρι. Στα βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΚΑΒ, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο πρόγραμμα του προσυμπτωματικού ελέγχου προλαμβάνω εντάσσεται η υπέρταση. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι για την οσμία αερίου σε περιοχές της Αττικής, δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων. Παραπομπή σε δίκη για 4 αστυνομικούς ζητά η εισαγγελέας για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Τοπικές νεφώσεις για αύριο στους 27 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, θα ακούσετε την εκπομπή με τον τίτλο «Βιολογικά και ιστορικά στοιχεία για την Αλεπού» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε ένα ζώο που συναντάμε συχνά στη φύση, που συναντάμε συχνά και στην ελληνική ύπαιθρο, αλλά η άγρια φύση του δεν επέτρεψε ποτέ μια μεγάλη εξοικείωση, θα λέγαμε, με τον άνθρωπο. Η αλεπού λοιπόν, η αρχαία λόπιξ, θα είναι το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης με τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή, τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Κύριε Αραμπατζή, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ακόμη πιο πολύ για την ευκαιρία που μου δίνει το ραδιόφωνο της Εκκλησίας Ελλάδος να εκφραστώ εκ μέρους 200.000 Ελλήνων κυνηγών. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή μας την επικοινωνία, κύριε Αραμπατζή, αν δεν έχετε αντίρρηση, δίνοντάς μας κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία ώστε να κάνουμε κι εμείς καλύτερα τις συστάσεις για το ζώο αυτό, την αλεπού. Πονηρή ή όχι, θα μας πείτε κι εσείς και κατά πόσο αυτός ο μύθος που υπάρχει γύρω από τον προσδιορισμό του ονόματος αλεπού ως πονηρή επιβεβαιώνεται ή όχι.
1: Βεβαίως, όχι απλώς πονηρή, πανούργα.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε οι παροιμίες, ούτε οι μύθοι του Εσώπου, ούτε τίποτα. Είναι μια ιστορία που συνοδεύει πάντα τον άνθρωπο από τη στιγμή που είναι πάνω στον πλανήτη, αλλά που συνοδεύει τον άνθρωπο είναι, μπορώ να πω, κοντά του. Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς η φύση που ζούμε εμείς σήμερα, υπάρχει ένα διαταραγμένο οικοσύστημα, θέλετε, ένα ανθρωπογενές διαταραγμένο οικοσύστημα και στην Ελλάδα. Ας πούμε, όπου αδυνατούμε να φέρουμε σε μια ισορροπία τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, τώρα που μιλάμε για την αλεπού, η αλεπού εξαντλεί, ας πούμε, τα τροφικά της διαθέσιμα. Παραδείγματος χάρη, πες ότι έφαγε όλα τα τροκτικά. Θα δείτε ότι δεν θα μειωθεί ο πληθυσμός αλεπού. Η αλεπού ξέρει και επεμβαίνει και εκμεταλλεύεται τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Δηλαδή, που θα πάει, ας πούμε, στα σκουπιδότοπους που έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Και έτσι καλύπτει τις τροφικές της ανάγκες. Και γι' αυτό διατηρείται ο πληθυσμός της σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό είναι, ας πούμε, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, και διότι εδώ είναι ότι σε αυτό το διαταραγμένο οικολογικό σύστημα ο ρόλος του κυνηγού, του νόμιμου βέβαια κυνηγού, είναι ότι προσπαθεί να διατηρήσει αυτόν τον πληθυσμό σε μια κατάσταση ισορροπίας. Είπα προσπαθεί, έτσι. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι το κυνήγι στην Ελλάδα ασκείται με αηφορικό τρόπο. Δηλαδή, μερινούμε, εξετάζουμε το κεφάλαιο και παίρνουμε μόνο τον τόκο. Έτσι. Παλαιότερα, δηλαδή από το 2012, τη διατήρηση, αν θέλετε, αυτή της αλεπού σε ανοιχτά επίπεδα το είχε δασική υπηρεσία. Τώρα εμείς σε συνεργασία, αλλά έχουμε αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτόν τον πληθυσμό σε ένα ανοιχτό επίπεδο. Βέβαια, όπως σας είπα, η αλεπού δεν σταματά, ξέρει και εκμεταλλεύεται, είναι πανφάγο. Όταν λέμε είναι πανφάγο, είναι πανφάγο. Επιστημονικά αυτό λέγεται, εμείς όταν κάνουμε τις διάφορες μελέτες στα διάφορα συνέδρια στην Ευρώπη κτλ., λέγεται καιροσκόπος άρπαγας. Άρα λοιπόν η αλεπού είναι ένας καιροσκόπος άρπαγας. Δεν είναι τυχαίη η μύθη του Εσώπου. Έτσι. Εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο την αφθονία τροφής και δεν ξεμένει ποτέ. Και γι' αυτό και αυγατίζει. Θα μπορούσα βέβαια να σας δώσω και νούμερα. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι μέχρι το 1991, όταν υπήρχε ακόμη όρος επιβλαβή, κορακοειδή, αλεπού και τα λοιπά, λύκος, τότε με τα τεκμήρια που παρέδιδαν οι κυνηγοί, οι δασικές υπηρεσίες, υπήρχε μια μικρή αποζημίωση. Από τότε, μέχρι τότε οι δασικές υπηρεσίες χρησιμοποιούσαν βέβαια και δολώματα, έτσι, με κυανό κοκάλιο. Αυτό μέχρι το 1991. Από εκεί και μετά έχουμε περάσει σε άλλες μεθόδους με τις δασικές υπηρεσίες και κυρίως με την ιατρική υπηρεσία, όπου προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτά τα επίπεδα χαμηλά, αλλά δυστυχώς η αλεπού είναι ένας καιροσκόπος που ξέρει και εκμεταλλεύεται τα πάντα. Κάνουμε πολλές μελέτες, την παρακολουθούμε, και θα ήθελα να το εμπαθύνουμε, αν θέλετε κι άλλο.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Η Αλεπού λοιπόν είναι γένος θηλαστικών, δίνοντας και κάποια ακόμα στοιχεία. Ανήκει στην οικογένεια Κινίδες.
1: Σωστό. Σας βλέπω ενημερωμένο. Βεβαίως, ανήκει στις Κινίδες. Βεβαίως. Mm-hmm. Υπάρχει παντού, σε όλο τον πλανήτη. Η μόνη ήπειρος που δεν υπάρχει είναι Ανταρκτική. Για να είναι μια φορά από ένα έως σχεδόν 10 αλεπόπουλα. Είναι νυκτόβιο ζώο. Βγαίνει έξω να κυνηγήσει τη νύχτα όπως η γάτα. Είναι μοναχική. Είναι... Βγαίνει, όπως σας είπα, κυρίως το βράδυ. Βέβαια, υπάρχουν και πολύ προωθημένες μελέτες που έχουμε συναντήσει. Ξέρετε, το επίπεδο των κυνηγητικών οργανώσεων, των επιστημονικών, είναι πάρα πολύ υψηλό. Το παραδέχονται οι ίδιοι οι δημόσιες υπηρεσίες. Έχω συναντήσει στο εξωτερικό επιστήμονες οι οποίοι έχουν φτάσει στο σημείο να έχουν αποδείξει πώς επηρεάζουν τα μαγνητικά πεδία τη συμπεριφορά της αλεπούς. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, πάρα πολλές. Την παρακολουθούμε. Δυστυχώς η αλεπού είναι σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς στην Ελλάδα. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη η οποία δεν κάνει διαχείριση, διατήρηση, ρύθμιση, αν θέλετε, κάποιων τέτοιων καιροσκοπικών αρπάγων, όπως η αλεπού.
2: Θέλετε να μας πείτε λίγο ποια είδη αλεπούς μπορούμε να συναντήσουμε γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο, ποιο συναντάμε στην Ελλάδα?
1: Είναι, στην Ευρώπη είναι κυρίως, είναι πολλά τα υποείδη, έτσι. Mm-hmm. Αν πάτε στην Αφρική είναι διαφορετική, αλλά μπορούμε να πούμε ότι στην Ευρώπη είναι κυρίως η κόκκινη αλεπού, η γνωστή μας αλεπού, ενώ άμα πάτε ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και τον τόπο που διαβεί, άμα πάτε στην Αφρική θα δείτε όχι ότι έχει μεγαλύτερα αυτιά σαν της νυχτερίδας για να ακούει καλύτερα. Εξαρτάται, ή άμα πάτε στο βόρειο πόλο θα δείτε ότι είναι λευκή, ή τα γονίδια προσαρμόζονται με τις κλιματικές συνθήκες εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια, μπορώ να πω εκατομμύρια χρόνια, με αυτό το DNA που προσαρμόστηκε στον τόπο και στις κλιματικές συνθήκες. Υπάρχουν πολλά είδη αλεπούς και στην Αμερική, σε όλες τις πύρους υπάρχουν αλεπές. Μόναχα στη Βόρεια Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, που τους πήγαν οι Άγγλοι, αλλά υπήρχε ήδη και στην Νότια Αμερική. Είναι παντού, είναι παντού. Η αλεπού είναι ένα είδος που ξεπερνάει πάρα πολλά άλλα είδη. Στην Ελλάδα είναι, ο πληθυσμός της είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δυστυχώς, με κάποιες έτσι ευαισθησίες οικολογικές, ο όρος επιβλαβή απαγορεύτηκε στη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα και αυτό έχει φέρει μια ανισορροπία στη φύση. Ο κόσμος δεν τα ξέρει. Βέβαια, εκτός το ότι η αλεπού είναι, όπως σας είπα, ένας καιροσκόπος άρπαγας και δεν μένει ποτέ από τροφή, το δεύτερο και το πιο σπουδαίο από όλα μπορώ να πω είναι το πρόβλημα με την ζωοανθρωπονόσο. Μεταφέρει τη λύσα. Η ζωοανθρωπονόση είναι οι ασθένειες στις οποίες μεταδίδουν τα ζώα στον άνθρωπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ενώ μέχρι το 1900 περίπου 72 είχε εξαλειφθεί πλήρως η λύσα στην Ελλάδα, εντούτοις επανεμφανίστηκε το 2012, βέβαια χάρη στις κυνηγετικές οργανώσεις, γιατί εμείς έχουμε 300 στυροφύλακες οι οποίοι γυρίζουν νύχτα μέρα στην Ήπεθρο, είναι ο μοναδικός ελεκτικός μηχανισμός που υπάρχει στη φύση στην Ελλάδα. Εκεί είδαμε στη Βόρεια Ελλάδα ότι πρωτοεμφανίστηκε η λύσα, ορίσαμε τους τόπους, χαρτογραφήσαμε και ξεκινήσαμε πραγματικά μια συνεργασία και με τις δασικές, αλλά κυρίως με την κτηνιατρική υπηρεσία, όπου αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, γίνονται εμβολιασμοί εξ αέρος, δηλαδή γίνονται ρήψεις από αεροπλάνο, όπου οι αλεπές τρώνε αυτό το δόλωμα, αν θέλετε, που εμπεριέχει το εμβόλιο. Και έτσι προσπαθούμε να μετριάσουμε και να προσέξουμε τα κρούσματα λύσας. Δεν υπάρχει θεραπεία στη λύσα, μην το ξεχνάτε αυτό, έτσι. Κάποιος πεθαίνει μέσα σε λίγα 24 ώρα. Τη λύσα την είδαν οι κυνηγετικές οργανώσεις, οριοθέτησαν και αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Γεωργίας και κυρίως με την κοινωνική υπηρεσία, που αυτή τη στιγμή κοινοποιούνται στον τύπο, στο ράδιο, οι ρήψεις που γίνονται με τα δολώματα εξ αέρος. Είναι το φοβερό πρόβλημα της λύσας στη χώρα μας, έτσι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Ραμπατζή, τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Νομοσπονδίας Ελλάδος. Μας έδωσε τα πρώτα εισαγωγικά στοιχεία για την Αλεπού. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της εκπομπής να ακούσουμε και περισσότερα πράγματα. Στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, κυρία Ραμπατζή, να ακούσουμε μουσική. Παρακαλώ. Και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, σήμερα αναφερόμαστε στην Αλεπού, σε βιολογικά και ιστορικά στοιχεία που συνδέονται με αυτό το ζώο, ο πληθωρισμός του οποίου, στην εμφάνιση του οποίου στην ελληνική ύπαιθρο είναι κάτι χαρακτηριστικό. Όπως τονίζει και ο σημερινός μας καλεσμένος, ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Αραμπατζής. Κύριε Αραμπατζή, έχει καταγραφεί σε ποια σημεία συναντάμε περισσότερο, ποια είναι η γεωγραφική διασπορά στη χώρα μας του συγκεκριμένου ζώου, και αν θέλετε να μας πείτε λίγο και σε ποιο οικοσύστημα αρέσκεται να ζει η Αλεπού, αν ζει στα δάση, αν πλησιάζει σε περιοχές που ζουν άνθρωποι.
1: Ναι, είναι βασικά φτιαγμένη για το δάσος και ζει στο δάσος, αλλά τη βρίσκουμε παντού. Πάντου. Και όπως σας εξήγησα προηγουμένως, επειδή είναι καιροσκόπος αρπαγάς, ξέρει και προσαρμόζεται, δίπλα της ό,τι βρίσκει πιο εύκολο θα πάει να το πάρει. Παντού μπορούμε να συναντήσουμε αλεπές και στις παρυφές των πόλεων και μες στις πόλεις, εξοικειώνεται, είναι πραγματικά πανέξυπνη, πανούργα, και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η πληθώρα τροφής, δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε εύκολα τον πληθυσμό της. Θα μπορούσα να σας πω ότι μετά από μακροχρόνιες μελέτες, μπορώ να σας πω σχεδόν βέβαιος ότι ο πληθυσμός της στην Ελλάδα είναι περίπου γύρω στις 250.000. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι πριν 30 χρόνια, όταν οι κυνηγοί παρέδιδαν τα τεκμήρια, δηλαδή τις Αλεπούς, τσακάλια, κορακοειδή κτλ. Στα δασαρχεία και έπαιρναν μια μικρή αποζημίωση, τότε παρέδιδαν περίπου 55 με 60 χιλιάδες νεκρές αλεπές, και έτσι το σύστημα διατηρείται σε ένα σχετικά καλό επίπεδο. Όμως εδώ και 30 χρόνια έχει απαγορευτεί ο όρος επιβλαβή από τις οικολογικές οργανώσεις, και έτσι μιλάμε μόνο για είδη opportunist, δηλαδή καιροσκόπους άρπαγες. Είναι εκεί περίπου. Μην το ξεχάσω, συγγνώμη, θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Ξέρετε, εμείς οι κυνηγοί είμαστε πολύ παραδοσιακοί, και επειδή στις 20 Σεπτέμβρη, αντιμεθαύριο, έχουμε γιορτάσουμε τον Άγιό μας, έτσι. Μην το ξεχνάω, αυτό ξέχασα να το πω στην αρχή. Έχουμε τον Άγιο Ευστάθιο των κυνηγών. 20 Σεπτέμβρη, πολλοί σύλλογοι από τους 265 συλλόγους έχουν φτιάξει εκκλησάκια. Εδώ στην Αττική έχουμε τον Κυνηγητικό Συλλόγο Κοροπίου, που στο ΣΕΣΥ έχει γίνεται μεγάλο γλέντι και τα λοιπά. Ο Άγιος Ευστάθιος είναι ο Άγιος των κυνηγών. Κλείνει η παρένθεση. Όποιος θέλει να πάνε, να πάνε. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Από τη μια είναι ένας καιροσκόπος άρπαγας, αλλά από την άλλη είναι η μεγάλη δεξαμενή της λύσας. Εκεί είναι το πρόβλημα με τη δημόσια υγεία. Προσπαθούμε με τις υπηρεσίες, κυρίως με την ιατρική, να τα φέρουμε αυτά σε μια ισορροπία. Αυτόν τον ρόλο τον έχουν αναλάβει κυρίως οι κυνηγοί, γιατί αποτελεί θηρεύσιμο είδος. Δηλαδή από σήμερα 15 μέχρι τις 28 κάθε μέρα μπορούμε, όπου συναντάμε, να θηρεύουμε αλεπές. Ο πληθυσμός είναι μεγάλος, η ρύθμιση της δύσκολη. Είναι ένα πανέξιμο και πανούργο ζώο. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, τη χάνει ρυθμιστικών μέτρων, δηλαδή επιτρέπονται οι παγίδες στα δολώματα κτλ. Εκτός Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Αυτό να μιλήσουμε λίγο για τις διατροφικές της συνήθειες. Μας είπατε στην αρχή ότι είναι ένα παπάγο ζώο. Να δούμε λίγο με λεπτομέρειες τι τρώει.
1: Πάντα τρώει. Δηλαδή όλα τα μικρά ζώα, η Αλεπού θα φάει και κότες και λαγούς. Έχουμε κάνει μελέτες και έχουμε βρει ότι 37% στα στομάχια εδώ στη Στερεά Ελλάδα, την έκανε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 37% των στομαχιών περίχαν λαγό. Τρώει κότες, λαγούς, μικρά ζαρκάδια, άγρια κουνέλια, μποτικούς, κατζόχερους, πουλιά, καρπούς. Τρελαίνεται για τα σταφύλια.
0: Έτσι,
1: δεν το ξεχνάμε. Ναι, η παροιμία που λέει «Ομφακές εσύ». Όσα δεν φτάνει, αλλά πού τα κάνει καμαστάρια. Ναι. Ναι, τρώει τα πάντα. Είναι πανφάγο και πανούργο. Ναι, είναι έτσι.
0: Να μιλήσουμε λίγο για την αναπαραγωγή, για την περίοδο της αναπαραγωγής της, πόσα μικρά γεννάει, πόσες φορές το χρόνο.
1: Μπορεί να γεννήσει από 1 έως 6 και από 1 έως 10. Είναι η μητέρα που μένει μέσα στη φωλιά, γιατί κάνει θαλάμια, κάνει στοές κάτω. Η μητέρα μένει με τα μικρά. Είναι κυρίως το αρσενικό που βγαίνει έξω να βρει τροφή, να τη φέρει. Αυτά τα μικρά τα κρατάει η μητέρα περίπου 6-7 μήνες. Μετά τον 7ο μήνα βγαίνουν και αυτά έξω για να θηρεύσουν, να μάθουν τα κόλπα. Μην ξεχνάτε ότι η Αλεπού δεν κυνηγάει μονάχα για να φάει. όχι απλώς φερμάρει, μυρίζει, κάνει τα πάντα. Η Αλεπού μπορεί να έφαγε, να χόρτασε, αλλά να πάει για λόγους είτε να εξασκήσει τα μικρά στο κυνήγι, είτε έτσι για την ευχαρίστησή της να πάει να βρει, να φάει και έναν αλλαγό, ενώ είναι χορτάτη. Το έχει και αυτό η Αλεπού. Άρα λοιπόν κυνηγάει και πέραν από την πείνα της, έτσι. Μένει 6-7 μήνες με τα μικρά μόνη της κάτω. Είναι κυρίως, βγαίνει τη νύχτα, όπως σας είπα, κυρίως τη νύχτα, όπως η γάτα, γιατί και η γάτα επιφέρει μεγάλες, κυρίως τα μικρά πουλιά. Η γάτα είναι παγκόσμια ένας άρπαγας φοβερός, φοβερός. Κατά τα άλλα, η τροφική της αλυσίδα περιλαμβάνει τα πάντα. Είναι πανέξυπνη. Βέβαια, όλα αυτά μπορώ να πω ότι φταίει ο άνθρωπος, διότι έχει φέρει μια ανισορροπία στα οικοσυστήματα. Σας είπα, δεν βρήκε, θα πάει σκουπιδότοπο στο εύκολο επιτόπου. Ξέρει και προσαρμόζεται πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Βλέπετε στην Αγγλία, βέβαια, υπήρχαν διάφορα κυνήγια. Ξέρετε ότι άρχονται στο Μεσαίωνα και μέχρι σήμερα υπάρχει το έφυπο κυνήγι της Αλεπούς. Η Αγγλία το ψήλο απαγόρευσε, αλλά υπάρχουν 300 ομάδες στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, υπάρχουν ακόμη έφυπο κυνήγι με την Αλεπού. Η Αλεπού είναι πραγματικά πανούργα. Πρέπει να τύχει καλύτερης ρύθμισης στην Ελλάδα. Δυστυχώς συναντούμε δυσκολίες από τις οικολογικές οργανώσεις που δεν θέλουν να τα πειράξουμε καθόλου. Βέβαια, ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει μυαλό και μπορεί να καταλάβει αυτά που δεν μπορούν να καταλάβουν μεταξύ τους τα ζώα και να επέμβει και να τα φέρει αυτά σε μια ισορροπία όσο μπορεί. Γι' αυτό σας είπα, εμείς προσπαθούμε με τις κυνηγετικές οργανώσεις, γιατί εμείς είμαστε υπέρ του αηφόρου κυνηγίου. Δηλαδή, με ερμηνούμε για το κεφάλαιο και παίρνουμε μόνο τον τόκο.
2: Μας είπατε ότι ζει ουσιαστικά, μάλλον κάνει τη γέννα της σε λαγούμια. Ναι. Βγαίνει μετά από κάποιες εβδομάδες, βγαίνουν και τα μικρά. Μας κάνει εντύπωση.
1: Όχι, δεν βγαίνουν μετά από μικρές εβδομάδες τα μικρά.
2: Αλλά
1: τα κρατάει μέσα και τα ταΐζει σχεδόν 6 μήνες.
2: 6 μήνες, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σχεδόν, από όσο γνωρίζω με τους επιστήμονες, από όσο ξέρει ο
2: πρόεδρος. Αλλά μας δημιουργήσατε και μια εικόνα οικογένειας. Το αρσενικό,
1: ναι,
2: πηγαίνει,
1: βέβαια,
2: για την τροφή.
1: Ναι, ναι.
2: Προστατεύει, ναι, όχι όπως σε άλλα είδη που, ναι, εξαφανίζεται, έτσι.
1: Όχι.
2: Εδώ φαίνεται ότι μένει με την οικογένεια.
1: Στο λαγούμι, μένει η μητέρα στοές και είναι το αρσενικό που καβαλάει η τροφή. Δρά κυρίως τη νύχτα, μόνη της, θέλει να κοιμάται μόνη της, να δρά μόνη της. Δεν κοπαδιάζει, δεν θα δείτε αγγέλες αλεπών όπως ελίκους ή αλαζόα ή αγριογούρουνα. Η Αλεπού είναι μοναχικό, ναι, είναι μοναχικό. Και βέβαια προσπάθησε. Κοιτάξτε, έχουμε βρει τάφο στην Ιορδανία που 16.000 χρόνια που ήταν ένας άνδρας θαμμένος με την Αλεπού. Είχε ίσως προσπαθήσει να την εξοικειώσει, να την έχει μαζί του. Όμως βρέθηκε ο σκελετός ανθρώπου, ανδρός, με Αλεπού στην Ιορδανία. Πριν 16.500 χρόνια.
2: 6.500 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ήθελα γι' αυτό να σας ρωτήσω λίγο.
1: Πάρα πολύ στο κρύο η Αλεπού. Mm-hmm. Γιατί η γούνα της είναι καταπληκτική. Αυτές που ζουν, ας πούμε, στο Βόρειο Πόλο και τα λοιπά, μέχρι μείον 70 δεν αισθάνεται τίποτα. Είναι μια χαρά. Μετά τους μείον 70 η Αλεπού ξεκινά να τουρτουρίζει. Όχι οι δικές μας, μιλάμε, ναι, για τις Βορείο Ευρώπης και τα λοιπά, στο Βόρειο Πόλο και τα λοιπά. Είναι όπως ο λύκος, το τσακάλι και τα λοιπά. Ο σκύλος είναι σαρκοβόρο, ζει μόνη της, βγαίνει τα βράδια. Είναι μοναχική, είναι μοναχική, είναι πονηρή και πανούργα.
2: Συμβαίνει να ή έχετε ακούσει κι εσείς να υπάρχει μια απρόκλητη επίθεση αλεπούς σε άνθρωπο?
1: Όχι,
2: να μην είναι
1: ποτέ,
2: μια μυθική κίνηση του ζώου.
1: Όχι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ σε άνθρωπο δεν έχει επιτεθεί αλεπού. Άμα ακούσει, αποκλείεται. Η αλεπού φοβάται τον άνθρωπο, τον μυρίζει και τον ακούει από πολύ μακριά και εξαφανίζεται. Είναι πανέξυπνη, είναι πανέξυπνη. Μπορεί να κάνει καρτέρι στο καρτέρι του ανθρώπου, αλλά η αλεπού φοβάται τον άνθρωπο. Ποτέ δεν έχει επιτεθεί αλεπού σε άνθρωπο. Ποτέ.
2: Αν κλείσει μια ενστικτόδη δυσπιστία και φόβο. Έχει μια ενστικτόδη δυσπιστία και φόβο απέναντι στον άνθρωπο. Ωστόσο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κάποιοι να προσπαθούν να πλησιάσουν ένα τέτοιο ζώο, να το εξημερώσουν, να πάρουν μικρά λεπουδάκια.
1: Όχι, έχουν γίνει, έχουν γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, όταν πάτε σε παγκοσμίου επίπεδου συνέδρια με πανεπιστήμια, με κράτη ολόκληρα και παρουσιάζουμε τις μελέτες, μα έχει γίνει, αν δεν κάνω λάθος, από κάποιο Ρώσο πριν από πάρα πολλά χρόνια, είχε κάνει μια κλειστή εκτροφή και είχε κάνει πραγματικά αλεπές σαν σκυλάκια, σαν γατάκια. Ήταν εξαιρετικές, έτσι, πολύ αισθηματικές, υπάκουες κτλ. Κτλ. Έχει συμβεί, έχει γίνει το πείραμα. Λοιπόν, ναι, έχει γίνει το πείραμα από Ρώσους επιστήμονες πριν πολλά χρόνια και έχει εξοικειωθεί και μάλιστα κάποιοι πουλάνε και στην Αμερική. Υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Εμείς όμως εδώ στην Ελλάδα μας πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τη ζωοανθρωπονόσο της λύσας που μεταδίδεται από τα ζώα στους ανθρώπους και η φυσική δεξαμενή της λύσας είναι η αλεπού. Και δυστυχώς η αλεπού δεν τη χάνει πραγματικά της ρύθμισης που πρέπει, έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο πληθυσμό, γι' αυτό και τις βλέπετε στις παρυφές των πόλεων να τις ταΐζουν. Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί είναι φορέας της λύσας. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε οτιδήποτε, η αποστολή μας είναι δημόσια, ελεγχόμεθα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανά πάσα στιγμή, τα πάντα παραδίδονται, οι μελέτες, όλα αυτά τα κάνουμε πάντα συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες και κυρίως με την ιατρική. Το ίδιο είχαμε κάνει και με τη γρήπη των πτηνών, έτσι. Το ίδιο κάνουμε τώρα με τη λύσα και βέβαια αυτή τη στιγμή που σας μιλώ είναι τεράστια προγράμματα τα οποία τρέχουν με το Υπουργείο Γεωργίας, γιατί έχει παρουσιαστεί και η Αφρικανική Πανόλη των Χοίρων στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Μόλις μπει, ήδη είχαμε ένα μικρό κρούσμα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει φέρει μια ανισορροπία, ας πούμε, στη φύση και ειδικά στην Ελλάδα, ας πούμε. Δυστυχώς η οικολογία δεν είναι lifestyle, η οικολογία είναι επιστήμη και εμείς οι κυνηγετικές οργανώσεις είμαστε υπέρ μιας οικολογίας της υπαίθρου, όπου πραγματικά ξέρουμε. Αλλά τι θέλετε, κύριε αγαπητέ μου, κύριε παπά, όταν οι τρεις τελευταίες γενιές των ανθρώπων έχουν γεννηθεί μες στην πόλη, πώς μπορούν να ξέρουν τις αξίες και τα πράγματα της υπαίθρου? Όταν λοιπόν φεύγει και πάει, παίρνει τη σύνταξή του και γυρίζει στο χωριό του ή πάει εκεί και τον ενοχλεί ο κόκορας που κορίζει και κάνει μήνυση για τον κόκορα ή χίλια δυο, αλλά γιατί γαυγίζει ο σκύλος, βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει φέρει μια ανισορροπία οικολογική, έτσι.
2: Στο σημείο αυτό, κύριε Ραμπατζή, να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Ραμπατζή, που αναφέρεται σε όλα αυτά τα στοιχεία που καλό είναι να γνωρίζουμε για το ζώο αυτό, που όπως είπαμε και από την εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής το συναντάμε πολύ συχνά στην ελληνική ύπαιθρο, και όχι μόνο αξίζει να αναφέρουμε εδώ, γιατί θέλω να σας ρωτήσω αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα, κύριε Ραμπατζή, το γεγονός ότι παρατηρείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια να κατηφορίζουν και να μπαίνουν στον οικιστικό ιστό μεγάλων πόλεων αλεπούδες. Είχαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα και στην περίοδο της καραντίνας πριν από λίγους μήνες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και σε άλλες περιοχές της Αθήνας που συναντήσαμε αλεπούδες. Να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό, για την εξοικείωση πλέον των ζώων αυτών και ποιος είναι ο λόγος που τα οδηγεί τόσο κοντά μας, μέσα σε αστικές πλέον περιοχές. Μικρή διακοπή μουσική, ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο. Η Αλεπού είναι το ζώο που παρουσιάζουμε σήμερα. Βιολογικά και ιστορικά στοιχεία για αυτή μας μεταφέρει μέσα από αυτή την πολύ ζωντανή αφήγηση και συζήτηση που έχουμε ο κύριος Γιώργος Αραπατής, ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις αλλά και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Λίγο πριν από αυτή την μικρή διακοπή, κύριε Ραμπατζή, σας ρωτήσαμε για ποιο λόγο συναντάμε όλο και πιο συχνά και μάλιστα σε μεγάλα οικιστικά περιβάλλοντα την Αλεπού. Της λείπει η τροφή και κατεβαίνει και μπαίνει μέσα στις πόλεις.
2: Κάθε άλλο. Καθόλου δεν της λείπει η τροφή. Υπάρχει αθωνία τροφή. Όπως σας είπα προηγουμένως, η Αλεπού δεν κυνηγά μόνο για την τροφή της, κυνηγά για διασκέδαση και για εκπαίδευση, όπως σας είπα προηγουμένως. Τι χρειάζεται η Αλεπού? Χρειάζεται γνώση και διαχείριση. Δηλαδή, πέρα από ιδεολοψίες, έτσι, υπάρχουν δύο σοβαρά πράγματα. Πρέπει να, γιατί προσβάλλει πάρα πολύ σοβαρά τη βιοποικιλότητα. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα με τη διατήρηση βιοποικιλότητας, διότι είναι πανφάγο και πανέξυπνη. Και δεύτερον, για τη δημόσια υγεία, το πρόβλημα της λύσας. Ένας χώρος έχει μια συγκεκριμένη, όπως λέμε, ζωοχρητικότητα. Δηλαδή εδώ μπορεί να αντέξει π.χ. 100 αλεπές. Όταν λοιπόν αυτές αυξάνονται και δεν υπάρχει τροφή, τότε ξαπλώνονται, αλλάζουν τόπο. Και λόγω του ότι υπάρχει αυθονία τροφής και υπάρχει αυτή η ανισορροπία στη φύση που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, εξαπλώνονται παντού. Είναι πανέξυπνοι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που εσείς είδατε την Αλεπού στην Κερσαριανή, και εγώ που μένω στο Κερατσίνι, πολλές φορές ταβέρνες εδώ στις άκρες κατεβαίνουν αλεπές, παίρνουν τροφές, εξοικειώνονται. Αλλά προσοχή, μεγάλη προσοχή. Μπορεί να μην έχει φτάσει μέχρι εδώ η λύση, γιατί έχουμε κάνει ορισμένα μέτρα εκεί στην κεντρική και κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα, με τις ρήψεις που κάνει το Υπουργείο Γεωργίας. Θέλει μεγάλη προσοχή. Υπάρχει πληθώρα λοιπόν, όπως σας είπα προηγουμένως, ο πληθυσμός της είναι γύρω στις 250.000 περίπου σήμερα στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός. Πρέπει να τύχει μια συγκεκριμένη ρύθμιση, διότι δημιουργεί πολλά προβλήματα στην βιοποικιλότητα και στη δημόσια υγεία. Υπάρχει υπερπληθώρα τροφής και αυτό αυξάνεται συνεχώς η Αλεπού.
1: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, κύριε Ραμπατζή, και για αυτό που ίσως αρκετοί άνθρωποι μπορεί να το γνωρίζουν.

0: έχουν διαβάσει κάτι γι' αυτό ή να έχουν ακούσει γι' αυτό, για το κυνήγι της Αλεπούς που ήταν διαδεδομένο στην Ευρώπη και διορθώστε με αν κάνω λάθος, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, ένα σπορ κυρίως της αριστοκρατικής τάξης. Δεν ξέρουμε κατά πόσο συνεχίζεται αυτό σήμερα. Πώς ξεκίνησε αυτό?
1: Αυτό το κυνήγι, όπως ξέρετε, ήταν προνόμιο των αρχόντων. Mm-hmm. Είναι η γαλλική επανάσταση που επανέφερε και ο λαός μπορεί και αυτός να κυνηγά και όχι μονάχα οι βασιλιάδες. Έτσι λοιπόν οι βασιλιάδες διατηρούσαν εκατοντάδες υποκόμους, άλογα, σκύλους κτλ. Και υπάρχει το έφυπο κυνήγι, υπάρχει ακόμη στην Ευρώπη, σας είπα υπάρχουν ακριβώς 300 ομάδες έφυπου κυνηγίου στη Γαλλία, κάποιες λίγες δεκάδες στην Ισπανία και ελάχιστες στην Ιταλία. Υπάρχει και στην Αγγλία. Έφυπο κυνήγι δεν γίνεται μονάχα στην Αλεπού, γίνεται και στο λαγό και στο ελάφι και σε άλλα ζώα, τη ρέψιμα βέβαια, έτσι, θυράματα, και σε άλλα θυράματα. Απλώς τότε, αν θυμάμαι καλά, ο Τόνι Μπλερ θέλησε να είχε υποσχεθεί να το καταργήσει και πραγματικά το περιόρισε πάρα πολύ. Υπάρχει αλλά πολύ σε μικρή μορφή ακόμη και στην Αγγλία. Βασικά έχει απαγορευτεί σχεδόν, αλλά εξακολουθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη να ισχύει. Υπάρχουν αυτές οι ομάδες, κυνηγάνε αλεπούδες πάρα πολύ στη Γαλλία, είναι περισσότερες από ό,τι στην Αγγλία, από ό,τι είχε η Αγγλία. Οι έφυπες ομάδες κυνηγίου στην Αγγλία, γιατί ξέρετε, ο κόσμος δεν γνωρίζει τη δημόσια αποστολή των κυνηγητικών οργανώσεων. Δεν το γνωρίζει, ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει. Δεν ξέρει, ας πούμε, ότι είμαστε 7 εκατομμύρια κυνηγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι είμαστε επίσημοι παρατηρητές και υπάρχει διακομματική επιτροπή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου συνεργαζόμαστε και πραγματικά γίνεται μια διαχείριση του κεφαλαίου του θυράματος και της προστασίας επιστημονικά της φύσης. Κάποιοι θέλουν να κρίνουν συναισθηματικά, αυτό τι να κάνουμε, υπάρχει και αυτό. Δυστυχώς κάποια στιγμή η αλήθεια θα λάμψει και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Το έφυπο κυνήγι, ναι μεν ήταν των αριστοκρατών, αριστοκράτες είναι αυτοί που συνεχίζουν στην Ευρώπη. Στη Γαλλία την κυνηγάνε κανονικά την αλεπού στο έφυπο, το ελάφι, το αργογούρουνο και το λαγό έφυπα. Είναι πολύ πολυδάπανο, είναι ιστορίες πολλών ετών, έτσι, πολλών εκατονταετιών μπορώ να σας πω, γιατί τα παρακολουθούμε εμείς όλα αυτά. Ναι, ο Τόνι Μπλερ είχε υποσχεθεί να το καταργήσει και το περιόρισε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Αλλά υπάρχουν οι άλλες ομάδες, οι έφυπες στην Αγγλία, τα άλλα θυράματα. Τις αλεπούς, γιατί οι αλεπού είναι τώρα μέσα στο Λονδίνο, κάνουν πλάκα, αλλά εντάξει, άμα σκάσει λύσα, τότε δεν έχει πολύ λύσα η Αγγλία. Κυρίως η Γαλλία έχει, περισσότεροι ευρωπαϊκές χώρες έχουν λύσα, αλλά δυστυχώς αυτοί, ευτυχώς αυτοί, έχουν μέσα για τη ρύθμισή της που στην Ελλάδα απαγορεύονται. Τα δολώματα, οι παγίδες έχουν απαγορευτεί εδώ και 30 χρόνια. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Μόνο το Υπουργείο Γεωργίας αυτή τη στιγμή συνεχίζει το πρόγραμμα της ρήψης με το εμβόλιο με τα δολώματα. Γίνονται ρήψεις από αεροπλάνα αυτή τη στιγμή που κοινοποιούνται. Και αυτά επειδή εμείς δώσαμε τα σημεία, χαρτογραφήσαμε. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να κάνεις ειδικά σεμινάρια. Δεν πας έτσι να πιάσεις ένα ζώο το οποίο έχει λύσα, έχει αφρούς, φαίνεται ότι είναι νεκρό από λύσα. Πρέπει να φορέσεις τη φόρμα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, να το έχεις μάθει, να το πάρεις, να πάρεις το δείγμα, να το πας στην ιατρική αυτή, στο υπηρεσία υγιεινής, να δουν πράγματι είναι λύσα κτλ. Δεν είναι έτσι εύκολα πράγματα αυτά. Και δεν είναι γνωστά, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι γνωστά το διαχειριστικό ρόλο, είναι εργαλείο διαχείρισης το κυνήγι. Το κυνήγι τώρα δεν βγαίνουμε όπως παλιά να πάμε πάρουμε λαούς και πέρδικες. Τώρα πρέπει να μεριμνήσεις, να φροντίσεις και μέσα σε σεβασμό εν γέννη της φύσης να πάρεις εκείνο το μικρό ποσοστό το οποίο δικαιούσε. Έχεις τεράστιες υποχρεώσεις και λίγα δικαιώματα.
0: Κύριε Ραμπατζή, λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνομιλία, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει, πέρα από αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που θίξατε, ότι οι αλεπούδες είναι φορείς της ασθένειας της λύσας και από το 2012 και μετά, όπως μας είπατε, έχουμε την επανεμφάνιση αυτής της πολύ δύσκολης ασθένειας. Αν υπάρχουν κάποιες άλλες ασθένειες που μπορούν να απειλήσουν το ζώο αυτό, αν έχει παρατηρηθεί, πέρα από τη λύσα, να υπάρχει κάποια άλλη ασθένεια που δημιουργεί προβλήματα στους πληθυσμούς.
1: Ναι. Που δημιουργεί προβλήματα που είπατε
0: στους πληθυσμούς της αλεπούς.
1: Όχι, δεν υπάρχουν άλλες από όσο γνωρίζω. Δεν θέλω να είμαι κατηγορηματικός, αλλά η κύρια δεξαμενή λύσας, βεβαίως και ο Λύκος φέρει τη λύσα, αλλά η κύρια δεξαμενή λύσας είναι η αλεπού. Και την μεταδίδει, είναι ζωοανθρωπονόσος και την μεταδίδει στον άνθρωπο. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια άλλη τρομακτικό πρόβλημα, το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε, ήδη το αντιμετωπίζουμε με την πανόλη των χείρων, είναι πολύ σοβαρό δηλαδή, άντυχο και μπει στην Ελλάδα. Πρέπει να θανατωθούν όλα τα εκτροφόμενα και όλοι οι αγριόχειροι. Πρέπει να αφαιρεθούν όλοι. Γι' αυτό είδατε και έβγαλε κάποια διατάγματα το Υπουργείο Γεωργίας. Έχουν φτιαχτεί ήδη, σας λέω, έχει 2.000 άτομα που έχουν φτιαχτεί ομάδες ειδικές για να αντιμετωπίσουν την πανόλη των χείρων. Όμως η πανόλη των χείρων δεν μεταδίδεται εύκολα στον άνθρωπο, μεταδίδεται και στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι τόσο άσχημη. Η λύσα όμως είναι, δεν υπάρχει φάρμακο για τη λύσα, είναι θέμα λίγων 24 ώρων, έτσι. Δεν υπάρχει θεραπεία στη λύσα. Και η δεξαμενή της λύσας είναι η αλεπού, έτσι. Με τη λύσα πεθαίνει σε λίγα 24 ώρα.
0: Κλείνοντας, επιλογικά, κύριε Ραμπατζή, σε σχέση με τα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα για το ζώο αυτό, μας μιλήσατε για έναν πανούργο άρπαγα, αυτό λένε οι στατιστικές, ναι, ναι. Αυτό λένε και οι συνήθειες άλλωστε του ζώου σε πολλές περιοχές. Θα θέλαμε να μας πείτε κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε επιλογικά τα όσα αναφέραμε σήμερα για την Αλεπού.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίες οι παροιμίες που έχουν βγάλει για την Αλεπού. Ο Λύκος λέει έχει το όνομα και Αλεπού τη χάρη. Νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Δυστυχώς ο κόσμος δεν γνωρίζει τις προσπάθειες που γίνονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τις κυνηγετικές οργανώσεις που εποπτεύονται. Δεν γνωρίζουν αυτό το διαχειριστικό ρόλο που έχουμε και με την Αλεπού και με την γρήπη των πτηνών και με τη Λύσα και με, τώρα με την Πανόλη των Χείρων ή με το Λύκο που έρχεται και ο Λύκος, τεράστιο πρόβλημα, ή το πρόβλημα αν θέλετε με τα αγριογούρουνα, δεν είναι της Ελλάδος. Όλη η Ευρώπη έχει γεμίσει με αγριογούρουνα. Φανταστείτε να κατέβει Πανόλη των Χείρων. Τώρα η Αλεπού ήταν πάντα συνοδεία μαζί με τον Ποντικό, ήταν δίπλα στον άνθρωπο, μια κοινή ιστορία, μια κοινή πορεία. Η Αλεπού είναι πανούργα, πανέξυπνη, προσαρμόζεται, έχει αυθονία τροφής και γι' αυτό δεν μπορούμε να τη ρυθμίσουμε εύκολα. Βρίσκει συνέχεια τροφή, σας είπα, βρίσκει τροφή συνέχεια και αυξάνεται. Σας έδωσα ένα παράδειγμα. Στη φύση υπάρχουν χρυσοί κανόνες, τους οποίους δεν τα λαμβανόμαστε, αλλά εμείς που ζούμε μέσα στη φύση. Πώς να σου το πω. Δηλαδή έχεις εκεί πέρα 100 πέρδικες. Του χρόνου θα μείνουν οι 50, οι μισές. Γιατί φύγανε οι μισές? Φύγανε γιατί πρώτον οι καιρικές συνθήκες, δεύτερον οι αρρώστιες, τρίτον οι άρπαγες, τέταρτον. Από όλους αυτούς τους παράγοντες, ακόμη και να αναφερέσεις έναν, π.χ. το κυνήγησες λόγο, οι απώλειες θα είναι πάντα οι ίδιοι. Ίδιες. Γιατί? Γιατί περισσεύει περισσότερο για όλους τους άλλους τους παράγοντες. Καταλάβατε. Εμείς υπάρχουν χρυσοί κανόνες. Όπως το είπατε προηγουμένως, γιατί ταΐζω τις αλεπές στην Κεσαριανή εδώ στα βουνά δίπλα? Γιατί υπάρχει πληθώρα, δεν μπορεί να αντέξει αυτό το βουνό πάνω από 100 αλεπές. Απ, φεύγουν, πάνε παρακάτω, κάνουν άλλο οικισμό, παρακάτω. Και έτσι έχουμε μια πληθώρα από αυτό το σαρκοβόρο τετράποδο. Βούλπες ή Αλεπού. Η Αλεπού είναι πανέξυπνη. Πανούργα.
0: Κρατάμε λοιπόν αυτό, επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά σας και τους μύθους του Εσώπου. Θέλουμε...
1: Βέβαια. Μύθοι του Εσώπου με τον κόρακα και τα λοιπά, τις παροιμίες. Αλλά πρέπει να μας παραμείνει το εξής, ότι για την Αλεπού χρειάζεται γνώση και διαχείριση, όχι ιδεολειψίες. Γιατί χαλάει τη βιοπικιλότητα και... πλήττει τη δημόσια υγεία με τη λύσα. Αυτά πρέπει να κρατήσουμε.
0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Ραμπατζή, τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, που θέλουμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διέθεσε, αλλά και για τον κόπο του, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή συνομιλία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και σας διαβεβαιώ ότι ενστάθηκα πολύ όμορφα σαν απλός Έλληνα κυνηγός που μίλησα στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, διότι εμείς οι κυνηγοί είμαστε πολύ παραδοσιακοί και σας είπα ότι στις 20 Σεπτέμβρη έχουμε τον Άγιο μας, τον Άγιο Ευστάθιο, που οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι πήραν το Σετ Ευστάς και το κάναν Άγιο Ουβέρτο κτλ. Ο Άγιος Ευστάθιος τον γιορτάζουμε στις 20 Σεπτέμβρη. Πολλοί κυνηγητικοί σύλλογοι από 265 έχουν κάνει εκκλησάκια και απλώς σας είπα στις 20 Σεπτέμβρη, αν έχετε χρόνο, ο κυνηγητικός Σύλλογος Κοροπίου στο ΣΕΣΥ έχει φτιάξει μια καταπληκτική εκκλησία και κάνει ένα πανηγύρι και τρώμε όλοι εκεί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι στο Βόλο και παντού σε όλη την Ελλάδα. Όλο και κάποιο σύλλογος έχει τον Άγιο Ευστάθιό του κατασκευάσει ένα εκκλησάκι και πάντα είμαστε παραδοσιακοί, γιατί πιστεύουμε στο μοντέλο της υπαίθρου και όχι της πόλης.
0: Κύριε Ραμπατζή, θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε και εμείς από την πλευρά μας ιδιαίτερως για αυτή τη σημερινή επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

Οπότε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στην κτήση και το Ζωικό Βασίλειο, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Αρμπατζή, να συνομιλήσουμε μαζί του για την Αλεπού, για τα προβλήματα που μπορεί να διαμορφώνει ο πληθωρισμός που υπάρχει σε διάφορα είδη που κινούνται και στον ελλαδικό χώρο, και αυτό δεν αφορά βεβαίως μόνο την Αλεπού, αλλά υπερπληθώρα ζώων σε πολλές περιοχές και ειδικά ζώων που αρέσκονται στο να αρπάζουν κάτι για να φάνε σε περιοχές που ζουν και άνθρωποι, διαμορφώνει όπως καταλαβαίνετε και δημιουργεί και διάφορα προβλήματα. Να δώσουμε κάποια ακόμα στοιχεία πιο συγκεκριμένα για την Αλεπού, την Φούλπης, είναι γένος θηλαστικών όπως είπαμε, ανήκει στην οικογένεια κινίδες. Το πιο γνωστό είδος είναι η κόκκινη Αλεπού, της οποίας το τρίχωμα είναι κόκκινο-πό, εξού και κόκκινη, με μαυριδερά το πίσω μέρος των αυτιών της και το μπροστινό μέρος των ποδιών της, ενώ το άκρο της ουράς της είναι πάντα λευκό. Εξωτερικά μοιάζει λίγο με τον σκύλο, αλλά η ουρά της είναι πολύ πιο φουντωτή και το τρίχωμά της πιο πυκνό, ενώ και το ρίχος της πιο μακρόστενο. Το μεγαλύτερο σε διαστάσεις είδος είναι η κόκκινη Αλεπού, η οποία φτάνει σε μήκος έως και τα 90 εκατοστά και ζυγίζει 7 με 10 κιλά. Το εντυπωσιακό είναι ότι η ουρά της φτάνει σε μήκος έως και τα 60 εκατοστά, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη συγκριτικά με το σώμα της. Στα περισσότερα είδη τα πόδια της είναι κοντά και λεπτά και η ουρά της χρησιμεύει και σαν μέσο ισορροπίας. Είπαμε ότι η Αλεπού εμφανίστηκε στη γη πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, φτάνουμε στα 400.000 χρόνια πριν και πιθανώς να υπήρξε και θύραμα για τους προϊστορικούς κυνηγούς. Σήμερα συναντάται σε όλες σχεδόν τις Υπήρους εκτός από την Ανταρκτική. Η κόκκινη Αλεπού ζει στην Ευρώπη, την Ασία, μια στενή λωρίδα της Βόρειας Αφρικής, τη Βόρεια Αμερική που εισήχθη εκεί από το Ηνωμένο Βασίλειο στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα του 18ου αιώνα και εξαπλώθηκε δυτικότερα. Ενώ το 1855 εισήχθηκε στην Αυστραλία. Όχι μόνο δεν είναι σε κανένα μέρος απειλούμενο με αφανισμό είδος, αλλά αντιστρόφως η εκπληκτική της προσαρμοστικότητα, για την οποία μας μίλησε και ο κύριος Αραμπατζής πριν από λίγο, έχει οδηγήσει πολλά αλλά λιγότερο ικανά είδη σε κίνδυνο εξαφάνισης ή και εξαφάνιση εξαιτίας της Αλεπούς. Υπάρχουν όμως και άλλα είδη αλεπούδων με σχετικά μεγάλη εξάπλωση ανά την Ιφίλιο που ζουν στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, εύκρατα τμήματα της Ασίας και στη Βόρεια Αμερική. Επίσης, η οχρή Αλεπού ζει στη λωρίδα του Αφρικανικού Σαχέλ. Η Αλεπού της Βεγγάλης, η Ινδική Αλεπού ζει στην Ινδία, ενώ η Αρκτική Αλεπού ζει στις πολικές περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου. Κάποια από τα άλλα είδη είναι λιγότερο ικανά στην προσαρμοστικότητα και στην αναπαραγωγή, με αποτέλεσμα να θεωρούνται επισήμως απειλούμενα είδη, όπως η λεγόμενη νησιωτική Αλεπού, άλλα είδη όπως η Αρκτική Αλεπού, καθώς και η Αλεπού Φενέκ που ζει στη Βόρεια Αφρική, και είναι το μικρότερο σε διαστάσεις είδος αλεπούς. Δεν είναι απειλούμενα αυτά τα είδη, δεν είναι απειλούμενα. Αυτό το μικρό είδος που ζει στη Βόρεια Αφρική δεν ξεπερνάει το 1,5 κιλό, είναι πολύ μικρές οι διαστάσεις του. Όλα τα είδη αλεπούδων είναι παμφάγα, το διαιτολόγιο τους αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από ασπόνδυλα, ωστόσο καταναλώνουν και τροκτικά, λαγούς, κουνέλια και άλλα μικρά θηλαστικά, καθώς και ερπετά όπως φίδια, αμφίδια, χόρτα, μούρα, ενώ δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση και σε καρπούς, φρούτα, σε ψάρια, σε πτηνά, σε αυγά, σε σκαθάρια, έντομα και όλα σχεδόν τα είδη των μικρών ζώων. Τα περισσότερα είδη δείχνουν μεγάλη προσαρμοστικότητα σε πολλά διαφορετικά είδη τροφής και κατά μέσο όρο καταναλώνουν 1 κιλό τροφής την ημέρα. Όλες οι αλεπούτες έχουν τη χαρακτηριστική συνήθεια να θάβουν συνήθως με φύλλα, χώμα ή χιόνι, ανάλογα με το ποιο σημείο της γης βρίσκονται, να θάβουν λοιπόν υπολείμματα τροφής όταν έχουν περίσσευμα για να τα φάνε αργότερα. Η περίοδος αναπαραγωγής τώρα των αλεπούδων ποικίλει ευρέως, λόγω της μεγάλης γεωγραφικής τους εξάπλωσης και της ποικιλίας των ειδών, ειδικότερα στα μέσα γεωγραφικά πλάτη, όπως επομένως συμβαίνει και στην Ελλάδα, λόγω του ότι ο καιρός της αναπαραγωγής τους αρχίζει τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο, η κόκκινη αλεπού είναι κυρίως εξαιρετικά δραστήρια τον Μάιο όταν μεγαλώνει τα μικρά της.
τότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κυκλοφορεί ακόμα και την ημέρα, καταστρέφοντας συχνότερα τα κονικλοτροφία, τα κοτέτσια και τα κοτέτσια των ανθρώπων. Μάλιστα, όταν έρχεται ο καιρός της αναπαραγωγής, το θηλυκό σκάβει μια φωλιά με δεδαλώδεις διαδρόμους μέσα σε μια περιοχή η οποία ανήκει σε ένα συγκεκριμένο αρσενικό. Μετά από 51 με 53 ημέρες γεννιούνται 3 με 5 μικρά κουταβάκια, τα οποία αρχικά έχουν κάπως πιο γκρίζο τρίχωμα σε σχέση με τη μητέρα τους, ενώ στις πρώτες 2 εβδομάδες είναι τυφλά. Η μητέρα τους φέρνει τροφή καθημερινά και κάθε φορά που γυρίζει στη φωλιά της ακολουθεί διαφορετικό δρόμο, ώστε να μην μπορεί κάποιος εύκολα να βρει, να ανιχνεύσει τα μικρά της. Στην ηλικία των 2 μηνών βγαίνουν από τη φωλιά και αρχίζουν να παίζουν με τη μητέρα τους και μεταξύ τους. Είπαμε ότι έχει μια ενστικτόδη δυσπιστία και φόβο απέναντι στον άνθρωπο, ωστόσο είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί, όπως είπαμε, απρόκλητη επίθεση αλεπού σε άνθρωπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αλεπού όταν εξοικειωθεί με τον άνθρωπο, αρχίζει να του δείχνει εμπιστοσύνη και φιλική, ίσως και παιχνιδιάρικη συμπεριφορά, όπως αυτή του σκύλ. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, ορισμένα είδη αλεπούδων έχουν εμφανιστεί στα προάστια ή ακόμη και στα κέντρα αρκετών πόλεων, μεταξύ των οποίων και σε αστικές περιοχές της Αθήνας, όπως είπαμε, και φαίνεται να έχουν προσαρμοστεί επιτυχώς στην ανθρώπινη παρουσία. Ειδικότερα, επίσης, η ασημένια αλεπού, μια ποικιλία της κόκκινης αλεπούς με μεγάλη ποσότητα μελανίνης, έχει υποβληθεί σε πρόγραμμα εξημέρωσης και τις τελευταίες δεκαετίες έχει γνωρίσει απήχηση ως κατοικίδιο σε κάποια κράτη. Όπως σημειώνει στη διδακτορική του διατριβή ο κύριος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, εκτός από αυτήν, το μόνο άλλο είδος που θεωρείται κατάλληλο και χρησιμοποιείται ως κατοικίδιο είναι η αλεπού φενέκ. Εξαιτίας τώρα της συνήθειας της αλεπούς να ζει κοντά στα χωριά, έχει συνδεθεί, θα λέγαμε, με πολλές ιστορίες και παραμύθια πολλών πολιτισμών. Είναι επίσης γνωστή και δημοφιλής για την μεγάλη της πονηριά, όπως είπαμε, σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει διεθνώς η χαρακτηριστική φράση «Είναι πονηρός σαν αλεπού». Ιστορικό παράδειγμα χρήσης αυτής της φράσης ήταν για τον Έρβιν Γιώχαν Όιγεν Ρομ, τον στρατάρχη του Τριτουρά και ένας από τους ικανότερους στρατιωτικούς ηγέτες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Για τις ικανότητές του αυτές του είχε αποδοθεί το προσωνύμιο Αλεπού της Ερήμου, έτσι, για να δούμε και κάποια ιστορικά στοιχεία που συνδέονται με τον άνθρωπο και κυρίως εκείνους τους πολύ πονηρούς ανθρώπους, αλλά και ταυτόχρονα ικανούς στον πολεμικό στίβο, στη στρατηγική. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες αναφορές μόνο που μπορούν να γίνουν για την Αλεπού. Προφανώς δεν ολοκληρώσαμε σήμερα τις επισημάνσεις μας για το ζώο αυτό. Σήμερα ολοκληρώσαμε τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την βιολογική και την ευρύτερη ιστορία του ζώου. Θα έχουμε την ευκαιρία στις επόμενες εκπομπές μαζί με το σκύλο να αναφερθούμε και στην αλεπού για τον τρόπο που μπορεί να εντοπίζεται το ζώο αυτό, τις αναφορές που μπορεί να υπάρχουν την παλιά και στην Κοινή Διαθήκη, καθώς επίσης και τις επισημάνσεις που μπορούμε να κάνουμε για το πώς απεικονίστηκε το ζώο αυτό στην τέχνη. Αλλά θα έχουμε και ένα σημαντικό υλικό σε μία από τις επόμενες εκπομπές να αναφέρουμε και να ξεδιπλώσουμε σχετικά με την αλεπού και το σκύλο στην λογοτεχνία. Εκεί θα δούμε πολλές αναφορές και στη χώρα του μύθου που εντοπίζονται και τα δύο αυτά ζώα και στο παραμυθικό στοιχείο επίσης πολύ έντονα μέσα από τους μύθους του Εσώπου και σε άλλα ακόμη και άλλες ακόμη αναφορές που έχουν να γίνουν για το ζώο αυτό και στη λογοτεχνία και στο μύθο. Σήμερα λοιπόν πραγματοποιήσαμε μια πρώτη αναφορά σε στοιχεία απτά συγκεκριμένα που έχουν να κάνουν με αυτό το ζώο τόσο στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα πιο ιδιαίτερα.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, σήμερα μιλήσαμε για τα βιολογικά και ιστορικά στοιχεία που αφορούν στην Αλεπού. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

αμαρτήτους φιλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου φημάς καθάπερι λυπήσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποια συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα.

0: Μόμ των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στεγή αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, τη πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Κεραγία Θεοδό και σώσον ημάς σου.
2: Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ένδοξωτέρα να συγκρίτουν του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σαν μεγαλύτωμεν. Δόξα Πατρί και Αγίο Πνεύμα, την κενήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα Χριστέ ο Θεός, η ετπίσημον δόξα Σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών ο Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εις πρεσβείες Παναχράμων και Παναμού Μαγιές Αυτοκνητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παπαγίου Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασού Τιμήν Επουρανίων, Θείο Νοερών Αΐνων Δυνάμεων Ασωμάτων, Άρη του Παναγίου Θεοδεύοντος και Ζωδόχου Τάφου, Οικεσίες του Μίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεκκλήπων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Προπατώρων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λίμω Θεός. Χριστός Ανέστη.
3: Αληθώς Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
3: Αληθώς Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
3: Αληθώς Ανέστη.
1: Δόξα τη Αγία αυτού τριημέρου εγέρση.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του εσπερινού της αποδόσεως του Πάσχα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Το μεταθετό των Επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβριήλ Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των Επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των Επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η 19η Μαΐου. Η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι και προσιλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άναψε χθες βράδυ στην πλατεία Αγία Σοφίας στη Θεσσαλονίκη η φλόγα της μνήμης για τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Ο Δήμος προτείνει τη δημιουργία πάρκου μνήμης. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εγγενείων από το σχηματάρι. Καταργείται η διπλή εθνική σύνταξη για χείρες και χείρους με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στα βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτές οδηγεί και βοηθεί ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΚΑΒ, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο πρόγραμμα του προσυμπτωματικού ελέγχου προλαμβάνω εντάσσεται η υπέρταση. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι για την οσμή αερίου σε περιοχές της Αττικής. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων. Παραπομπή σε δίκη για 4 αστυνομικούς ζητά εισαγγελέας για τη δολοφονία της κυρίας της Κυριακής Γρίβα. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Τοπικές νεφώσεις για αύριο στους 27 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σε μια εποχή που η γεωργική παραγωγή γίνεται ολοένα και πιο βιομηχανοποιημένη και η τροφή συχνά αντιμετωπίζεται περισσότερο ως προϊόν και λιγότερο ως πολιτισμός, οι παραδοσιακοί σπόροι επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο ενός μεγάλου παγκόσμιου διαλόγου. Δεν αποτελούν μόνο κομμάτι της αγροτικής κληρονομιάς, αλλά φορείς μνήμης, βιοποικιλότητας, τοπικής γνώσης και μιας διαφορετική σχέση του ανθρώπου με τη γη και την αυτάρκεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα «Η ζωή συνεχίζεται» αποκτά ιδιαίτερο βάθος. Μπορεί άραγε να επιβιώσει η παραδοσιακή καλλιέργεια απέναντι στην ομογενοποίηση της αγοράς, στις νέες τεχνολογίες και στις νέες πιέσεις της σύγχρονης αγροτικής οικονομίας. Και τι σημαίνει τελικά η διάσωση ενός σπόρου για το μέλλον του ανθρώπου και του ίδιου του πολιτισμού. Στη σημερινή εκπομπή θα συζητήσουμε τα ενδιαφέροντα αυτά θέματα, έχοντας ως σύνοδη πόρο τον κύριο Αριστίδη Αλέστα, ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Διατήρησης Παραδοσιακών Σπόρων ΣΥΤΟ και νομικό. Να τον καλωσορίσουμε, καθώς έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε στο στούντιο του 89,5. Χαίρετε κύριε Αλέστα.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ξεκινώντας την συνομιλία μας, για να καταλάβουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές που μας ακούνε αυτήν την ώρα, κύριε Αλέστα, τι είναι το Δίκτυο Διατήρησης Παραδοσιακών Σπόρων ΣΥΤΟ?
1: Το Δίκτυο Διατήρησης Παραδοσιακών Σπόρων ΣΥΤΟ είναι μία παρέα ανθρώπων που συναντήθηκαν, που ήταν από κάποιοι επί δεκαετίες στον χώρο της διατήρησης των παραδοσιακών σπόρων, δηλαδή, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω, μιας μακράς όσο και η ανθρώπινη ύπαρξη πάνω στη γη, σκυταλοδρομίας ενός αγώνα για την διατροφική ασφάλεια, για την επιβίωση, ενός αγώνα που εγγυάται μέσω των παραδοσιακών σπόρων τη διατροφή των ανθρώπων. Παλαιότερα, αυτό που επιχειρεί να κάνει το δίκτυο με ένα πιο σχηματοποιημένο τρόπο ήταν αντικείμενο της έγνοιας και της αγάπης όλων των κοινοτήτων, των ανθρώπων. Κάθε χωριό, κάθε κοινότητα, αγροτικές κοινότητες στο παρελθόν, το πρώτο που μεριμνούσαν ήταν να διατηρήσουν το σπόρο της χρονιάς. Και αν μπορώ να κάνω και ένα φόρο τιμής ξεκινώντας αυτή τη συνομιλία μας, μέρα που είναι μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, θα θυμηθώ την επιμέλεια με την οποία η γιαγιά μου από τη μητρική γραμμή, η Πόντια γιαγιά μου που έζησε, ξέρει, ζωμό, πολέμους, παγκόσμιους εμφύλους, διαχώριζε κάθε χρόνο από την αγροτική της παραγωγή το μέρος που ήταν για τον σπόρο, για να υπάρχει εγγύηση του χρόνου θα μπορούσε να ξανακαλλιεργήσει, και σε περίπτωση που τύχαινε μια κακή σοδειά ή για κάποιο τρόπο ο σπόρος αυτός καταστρέφονταν, υπήρχε η κοινότητα, υπήρχε ο γείτονας που μέχρι σήμερα, κυρίως γυναίκες ήταν οι θεματοφύλακες αυτής της παράδοσης, τις προμήθευαν με σπόρο για να συνεχιστεί αυτή η αλυσίδα της ζωής. Οπότε, απαντώντας λίγο έμεσα στην αρχική σας τοποθέτηση, όχι απλώς έχει εχέγγυα επιβίωση ο παραδοσιακός σπόρος σήμερα, αλλά αποτελεί τον μόνο εγγυημένο σπόρο. Με ποια έννοια? Αν όλα τα γενετικά πειράματα που γίνονται για να παραχθούν υβριδικοί σπόροι, για να παραχθούν σπόροι μεταλλαγμένοι γενετικά, κάτι που εμείς αποδοκιμάζουμε και τρέχουμε και μια εκστρατεία στο δίκτυο ΣΥΤΟ τρεχόντος τώρα αυτήν την εποχή, πάλι αν γινόταν μια καταστροφή. Δεν μας αρέσει, δεν είμαστε κινδυνολόγοι, αλλά βλέπουμε ένα ζωφερό κλίμα σε όλο τον πλανήτη. Οι άνθρωποι και η επιστημονική κοινότητα θα προσέφυγε πάλι στους παραδοσιακούς σπόρους, στους ελεύθερους δηλαδή σπόρους, αυτούς για να πάρει το γενετικό υλικό για να ξαναξεκινήσει. Άρα θα πήγαινε στους σπόρους οι οποίοι είναι ελεύθεροι, που σημαίνει χωρίς αντάλλαγμα, είναι οι μόνοι πραγματικά δωρεάν και ελεύθερα αναπαραγόμενη από τους αγρότες, στους σπόρους που έχουν ευρεία γενετική βάση, γιατί είναι ανοιχτής επικονίασης, στους σπόρους που είναι γηγενείς, δηλαδή σπόροι οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι, προετοιμασμένοι επί χιλιάδες χρόνια στην κλιματική αλλαγή και σε όλες τις διακυμάνσεις του κλίματος στον πλανήτη, στους σπόρους οι οποίοι ακριβώς επειδή έχουν ευρεία γενετική βάση, έχουν μεγαλύτερη θρεπτικότητα, πράγμα που αποδεικνύεται και όλο ένα και περισσότερο και επιστημονικά, άρα συμβάλλουν κατά τη ρίση του Ιπποκράτη και στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Άρα δεν κάνουμε μάχη οπισθοφυλακής, θα έλεγα. Είναι μια μάχη εμπροστοφυλακής. Είναι περιβεβλημένη με μια, αν θέλετε, νοσταλγία, γιατί θυμόμαστε καλλιεργητικές πρακτικές οι οποίες σέβονταν το περιβάλλον. Καλλιεργητικές πρακτικές σκληρής επιβίωσης. Οι αναβαθμοί με τις οποίες είναι καλλιτεχνημένοι, θα έλεγα, τα καλλιτεχνημένα τα νησιά μας, εκεί που δημιουργούσαν γη οι προγονείς μας, εκεί που δεν υπήρχε για να επιβιώσουν. Ναι, μια σκληρή ζωή. Αλλά μια ζωή η οποία κρατιόταν, συνείχε την κοινότητα και έθρεφε τον κόσμο επί χιλιάδες χρόνια. Αυτό προσπαθούμε να διατηρήσουμε. Δεν έχουμε καμία αίσθηση οι άνθρωποι ή μια θα έλεγα και τρελή με την καλή έννοια συντροφιά που μαζευτήκαμε πριν από περίπου 7 χρόνια κάποιοι από εμάς, πολύ περισσότερο όντες σε αυτή τον αγώνα και την προσπάθεια, από την Κομωτινή μέχρι την Καλαμάτα, από την Αίγινα μέχρι την Καστοριά, από τον Αλμυρό, από την Αθήνα έχουμε αστική ομάδα Γεωργίας, από το αγαπημένο μας μοναστήρι που είναι μέλος του δικτύου ΣΥΤΟ, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, πάνω στα 1000 μέτρα στον Κίσαβο, τη γυναικεία αυτή μονή, η οποία μας έχει αγκαλιάσει και είναι ο παλαιός των ημερών, η Μονή Τιμίου Προδρόμου στην Αγιά, στη Λάρισα, στην διατήρηση ως μια πραγματική κοινότητα, κοινότητα εν Θεό και κοινότητα συνανθρώπης, στην διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων, δεν νιώθουμε ότι κάνουμε μάχη οπισθοφυλακής. Το αντίθετο. Κοινωνούμε από το παρελθόν και κοιτάμε στο μέλλον με μεγάλη σιγουριά, με κόπο και με περισσή χαρά. Και αυτό μας ενώνει αυτά τα χρόνια και μας κάνει να κάνουμε γιορτές, όπου μοιράζουμε σπόρους, ανταλλάσσουμε σπόρους, καλλιεργητικές πρακτικές, γνώσεις, συμμετέχουμε σε οικογιορτές άλλων, παράγουμε εκπαιδευτικό υλικό σε βίντεο, σε κείμενα, μιλάμε με τους ανθρώπους, ενώνουμε ανθρώπους, βρίσκουμε καλλιεργητές ανά την Ελλάδα και κρατάμε αυτή την αλυσίδα αδιάσπαστη.
0: Κύριε Αλέστα, τι είναι αυτό που κάνει έναν παραδοσιακό σπόρο τόσο πολύτιμο στις μέρες μας?
1: Πρώτα, είναι αυτό που είπαμε, είναι ότι είναι ο ελεύθερος σπόρος, είναι ότι είναι ο δοκιμασμένος σπόρος σε δύσκολες συνθήκες, γιατί ακριβώς, θα παραφράσω λίγο ένα στίχο του Ελίτη από το Μικρό Ναυτίλο, που λέει ότι ο ναι, μια σκέψη για να είναι πραγματικά υγιής πρέπει να αντέχει στο ύπαιθρο. Ο παραδοσιακός σπόρος αντέχει στο ύπαιθρο. Ο παραδοσιακός σπόρος κοινωνείται, κοινωνεί ζωή και σαν τροφή θερμιδική, αλλά και σαν ανταλλαγή και σαν συνάντηση και συναρπαγή. Εμάς, ξέρετε, αυτό που ζούμε στο δίκτυο ΣΥΤΟ και που είμαστε πολύ ευγνώμονες, γιατί νιώθω ότι εδώ εκπροσωπώ και περιτριγυρίζομαι και περιβάλλομαι από πάρα πολλούς ανθρώπους αγαπημένους, είναι η συνάντηση αυτή, η κοινότητα που ξεκινάει και από το σπόρο, εν αρχή είναι ο σπόρος σε ό,τι αφορά την επιβίωση, δίνει την τροφή για να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, αλλά υπάρχει και μια άλλη πνευματική τροφή, η συνάντηση των ανθρώπων σε καιρούς άξενους. Και ξέρετε, έχουμε συλλέξει και από θησαυρίς, θα έλεγα, πάρα πολλές ιστορίες με την ενασχόλησή μας με τους παραδοσιακούς σπόρους. Μας έλεγε η γερόντισσα Θεοδέκτη στο μοναστήριο ότι άνθρωποι οι οποίοι σε μια πολυκατοικία της Αθήνας δεν είχαν μιλήσει ποτέ μεταξύ τους και τι τους χώριζε ένας όροφος με σπόρους που τους έστειλαν από το μοναστήρι, και ένας σπόρος λοξοδρόμησε επιτυχώς στον κάτω όροφο, συναντήθηκαν και μίλησαν. Είναι η κοινότητα που συγκροτείται, που τρέφει ο ένας τον άλλον υλικά και ψυχικά. Και η ελευθερία, ξέρετε, η παραδοσιακή σπόρη είναι και ένα διάβημα ελευθερίας. Γι' αυτό και αντιμετωπίζουν και πάρα πολλά προσκόμματα. Νομοθετικά. Εγώ όταν προσήλθα στο ΣΥΤΟ, ξέρετε, ήμουν ο πιο ανειδίκευτος. Ως νομικός, το κυριότερο αγροτικό μου, η κυριότερη αγροτική μου αρματοσιά, αν θέλετε, ήταν η μνήμη των παππούδων μου, που ήταν σκληρά εργαζόμενοι πόντι με τον κάματο της δουλειάς και της επιβίωσης και της αυτάρκειας, του να μην πετάξω τίποτα και να αξιοποιήσω τα πάντα. Συν το χρόνο διαπιστώσαμε στο δίκτυο ΣΥΤΟ, επειδή είμαστε άνθρωποι από διάφορες ειδικότητες, ότι δεν αρκεί η δουλειά στο χωράφι. Είναι η βασική, είναι η πρώτη, είναι η αναγκαία συνθήκη, αλλά δυστυχώς δεν είναι ικανή. Χρειάζεται να είμαστε και στο γραφείο, χρειάζεται να είμαστε και στην νομοθεσία. Ξέρω πολύ καλά από την ιδιότητά μου ως νομικό ότι μπορεί να προσπαθούν σε πολλά χωράφια και σε πολλούς μπαχτσέδες και μία αλλαγή να είναι τόσο περιοριστική στην νομοθεσία, που να καθίσταται απαγορευτική για την περαιτέρω καλλιέργεια ή όχι απαγορευτική ευθέως, τόσο αποτρεπτική που είναι ένας απλός καλλιεργητής χωρίς περαιτέρω υποστήριξη να μην μπορεί να το κάνει. Και εκεί νιώσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε λόγο και εκεί, και έχουμε λόγο και εκεί. Παρακολουθούμε ευρωπαϊκά φόρα, παρακολουθούμε την νομοθεσία που αφορά το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό του σπόρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ίσως ότι η αγροτική πολιτική είναι ένας από τους κλάδους νομοθετικής παραγωγής που είναι αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οπότε το φόρουμ μάχης και διαβούλευσης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί όταν οι παραδοσιακοί σπόροι είναι, έχουν τόσες πολλές προϋποθέσεις για να μπουν στην καλλιέργεια, θα πρέπει να εγγραφούν σε τόσες πολλές γραφειοκρατικές προϋποθέσεις, θα πρέπει να εγγραφούν σε καταλόγους, θα πρέπει να έχουν πιστοποιήσεις. Δεν μπορεί ένας απλός αγρότης να το κάνει. Ή πρέπει να βοηθηθεί ζωτικά. Ή όταν μια επιδότηση συνδέεται με την αγορά σπόρου. Μια αγορά σπόρου η οποία είναι απίθανα ολιγοπωλιακή και γίνεται ακόμα πιο ολιγοπωλιακή όσο περνάει ο χρόνος. Δηλαδή, μιλάμε για 4-5 εταιρείες με όνομα, μπορώ να σας ονομάσω κιόλας, που στον κόσμο ελέγχουν το 90% της παραγωγής σπόρου. Και η μικρή μεμονωμένη παραγωγή σπόρου, και αυτοί εξωθούνται εκτός αγοράς όταν οι προϋποθέσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν, γιατί δεν έχουν μία στρατιά νομικών, μία στρατιά γεωπόνων, μία στρατιά οτιδήποτε γραφειοκρατών να τους υποστηρίξει. Αυτό είναι μια έμεση απαγόρευση, μια έμεση αποτροπή. Ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει να κινδυνολογώ και εμάς δεν μας αρέσει. Αντλούμε πρώτα, κοιτάμε κατάματα τη ζωή και μετά κοιτάμε τον κίνδυνο. Και εμπνεόμενοι από τη χαρά, στο δίκτυο σου το ξέχασε να πω ότι είμαστε απολύτως εθελοντές όλοι. Και συνηθίζω να λέω ότι έχουμε τόσο όρεξη για δουλειά, αντιστρόφως, ευθέως αντιστρόφων άλλου του διαθέσιμου χρόνου μας. Γιατί είμαστε περισσότεροι άνθρωποι, δουλεύουμε, έχουμε τις οικογένειές μας, αλλά κοιτάμε πρώτα το θετικό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είμαστε αφελείς, ούτε αταβιστές, ούτε ρομαντικοί. Έτσι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε, γι' αυτό και λεγόμαστε δίκτυο, να δικτυώσουμε ανθρώπους, να βοηθήσουμε, να πλώσουμε λίγο ένα στα χέρια δίπλα στον άλλον και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Ακριβώς. Στο νομικό επίπεδο, στο καλλιεργητικό, να παράγουμε καλλιεργητικές οδηγίες, κάποιο βιβλίο με πρακτικές, τα πάντα.
0: Κύριε Αλέστα, γιατί οι παραδοσιακοί σπόροι δεν αποτελούν μόνο γεωργικό αλλά και πολιτισμικό κεφάλαιο?
1: Γιατί είναι ακριβώς αυτό. Γιατί είναι το άρωμά τους. Πολλοί λένε συχνά, ξέρετε, μας λένε, είναι πολύ τρέχον, πού είναι η ντομάτα που είχε γεύση? Που είναι το
0: ακριβώς
1: μήλο που
0: αυτό,
1: είχε αν γεύση.
0: Το ακούμε, αν το ακούμε συνέχεια, συνέχεια γίνεται.
1: Σωστά. Πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε και μια ευθύνη γι' αυτό. Για να αποκτήσει αυτή η ντομάτα γεύση και να γίνει από ένα άγριο είδος στη Νότια Αμερική ένα βρόσιμο και ευμεγέθης καρπός, χιλιάδες καλλιεργητές μέσα στα χωράφια τους, μέσα στο λιοπύρι, μέσα στο κρύο, την καλλιέργησαν, τη βελτίωσαν. Διάλεξαν από το κάθε φυτό αυτό το οποίο ήταν, είχε τα καλύτερα χαρακτηριστικά. Με φυσικό τρόπο βελτίωση μέσα. Και το οφείλουμε σε αυτούς. Μαγείρεψαν, μπήκαν σε συνταγές. Μπήκαν σε αυτό που με μοντέρνους όρους λέμε και άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Η γεύση, το άρωμα. Οι αναβαθμίδες στα βουνά μας με τις ξερολιθιές και στα νησιά. Όλο αυτό δεν είναι πολιτισμός. Το φύλεμα. Το ανθρώπινο φύλεμα. Δεν είναι, άραγε, προσφυώς έχει λεχθεί ότι το μεσημεριανό τραπέζι, το βραδινό τραπέζι είναι η συγκλονιστικότερη και πιο καθημερινή γιορτή του ανθρώπου. Να μαζευτούμε γύρω από ένα τραπέζι.
0: Και εμείς οι Έλληνες το τιμούμε δεόντως.
1: Και δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Γιατί ακριβώς δεν πρέπει να έχουμε αίσθηση ότι κεκτημένου. Πρέπει να έχουμε αίσθηση διεκδικούμενου και συνεχώς αγωνιζόμενου για κάτι.
0: Κύριε Αλέστα, πότε άρχισε να απειλείται ουσιαστικά η βιοποικιλότητα των καλλιεργειών?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε σχηματικά ότι αυτό έγινε λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά με πολύ μεγαλύτερη μαζικότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεκαετίες 50, 60, 70. Οπότε έχουμε τη λεγόμενη εντός εισαγωγικών πράσινη επανάσταση. Έρχεται ένα άλλο είδος καλλιέργεια. Πρώτα απ' όλα γίνεται μια τομή. Ο σπόρος πάβει πια να αναπαράγεται στα χέρια των αγροτών και περνάει στα χέρια κάποιων εταιριών. Σε κάποιο βαθμό ήταν και ευκολία, έτσι. Είναι δύσκολο να κάνεις ένα φυτόριο, ένα σπορείο, ασχολείσαι μήνες. Έχει χαρά, αλλά έχει και κόπο, έτσι. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι εταιρείες που παρήγαγαν ζυζανιό 8 και μετά έχουμε μια σύνδεση της παραγωγής γεωργικής και του σπόρου. Αρχίζουν οι εταιρείες να παίρνουν το σπόρο με την λεγόμενη πράσινη από κάποιους αγροχημική από εμάς γεωργία. Δηλαδή, σπόροι που παράγονται υβριδικά από μια στενή γενετική βάση επιβιώνουν στο ύπαιθρο όχι αυτοδυνάμως, όχι γιατί δοκιμάστηκαν γενιές επί γενιών, αλλά γιατί υποστηρίζονται αγροχημικά με τα κατάλληλα λιπάσματα, χημικά το περισσότερο, με τα κατάλληλα ζυζανιοκτώνα. Οπότε έρχεται και όλη η αλυσίδα της παραγωγής από τον σπόρο μέχρι την καλλιέργεια, μέχρι την διάθεση των σποροφύτων να ελέγχεται όλο και πιο πολύ ασφιχτικά. Εκεί απειλούνται οι παραδοσιακοί σπόροι. Γιατί έχουν κόπο, γιατί δεν σου φέρνουν έτοιμο σπόρο, που πολλές φορές δεν ξέρει ο αγρότης, και έχουμε ζήσει τραγωδίες με αυτοκτονίες χιλιάδων αγροτών στην Ινδία, που δεν ξέρει ότι ο σπόρος που θα του δοθεί ενδεχομένως δωρεάν την πρώτη χρονιά από μια βιομηχανία παραγωγής σπόρων δεν θα παράγει επαρκές φυτό, ναι, τη δεύτερη χρονιά. Οπότε και τη δεύτερη χρονιά είναι εξαρτημένος να ξαναγοράσει, και αγρότες οι οποίοι είναι στα όρια της επιβίωσης και παίρνουν δάνεια τη δεύτερη χρονιά δεν θα μπορέσουν, την τρίτη θα είναι ακόμα χειρότερα, και έχουμε αυτοκτονίες, χιλιάδες, δράματα, όχι, δεν είναι θεωρητικά. Έτσι. Οπότε εκεί ο παραδοσιακός σπόρος, γιατί επίσης διαβρώνονται οι κοινότητές μας. Αστικοποίηση. Άνθρωποι χάνονται. Δεν υπάρχει ο γείτονας που θα σε στηρίξει. Εμείς κάθε φορά, αν κάποιο μέσα στη μικρή δική μας κοινότητα, αυτό το μικρό ποταμάκι που λέγεται Σιτό, που είναι μαζί με πάρα πολλά ανά τον κόσμο, το κίνημα των παραδοσιακών σπόρων και της ορθής καθαρής καλλιέργειας είναι τεράστιο παγκοσμίως. Δεν μπορούσαμε και εμείς να το φανταστούμε όταν ξεκινούσαμε. Διαβρώνονται κοινότητες. Οπότε δεν υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Τα χωριά ερημώνουν. Δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια. Και από την άλλη, και τότε αρχίζει και η αλλαγή των αντιλήψεων, ξέρετε. Είναι ντεμοντέ, αν θέλετε, το να κοπιάσεις εκεί. Και δεν είναι και ένας πολιτισμός ευκολίας πια, έτσι. Έχουμε περάσει και σε ένα άλλο πολιτισμό που ο κόπος αυτός δεν είναι ότι πιο εύκολο. Πρέπει να τον κοινωνήσεις βαθιά σου, να το καταλάβεις και να το συνεχίσεις. Τότε λίγο χάνεται. Αρχίζουν και απειλούνται οι παραδοσιακοί σπόροι.

0: Κύριε Αλέστα, σε ποιο βαθμό ζημιώνεται μια κοινωνία όταν χάνονται οι τοπικές ποικιλίες των σπόρων της?
1: Εκτός από την υγεία, τη θρεπτικότητα, τη γεύση, το άρωμα, είναι και ένα ζήτημα ελευθερίας, είναι και ένα ζήτημα δημοκρατίας. Μειώνονται οι επιλογές μας. Και ξέρετε, σε μια εποχή, το βλέπουμε και τώρα, έτσι, που μείζονες ζημιές και μείζονα ρήγματα στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν να μας προκαλέσουν άγχος επιβίωσης, πρέπει να έχουμε την αυτάρκεια. Έτσι. Οι παραδοσιακές μπορεί να αυτοί που μας προσφέρουν την αυτάρκεια, γιατί είναι προσβάσιμοι σε εμάς ακόμα. Ξέρετε, υπάρχει ένα μότο που λέγεται ότι οι παραδοσιακοί σπόροι μας χρειάζονται για να συνεχίσουν να υπάρχουν και εμείς τους χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε. Και είναι πολύ επιτυχές. Και είναι ζήτημα ελευθερίας και δημοκρατίας. Γιατί υπάρχει αυτοδιάθεση. Μπορείς να στραφείς, μπορείς να το δώσεις, μπορείς να συνεχίσεις. Είναι και μια μορφή αντίστασης, αν θέλετε. Γιατί όσο καθετοποιείται και ελέγχεται πιο ασφυκτικά η παραγωγή της τροφής από το σπόρο, από τον τρόπο καλλιέργειας, από τις εισροές, λιπάσματα, νερά, και όσο αυτά αρχίζουν να γίνονται πιο σπάνια, εδώ μια παρένθεση, και λόγω του τρόπου με τον οποίο καλλιεργούμε, της μονοκαλλιέργειας, όλων αυτών των τρόπων που δημιουργούν μεγάλους κινδύνους, τόσο είμαστε σε μεγαλύτερο κίνδυνο εξανθρωποδισμού, θα έλεγα. Χωρίς να φοβάμαι, και με την παρησία του λόγου το λέω αυτό, γιατί πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό το οποίο μας καταφάσκει, που καταφάσκει και είναι ενδιάθετο και θεόζωτο, θα έλεγα, στον άνθρωπο, την ελευθερία του. Εκεί ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Και η μεγαλύτερη δυσκολία στην διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων, θα έλεγα, είναι δύο οι μεγάλες δυσκολίες. Ένα είναι η νομοθεσία, έτσι, που έχει ασφυκτικούς περιορισμούς, υπό την θεμητή, θα έλεγα, σε ένα βαθμό, λόγω της διατροφικής ασφάλειας, προστασία από προσβολές, αλλά εκεί πάμε λίγο, κάνουμε μια αντιστροφή του κανόνα. Θεωρούμε επικίνδυνα τα φυτικά είδη που προήλθαν από τους δοκιμασμένους ανατριχιλιετίες σπόρους, και πιο ασφαλή αυτά που έχουν παραχθεί σε συνθήκες εργαστηρίου, σε πρώτο βαθμό τα υβρίδια που έχουν μια πολύ στενή γενετική βάση και αποβλέπουν συνήθως, αποβλέπουν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν εξαιτίζονται το πρώτον με την υγεία. Και όχι γιατί δεν υπάρχει μια κακή πρόθεση εξ αρχής, αλλά γιατί εμφυλοχωρεί μέσα το κέρδος. Όταν υπάρχει το εμπορικό κριτήριο, που δεν είναι κακό να υπάρχει το κέρδος, όταν το εμπορικό κριτήριο όμως είναι το πρώτο κριτήριο, τότε είναι ασφαλές ότι δεν θα σε νιάξει πρώτα εάν είναι το πιο θρεπτικό, αν δεν παράγει όγκο, αν και εξ αυτού κέρδος με τιμή, ή αν δεν μπορεί να το μεταφέρει στην άλλη άκρη του κόσμου χωρίς να σαπίσει, ή και αγνοώντας άλλες παραμέτρους. Όταν μπαίνουν κριτήρια εμπορικά το πρώτον, τότε η νομοθεσία που τα νομοθετεί αυτά ως πρωτεύοντα είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη διατήρησης των παραδοσιακών σπόρων. Και βέβαια η άλλη μεγάλη δυσκολία είναι ότι χρειάζεται κόπος, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται παρουσία δίπλα στον κύπλο, δίπλα στο χωράφι. Αυτό για μας θεραπεύεται από τη συνεργασία των ανθρώπων. Αν γίνουν δίκτυα, γι' αυτό ονομαστήκαμε δίκτυο. Αν γίνουν δίκτυα, αν γίνουν συνέργειες, αν γίνουν logistics, αν γίνουν κέντρα μεταποίησης τα οποία θα ελέγχονται από τους αγρότες, θα είναι συνεταιριστικά, συνεργατικά. Αλλά θέλει κόπο αυτό, θέλει να τα στήσει σωστά.
2: Και θέλει χέρια.
1: Και χέρια και μυαλά στο γραφείο. Έτσι. Τότε νομίζω σκεφτόμαστε και πάνω σε αυτό το σωστό. Έχουμε πολύ μεγαλύτερα όνειρα από το μέγεθός μας, αλλά δεν πειράζει. Ό,τι συμβάλλουμε. Ας συνεχίσουν και κάποιοι επόμενοι.
2: Είναι η παραδοσιακή σπόρη μια μορφή αντίστασης απέναντι στην πλήρη ομογενοποίηση της τροφής?
1: Είναι. Όταν οι ίδιες εταιρείες ελέγχουν το σπόρο, την καλλιέργεια, τον τρόπο καλλιέργειας, τις εισροές, βέβαια. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι μαθηματικό, η τιμή των σπόρων έχουν αυξηθεί 400%. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και προφάσεις. COVID.
2: Άρα πάμε σε πιο φτηνούς για να έχουμε και μεγαλύτερο.
1: Όχι, πιο ακριβώς.
2: Πιο ακριβώς.
1: Έχουν ακριβήνει. Όσο
2: ναι, ακριβένουν, αλλά ο καλλιεργητής θα κοιτάξει να πάρει κάποιον πιο φτηνό, έτσι ώστε να έχει μικρότερα κόστη.
1: Όχι,
2: κύριε Αλέστα.
1: Εάν αυξάνονται συνολικά.
2: Ναι.
1: Επειδή έχουμε εξόχως ολιγοπωλιακές καταστάσεις στους σποραγωγούς, και μάλιστα οι μικρές εταιρείες, τώρα συζητούσαμε με συνάδελφό μας στο ΣΥΤΟ που ασχολείται, παρακολουθεί συνέχεια την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και δυστυχώς η τάση είναι να μπουν τόσο πολλά κριτήρια ώστε οι μικρές εταιρείες σποροπαραγωγής να ασφικτιούν και να στραγγαλίζουν ακόμα περισσότερο. Εάν μείνουν 3 ή 4 ή 5, εσύ τι λέτε, θα μειωθούν οι τιμές? Όχι. Θα αυξηθούν και αυξάνονται. Όχι. Το 400% και εμένα με εντυπωσίασε, αλλά είναι αποδεδειγμένο, είναι μελετημένο και είναι ευχερές να διασταυρωθεί. Έτσι. Άρα, εκεί ο έλεγχος της τροφής, ξέρετε, και όποιος ελέγχει την τροφή, ελέγχει τα πάντα. Έτσι. Ελέγχει τα πάντα.
2: Έτσι.
1: Σε άγει και σε φέρει. είσαι υπό την εξανθρωποδισμένος. Είναι φοβερό. Είναι... Ξέρετε, καμιά φορά έρχομαι να σκεφτόμουν, ερχόμενος εδώ, εγώ μπήκα στο σιτό ως νομικός, λέω, εντάξει, δεν θέλω αυτή την ιδιότητα, θέλω την ιδιότητα του καλλιεργητή, αλλά δυστυχώς χρειάζονται όλα. Και αισθανόμαστε μεγάλο βάρος ευθύνης, αλλά χαιρόμαστε γιατί είμαστε πάρα πολλοί και γινόμαστε περισσότεροι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2: Ποια θεωρείτε, κυρία Αλέστα, ως τη μεγαλύτερη δυσκολία στην διατήρηση, αλλά και την διάδοση των παραδοσιακών ποικιλιών?
1: Η νομοθεσία και η διάθεση να συνεργαστούμε και να ενώσουμε τα χέρια με ένα οργανωμένο, με ένα συγκροτημένο τρόπο, με έναν, αυτό προσπαθούμε εν μικρό να κάνουμε και στο σιτό. Η νομοθεσία το πρώτον και το δεύτερο η διάθεση των ανθρώπων να ανταμώσουν. Ξέρετε, όποτε ανταμώνουμε γίνονται θαύματα. Αλλά με συγκροτημένο τρόπο, όχι μόνο με βερμπαλισμούς, ούτε με αφορισμούς, ούτε με κινδυνολογίες, με ρεαλισμό στο κομμάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε κάτι, σωστό το προσπαθούμε βήμα-βήμα κάθε φορά και να πάμε λίγο παραπέρα.
2: Υπάρχει σήμερα κίνδυνος να περάσει ο έλεγχος της τροφής σε όλο και λιγότερα χέρια?
1: Υπάρχει, είναι ορατός. Αν ψάξουμε τα εταιρικά μερίδια, αν ψάξουμε, νομίζω είναι σαφές. Υπάρχει μια... Και εκεί βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο και το άλλο μέρος της τροφικής αλυσίδας, ο καταναλωτής, η συνειδητοποίηση του καταναλωτή. Πώς επιλέγει, τι προτάσει, την ποσότητα, την ποιότητα. Παίζει ρόλο και η τιμολόγηση των υπερκερδών. Έτσι. Ζούμε σε εποχές πολύ δύσκολες οικονομικά. Εκεί θα πρέπει να σπάσει, να έρθει κοντά ο παραγωγός με τον καταναλωτή, να δημιουργηθούν τέτοιες δομές εμπιστοσύνης αλλά και βιωσιμότητας. Εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα και το μεγάλο ζήτημα.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210

0: είναι η σχέση που έχουν οι παραδοσιακοί σπόροι με την ποιότητα της τροφής αλλά και την δημόσια υγεία.
1: Mm-hmm. Θα έλεγα σε συνάρτηση με την ορθή ρίση ότι η τροφή μου είναι το φάρμακό μου. Υπάρχουν μελέτες, προσπαθούμε να τις αυγατένουμε, να γίνουν περισσότερες, έτσι, αλλά αυτό είναι δύσκολο γιατί έχουμε και δαπάνη. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν μελέτες που λένε ότι πόσο πιο θρεπτικά είναι τα, ιδίως τα λαχανικά, αυτά που προέρχονται από παραδοσιακούς σπόρους. Που δίνεται περισσότερη βάση και περισσότερη έμφαση στην ποιότητα. Όχι ότι είναι αμεληταία και η ποσότητα, οι παραδοσιακοί σπόροι δεν παράγουν και ποσότητα τροφής. Να σας πω κάτι άλλο. Πόσο είναι τα ξηρικά προϊόντα, από τη δική μου καλλιεργητική εμπειρία, τη μικρή, πόσο πιο είναι πιο εύγευστα και πόσο πιο δομούν τον άνθρωπο. Μελέτες υπάρχουν, πρέπει να γίνουν περισσότερες. Η υγεία ταυτίζεται επίσης και με τον τρόπο καλλιέργειας.
0: Και όταν λέμε ξερικά προϊόντα, για να
1: προϊόντα τα οποία είναι μαθημένα, είναι αυτές οι ιδιότητες που προσπαθούμε λίγο πουσαρισμένα, να το πω έτσι λαϊκά, να αποκτήσει σε ένα εργαστήριο ή σε ένα υβρίδιο. Έχει δοκιμαστεί και ξέρουμε καλλιέργειες, το ντοματάκι Σαντορίνης παραδείγματος χάρη, τα οποία έχουν διαμέσου των αιώνων αποκτήσει τα χαρακτηριστικά να ζητούν λιγότερο νερό και να είναι πιο μεστά βιταμινών, θρεπτικών στοιχείων και πιο μεστά ουσίας.
0: Δοκιμασμένα δηλαδή στις δυσκολίες, στις καιρικές δυσκολίες.
1: Συνήπεθρο που λέγαμε. Συνήπεθρο. Τα ξηρικά, εγώ έχω καλλιεργήσει ένα ξηρικό καρπούζι κάποια στιγμή. Ήταν κάτι το οποίο υπερεύαινε τις όποιες προσδοκίες μου γλυκύτας. Αλλά επίσης
0: ελάχιστο νερό.
1: Με ελάχιστο νερό. Η ξερική καλλιέργεια δεν είναι μόνο θέμα ξερικών σπόρων, σπόρων δηλαδή που έχουν μεγαλώσει υπό τέτοιες συνθήκες, είναι και θέμα καταγραφής των καλλιεργιών στα νησιά των Κυκλάδων. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, έχουμε έρθει με καλλιεργητές. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία να προετοιμάσεις το έδαφος για μια ξερική καλλιέργεια που ξεκινάει από το χειμώνα. Εκεί προσπαθούμε να το καταγράψουμε. Έτσι, ένα από τα πιο ακατάβλητα μέλη μας που είναι στην Καλαμάτα προσπαθεί αυτό να το συγκροτήσει και να το καταγράψει σε κάποιο βιβλίο, να καταγράψουμε πρακτικές οι οποίες είναι δοκιμασμένες. Είτε ξερικής καλλιέργειας, είτε κάποιες ιδιαιτερότητες τοπικής. Άρα, θα σα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ένα από τα πράγματα που έχουμε στην ιστοσελίδα μας, στην οποία είναι από τα πρώτα πράγματα που στήσαμε, γιατί, όχι γιατί θεωρούμε ότι είναι το πρώτο, αλλά επειδή πρέπει να έχουμε μια εικόνα και επειδή συνέπεσε σχεδόν η ίδρυσή μας με τον COVID. Άρα, αναγκαστικά, κάποιοι από εμάς, ιδίως που είναι στις πόλεις, δεν μπορούσαμε να είμαστε στους αγρούς. Είναι να καταγράφουμε φυτικά είδη, 42 φυτικά είδη. Ένα φυτικό είδος είναι ντομάτα, παραδείγματος χάρη, ένα το αγγούρι. Τα οποία μέσα στην ιστοσελίδα μας έχουμε όλες τις καλύτερες ποικιλίες που διατηρούμε. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε 25 ποικιλίες ντομάτας. Θα δείτε εκεί ότι μια ντομάτα, το ίδιο είδος ντομάτας, παρουσιάζεται να καλλιεργείται από τους πορείτες Ροδόπης, που είναι μια ομάδα μας, και από τους πορείτες Έγινας, που είναι μια άλλη ομάδα μας. Γιατί το βάλαμε δύο φορές? Γιατί ο σπόρος της κάθε περιοχής είναι προσαρμοσμένος στο κλίμα, το μικροκλίμα της περιοχής. Άρα, εγώ θα συνιστούσα, αν κάποιος έγινε να καλλιεργήσει, ας πούμε, στην Κόρινθο, να πάρει από τους πορείτες Έγινα στην συγκεκριμένη ποικιλία και όχι από τους πορείτες Ροδόπης. Και το αντίθετο, κάποιος αν είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, είναι και η καταγραφή του τρόπου καλλιέργειας που μας ενδιαφέρει. Γιατί θεωρούμε ότι και η καλλιέργεια είναι σημαντική. Και εδώ ίσως μπορούμε να πάμε λίγο και στο θέμα της κλιματικής αλλαγής που απασχολεί τόσο.
0: Αλήθεια, η κλιματική αλλαγή που μόλις αναφέρατε, κύριε Λέστα, καθιστά σήμερα ακόμη πιο σημαντική την γενετική ποικιλότητα των καλλιεργιών.
1: Βεβαίως. Γιατί είναι αυτή κατεξοχήν η σπόροι που, αν θέλετε, που έχουν δοκιμαστεί, όπως δοκιμάζεται κάτι σε ένα εργαστήριο, στο μεγάλο εργαστήριο της φύσης, στο μεγάλο εργαστήριο των όλου του κόσμου. Εντάξει. Άρα εκεί είναι αυτοί που είναι αυτοί που θα επιβιώσουν περισσότερο. Εντάξει. Γιατί έχουν ευρεία γενετική βάση, άρα έχουν πιο πολλά προσόντα, πιο πολλές προδιαγραφές, να το πω επιστημονικά, να επιβιώσουν. Επίσης, μιλάμε σήμερα, γιατί είναι αδιάσπαστο, σας το έχω πει και πριν, ο σπόρος με τον τρόπο καλλιέργειας. Μιλάμε για την υποβάθμιση του εδάφους. Ο ΙΕ θεωρεί ότι ένα από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, η οποία χάνεται με ραγδαίο ρυθμό, είναι το έδαφος. Δεν το φαντάζεται κανένας, γιατί του φανταζόμαστε το έδαφος ως ένα κάτι άγωνο, κάτι το οποίο θα του προσθέσουμε πράγματα και θα ζωντανέψει. Το έδαφος, στην πραγματικότητα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να καλλιεργηθεί ένα φυτό και να καρπίσει, γίνεται μια συνέργεια απίστευτα μεγάλου αριθμού μικροοργανισμών μέσα στο έδαφος, με το φυτό. Πολλές φορές αυτοί οι μικροοργανισμοί είναι οι διαμεσολαβητές τροφής. Παίρνουν μια τροφή, την μεταβολίζουν και μετά τη δίνουν στο φυτό. Όταν με περισσή αγροτική, με χημική λίπανση καταστρέφουμε το έδαφος και υπάρχουν εδάφη τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να ξανακαλλιεργηθούν, έτσι, με

0: Ζωτούχα, λιπάσματα ή με, ακόμα και με κακή δοσολογία λιπασμάτων. Δηλαδή, γιατί πολλά από τα λιπάσματα που χρησιμοποιούμε δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Γιατί αν δεν χρησιμοποιηθούν έτσι, προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά παρά όφελος. Πολύ συχνά έχουμε και αυτό. Αλλά πείτε ότι δεν είναι μόνο. Εμείς θεωρούμε ότι εξ αρχής ότι θα πρέπει να βλέπουμε το έδαφος ως ένα ζωντανό οργανισμό. Όταν αυτό δεν υπάρχει και εξαφανίζει το έδαφος με τέτοιο ρυθμό, πού θα πάμε να καλλιεργήσουμε, στη σελήνη, στον Άρη? Θα πρέπει οι μέθοδοι μας, είτε αυτό λέγεται περμακουλτούρα, είτε λέγεται φυσική καλλιέργεια, είτε λέγεται βιοδυναμική καλλιέργεια, διάφορες εκδοχές ήπιων καλλιεργικών μεθόδων που αναζωογονούν το έδαφος και μετά το έδαφος θα αποδώσει μόνο του, παίρνουν λίγο περισσότερο χρόνο για να ζωντανέψουν, ιδίως υποβαθμισμένα ή φτωχά εδάφη. Αλλά μετά τα αποτελέσματα είναι διαρκή. Δεν είναι σαν ένας οργανισμός, τον οποίο τον μπουστάρει συνέχεια με αναβολικά και κάθε χρόνο χρειάζεται μεγαλύτερη δόση, όπως με τις αγροχημικές εισρωές. Έτσι. Άρα είναι και αυτά. Άρα η συγκληματική κρίση απαντά και ένα ζωντανό έδαφος. Και εμείς θεωρούμε αδιάσπαστα η καλλιέργεια των παραδοσιακών σπόρων, δηλαδή των αυθεντικών, των πιο πλούσιων, των πιο, με το πλουσιότερο παρελθόν και το καλύτερο μέλλον, θα έλεγα εγώ, σπόρων, σε συνδυασμό με την καλή καλλιέργεια, με την καλή καλλιεργική πρακτική, θα δώσει την απάντηση. Και η συγκληματική κρίση.
1: Κύριε Αλέστα, υπάρχουν ελληνικές τοπικές ποικιλίες που σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή?
0: Μπορώ να σκεφτώ κάποιες, όχι με την ακρίβεια της ερώτησης που το λέτε, αλλά αυτό γίνεται συνέχεια. Αν σκεφτείτε ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σήμερα μιλάμε ότι έχουμε χαθεί το 75% της βιοποικιλότητας. Σημαίνει ότι σπόροι χάνονται και κερδίζονται καθημερινά. Έτσι, διαβάσαν πρόσφατα για ένα σπόρο ντομάτας που ανακαλύφθηκε μετά από 80-100 χρόνια στην Ισπανία και αναβίωσε. Είναι ένα σιτάρι που ανακαλύφθηκε στην Τουρκία και αναβίωσε από πολύ λίγα, το οποίο ήταν υποτιμημένο, αλλά ανακαλύψαν ότι είχε κάποιες ιδιότητες οι οποίες ήταν μοναδικές για κάτι άλλο, για την παραγωγή ενός τροφίμου. Έτσι, συνεχώς χάνονται. Συνεχώς. Και όσο εμείς τις διασώζουμε, τις βρίσκουμε και τις αναδεικνύουμε και βρίσκουμε τις κρυβές τους χάρες, γιατί για κάποιο λόγο υπήρξαν και εξελίχθηκαν, τότε διασώζουμε. Δηλαδή, μπορώ να πω με τα φασόλια πρέσπων, αλλά δεν ξέρω αν χάθηκαν με αυτή την έννοια έτσι άμεσα. Το ντοματάκι Σαντορίνης. Δηλαδή, πολλά. Ό,τι δεν καλλιεργούμε, για μας, να το πω λίγο διαφορετικά, η μεγαλύτερη τράπεζα σπόρων, γιατί ακούμε συχνά για μεγαλόσχημα προγράμματα τραπεζών σπόρων, οι οποίες είναι μέσα καταψύκτες ή κάτω από παγόβουνα και αν έρθει η φυσική καταστροφή, το τέλος του κόσμου, θα ανασύρουμε από εκεί σπόρους. Για μας, οι καλύτερες τράπεζες σπόρων είναι αυτές που βρίσκονται στα χέρια των αγροτών και αναπαράγονται και καλλιεργούνται κάθε χρόνο και ξαναδυναμώνουν και παρατείνουν τη βλαστικότητά τους. Αυτές είναι οι καλύτερες τράπεζες σπόρων. Αυτές προσπαθούν οι άνθρωποι να διατηρούν συνέχεια και να αναπαράγουν.
1: Πόσο δύσκολο είναι να πιστεί ένας νέος άνθρωπος, να ασχοληθεί, κύριε Αλέστα, με την καλλιέργεια αλλά και την διάδοση των παραδοσιακών σπόρων?
0: Είναι σίγουρα δύσκολο. Αλλά είναι ταυτόχρονα πολύ θελκτικό. Θα σας έλεγα από τη μικρή δική μου εμπειρία. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα να επιβιώσει κάποιος άνθρωπος με αξιοπρέπεια. Στις σημερινές εποχές, δεν είμαστε στην εποχή της όρεξης, στη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα, μια Ελλάδα που ανέβαινε. Έτσι, μια Ελλάδα που οι άνθρωποι, ξεκινώντας από χαμηλά, κατεργάζονταν κάθε ωραίο πράγμα για να ανέβουν και στην αγροτική παραγωγή. Εγώ έζησα τη γιαγιά μου που την επιμόνευσα, ξέρω ότι ήταν μια πολυμελής οικογένεια η οποία με δυσκολία ήταν αυτάρκη σίγουρα. Και μάλιστα η έννοια του σκουπιδιού ήταν σχεδόν ανύπαρκτη εκεί και δεν πετούσε τίποτα, αλλά ήταν δύσκολο. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να με πείσει ότι σήμερα είναι πιο δύσκολο από ό,τι ήταν για τότε, που υπάρχουν κάποια αγροτικά μηχανήματα, ήπια θα έλεγα εγώ, μικρά, για χώρες όπως η Ελλάδα που έχει μικρό κλήρο. Μετά είναι βασικό ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καταξιωθεί μέσα μας η αγροτική παραγωγή. Να δούμε ότι δεν είναι για κάποιο το παιδί, το αποπέδι της οικογένειας που δεν μπορεί να σπουδάσει, που δεν μπορεί να μάθει γράμματα και θα μείνει καταδικασμένο στο χωριό. Αυτό είναι μια ελληνική νοοτροπία που δυστυχώς για ευνόητους λόγους έχει επιβιώσει, αλλά σήμερα είναι ντεμοντέ, να το πω έτσι πολύ απλά. Στην πραγματικότητα, οι αγρότες που βλέπω εγώ και οραματίζομαι εγώ, έτσι, και που εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο παραπάνω προϊόντος του χρόνου, είναι οι νοικοκύριδες, είναι αυτοί που έχουν την αξιοπρέπεια, που φιλεύουν τον άλλον, που ζουν αξιοπρεπώς. Φαντάζομαι δεν θα πλουτίσουν, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό το διακύβευμα, που κοπιάζουν. Να θυμηθούμε τον κόπο. Έτσι, να θυμηθούμε, μην ξεχνάμε τον κόπο. Δηλαδή, εντάξει, χρειάζεται όμως και υποστήριξη. Χρειάζεται εκπαίδευση. Εγώ θα πήγαινα και λίγο παραπέρα. Χρειάζεται ότι όταν κάποιος είναι διατηρητής βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, να κάνω λίγο μια παρένθεση. Η αγροτική μας παραγωγή είναι άξια, όχι γιατί θα είναι της κλίμακας της Κίνας ή των μεγάλων μονοκαλλιεργιών, οι οποίες είναι και βλαπτικές για την βιοποικιλότητα ούτως ή άλλως, αλλά γιατί έχει πολύ θρεπτικά και συγκεκριμένα pop προϊόντα που έχουν καταξιωθεί θρεπτικά. Εκεί αυτό θα πρέπει να. Και γίνεται σε μεγάλο βαθμό, να μην κρυβόμαστε. Απλούστατα δεν είναι η μεγάλη εικόνα που ακούγεται από τα μίντια. Έτσι, είναι να καταξιωθεί ότι αυτό που κάνεις και που υπάρχει στην Ευρώπη είναι καταξίωση, δεν είναι κατάντια. Δεν πάει στη Γεωργία αυτός που δεν μπόρεσε να κάνει κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Μια νέα γενιά αγροτιών που θα είναι εκπαιδευμένοι, που θα υποστηριχτούν. Που θα υποστηριχθούν και σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τα logistics, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες στις οποίες λένε, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υπάρχει καμία χώρα η οποία δεν θα είναι μακριά από ένα σταθμό τρένου για να μεταφέρουν τα προϊόντα, για να υπάρχει μικρότερο κόστος. Συνέργειες. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Έχουμε πρόβλημα σε αυτή τη χώρα σε αυτό. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Εμείς, εν μικρό σωσιτό, ζούμε μια πανδεσία, θα έλεγα, αυτή τη συνεργασία. Και γι' αυτό μπορούμε, παρά τον κόπο και τον λίγο χρόνο που έχουμε, να συνεχίζουμε. Ενίσχυση, καταξίωση, να νιώθεις ότι είσαι διατηρητής βιοποικιλότητας, είσαι συνεχιστής μιας κληρονομιάς και είσαι αυτός που βλέπεις στο μέλλον και είσαι μπροστά από τους άλλους στην πραγματικότητα. Και ότι τρέφεις και ότι συναντιέσαι. Και εκπαίδευση, να γοητευτεί ο νέος αγρότης, να σας το πω διαφορετικά. Ακούγεται περίεργο, αλλά το πιστεύουμε πραγματικά και έτσι είναι και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Τοπικές αγορές.
1: Οι τοπικές τώρα, ναι, είπατε τοπικές αγορές. Οι τοπικές κοινότητες μπορούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς.
0: Εγώ θα πάω λίγο στις γραφές. Οι τοπικές κοινότητες είναι απαραίτητες. Όλες οι κοινότητες. Για όλα τα πράγματα. Πολλό μάλλον και για την καλλιέργεια. Ναι. Και θα έλεγα η μικρή ζήμη είναι αυτή που αλλάζει τελικά. Που πλουτίζει το φύραμα, όλη τη ζήμη. Μπορούμε ο καθένας να γίνει με αυτή η μικρή ζήμη. Να το τολμήσουμε. Αναβίωση. Ξέρετε, με θλίβη που αναγκάζομαι να ζω στην Αθήνα. Ονειρεύομαι και προγραμματίζω, αν θέλετε, αρκετά βάσιμα. Πιστεύω να φύγω λίγο μακρύτερα κάποια στιγμή. Έτσι, να γίνουν αυτές οι τοπικές κοινότητες. Υπάρχουν προσπάθειες αναβίωσης, αρχοντιάς. Πρέπει όμως να είναι πολλοί παράγοντες. Γιατί κάποιος έχει οικογένεια, θέλει το σχολείο. Θέλει να γοητευτούμε από αυτό και θα γίνει. Αλλά θέλει κόπο, θέλει κάποιους μπροστάριδες, κάποιους πρωτοπόρους, κάποιες βοήθειες. Ο καθένας από εκεί που είναι, ένα μικρό βήμα, όπως και το ΣΥΤΟ, ένα μικρό βήμα για να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομοθετικά και πρακτικά.

0: Κυρία Λέστα, τι σημαίνει για εσάς η έννοια σπόρος πέρα από την γεωργική της διάσταση?
1: Με δύο λόγια, συνάντηση ανθρώπων. Συνάντηση ανθρώπων, κοινωνία των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Η ανταλλαγή και συναισθημάτων γύρω από ένα τραπέζι.
0: Ναι. Κάτι άλλο θέλατε να προσθέσετε πάνω σε αυτό το ερώτημα? Είναι και καθαρά προσωπικό το ερώτημα αυτό.
1: Ναι. Είναι αυτή η συνάντηση, είναι αυτό που βιώνουμε εμείς. Είναι η κοινότητα των ανθρώπων που πορεύεται μαζί, που συνεχίζει, που έχει αυτή τη συναλληλία, που μοιράζεται, που γελά, που κοπιάζει μαζί, που ανταλλάσσει τα φυτά της, τους σπόρους της, ανταλλάσσει τις εμπειρίες της, μιλάει με ανθρώπους, έρχονται μετά από χρόνια και σου λένε «Μου έδωσε αυτό το σπόρο και εμείς τον καλλιεργήσαμε και τον μεταποιήσαμε και έχουμε ένα εισόδημα». Και εσύ δεν θυμάσαι πότε τον έδωσες, γιατί είσαι σε όλη αυτή την ανοιχτοσύνη του να το δώσεις.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει. Πριν από μια εβδομάδα, θα σας πω μια εμπειρία που τη ζήσαμε, οργανώσαμε στις 10 Μαΐου την ετήσια γιορτή σπόρων στην Αθήνα, την 5η ετήσια γιορτή της ομάδας των σπόρων, την οποία την ονομάσαμε έτσι πολύ αστεία από ένα περιστατικό γλυκοπατάτα. Πίστευα φέτος, κύριε Γεννακόπουλε, μετά από ότι ήταν η 5η χρονιά που την οργανώναμε, ότι δεν θα είχαμε δυνάμεις. Είμαστε λίγοι άνθρωποι και εθελοντές, σας είπα, δεν θα είχαμε δυνάμεις να φτάσουμε μέχρι τη γιορτή. Σας το λέω με κάθε παρησία ότι πιστεύουμε ότι κάποιος άλλος ήθελε να γίνει αυτή η γιορτή. Δηλαδή, ζήσαμε μικρά θαύματα κατά τη διάρκεια της γιορτής και εκεί που αποκάμναμε, ερχόταν κάποιος από ψηλά και μας έλεγε. Όχι, θα τον κάνετε. Εσείς μπορεί να μην έχετε πια δυνάμεις μετά από 5 χρόνια, τουλάχιστον για φέτος. Δεν θα κάνετε διακοπή, όπως θέλετε. Παίρναμε τηλέφωνο τους ομιλητές μας για να κάνουμε ένα πάνελ, γιατί διοργανώνουμε μια ημερίδα μες στη γιορτή. Και μας είπαν όλοι κατευθείαν: Ναι, βεβαίως, θα έρθουμε και θα μιλήσουμε. Και άνθρωποι από μακριά. Ερχόταν οι εθελοντές μας από την Καστοριά, από την Καλαμάτα, από άλλα μέρη για τη γιορτή. Αντιμετωπίζαμε δυσκολίες να βρούμε ηχητικά μηχανήματα και ερχόταν άνθρωποι και μας λέγανε θα καλύψουμε εμείς το κόστος, κάποιο μέρος του κόστους αυτής της γιορτής. Και είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα αυτό. Είναι μια πίστη των ανθρώπων. Βάζουμε εμείς μικρό κόπο και έρχεται ένα θαύμα, έρχεται ο Θεός, έρχεται και μας λέει προχωρήστε, μπορέστε, εσείς θα δώσετε κάτι. Από κάποιοι κοπίες θα παίρνουν από εσάς πολύ περισσότερο και με πολύ λιγότερα μέσα. Εσείς. Κρατήστε αυτή τη δάδα, κρατήστε αυτή τη σκυτάλη για να τη δώσετε. Και είναι χαρακτηριστικό, αν και δεν είμαστε,
0: ναι, ναι.
1: Δεν είμαστε μεγάλη ηλικία, ότι από τα πρώτα χρόνια τη, τότε, ένα που κοιτάξαμε ήταν να δούμε αν εμείς αύριο μεθαύριο εκλείψουμε με αυτή τη μορφή που είμαστε αυτή τη ζωή. Πώς θα το οργανώσουμε και θα δομήσουμε έτσι την οργάνωση, αυτό το δίκτυο, για να πάρουν αυτό που εμείς δημιουργήσαμε, να το πάρουν και να το συνεχίσουν. Και μας προβληματίζει πάρα πολύ αυτό. Γι' αυτό και χαιρόμαστε όταν στις γιορτές, που οι γιορτές έχουν μεγάλο κόπο, αλλά έχουν συνάντηση ανθρώπων διαζώσεις. Δεν είναι μέσα από ηλεκτρονικά μέσα, δεν είναι μέσα όλα καλά, όλα ευλογημένα, αλλά σαν τη συνάντηση από κοντά δεν υπάρχει. Βλέπουμε ανθρώπους και τα δρόμους καινούργιους που έρχονται σιγά σιγά. Και δουλεύουμε. Βλέπουμε τα πρόσωπά τους και βλέποντας τα πρόσωπά τους συνεχίζουμε.
0: Να βάλουμε στη συζήτησή μας και την λέξη, κυρία Λέστα, μάχη στο επόμενο ερώτημα. Μήπως τελικά η μάχη για το σπόρο είναι και μάχη για τη μνήμη, την ταυτότητα, αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια?
1: Βεβαίως, βεβαίως και βεβαίως. Είναι μια μάχη που, όπως πάλι συνηθίζουμε να λέμε, αφορά την αναβίωση του παρελθόντος για την επιβίωση του μέλλοντος. Χωρίς καμία μεμψημυρία, χωρίς καμία... Σας λέω, είναι μάχη, δεν πιστεύω ότι είναι μάχη οπισθοφυλακής, είναι μάχη εμπροσωφυλακής. Είναι μάχη του μέλλοντος.
0: Ναι. Πόσο αισιόδοξος είστε ότι οι παραδοσιακοί σπόροι θα συνεχίσουν να υπάρχουν στις επόμενες γενιές?
1: Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Παρά όλα τα ζωφερά και ότι τον κόπο και ότι λιγοστεύουμε και ότι κοινότητες διαβρώνονται, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Γιατί βλέπουμε πόσοι πολλοί είμαστε ανά τον κόσμο. Γιατί το βλέπουμε τα κινήματα αυτά ανά τον κόσμο, κινήματα τα οποία οδηγούν σε μετάβαση σε πιο αγροοικολογικές μεθόδους καλλιέργειας μαζί με τον παραδοσιακό σπόρο. Γιατί οδηγούν σε παραστάσεις ανθρώπων, σε συναντήσεις ανθρώπων. Και μην ξεχνάμε αυτό που είπα, η μικρή ζύμη. Ίσως πάντα το μικρό λίμα έκανε τη διαφορά. Έτσι. Φαίνεται, πρώτα απ' όλα δεν θεωρώ ότι είμαστε λίγοι. Ο καθένας άνθρωπος, αν πάμε πίσω στην Ελλάδα, στους Έλληνες, ευτυχώς. Αν πάμε 2-3 γενιές πίσω στον γενεολογικό δέντρο του καθενός μας, κάποιος σίγουρα έχει κάποιο παππού που είναι αγρότης. Ξέρετε, αυτό βοηθάει. Γιατί υπάρχει μια ταυτότητα αναγνώρισης. Όταν πάμε στις γιορτές, είτε δικές μας είτε συμμετοχές οικογενειακές άλλων, αμέσως ταυτοποιείται, κάποιος θυμάται, έχει αυτή τη μνήμη. Είναι μια βάση, είναι ένα βάθρο, δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει αυτό να πατήσουμε πάνω σε αυτό το βάθρο και να κάνουμε ένα μικρό αλματάκι. Θα πρέπει να το Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Έχουμε αυτή τη βάση. Να μην θεωρήσουμε τίποτα κεκτημένο. Να μην θεωρήσουμε τίποτα ένα αποθησαυρισμένο πράγμα σε ένα ντουλάπι, ένα σπόρο, ένα σιρτάρι. Όχι. Αυτά είναι ζωντανά πράγματα.
0: Έχουν ημερομηνία λήξης οι σπόροι. Μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και μετά από έναν χρόνο, δύο χρόνια.
1: Βιολογικά και γεωπονικά, ναι. κάθε θεωρητικό σπόρος έχει μία βλαστικότητα, ναι. Σε κάποιους είναι ένα-δύο χρόνια, ναι. Σε άλλους είναι πέντε χρόνια, σε άλλους είναι δέκα χρόνια, σε άλλους είναι περισσότερο. Βέβαια, πάντα υπάρχει εκπλήξη ζωή. Ένας σπόρος που ανακαλύφθηκε σε ένα πιθάρι πριν από 100 χρόνια, όπως σας είπα για αυτό το σπόρο ντομάτα στην Ισπανία, να βλαστήσει. Αλλά θα σας πω ένα σλόγγαν που βάλαμε στις μπλούζες μας, στις περσινές μπλούζες, στις περσινές γιορτές που κάναμε, τις ετήσιας γιορτές σπόρος στην Αθήνα. Έτσι, με τα μεσανύχτιες ώρες, όντως πολύ κουρασμένοι, αλλά προσπαθώντας να βρούμε κάτι, καταλήξαμε στο σλόγγαν «Είμαι σπόρος, κάναμε αθάνατο». Τι σημαίνει αυτό? Ότι στη διαδοχή των καλλιεργητών, στη διαδοχή αυτής της αλυσίδας και ταλλοδρομίας, είναι δυνάμει αθάνατη αυτή η σπόρη. Γιατί οι σπόροι που χρησιμοποιούμε σήμερα εξελίχθηκαν φυσικώς από διατηρητές πριν από χιλιάδες χρόνια και υπάρχουν σήμερα. Άρα έχουν αυτή την ιωνία αθανασία.
0: Πάντως, επειδή κάνατε λόγο για τον παππού σας, θα. Τη γιαγιά.
1: Τη γιαγιά. Τη
0: γιαγιά. Εγώ θα σας κάνω λόγο για τον παππού μου, μάλλον αυτό ήθελα να πω, για τον παππού, ότι θυμάμαι που το έβαζε σε ένα υφασμάτινο πουγγί του σπόρου. Τους είχε σε ένα υφασμάτινο πουγγί
1: να, μέσα. Η αναγνώριση που λέγαμε, η ταυτότητα, τα βλέμματα και οι εμπειρίες που συναντώνται. Ναι. Και αυτό μας δίνει αισιοδοξία, με κόπο όμως και οργάνωση.
0: Και ήταν ξεχωριστά αυτά. Έτσι τα ήταν. Πουγγιά, δηλαδή σπόροι για μελτζάνες, για μελτζανιές, για κολοκυθιές, για πατάτες.
1: Βεβαίως, έτσι ήταν.
0: Για τα φασόλια.
1: Βεβαίως. Εγώ το θυμάμαι. Είναι μια αχνή μνήμη, γιατί τότε ήμουν πιο διαβαστερός από ό,τι να παρακολουθώ τους μπακτέρες.
0: Ήταν αυτά τα λεπτά, τα μακριά που τα λέμε τα πιχιάρικα, έτσι, τα φασόλια.
1: Αλλά ήμουν κοινωνός αυτού του κόπου και αυτό με κουβάλισε και ξύπνησε μέσα μετά από χρόνια. Έτσι. Και για να, αν θέλουμε να μείνει κάτι, έτσι ένα απόσταγμα, είναι ελάτε κοντά μας. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε πάρα πολλοί ταυτόχρονα, γιατί έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Αρχίστε να καλλιεργείτε μέσα σε μια γλάστρα. Να μας γνωρίσετε, να γνωρίσετε και τις άλλες ομάδες, όχι μόνο εμάς, έτσι. Όποιος σας θέλει, όποιος είναι κοντά σας, και υπάρχει αθανασία στους σπόρους αυτούς. Υπάρχει μεγάλο μέλλον, γιατί συνδέεται με τη ζωή. Με τη ζωή και την κατάμφο ζωή, και την ψυχική και τη βιολογική. Και τα δύο.
0: Αν έπρεπε να στείλετε ένα μήνυμα στις ακροάτριες και στους ακροατές, με αφορμή την σημερινή συζήτηση την οποία είχαμε, ποιο θα ήταν αυτό το μήνυμα, κύριε Αλέστα?
1: Ότι παρά το ζόφο τα πράγματα είναι καλά. Είμαστε εδώ, ανασυναντηθούμε, με αφορμή το σπόρο, ναι, με αφορμή την καλλιέργεια, με αφορμή το γλέντι της ζωής που είναι ο σπόρος. Ελάτε να βρεθούμε, να δούμε πώς οι δεξιότητες του καθενός θα μπορέσουν να συμβάλλουν στο να κάνουμε λίγο κάτι παραπάνω, να δομήσουμε αυτό το βήμα που το δίκτυο ή το... Μπείτε στη σελίδα μας, ito.gr. Δείτε τη σκέψη μας, δείτε τον κόπο μας και ελάτε να συνεχίσουμε. Είναι πανηγύρι της ζωής όλα αυτά.
0: Μπορεί να είναι χαλεπή η καιρή, στο κομμάτι όμως των σπόρων είναι αισιόδοξη, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε στη σημερινή εκπομπή, κύριε Αλέστα.
1: Θα ανάψουμε το κεράκι μας και δεν έχουμε φοβηθεί τίποτα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνομιλία την οποία είχαμε στην σημερινή εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Αριστίδη Αλέστα, το ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Διατήρησης Παραδοσιακών Σπόρων ΣΥΤΟ. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 9.

αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Ισοδύων της Θεοτόκου Αγίου Μερκουρίου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Αγρυπνία, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου.

0: φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες,

0: Θεομεθάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός χαρ' το μεγαλέο σου. Θεομεθάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόντων.

0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
1: Εις πολλά έτη δεσπότα.
0: Και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι δεόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετ' πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και εφερωτών τη Αγία Εκκλησία ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ του μακαρίων και δήμου κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαραχών.

0: εξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκαια εις όλας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομαι.

0: Την απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτού

0: Χριστός Ανέστη.
1: Δόξα την ημέρα αυτού εγέρση.
0: Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγερση.

Σήμερα, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας φέρνει πάλι μπροστά στο ανέσπερο φως της Αναστάσεως. Αποδίδεται η εορτή του Πάσχα, σαν να ξανανοίγει ο Πανάγιος τάφος, σαν να ξαναλάμπει η νύχτα της λαμπρής, σαν να στέκεται πάλι ανάμεσά μας ο Χριστός και να λέγει «Ειρήνη ημίν». Η Εκκλησία του Χριστού ζει από την Ανάσταση, ανασένει η Ανάσταση. Κάθε καμπάνα της, κάθε θυμίαμα, κάθε καντήλι, κάθε θεία λειτουργία φανερώνει πως ο Χριστός είναι ζωντανός. Γι' αυτό και κρατήσαμε 40 μέρες το πασχαλινό φως. 40 μέρες το Χριστός Ανέστη αντιχούσε στους ναούς και στις καρδιές. Διότι η Ανάσταση είναι ζωή ατελεύτητη, είναι ο ήλιος της πίστεώς μας. Το Πάσχα σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Ο λαός του Θεού πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα και ελευθερώθηκε από τη σκλαβιά. Και ο άνθρωπος του Θεού περνά με τον Χριστό από το θάνατο στη ζωή, από τη γη στον ουρανό, από τη φθορά στην αυθαρσία. Αυτή είναι η πορεία του χριστιανού. Αδιάκοπο Πάσχα. Και το θαυμαστό είναι πως αυτή η διάβαση αρχίζει από τώρα, από αυτή τη ζωή. Από την ώρα που η καρδιά συναντήσει τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει αληθινά, ανασταίνεται η ψυχή του. Γλυκαίνει ο νους, ειρηνεύει η καρδιά, αλλάζει το βλέμμα του ανθρώπου. Όλα φωτίζονται από άλλη χάρη. Αδελφοί μου, ο κόσμος διψά για αναστημένους ανθρώπους. Ανθρώπους που να έχουν μέσα τους ειρήνη Χριστού, να σκορπούν παρηγοριά και πραότητα, να μιλούν με αγάπη και να έχουν πρόσωπο φωτεινό. Η μεγαλύτερη απόδειξη της Αναστάσεως είναι ο αλλαγμένος άνθρωπος. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν άνθρωποι αναστάσιμοι. Γι' αυτό ευωδίαζαν χάρη Θεού. Γι' αυτό αναπαυώσουν κοντά τους. Είχαν μέσα τους τον αναστημένο Χριστό, σαν τα παλιά ξοκλήσια της Ρωμιοσύνης, που είναι φτωχικά και μικρά, μα όταν μπαίνεις μέσα αισθάνεσαι ουρανό. Ένα καντήλι τρεμοπαίζει, λίγο θυμίαμα ανεβαίνει κι όμως η καρδιά γεμίζει αιωνιότητα. Έτσι γίνεται με την ψυχή που αγαπά τον Χριστό. Γίνεται μικρός ναός Αναστάσεως, τόπος ειρήνης. Ακόμα και μέσα στις δυσκολίες της ζωής κρατά φως, διότι γνωρίζει πως ο Χριστός νίκησε το θάνατο και άνοιξε το δρόμο της αιώνιας ζωής. Και η Θεία Λειτουργία είναι πάντοτε Πάσχα. Κάθε Κυριακή είναι Ανάσταση. Κάθε φορά αποκοινωνούμε το σώμα και αίμα του Χριστού, ενωνόμεθα με τον Αναστημένο Κύριο. Παίρνουμε μέσα μας ζωή ουράνια. Γι' αυτό η Εκκλησία μας καλεί συνεχώς το Άγιο Ποτήριο. Εκεί βρίσκεται η πηγή της αληθινής ζωής. Σήμερα λοιπόν, στην απόδοση του Πάσχα, η Εκκλησία σαν στοργική μάνα μας παραδίδει ξανά το Αναστάσιμο φως και μας λέγει «Κρατήστε το μέσα σας, μη χάσετε τη χαρά της λαμπρής, μη σβήσει το καντήλι της πίστεως, κρατήστε το Χριστό στο σπίτι σας, στην οικογένειά σας, στην καρδιά σας». Οι παλιοί χριστιανοί είχαν αυτή τη χάρη. Έκαναν το σταυρό τους και μοσχοβολούσε ο τόπος πίστη. Άναβαν το καντήλι και γαλήνευε το σπίτι. Έλεγαν δόξα τω Θεώ και έφευγε η ταραχή από την ψυχή. Είχαν απλότητα, ταπείνωση και ελπίδα Αναστάσεως. Αυτή τη χάρη ζητούμε και εμείς σήμερα. Να γίνει η ζωή μας πορεία προς τον αναστημένο Χριστό. Να γίνει η καρδιά μας τόπος όπου θα αναπαύεται η ειρήνη Του. Να γίνει το πρόσωπό μας μαρτυρία της Αναστάσεως. Και όταν τελειώσει η επίγεια πορεία μας, τότε το αιώνιο Πάσχα του ουρανού θα ανοίξει μπροστά μας, σαν ανέσπερη ημέρα. Τότε θα ακουστεί η αιώνια χαρά των Αγίων. Τότε θα δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο τον αναστημένο Κύριο. Μέχρι τότε, αδελφοί μου, ας κρατούμε το Χριστό σαν αίσθη, σαν αναμένη λαμπάδα, μέσα στην ψυχή μας, γέννητο.

0: Σεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του κατεξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας,

0: υπέρτουρες την ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες

Ρούσε τον λίθον αποκυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτιά οι δύο υπάρχοντα μετά νεκρών, τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα δράμετε και του κόσμου κηρύξατε, πως ηγέρθη ο Κύριος, θανατών σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γέννημα.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι υγείαστε και δε δόξεστε.

0: Ουσόσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή

Σαν προσόρθρον εξητούσεως ημέραν μυροφόρη κόρε και προσαλήλα σεβών, οφείλε δεύτε τη αρώμα συνυπαλήψωμεν, σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων σάρκα ανιστώσαν των παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι, άγομεν σπεύσωμεν, ως περιμάγει και προσκυνήσωμεν και προσκομίσωμεν τα μοίρα ως δώρα το μη εσπαργάνης, αλλά εν συνδόνι εν ηλυμένο και κλάψωμεν και κράξωμεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη, ότι σπεσούσι παρέχον ανάσταση.

0: μάρτυρος θαλελέου, ακέστο ρυθμιθέντη το θαλελέο, Θεός βοτάνη προσλύσιν πέμπη πάθους, 20 θαλελέος στην κεφαλήν απεκάρθη, μνήμη του Αγίου μάρτυρος ασυλά, ως της εν ποταμό ρήφης τελειούτε, οι τρεις όσοι και θεοφόροι πατέρες ημών Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ, οι κτήτορες της εν χείο ιεράς και βασιλικής νέας μονής, εν ειρήνη τελειούνται. Και αυτή η μέρα η ανακομιδή και μετακομιδή του Λειψάνου, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου, μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, όσους πατήρ ημών θαλάσσιος εν ειρήνη τελειούται, όσιος Μάρκος ο ερημίτης εν ειρήνη τελειούται, τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αναμάρτητον, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε, την Αγία σου Ανάσταση νούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων, κοίταμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήλθε δια του Σταυρού χαράν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον νούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι πομίνας δημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι πομίνας δημάς θανάτω θάνατο όλεσεν.
0: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αναμάρτητον. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων κοίδαμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήλθε δια του Σταυρού χαράν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ...

Φίλοξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν

0: Φίλοξον ημάς ο Θεός της
1: ηχάρητης,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

Χριστόν και διαφύλοξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό

0: Ευλογήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους.

Είπεν ο Κύριος προς τους ελιληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους. Έως το φως έχετε πιστεύετε εις το φως, ή να ή φωτός γέννηστε. Ταύτα ελάλησιν ο Ιησούς και απελθώνε κρύφη από αυτόν. Τος αύτα δε αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτόν, ουκ επίστευσαν εις αυτόν, ή να ο λόγος εις Αΐου του προφήτου πληρωθείον είπε. Κύριε, της επίστευσε τι ακοή ημών, και ο βραχίον Κυρίου τίνει απεκαλύφθη. Δια τούτο ουκ δυνατό πιστεύει, ότι πάλιν είπεν Ισαΐας, τετύφλο και ναυτόν τους οφθαλμούς και πεπόρο και ναυτόν την καρδίαν. Ή να μη είδωση της οφθαλμής και νοήσωση την καρδία, και επιστραφώσει και ιάσωμε αυτούς. Ταύτα είπεν Ισαΐας, ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Όμως μέντι και εκ των αρκόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά δια τους Φαρισαίους ουκ ομολόγουν, ή να μη από συνάγωγοι γένονται, η γάπησαν γάρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον υπέρ την δόξαν του Θεού. Ιησούς δε έκραξε και είπε, «Ο πιστεύων εις εμέ, ου πιστεύει εις εμέ, αλιστον πέμψαντά με, και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Και εάν της μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ουκ

Τους Άγιους φυλακίσει με παπόβελους έτην και σοπό. Το μόνο αγαθόν και ευγήκον επίδοξο με μέτρο μαντουρών και αγνιόγουρος και καθαρισόν την ψυχή και την καρδία να μοσυνηθείς ως πονηράς και ικάνων σώ με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος ενδεδειμένων της αγκερατίας χάρη παραστήνει αιτία και σωτά.

Παρασκευή Δόμους Χριστέ ο Θεσμών, για στην δόξα να πέμπει στον άρχος Πατρί, το Πρωταγείο και λαθό της οποίος πνεύμα την ίδια έχει σ' όλους τον τρόπο. Οι τα χειρουβήμοι στην πόσκο της, ο τέσκια της οποιότρια άδειες έχουν σ' άλλες πάσης, την πέτοικη να

της Ιεράσιμων Συνόδου, του Αρχιεπισκόπημων Ιερονύμου του και Προέδρου αυτής, του Προκατόχουμου Ιγνατίου Αρχιερέως, των Συνειργούντων Μηπρεσβυτέρων και Διακόνου Μετατοικίων αυτών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Ευσεβούσιμων Έθνους του Φιλοχρήστου Στρατού, των Συρωμητών Αφιερωτών και Ευλαβών Προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των Κοπιώτων και Ψαλώτων είναι αυτή, ημών των μετεχόντων της Ιεράς και Ανεμάκτου Μυσταγωγίας Ταύτης, μετά των Οικείων ημών και των Διευλόγους Αιτίας Απολυθέντων.

Σεραφείμ Γεναδίου Σπυρίδωνου, Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων, και πάντων των Μακαρία τη Λήξη προκατόχων Αρχιερέων, των δούλων του Θεού Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου, Ευθυμίου Ιωάννου, Σωτηρίου Παύλου και Ιακώβου των Αρχιερέων, του δούλου του Θεού Αθανασίου Ιερομονάχου, των αηδήμων κτητόρων Πασών, των Αγίων του Θεού, Εκκλησιών και Μονών, των υπερπίστεως και πατρίδος, αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερής του έθνους, ημοναγός, υπάλετε και πεσχάτων, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού

σωτηρία, κατελεθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερ ημών εκ του ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα

είναι ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, της το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συ Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το αλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

Παύλων, νίσμα και ονοκίσμα των φανερών και φανών επιδιεσιών των εισημά γεννημένων. Ευχαριστούμε και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξα στην κατεξίω σα και έτσι παραστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων. Τα χειροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρτιση απτερωτά.

προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμιοθόρων του Κυρίου δεηθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μήνευο αδίες πνευματικής, αντικαταπέμψη μην τη θείαν χάριν και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν, υπέρτουρε στην εημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη,

και καταξίωσαν την κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν το αχράντο σώματό σου και του τιμιέματος και δημοπαντή το λαό Θεός, η λάστη με το μαρτωλό και ελέησόν με.

0: Αγίων Αχράντων Θανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτυρον της άμενη εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν

Εγών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισήπε πειθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων. Και σι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: ευλογία Κυρίου Κέλους αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δες ποτά Αγίε ευλογία.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρό ο Χριστός, ο αληθινός σε ο Σιμών. Τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου Κέζωπιου Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζώδοκου Τάφου. Προστασίες του Τιμίου Νεποραγίου Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφ

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρου αυτού εγέρση.
1: Προσκυνούμενα αυτού την τριήμερον έγερση.
0: Όλοι

Η Αγία Τριάς διεφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και του χρόνου. Αύριο το απόγευμα, σήμερα ουσιαστικά, Τετάρτη απόγευμα, στις 7 η ώρα, παραμονή της Αναλήψεως, θα πάμε στο καινούριο κημητήριο, όπου εκεί είναι ο νεοαναγυρώμενος Ιερός Ναός, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Ανάληψη. Θα τελέσουμε όπως κάθε χρόνο, ξεκινώντας την εναρκτήριο λεγόμενη ακολουθία. Θα πούμε δηλαδή για τελευταία φορά φέτος το Χριστός Ανέστη. Θα κάνουμε την περιφορά της εικόνας της Αναστάσεως στους τάφους και γυρνώντας πίσω θα αλλάξουμε την εικόνα, θα βάλουμε την εικόνα της Αναλήψεως και θα αρχίσει ο εσπερινός της Αναλήψεως. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα κάνουμε και λειτουργία το πρωί, σε ένα τραπέζι βέβαια, γιατί ακόμα ο ναός είναι με τα τσιμέντα. Αλλά επειδή έχουν μπει τα κουφώματα, θα βάλουμε ένα τραπέζι με αντιμήνσιο και θα κάνουμε και λειτουργία το πρωί της Πέμπτης της Αναλήψεως. Όποιοι από εσάς ενδιαφέρονται. Επίσης, θα τα ακούσετε στις εκκλησίες, έχουμε την εορτή των Αγίων της Σάρτας, της Μητροπόλεως Σάρτης. Το Σάββατο το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπως κάθε χρόνο στις 7 η ώρα. Και την Κυριακή το πρωί θα γίνει η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή το απόγευμα πάλι στον Αγιάννη θα κάνουμε παράκληση προς τον θαυμαστό σύμβουλο Ιησού Χριστό για τους εξεταζομένους μαθητές και μαθήτριες. Θαυμαστός σύμβουλος ονομάζεται ο Ιησούς Χριστός από τον προφήτη Ισαΐα και υπάρχει στην Κύπρο και μοναστήρι αφιερωμένο στο θαυμαστό σύμβουλο Ιησού Χριστό. Και έχουμε φτιάξει ένα αντίγραφο της εικόνας, αυτό θα έχουμε και στον Ιησού Χριστό θα τελέσουμε την παράκληση για τους μαθητές που εξετάζονται είτε στα σχολεία είτε πολύ περισσότερο που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις για να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Τη Δευτέρα 25, στις 7 το απόγευμα, θα έρθει να μας

0: Άγιο Λουκά, όπως ξέρετε, αυτός τον έχει αναδείξει και στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, αλλά επειδή έχω πάει πολλές φορές μαζί του και στην Κριμαία και εκεί κυρίως αυτός τον ανέδειξε παρά οι ντόπιοι. Λοιπόν, 6 ώρα θα γίνει στον Άγιο Μάξιμο τον Γκρεκό η υποδοχή των λειψάνων, θα τελέσουμε αμέσως μετά Ιερό Ευχέλαιο και στις 7 περίπου η ώρα θα γίνει η ομιλία. Τη Δευτέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό των Ισοδύων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Αγρυπνία, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου.

τον προηλίου ήλιον δίναντα ποτέ εν τάφο, προέφτασαν προς όρθρον εξητούσε ως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλα σεβόν. Ο φίλε δεύτε της αρώμας συνυπαλείψω με σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκαν ιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι. Άγω με σπεύσομεν ως περιμάγει και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μία σπαργάνης αλλε συνδόνιν ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθη

τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάστασην εορτάζομεν, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλι να δου μόνος, λαβών αν ήρθε πολλά της νίκης σκύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλου κοίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσε. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου,

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας βλέπω για μια φορά ακόμα σε αυτή την ιερή σύναξη που έχουμε. Ήθελα πρώτα να σας πω κάτι που, ας πω, με στεναχώρησε εχθές, προχθές, πότε ήταν, και μετά θα μπούμε στο θέμα μας. Ένας γνωστός άνθρωπος, ένας φίλος, πήγε, επειδή αντιμετωπίζει κάποια ψυχικά προβλήματα, πήγε σε μία ψυχολόγο, παύλα ψυχίατρο. Και της είπε αυτό που τον απασχολεί. Και μέσα στην κουβέντα, γιατί θα έπρεπε να γίνει η ψυχανάλυση, κατά τη γνώμη της, είπε αυτός ο νέος άνθρωπος, ότι πηγαίνω εκκλησία, πιστεύω στο Θεό, και εκείνη η ψυχολόγος έτσι πολύ τον λιδώρησε γι' αυτό, με έναν τρόπο που κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ούτε καν επιστημονικός. Κατά τη γνώμη μου δεν σεβάστηκε ούτε την επιστημοσύνη που μπορεί να έχει προς τον ασθενή, και του είπε: καλό παραμύθι είναι αυτό, μπορείς να το πιστεύεις αν σου κάνει καλό. Απλώς σου λέω ότι το έχουν βρει κάποιοι άνθρωποι, επειδή έχουν κάποιες φοβίες και πιστεύουν σε αυτό το πράγμα και έτσι αισθάνονται καλύτερα. Με αφήνει, πραγματικά με στεναχώρησε πάρα πολύ, και η στάση της ιατρού και βέβαια η στάση και του ίδιου του ανθρώπου, διότι δεν της είπε τίποτα. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο νεαρός σχετικά, αλλά νέος άνθρωπος, αλλά χρόνια μέσα στην εκκλησία. Δεν της αντέτεινε τίποτα, δηλαδή δεν της είπε ότι τι είναι αυτά που λες, το επιτρέπω αυτό που λες. Πιστεύω στο Θεό, παλεύω, είμαι αμαρτωλός, κάνω λάθη, πέφτω, έχω πτώσεις, αλλά πιστεύω στο Θεό και τον έχω δει στη ζωή μου να παρουσιάζεται, όχι το πρόσωπό του, αλλά μέσα από πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου, τον πιστεύω. Και του το είπα και εκείνου, λέω, στενοχωρήθηκα και με σένα. Θα έπρεπε να της το πεις αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν πιστεύει. Δεν έχει αναγκάσει κανέναν ο Θεός να πιστέψει. Κανένα δεν αναγκάζει. Όλους μας αφήνει με μεγάλο δώρο την ελευθερία μας να διαλέξουμε. Για το αν θα τον ακολουθήσουμε ή θα του κλείσουμε την πόρτα. Αυτό το καταλαβαίνω σε ένα προσωπικό επίπεδο. Αλλά μπορείς μέσα σε μια ιατρική συνεδρία να λες κάτι τέτοιο? Νομίζω και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν. Δεν μπορείς να κυρώνεις έτσι. Μπορείς να το κρατήσεις για τον εαυτό σου. Τέλος πάντων, πραγματικά με στεναχώρησε αυτό το γεγονός και ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Και αυτό μου δίνει μια αφορμή να σας πω ότι ναι, υπάρχουν κάποιες στιγμές που, γιατί όχι να μην ομολογούμε αυτό που πιστεύουμε. Πάντα δηλαδή θα είμαστε κρυφά, πάντως θα είμαστε κρυφοί στην πίστη μας. Κάποια στιγμή δηλαδή δεν θα βγει ποτέ, μετά από κάποια στιγμή στη ζωή μας, να βγει μια ομολογία ότι ναι, πιστεύω στο Θεό, έχω πνευματικό, νηστεύω. Πότε τελικά θα γίνει αυτό? Όταν μέσα σου είσαι ώριμος, νομίζω ότι είναι και η στιγμή το να το πεις σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, σε ένα φιλικό περιβάλλον. Γιατί όχι? Δεν κάνουμε κάτι κακό. Έτσι. Χωρίς αυτό να φτάνουμε σε άλλα άκρα. Έτσι, που να φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους άλλους εμείς. Και να σας πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Η ίδια μας η ζωή να είναι ένα κήρυγμα, χωρίς να πούμε τίποτα. Να μας βλέπουν και να λέει κάποιος: τι όμορφος άνθρωπος που έγινε αυτός. Τι όμορφος άνθρωπος. Τι χαρούμενος είναι. Κοίταξε το πώς γελάει. Και να αναζητήσει εμάς και να μας πει: μπορείς να μου πεις τι κάνεις και είσαι έτσι όπως είσαι? μπορείς να μου πεις το μυστικό, γιατί είμαι πραγματικά πολύ δύσκολα στη ζωή μου και αισθάνομαι μέσα μου άσχημα πώς μπορώ κι εγώ να βρω αυτό το χαμόγελο που έχεις. Και τότε μπορούμε αβίαστα και πολύ όρημα και πολύ ήρεμα να πούμε, εμένα με έκανε καλά, χαρούμενο και ευτυχισμένο η πίστη μου, ο εσταυρωμένος, ο Χριστός, ο οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μένα. Και αυτό το πιστεύω. Δεν είναι μια ιδεολογία. Είναι μια πίστη μου. Τότε ο άλλος θα αναζητήσει αυτή την αλήθεια. Και η αλήθεια θα τον ελευθερώσει. Και θα τον φωτίσει μετά. Μετά μην τον φοβάστε, αυτόν που μπήκε γλυκάθηκε από τον Χριστό, μην τον φοβάστε καθόλου. Αυτός βρήκε το δρόμο του. Θα έχει βέβαια και εκείνος δυσκολίες, πειρασμούς, στεναχώριες, τρικλοποδιές. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι μέσα στον αγώνα όλα αυτά. Αρκεί να είσαι στο δρόμο που οδηγεί προς εκείνον. Και εκείνος είναι με έψιλον κεφαλαίο. Όλα αυτά εισαγωγικά. Πάμε να πούμε τώρα, να συνεχίσουμε το θέμα μας. Έχουμε συναντήσει εδώ και σε αρκετές συναντήσεις μας το σύμβολο της πίστεως, το οποίο προσπαθούμε με απλότητα να αναλύσουμε, και έχουμε αναλύσει τα προηγούμενα άρθρα και έχουμε φτάσει στο δέκατο άρθρο, το οποίο τι λέει? Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Τι σημαίνει αυτό? Οι θεολόγοι ρίξαν το κεφάλι κάτω. Τι να πούν και άλλοι που δεν είναι θεολόγοι? Λοιπόν, και οι πέτρες και κράξονται τώρα. Και αυτοί που δεν το περιμένεις πρέπει να απαντήσετε. Τι σημαίνει? Πώς? Μην το πας πολύ δύσκολα. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ένα βάπτισμα. Ένα βάπτισμα. Και είχαμε πει την προηγούμενη φορά κάτι γι' αυτό, ότι τα μυστήρια, από τα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα γίνεται μία φορά. Αυτό ομολογούμε εδώ. Τα άλλα μυστήρια και περισσότερες. Το μυστήριο του Ευχελαίου, πολλές φορές. Η Θεία Κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία, άλλες τόσες, πολλές φορές. Έτσι.
1: Και
0: της ιεροσύνης. Οι θεολόγοι μίλησαν εν τέλει. Λοιπόν, και της ιεροσύνης μια φορά. Βέβαια σε διαφορετική, στους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης. Λοιπόν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Θέλω πρώτα να σας πω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που διάβασα περί των μυστηρίων πρώτα. Να πούμε, είπαμε ότι το βάπτισμα είναι ένα μυστήριο και το είπαμε και εισαγωγικό μυστήριο. Να πούμε κάτι πολύ ωραίο που λέγεται γενικά για τα μυστήρια. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τι είναι ακριβώς τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία και μέσα στη λατρεία? Θέλω να σας δώσω αυτές τις εικόνες τώρα και θα ήθελα να μην τις ξεχάσετε. Γιατί ακριβώς είναι εικόνες και τυπώνονται πιο εύκολα. Ακούστε. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας περιγράφει τα μυστήρια σαν μέλη της καρδιάς. Η Εκκλησία είναι όλη ένα σώμα, είχαμε πει την άλλη φορά. Και ας πούμε ότι είναι η καρδιά και τα μυστήρια είναι τα μέλη, αυτά επιμέρους αυτής της καρδιάς. Λέει και κάτι καλύτερο. Σαν κλαδιά δέντρου. Η Εκκλησία είναι το δέντρο και αποτελείται από τα κλαδιά. Και κάτι που μ' αρέσει ακόμα περισσότερο. Μοιάζει, όχι, θα σας πω το άλλο που μου αρέσει περισσότερο παρακάτω. Και σαν κλίματα της κλιματαριάς. Άλλη ωραία εικόνα. Όποιοι έχουν γνώση και από κλιματαριά, δηλαδή ξέρουν από επαρχία, ξέρουν τι είναι έτσι, αυτή η ωραία εικόνα, να έχουν καρποφορήσει τα αμπέλια. Σαν κλίματα της κλιματαριάς. Αλλού, αυτό μην το ξεχάσετε, ο ίδιος πατέρας ονομάζει τα μυστήρια, ακούστε έκφραση, θηρίδες από τις οποίες περνάει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Πώς θα έρθει ο Θεός κάτω στη γη? Μέσα από θηρίδες, μέσα από μικρές τρύπες. Αυτά είναι τα μυστήρια. Κάνω το βάπτισμα και κατεβάζω το Θεό. Κοινωνάω και μέσα από αυτό το χάρισμα κατεβαίνει ο Θεός. Θηρίδες που θα περάσει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και επίσης πύλες της δικαιοσύνης. Πόρτες. Πόρτες. Θηρίδες. Η θύρα. Πόρτες. Πολύ ωραίες τις είπε. Τις είπε θηρίδες και τις είπε και πύλες. Να πούμε και κάτι άλλο. Για τα μυστήρια. Όχι. Φτάνει αυτό που είπαμε. Θυμηθείτε αυτές τις εκφράσεις για τα μυστήρια και θα έχετε μια ωραία πατερική σκέψη περί αυτών. Να καταλάβετε τι είναι. Ας πούμε ότι είναι και οι πνεύμονες μέσα στον οργανισμό. Σημαντικό, περνάει ο αέρας από εκεί και όλος ο οργανισμός λειτουργεί. Επίσης, παρένθεση, πνεύμονες στην εκκλησία λέμε και τα μοναστήρια. Τα μοναστήρια είναι οι πνεύμονες της εκκλησίας. Πάει εκεί ο άνθρωπος και αναπνέει το οξυγόνο του ουρανού. Ησυχάζει, βρίσκει τον εαυτό του, βρίσκει και έναν άνθρωπο και μιλάει εκεί, ένα μοναχό, μια μοναχή, έναν ιερέα. Τώρα θέλω να σας πω κάτι. Τα μυστήρια είναι προσωπικά γεγονότα για τον καθένα, αφορούν μόνο εκείνον?
2: Όχι, αφορούν όλη την ενορία. Γι' αυτό έχουν μέσα τους και ευχές, οι οποίες ακούγονται για όλη την ενορία.
0: Τι εννοείτε?
2: Ας πούμε στο μυστήριο του βαπτίσματος.
0: Δεν έρχονται μόνο οι άνθρωποι που αυτό που τα βαπτιστεί, αλλά έρχεται όλη η ενορία. Σήμερα δεν έρχεται όλη η ενορία, σήμερα έρχεται όσους καλείται. Άλλο αυτό πάλι. Δεν τον θέλω αυτόν στο μυστήριο. Αρχίζουμε τους αποκλεισμούς. Και λέει όχι ποιους θέλει, ποιους δεν θα καλέσετε. Δεν ζεις την εκκλησία. Δεν είναι εκκλησία αυτό. Στις επαρχίες τα ζούμε καλύτερα. Είναι σχεδόν όλο το χωριό καλεσμένο στη χαρά και στη λύπη. Όλο το χωριό. Και μετά αφού τελειώσει το μυστήριο, όλο το χωριό θα παραμείνει στο τραπέζι. Χωρίς λίστες γάμου, βαπτίσεως κτλ. Πολύ ωραία πράγματα. Πώς τα χαλάσαμε? Γιατί χάλασε τόσο πολύ το κλίμα? Λοιπόν, άρα δεν υπάρχουν προσωπικά μυστήρια. Βέβαια, εσύ ως πρόσωπο βαπτίζεις, ως πρόσωπο κοινωνάς, αλλά αυτό σχετίζεται με όλη την κοινότητα. Ακούστε μία έκφραση και θα μου πείτε αν την έχετε ακούσει κι εσείς. Θα ήθελα μια ιδιωτική Θεία Λειτουργία. Το έχετε ακούσει? Ναι, κάποιοι το έχετε ακούσει, κάποιοι όχι. Θα ήθελα μια ιδιωτική Θεία Λειτουργία, ζητάει στον ιερέα. Δηλαδή, θα είμαστε μόνο εμείς, η οικογένειά μας, και μάλιστα όχι όλη η οικογένειά μας, όποιοι θα επιλέξουμε πάλι. Και πώς δεν θα χτυπήσουμε την καμπάνα? Και αν χτυπήσουμε την καμπάνα και έρθει ένας άνθρωπος τον οποίο δεν έχεις καλέσει, τι θα γίνει με αυτή η Θεία Λειτουργία? Θα πάψει να είναι ιδιωτική όπως την νομίζεις? Μα τι πράγματα είναι αυτά? Είναι δυνατόν να τα πιστεύουμε αυτά και να λέμε ταυτόχρονα ότι είμαστε χριστιανοί? Δεν υπάρχουν αυτά. Κι όμως γίνονται. Καταλαβαίνω ότι είναι, έχει γίνει αυτό για κάποιον άνθρωπο, ας πούμε έχουν το παιδί τους, έχει το παιδί τους καρκίνο και θέλουν να κάνουν μια λειτουργία προτού το παιδί μπει μέσα στο νοσοκομείο να κάνει τις εξετάσεις, τις θεραπείες και ζητούν στον ιερέα να κάνει μια Θεία Λειτουργία και να μαζευτεί η οικογένεια, να κοινωνήσουν, να πάρουν δύναμη και όλα αυτά. Πολύ καλό αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσουμε και κάποιον άλλον. Έτσι δεν είναι? Το ίδιο επαναλαμβάνω ότι ισχύει για όλα τα μυστήρια. Δεν υπάρχει κάτι ιδιωτικό. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Είμαστε ένα σώμα. Όταν αυτό θα το καταλάβουμε, θα νιώσουμε ότι είμαστε και εκκλησία. Διαφορετικά θα είμαστε ξεχωριστές μονάδες μέσα στο ναό. Τα μυστήρια δεν πρέπει να τα βλέπουμε σαν μια ατομική υπόθεση μεταξύ του ιερέα ή του Θεού και του πιστού. Όταν γίνεται ένα μυστήριο, συγκαλείται όλη η Εκκλησία. Γι' αυτό μνημονεύεται και ο Επίσκοπος στις αιτήσεις και χαίρει όλη η Εκκλησία για το τελούμενο μυστήριο. Με το βάπτισμα, για παράδειγμα, αυξάνεται η Εκκλησία κατά ένα μέλος. Και με το μυστήριο της μετάνοιας, την εξομολόγηση, γίνεται χαρά σε όλη την Εκκλησία για τη μετάνοια του ενός αμαρτωλού, ο οποίος επανέρχεται. Χαρά γίνεται στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανοήσει. Είναι πολύ ωραία τα όσα γράφει ο Ευδοκίμοφ, ο μεγάλος συγγραφέας, στην Ορθοδοξία του, στο βιβλίο του, για το θέμα αυτό. Κάθε μυστήριο περιλαμβάνει μία αγιαστική πράξη. Δεν είναι όμως και κάθε αγιαστική πράξη μυστήριο. Κάθε μυστήριο έχει αντίκτυπο στο σώμα όλων των πιστών. Αυτό είναι αυτό που σας έλεγα με μία έκφραση. Κάθε μυστήριο έχει αντίκτυπο στο σώμα όλων των πιστών. Όταν ένας άνθρωπος είναι χαρούμενος, όταν στην οικογένειά σας είστε εσείς χαρούμενοι, αυτή η χαρά μεταφέρεται σε όλη την οικογένειά σας. Και όταν ένα μέλος της οικογένειάς σας πάσχει και στεναχωριέται, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα μέλη της οικογένειας στεναχωριούνται. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η οικογένεια. Αυτό σημαίνει πνευματική οικογένεια. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να πω και να κατακλείσω αυτό που έλεγα, ότι είναι βασικό για τα μυστήρια να πιστεύουμε ότι δεν είναι μια ατομική υπόθεση ενός ανθρώπου, αλλά είναι εκφάνσεις όλου του σώματος της Εκκλησίας και έτσι το βλέπουμε οι χριστιανοί. Τι άλλο να σας πω τώρα. Τα μυστήρια δεν είναι κάποιες τελετές όπως αυτές που λέμε μαγικές τελετές που πιστεύουν κάποιοι. Κοιτάξτε, έχουν κάποιοι την αίσθηση ότι όταν θα πάει ο ιερέας, καταρχήν έχουν την αίσθηση όταν καλούν πολλοί άνθρωποι τον ιερέα, ότι θα έρθει, θα διαβάσει κάποιες ευχές και όλη η ζωή τους θα αλλάξει. Έτσι, εκείνη τη στιγμή. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται συνέργεια. Χρειάζεται συμμετοχή, χρειάζεται αγώνας. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που το χτυπάει κάποιος και αρχίζουν και όλα να αλλάζουν έτσι. Πρέπει να παλέψει ο άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν λένε, ξέρετε Πάτερ, υπάρχει λέει μεγάλη γλωσσοφαγιά στο σπίτι. Δεν έχετε ακούσει την έκφραση, ε?
2: Πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Υπάρχει μεγάλη και συγκεκριμένα δεν ξέρω γιατί το τονίζουν γλωσσοφάγια, το λένε και λάθος και τονισμένο. Υπάρχει μεγάλη γλωσσοφαγιά τέλος πάντων μέσα στο σπίτι. Δηλαδή είναι κάποιοι κακοί άνθρωποι έξω από εμάς βέβαια, εμείς είμαστε καλοί εννοείται. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μας συμπαθούν και αυτοί μπορούν να μας κάνουν κακό. Λοιπόν, έλα πες εσύ κάποιες ευχές τώρα για να μπορέσουμε να εξωστρακίσουμε αυτές τις κουβέντες που θα πλησιάσουν το σπίτι μας. Αυτό δεν θυμίζει καθόλου χριστιανισμό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι. Δηλαδή μην του πεις να κάνει κάτι προσωπικό ο ίδιος. Ναι, ωραία, εγώ θα διαβάσω τις ευχές και θα κάνω το μυστήριο, αλλά εσύ θέλω να ξεκινήσεις μια καινούργια ζωή, η οποία θα έχει αγώνα. Τώρα πάτε, δεν ξέρω, αυτά που λέτε εσείς, μήπως δεν έχετε το βιβλίο, μου είπε κάποιος που λέει για αυτά τα πράγματα μέσα. Δηλαδή κάποιοι ιερείς έχουν ένα βιβλίο που έχει ειδικές ευχές για γλωσσοφαγιά και έχουν βγάλει και λιβάνι. Το μαύρο το λιβάνι, το λένε ότι έγινε για τη γλωσσοφαγιά αυτό. Το παίρνεις ας πούμε, λιβανίζεις στο σπίτι και φεύγει αυτό. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να πιστεύουν οι άνθρωποι το 2017 να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Και όμως τα πιστεύουνε. Και πολλοί άνθρωποι μάλιστα. Και μάλιστα παίρνουνε και νέοι άνθρωποι. Και νέοι άνθρωποι. Με πτυχία εννοώ, μορφωμένοι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, και διαιωνίζεται αυτό το αρρωστημένο κλίμα για την έννοια των μυστηρίων και της Εκκλησίας. Ο χαρακτήρας των μυστηρίων είναι πέρα για πέρα αντιμαγικός. Γιατί καταρχήν δεν γίνονται μυστικά. Τι λέει ο μάγος? Μην το πει σε κανέναν, θα κρυφτούμε, κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες. Εμείς δεν κάνουμε κανένα μυστήριο έτσι. Όλα είναι στο φως. Όλα είναι στο φως. Γιατί δεν γίνονται μυστικά, μηχανικά από ένα πρόσωπο σε άλλο, που δεν έχει ελεύθερη συνειδητή συμμετοχή. Αλλά τα μυστήρια είναι εκφάνσεις όλου του σώματος της Εκκλησίας. Το είπαμε και πριν. Κάθε μυστήριο θεμελιώνεται σε ένα φυσικό δεδομένο και σε ένα ιστορικό συμβάν. Το χρίσμα, για παράδειγμα. Σας έχω πει το χρίσμα μετά το βάπτισμα. Δεν θα ήταν μυστήριο ως λειτουργική και αυτό έκφαση του ιστορικού σώματος της Εκκλησίας, αν με την ενανθρώπιση του Χριστού δεν είχε γίνει η χρήση της ανθρωπότητας, της ανθρώπινης φύσης που προσέλαβε ο Υιός του Θεού με την ενανθρώπιση του. Ούτε ο γάμος θα αποτελούσε μυστήριο, αν από αρχής κτήσεως, με τη δημιουργία δηλαδή, δεν είχε γίνει το μυστήριο του φυσικού δεσμού του άνδρα και της γυναίκας. Από δε αρχής κτήσεως άρσεν και θήλην επίησαν αυτούς. Βέβαια σήμερα όλα αυτά αμφισβητούνται. Και για το άρσεν και για το θήλι, έτσι. Είναι τι θα δηλώνεις. Έχουν ανατραπεί πάρα πολλά πράγματα. Τα μυστήρια λοιπόν δεν έχουν μαγικό χαρακτήρα, γιατί προϋποθέτουν και την ελεύθερη συμμετοχή του ανθρώπου. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάποιος, υπάρχει μία άλλη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι τι λένε? Κοίταξε, πιστεύω στο Θεό, λένε, αλλά δεν θέλω να μου λες για εκκλησία, για μυστήρια, για ιερείς και τέτοια. Και μετά έρχεται η άλλη μαγική έκφραση, πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Το έχετε ακούσει και αυτό? Ναι. Ε? Πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Και αυτός ο τρόπος πώς ξέρουμε ότι είναι σωστός? Μάλλον έχεις βρει τι ακριβώς σε διευκολύνει και το πιστεύεις. Εδώ θέλω να σας κάνω μία παρένθεση και να σας πω για τη συνείδηση. Και αυτό απαντάει στο ερώτημα. Καλά, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί για παράδειγμα θα σωθούμε, λέμε, όποιοι αγωνιστούν και όποιοι μετανοήσουν και παλέψουν θα σωθούν. Τόσοι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε άλλα δόγματα, με άλλες θρησκείες. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί? Σοβαρό ερώτημα. Λοιπόν, απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Κάποιοι που δεν έχουν γνωρίσει το Θεό, τον αληθινό Θεό, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε σήμερα αυτό. Γιατί πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση για να μάθουν ποιος για το Θεό. Όλοι οι άνθρωποι. Κάποιος λοιπόν που δεν γνώρισε το Θεό, πώς θα κριθεί? Με ποια κριτήρια θα κριθεί αυτός όταν θα φτάσει μπροστά στο θρόνο του Θεού? Θα σας πω, με τη συνείδησή του. Η συνείδηση είναι ένα δώρο του Θεού στους ανθρώπους, σε κάθε άνθρωπο. Όταν δηλαδή πας να κλέψεις, η συνείδησή σου λέει μην το κάνεις. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη τη γη. Και όταν πας να κάνεις κάτι άλλο άσχημο, πάλι επίσης σου λέει μην το κάνεις. Αν εσύ το κάνεις, σημαίνει ότι παραβιάζεις αυτόν τον ηθικό κανόνα, τον πνευματικό κανόνα. Άρα δεν υπάρχει κάποιος που, ας το πω, να δικαιολογηθεί. Υπάρχει συνείδηση η οποία σε ελέγχει. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο μπορεί να πάθεις, που το λέει ο Όσιος Παΐσιος και είναι πολύ σοβαρό. Είναι η διαστροφή της συνείδησής σου. Ακούστε, είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή τι? Δηλαδή να αλλάξεις τη συνείδησή σου με βάση τα δικά σου δεδομένα. Όχι τη φυσική σου συνείδηση που είναι δώρο Θεού. Για παράδειγμα, ο τζιχαντιστής, θα σας το πω έτσι, μετά το φόνο που κάνει, που βλέπει μετά στην οθόνη 30 ανθρώπους να είναι με κομμένα πόδια και χέρια, το βράδυ κοιμάται ήσυχος. Τρώει και κοιμάται ήσυχος. Γιατί? Γιατί διέστρεψε τη συνείδησή του και νομίζει ότι η αλήθεια είναι αυτό που νομίζει αυτός για αλήθεια. Δηλαδή ότι αν θα σκοτώσει κάποιους θα σωθεί ο ίδιος. Αυτό το έκανε η συνείδησή του. Αλλά δεν είναι η συνείδηση που του έδωσε ο Θεός, το δώρο του Θεού. Καταλαβαίνετε τι λέω? Είναι μια διεστρεβλωμένη συνείδηση, η οποία διαμορφώθηκε μετά από άλλα πράγματα. Προσέξτε, γιατί κινδυνεύουμε και εμείς να το πάθουμε. Δηλαδή να πούμε, καλά δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το τρίτο, και φτιάχνουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο, κομμένο και ραμμένο στα δικά μας μέτρα, και λέω, αυτή είναι η πίστη μου. Δεν είναι αυτή η πίστη. Εμείς έχουμε παραδείγματα για το πώς πρέπει να βαδίσουμε, και αυτά είναι οι βίοι των Αγίων. Έχουμε Αγίους οι οποίοι μας λένε με ποιον τρόπο φτάνουμε στο στόχο μας, που ο στόχος για κάθε χριστιανό είναι η ένωσή του με το Θεό. Θέωση. Η ένωσή του με το Θεό. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Έχει πολλές πλάνες αυτή η ζωή και πολλά παρακλάδια. Προσέξτε το πολύ καλά. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι άλλο ο λόγος που ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Μην μπερδευτείτε. Ο λόγος είναι για να βρούμε το Θεό και να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό. Όλα τα άλλα είναι τρόποι που θα μας βοηθήσουν. Ένας λέει ότι εγώ μπορώ αυτόν, θέλω να το ζήσω αυτό το δρόμο μόνος μου. Αφιερώνεται στο Θεό. Γίνεται μοναχός, γίνεται μοναχή, γίνεται ιερέας. Ή δεν γίνεται τίποτα από αυτά, αλλά ζει μόνος του αυτή την πορεία μέσα στον κόσμο. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε, δεν το μπορώ μόνος μου. Θα ήθελα κάποιον άλλον να συνοδοιπορήσουμε. Γι' αυτό το σκοπό όμως. Όχι για να παντρευτώ και να πω παντρεύτηκα για εκείνον ή παντρεύτηκα για εκείνη ή για εκείνον και να αυτονομηθούμε. Δεν είναι αυτονόμηση ούτε η σχέση ούτε η οικογένεια. Τρόποι είναι για να πάμε στο στόχο μας. Αν αυτός ο τρόπος μας βγάζει εκτός του στόχου μας, καλύτερα να μην προχωρήσουμε εκεί. Να διαλέξουμε και να καταλήξουμε ποιος είναι ο τρόπος που μας ταιριάζει. Και αυτό γίνεται σε συνεννόηση με το πνευματικό. Λέμε αυτό που θέλουμε, το συζητάμε και μη φανταστείτε ότι ο πνευματικός σας θέλει σε καμία περίπτωση να γίνετε δυστυχισμένοι. Σε καμία περίπτωση δεν το θέλει αυτό. Χαρούμενο σας θέλει και στο δρόμο για τη θέωση. Απλώς όταν σας δει μπερδεμένους ή θολωμένους, θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε λίγο αυτή τη σκέψη για το τι ακριβώς θέλετε. Και αυτό πάλι με μια διάκριση.

0: Έλεγα πριν ότι τίθεται ένα ερώτημα. Αν κάποιος λέει ότι εγώ δεν θέλω να συμμετέχω στα μυστήρια της Εκκλησίας ή δεν θέλω να έχω σχέση με ιερείς ή δεν θέλω αυτόν τον τρόπο που έχουν βρει οι άλλοι, μπορεί να προχωρήσει αυτός ο άνθρωπος έτσι. Αυτό.
1: Αποκόπτεται όμως από το σώμα της Εκκλησίας με αυτόν τον τρόπο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βγαίνει εκτός μόνος του. Εάν ένας δεν συμμετέχει στα μυστήρια, βέβαια όχι από περιφρόνηση, αλλά γιατί δεν μπορεί, αλλά το επιθυμεί, γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι θα καταδικαστεί από τον Θεό. Γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά του. Κάποιος πραγματικά μπορεί να μην προλαβαίνει. Κάνω τρεις δουλειές, λέει. Για να μπορέσω να θρέψω τα τρία μου παιδιά, έχω αναγκαστεί και κάνω τρεις δουλειές. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό όλο αυτό, αλλά αφού έχει προκύψει και αφού ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην οικογένειά του, κάνει τρεις δουλειές. Τι απαιτήσεις μπορεί να έχουμε εμείς από αυτόν τον άνθρωπο? Πού να πάει? Σε καθημερινό όρθρο ή σε καθημερινό εσπερινό? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Του λέμε για την Κυριακή μόνο. Και λέει, μα μία Κυριακή μου μένει για να ξεκουραστώ. Δουλεύω όλες τις άλλες μέρες. Διλήμματα τώρα και θέματα. Εμείς σηκωθεί στις 7. Λίγο πιο αργά, αλλά μην χάσεις και την Κυριακή κάτι και θεία λειτουργία. Την είπανε Κυριακή από τον Κύριο. Είναι μέρα Θεού. Πώς να μην είσαι στο ναό? Δεν μπορείς να είσαι μακριά από τον ναό την Κυριακή. Και εμείς μάθαμε να μπορούμε να είμαστε μακριά από την Κυριακή, από τον Θεό την Κυριακή. Αυτό σημαίνει κάτι ότι δεν κάναμε καλά. Καταλαβαίνετε τι λέω? Πού να είναι το κεφάλι σας? Εκείνος όμως που από πιστεύω δεν είναι κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας, αυτός καταλαβαίνετε, όπως είπες και εσύ πριν, ότι θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας. Θα σας κάνω ένα πολύ ωραίο ερώτημα τώρα και ένα ερώτημα το οποίο πιστεύω σας έχει απασχολήσει. Θα ρωτήσω τον Γιώργο αυτό. Τι πιστεύεις, είναι έγκυρα τα μυστήρια όταν τα τελούν κάποιοι ανάξιοι ιερείς? Τώρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Ποιος κρίνει ποιον ότι είναι ανάξιος? Μεγάλη παγίδα αυτή που υπάρχει κατά κόρον μέσα στην Εκκλησία. Κατά κόρον υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κάποιος που έχει αυτό το λογισμό, λέει ας πούμε, έχω συγκεκριμένα αυτά θέματα με ένα κληρικό και θεωρώ ότι δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς να τον κατηγορήσω ποτέ, χωρίς να πω σε κανένα τίποτα, μόνος μου, το σκέφτομαι μέσα μου. Είναι έγκυρα τα μυστήρια όταν τα τελούν ανάξιοι ιερείς?
1: Φυσικά και είναι έγκυρα, γιατί πρόκειται για τον Κύριο το μυστήριο. Δεν
0: Μπράβο.
1: είναι δημιουργικό των ανθρώπων.
0: Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Πολύ χαίρομαι. Υπήρξαν από παλιά κάποιοι αιρετικοί οι οποίοι λεγόντουσαν δωνατιστές που έλεγαν ότι μόνο τα μυστήρια που κάνουν οι ηθικά καθαρά κληρικοί είναι έγκυρα. Ξέρουμε ότι αυτός είναι καλός κληρικός. Πα, πού το ξέρεις? Λέμε τώρα. Ξέρω ότι είναι καλός κληρικός αυτός. Άρα

0: Ό,τι κάνει εκείνος είναι έγκυρο. Άρα μόνο σε εκείνο θα ζητήσω να γίνει ευχέλαιο, μόνο σε εκείνο θα πάω για να κοινωνήσω. Η Εκκλησία όμως καταδίκασε αυτούς τους δονατιστές και αυτό που πίστευαν τον δονατισμό και δέχτηκε πως τον μοναδικό και πρωταρχικό ρόλο στην τέλεση των μυστηρίων διαδραματίζει ο ίδιος ο Θεός, η χάρη του Θεού που είπες. Και κοιτάξτε, εμείς είμαστε διάκονοι των μυστηρίων. Τι λέμε όταν βαπτίζουμε? Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Δεν είπα βαπτίζω. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Δεν είπα βαπτίζω. Βαπτίζεται. Από ποιον? Από το Θεό. Διε μου. Από μένα. Γιατί ο Θεός δεν έχει χέρια και χρησιμοποιεί τα δικά μου χέρια. Έτσι. Αλλά βαπτίζεται. Χρείεται. Μεταλαμβάνει. Και τα λοιπά. Πολύ μεγάλη σημαντική αυτή, γιατί κάποιοι πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Η Θεία Λειτουργία είτε τελείται από έναν Άγιο Ιερέα, από τον Άγιο Νεκτάριο έλεγαν ζωή, ή από έναν ανάξιο Ιερέα, είναι εξίσου η ίδια Θεία Λειτουργία. Γίνεται δηλαδή και δια του αναξίου Ιερέως το θαύμα της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Άλλο βέβαια αν ο ιερέας, ο ευλαβής, με τη χάρη που έχει και την ευλάβεια που έχει, βοηθά το εκκλησίασμα περισσότερο να νιώθει ότι είναι στη Θεία Λειτουργία. Άλλο αυτό. Πραγματικά είναι κάποιοι ιερείς οι οποίοι όταν πας σε βοηθάνε πιο πολύ να προσεγγίσεις το Θείο, να γευθείς τη Θεία Λειτουργία. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διαφορετικό σώμα και αίμα που κάνει εκείνος ή από έναν άλλον κληρικό. Τα εμιστήρια λοιπόν τα διενεργεί ποιος, είπαμε, ο Θεός, η χάρη του Θεού. Τώρα, να πούμε λίγο τι είναι το βάπτισμα. Ομολόγω εν βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι η βύθιση που γίνεται μέσα στο νερό του πιστού ο οποίος έχει αποφασίσει να μπει μέσα στην οικογένεια του Θεού, δηλαδή την Εκκλησία. Και γίνεται με τριπλή βύθιση. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας το είπε κάποιος να το κάνουμε με τον τρόπο αυτό. Ναι. Ποιος, Χρήστο? Ο ίδιος ο Χριστός το είπε. Θυμάσαι σε ποιο Ευαγγέλιο λέγεται? Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι. Στο τελευταίο κεφάλαιο, στο τέλος, εκεί που λέει πορευθέντες, λέει στους Αποστόλους, δεύσατε πάντα τα έθνη, να πάτε σε όλα τα έθνη, οι θεολόγοι ξεκίνησαν και μιλούν, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή μας είπε πώς θα γίνεται αυτό. Και ο ίδιος ο Χριστός βαπτίστηκε. Πρώτος μας έδειξε το δρόμο. Ποιος τον βάπτισε? Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης βάπτισε βάπτισμα μετανοίας και έλεγε στο λαό να προσέλθουν για να βαπτιστούν. Και γινόταν το βάπτισμα με ένα άλλο μυστήριο, την εξομολόγηση. Τους έβαζε μέσα στο νερό. Τότε οι χριστιανοί έλεγαν τα αμαρτήματά τους, εξομολογούνταν και μετά έβγαιναν από το νερό αναγεννημένοι, καθαροί, λουσμένοι, ωραίοι. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν με το παράδειγμά του αγίασε και το βάπτισμα. Αφού ο ίδιος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Το σημαντικό λοιπόν στο μυστήριο του βαπτίσματος είναι η τριπλή κατάδυση στο νερό, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Χρειάζεται κάτι κάποιος για να βαπτιστεί. Χρειάζεται να το θέλει και να το πιστεύει. Να γίνει δηλαδή το βάπτισμα επειδή το θες και επειδή το πιστεύεις. Μα πώς θα γίνει αυτό, αφού είναι μικρά τα παιδιά. Πώς να το θέλει και πώς να το πιστεύει, αφού είναι μικρό το παιδί. Γιατί όμως έγινε αυτό, ο νήπιο βαπτισμός? Γιατί είχαμε θνησιμότητα, είχαμε, πέθαναν πολλά παιδιά αβάπτιστα και μπήκε ο νήπιο βαπτισμός στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Αλλά, προσέξτε, η Εκκλησία λέει θα υπάρχει ένας ανάδοχος ο οποίος θα αναλάβει, θα αναδεχθεί, να είναι ο νονός του δηλαδή, αυτός που θα φροντίσει να, όσο μεγαλώνει το παιδί, να του διδάσκει την πίστη. Μεγάλο το έργο του αναδόχου. Είναι κάποιοι που βαπτίσανε 30 παιδιά. Δεν θυμούνται πόσα είναι. Γιατί το βάπτισες? Γιατί το βάπτισε το παιδί αυτό? Λέει για φιλία, είμαστε γνωστοί με τους γονείς. Αν ήταν και πολιτικός το έκανε γιατί ήθελε ψήφους. Καταλαβαίνετε σε ποια βάση το έκανε. Λοιπόν, όχι. Ο ανάδοχος είναι μεγάλη ευθύνη. Και όποιος αναλάβει να είναι ανάδοχος, να το σκεφτεί πολύ καλά πριν. Να είναι σίγουρος ότι ξέρει τα δόγματα και ότι τα ζει και ότι μπορεί μετά να τα μεταδώσει και σε έναν άλλον άνθρωπο. Στον αναδεκτό του δηλαδή. Στο βαπτισιμιό του.
1: Παλαιότερα το βάπτισμα δεν γινόταν όλο το χρόνο. Υπήρχαν συγκεκριμένες ημερομηνίες που γίνονταν.
0: Μπράβο. Τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, την ημέρα των Θεοφανίων και των Χριστουγέννων, ήταν ενωμένες οι εορτές αυτές. Α, ένα παράδειγμα, αν δείτε, αν κινδυνεύσει ένα παιδί να πεθάνει ενώ είναι ακόμα μικρό, μόλις γεννήθηκε, τι θα κάνουμε, γνωρίζετε, μπορεί να σας τύχει αυτό, κάνουμε αεροβάπτισμα, το παίρνουμε δηλαδή στα χέρια μας, το σηκώνουμε και κάνουμε το σημείο του Σταυρού 3 φορές, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού και θα δώσουμε ένα όνομα εκείνη την ώρα. Έτσι, βαπτίζει τον δούλο του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Θεωρείται βάπτισμα. Κανονικό αυτό. Δηλαδή, πώς να το πω, σώζεται.
2: Και το κάνει όποιος.
0: Όποιος βρεθεί. Αν υπάρχει ένας ιερέας, ας το κάνει ιερέας. Αν είναι ένας μοναχός, το κάνει ένας. Αλλά συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι εκεί ούτε κληρικός.
3: Αν σωθεί το παιδί, θα πρέπει να γίνει το όνομα.
0: Όταν θα σωθεί, θα γίνει βάπτισμα κανονικό. Θα τηρήσουμε όμως το ίδιο όνομα που δόθηκε. Αν βρεθούμε είναι μικρό και βρεθούμε στην έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι αν βρεθούμε ας πούμε στη θάλασσα αβάπτιστο, πώς θα κάνουμε, ή στο νερό λέει, ή και με άμμο, να ρίξεις άμμο επάνω του ή λίγο νεράκι. Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε σχετικά με το βάπτισμα? Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μία σχέση. Παλαιότερα είχαμε, ξέρετε τι είχαν οι Ιουδαίοι, την περιτομή στα παιδάκια. Ήταν μία αφιέρωση στο Θεό αυτή. Δεν ισχύει αυτό για σήμερα. Όχι για σήμερα, για τον χριστιανικό κόσμο. Εμείς έχουμε το βάπτισμα. Από πού φαίνεται ότι το βάπτισμα πήρε τη θέση της περιτομής? Από την προς Κολασαΐς, επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Λέει ο Απόστολος στους πιστούς, έχετε περιτιμηθεί όχι με περιτομή καμωμένη με χέρια ανθρώπων, όπως γινότανε, αλλά με την αποβολή του σαρκικού σώματος, δηλαδή με την περιτομή του Χριστού, και ενταφιαστήκατε μαζί του κατά το βάπτισμα. Ακούστε, όταν μπαίνουμε μέσα στο βάπτισμα, αυτό, όταν βυθιζόμαστε μέσα στο νερό, δηλώνει τη συνταφή μας μαζί με τον Χριστό. Πεθαίνω μαζί με τον Χριστό και όταν σηκώνομαι, ανασταίνομαι μαζί με τον Χριστό. Είναι μία ταφή, είναι μία συμμετοχή στην ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Μπορούν να υπάρχουν 2 ανάδοχοι, 2 νονοί. Κατά βάση η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται έναν ανάδοχο για το παιδί. Αλλά κατ' εξαίρεση μπορεί να είναι και άλλος. Έχετε δει στην αρχή στο βάπτισμα, πριν το βάπτισμα, ότι παίρνει ο ιερέας το παιδί, τους γονείς και τον ανάδοχο και πάνε λίγο στην είσοδο της εκκλησίας, στον πρόναο, και εκεί τι κάνει, φυσάει ο ιερέας στο πρόσωπο του παιδιού. Το έχετε δει αυτό? Κάτι δηλώνει αυτό. Μην νομίζω ότι γίνεται, τίποτα δεν γίνεται χωρίς λόγο. Αυτό είναι μια σπουδαία πράξη και έχει πολύ βαθύ νόημα. Ο Θεός όταν έπλασε από χώμα τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, φύσηξε στο πρόσωπό του. Και το νεκρό χωματένιο άγαλμα ζωντάνεψε, γιατί έλαβε μέσα του αθάνατη ψυχή. Και εδώ το φύσιμα του ιερέα δηλώνει ότι το βάπτισμα θα δώσει αιώνια ζωή σε αυτό το παιδί. Αβάπτισος ο άνθρωπος είναι νεκρός πνευματικά. Φυσάει ο ιερέας τρεις φορές εις τιμήν της Αγίας Τριάδος. Να πω και ένα τελευταίο.
2: Ναι.
0: Εκεί διαβάζει κάποιες ευχές εξορκισμού στο παιδί. Πριν από το βάπτισμα. Γιατί να γίνεται αυτό? Για να διώξουν το διάβολο που με την πτώση του Αδάμ κατέχει τους ανθρώπους.
1: Το προπατορικό αμάρτημα.
0: Ακριβώς. Το προπατορικό αμάρτημα. Και ο άνθρωπος μετά το προπατορικό αμάρτημα είναι σαν σκλάβος και σαν εχμάλωτος στον διάβολο. Απελευθερώνεται εκείνη την ώρα με αυτές τις ευχές. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όλοι οι άνθρωποι χωρίς χάρη ζούσαν σύμφωνα με τη ζωή αυτού του κόσμου, ακολουθούνται στον άρχοντα του αέρος, το πνεύμα που τώρα ενεργεί στους απειθείς ανθρώπους. Στην προς Εφεσίους επιστολή. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω για σήμερα είναι γιατί αλήφεται με λάδι τον ήπιο που βαπτίζεται. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραία ερμηνεία. Γιατί το αλήφουμε το παιδί με λάδι? Μπράβο. Το πρώτο είναι αυτό. Ωραία ερμηνεία αυτή. Ακούστε. Για δύο, θα σας πω, είναι 3-4 λόγοι που έχουν υποθεί. Θα σας πω δύο για να θυμάστε. Θυμάστε τι έγινε εκεί με την κυβωτό του Νόε. Μετά τον κατακλυσμό ήρθε και έφερε ένα κλαδί ελιάς. Τι συμβόλιζε αυτό? Ότι έγινε η καταλλαγή μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ήρθε ο Θεός, φτιάχτηκε η σχέση μεταξύ τους. Το ίδιο γίνεται και στο παιδί. Πάει το προπατορικό αμάρτημα. Φτιάχτηκε τώρα το παιδί, είναι καθαρό και από αυτό το αμάρτημα. Το λάδι και γενικά το έλεος, το έλεον, είναι, δηλώνει, αλήφουμε το παιδί με αυτό για να δηλώσουμε αυτό που γινόταν από παλιά στην πάλη μεταξύ δύο. Όταν οι δύο παλαιστές ήταν να μαλώσουν, αλήφονταν με λάδι έτσι ώστε να μην μπορεί ο άλλος να πιάσει, να κάνει λαβή και να πιάσει τον αντίπαλό του. Εμείς αντίπαλο έναν έχουμε μόνο, το ξέρετε. Γι' αυτό λοιπόν μας, για να γλιστράμε από τις μεθοδίες εκείνου. Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτή η ερμηνεία, γιατί βάζουμε λάδι στο παιδί που βαπτίζεται. Και με αυτόν τον τρόπο να πω και ένα τελευταίο, όλο τελευταίο λέω, αλλά ένα τελευταίο πράγματι. Τι σημαίνει όταν ο ιερέας κόβει μετά από λίγο τρίχες από το κεφάλι του νεοφώτιστου? Η πράξη, επειδή δεν προλαβαίνουμε, σε διακόπτω, η πράξη αυτή του ιερέα λέγεται τριχοκουρία και έχει βαθιές έννοιες. Κατά πρώτο σημαίνει μια προσφορά, μια θυσία που κάνει στο Θεό ο νεοφώτιστος τον ήπιο που βαπτίστηκε. Και κάνει τη θυσία από το ανώτερο σημείο του σώματός του, από το κεφάλι. Έπειτα έχει την έννοια ότι ο νεοφώτιστος καλοπίζεται, γιατί κόβοντας τρίχες από το κεφάλι του ανθρώπου που βαπτίστηκε, είναι σαν να τον χτενίζουμε. Η αμαρτία των πρωτοπλάστων, το προπατορικό αμάρτημα που κουβαλούσε πάνω του, τον είχε αχτένιστο. Και τώρα κάνοντας αυτή την κίνηση είναι σαν να τον επαναφέρουμε σε μια άλλη όμορφη κατάσταση. Αλλά με το βάπτισμά του χτενίστηκε, πήρε το αρχαίο κάλος, και αυτό δηλώνεται με την τριχοκουρία. Το ίδιο γίνεται και για το μοναχό. Και όταν ο μοναχός αφιερώνεται στο Θεό, πάλι έχουμε τριχοκουρία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και σήμερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να έρθετε με κέφι την επόμενη φορά για να πούμε κάτι τελευταίο για το πιστεύω και να συνεχίσουμε το θέμα μας για τη Θεία Λειτουργία.
4: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η παρουσία σας, αγαπητοί μου, τόσο πλήθος λαού, ειλικρινά μας συγκινεί, όταν σεις ζητάτε να ξεκινήσετε με μια αγιαστική πράξη τη μελέτη του Λόγου του Θεού μέσα στη χρονιά που έρχεται. Βεβαίως, το να επιδιώξουμε να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, όπως ελέγαμε και το πρωί, είναι εκτάκτο σημαντικό και σπουδαίο. Αλλά τίθεται όμως ένα ερώτημα. Τι θέλουμε να επιδιώξουμε όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού? Η απάντηση είναι ότι πρέπει να αναπτύξουμε την πνευματική ζωή. Συνεπώς, η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν είναι ένας σκοπός, αλλά είναι ένα μέσον για να αναπτυχθεί αυτή η πνευματική ζωή. Αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, και αυτή η ιδία, η πνευματική ζωή, δεν αποτελεί αυτοσκοπόν. Και αυτή δηλαδή δεν είναι ένας σκοπός, αλλά είναι ένα μέσον, είναι ένας δρόμος, ένας τρόπος για να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστόν, να έχουμε την αιωνία κοινωνία μαζί Του, αυτό που το λέμε να θεωθούμε, να δούμε δηλαδή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όλα αυτά που σας είπα ή θα σας πω με τα εξής πολύ σύντομα και απλά λόγια. Είναι στην πρώτη του επιστολή ότι η τεκνία ούπο εφανερώθητη εσώμεθα, ακόμη λέγει δεν φανερώθηκε τι θα γίνουμε, αλλά γνωρίζουμε, είδαμε ότι όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί, θα είμεθα όμοιοι με εκείνον, τον Ιησού Χριστόν, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Και ο έχων την ελπίδα ταύτη, και αυτός που έχει αυτή την ελπίδα, αγνίζει αυτόν καθώς εκείνος αγνός εστί. Δηλαδή, θα δούμε το πρόσωπο του Χριστού όπως είναι, αλλά για να τον δούμε πρέπει να αγνίσουμε τον εαυτόν μας. Όπως εκείνος λέγει είναι αγνός. Πώς είναι δυνατόν να είμαι όμοιος με εκείνον μόνο εις το να είδω την δόξα του έχοντας και εγώ την δόξα, εάν ταυτοχρόνως δεν έχω και την αγνότητα του Χριστού, την καθαρότητα του Χριστού, ώστε λοιπόν η αγνότητα, η καθαρότητα που είναι η πνευματική ζωή, είναι ο τρόπος, είναι το μέσον δια να είδω τον Ιησούν Χριστόν. Ώστε, θα ξαναπώ άλλη μια φορά. Ο σκοπός της μελέτης μας, που θα κάνουμε είτε κατηδίαν στο σπίτι μας, είτε σε κοινούς κύκλους, είτε κήρυγμα θα ακούγεται, ότι είναι, αποσκοπεί στο να αναπτυχθεί η πνευματική ζωή. Να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι, να αναγεννηθούμε, να ανακαινιστούμε. Αλλά και αυτό δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά αποβλέπει εις το να είδομε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να συναντήσουμε τον Χριστό, να έχουμε κοινωνία μαζί Του εις τους αιώνας των αιώνων. Κάποτε ο Κύριος ερωτήθηκε, «Κύριε, οι πολλοί οι σωζόμενοι? Κύριε, είναι πολλοί αυτοί που θα σωθούν?» Ο Κύριος δεν απήντησε με αριθμόν, εάν θα είναι λίγοι ή πολλοί, αλλά είπε τον τρόπο της σωτηρίας. Και είπε, αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης, ότι πολλοί λέγω ημίν ζητήσουσιν εις ελθύν και ουκ ισχύσουσιν. Ο Κύριος εδώ παρουσιάζει δύο όψεις του θέματος, δύο όψεις της σωτηρίας ή της μη σωτηρίας. Και η μία δηλαδή είναι η σωστή όψη, η άλλη είναι η λανθασμένη όψη. Και μας καλεί να προσέξουμε, να διαλέξουμε όχι τη λανθασμένη φυσικά, αλλά τη σωστή όψη. Ποια είναι? Αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης. Αυτή η φράση του Κυρίου θα μπορούσαμε να την πούμε με άλλα λόγια. Αγωνιστείτε, που έχει το στοιχείο του αγώνος, να γίνετε πνευματικοί άνθρωποι. Να ζήσετε πνευματική ζωή δια του αγώνου. Η άλλη όψη είναι ότι πολλοί θα ζητήσουν να μπουν, αλλά πού? Στη Βασιλεία του Θεού, αλλά δεν θα μπορέσουν. Είναι δυνατόν κανείς να ζητήσει και να μην μπορέσει? Εάν θα ρωτούσαμε τον οποιονδήποτε άνθρωπον, θα ήθελες να εισέλθεις στη Βασιλεία του Θεού, θα σου πει βεβαίως. Θα το θεωρούσες πολύ σπουδαίο αυτό. Θα απαντούσε αναμφισβήτητα κορυφαίων. Και όμως αγαπητοί μου, ενώ έτσι το θέτει το θέμα, τελικά να μην εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Πολύ, και κοιτάξτε, πολύ θα ζητήσουν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού, αλλά δεν θα μπορέσουν. Τι είναι εκείνο που τους κάνει να μην μπορέσουν? Γιατί δεν θα έχουν ζήσει την πνευματική ζωή. Στα ίδια λόγια παρακάτω λέγει, «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εις ελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών». Θα μου πούν πολλοί, «Κύριε, δεν φάγαμε μαζί σου, δεν ήπιαμε μαζί σου, δεν ακούσαμε το κήρυγμά σου στις πλατείες μας». Θα σας πω, θα τους πω, «Δεν σας ξέρω». Που σημαίνει, αγαπητοί, ότι εις αυτούς τους πολλούς, παρά την επιθυμία τους, δεν ανεπτύχθη πνευματική ζωή ή ανεπτύχθη μία πνευματική ζωή κατ' επίφαση. Νόμισαν ότι ανέπτυξαν πνευματική ζωή. Νόμισαν. Και ξέρετε τι ικτρή πλάνη είναι αυτή? Ξέρετε στο τέλος της ζωής σου να δεις ότι διάλεξες λανθασμένο δρόμο? Τι να κάνεις πια? Είναι φοβερό όταν βρεθείς στη φοβερή εκείνη τρομακτική πραγματικότητα. Ποια πραγματικότητα? Ότι για σένα δεν υπάρχει Βασιλεία του Θεού. Αληθινός οδυρμός είναι. Για να αποφύγουμε όμως εμείς αυτήν την πλάνη, θα πρέπει να τονίσουμε αυτές τις δύο όψεις. Τη μία όψη που είναι ποια θεωρείται πνευματική ζωή, αλλά δεν είναι, και τι είναι πραγματικά πνευματική ζωή. Γι' αυτό σας καλώ την προσοχή για να δούμε και να ωφεληθούμε. Τι δεν είναι πνευματική ζωή? Πρώτο, πολλές φορές εκείνους που μαθαίνουν γράμματα ή ασχολούνται με τα γράμματα, με την ποίηση, με τη λογοτεχνία, ή ακόμη εκείνοι που μετέρχονται τις καλές τέχνες, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη μουσική, αυτοί λέγονται πνευματικοί άνθρωποι. Και όλες οι κινήσεις που γίνονται γύρω από τέτοιες εκδηλώσεις καλών τεχνών ή πολιτιστικές εκδηλώσεις θεωρούνται ότι είναι πνευματικές κινήσεις. Προσέξτε αυτό το σημείο, γιατί στην εποχή μας, δεν ξέρω γιατί, αλλά απλώς λέγω τι συμβαίνει. Υπάρχει ένας πληθωρισμός, μια πληθωρικότητα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι στο βάθος ούτε καν πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι, απλώς είναι ένα γλεντοκόπημα. Στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε καν πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά εν αυτή την περίπτωση έτσι τις ονομάζουν και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ότι είναι πνευματικές εκδηλώσεις. Και πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτές τις πνευματικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές, να θεωρούν ότι είναι και ανώτεροι άνθρωποι, ότι πράγματι έχουν μία πνευματική ζωή ή συντελούν στην ανάπτυξη της πνευματικής ζωής του τόπου. Περιττό να σας πω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή. Δεύτερον, είναι η τυπολατρία. Πάρα πολλοί άνθρωποι μένουν σε ένα σχήμα ευσεβίας. Νομίζουν ότι αν εκκλησιαστούν, αν κάνουν το σταυρό τους, αν πάνε το προσφορό τους, και για τα οποία μάλιστα αγωνίζονται πολλάκι να το κάνουν, να κοινωνήσουν 2-3 φορές το χρόνο, αλλά η ζωή τους όμως είναι στατική, δεν έχει καμία προκοπή, μένουν μόνο σε αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι μένουν σε ένα τύπο, τον οποίον τύπο, επειδή πολλοί προσέχουν, μεταβάλλονται σε τυπολάτρες. Ο τύπος είναι σπουδαίος στην πνευματική ζωή, μην το ξεχνούμε. Είναι πολύ σπουδαίος ο τύπος, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε ποτέ στον τύπο. Ο τύπος είναι ένας φορέας μιας ουσίας. Δεν μπορούμε να δεχθούμε μια ουσία αν δεν έχουμε τον τύπο. Αλλά όμως, αγαπητοί μου, δεν πρέπει να μείνουμε στον τύπο. Αν μείνω στον τύπο, τότε δεν λατρεύω την ουσία που είναι πίσω από τον τύπο, αλλά λατρεύω τον τύπο και γίνομαι τυπολάτρης. Πάρα πολλοί άνθρωποι δυστυχώς από τους χριστιανούς μας είναι εκείνοι στην τυπολατρία και έχουν την ψευδαίσθηση ότι ζουν πνευματική ζωή. Μετά από αυτούς είναι εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να μένουν στις θεολογικές αναζητήσεις, χωρίς βέβαια έναν βίον ανάλογων πνευματικής ζωής, και ζουν φυσικά ένα κοσμικό φρόνημα. Τους βλέπετε, μελετούν βαθιά θεολογικά βιβλία, μιλάνε για τη θεολογία, ακόμη δίνουν και διαλέξεις θεολογικές, αλλά η ζωή τους όμως δεν είναι πνευματική. Είναι μια ζωή μάλλον κοσμική. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να λέγονται ή από τους άλλους ή αυτοί στον εαυτό τους να το λέγουν ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι, αλλά είναι μία πλάνη το να νομίζουν ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι, ότι έχουν αναπτύξει πνευματική ζωή η οποία τελικά και θα τους σώσει. Στην εποχή μας έχουμε και τον ηθικιστικόν άνθρωπο της ανθρωπιάς, τα λέγαμε, και της αξιοπρεπίας. Είναι εκείνος ο οποίος κοιτάζει μερικά 5 πραγματάκια να εφαρμόζει από το Ευαγγέλιο. Έχει ένα αίσθημα αξιοπρεπίας, ένα αίσθημα, θα λέγαμε, μιας ανθρωπιάς, μιας αρχοντιάς. Θέλει να μην του πουν τίποτε, από εγωισμό εννοείται, να μην του πουν τίποτε που να τον κατηγορήσουν, μη βρουν κανένα ψεγάδι, τίποτα επάνω του, και αυτό στην οικογένειά του όλα να είναι πολύ σπουδαία, να είναι πολύ έτσι αξιοπρεπή. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν ζουν την μυστική ζωή, δεν τη ζουν, ούτε τη μυστηριακή ζωή ούτε την μυστική ζωή ζουν. Απλώς μένουν σε μια ετικέτα, θα λέγαμε, θρησκευτικότητος. Δεν αρνούνται τίποτα από το Λόγο του Θεού, δεν αρνούνται τίποτε από την Εκκλησία, αλλά μένουν εκείνοι οι άνθρωποι οι στεγνοί. Ούτε αυτό φυσικά είναι πνευματική ζωή. Ακόμη υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι έχουν ένα αίσθημα επαρκίας πνευματικής. Δηλαδή, αν ακούσουν 5-10 πράγματα, πάνε να ακούσουν Λόγο Θεού 5, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, 5 χρόνια, μετά αισθάνονται ότι επήλθε μία πληρότης μέσα τους. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να ακούσουν κάτι περισσότερο. Ότι αυτά που έμαθαν είναι αρκετά. ότι όλα αυτά μπορούν να τους κάνουν πνευματικούς ανθρώπους και συνεπώς έχουν το αίσθημα μιας πνευματικής επαρκίας. Βέβαια, σε αυτούς δημιουργείται ένα στάσιμο. Δεν έχουν καμία προκοπή, είναι πολύ φυσικό. Αν και πάνω σε αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στην πνευματική ζωή μηδαμού ίσταστε. Πουθενά δεν πρέπει να σταθείς και να πεις ότι έχω μία πνευματική πληρότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ζητούν ένα μίνιμουμ χριστιανισμού και επειδή η εποχή μας έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση στα μίνιμουμ, στα μίνι, να το πω έτσι, στα μίνι, όλο μίνι, μίνι θα πει κάτι το μικρό, κάτι το λίγο. Έτσι θέλουν να έχουν και ένα μίνι χριστιανισμό. Δεν θέλουν κάτι πιο πολύ. Είναι εκείνο που λέγουν «Μα κι εγώ χριστιανός είμαι». Αλλά όχι σαν και εσένα που είσαι υπερβολικός. Αρνούνται την αύξηση. Αρνούνται. Προσέξτε, γιατί εδώ, αγαπητοί μου, φοβάμαι μήπως και ανάμεσά μας υπάρχουν αδελφοί. Αρνούνται την αύξηση. Αν δουν κάποιον να ζει πνευματική ζωή με αύξηση, να θέλει να γίνει μοναχός, να θέλει να γίνει κληρικός, να θέλει να ζήσει, να κλειστεί και να ζήσει πιο πολύ, λέγουν οι άλλοι, ανησυχούν και λέγουν «Για στάσου, και εμείς χριστιανοί είμαστε». Όχι θα και έτσι να κάνεις, είναι χριστιανισμός μίνι. Στο προσέξουμε, είναι πολύ αμαρτία. Αυτό βεβαίως δεν είναι πνευματική ζωή. Ακόμα έχουμε μία δραστηριοποίηση της πίστεως. Ξεγελιόμαστε, προσέξτε αυτό το σημείο. Εάν δοθεί ένα σύνθημα, Κυριακή απόγευμα θα πάμε να δούμε τους αρρώστους στο νοσοκομείο, την Πέμπτη το απόγευμα θα πάμε στο ορφανοτροφείο, ή θα βγούμε σε 5-10 σπίτια να τα επισκεφθούμε, να κάνουμε μία, θα λέγαμε, ποιμαντική φιλανθρωπίας, συμβουλών κτλ. Μέσα σε αυτή τη δραστηριοποίηση της πίστεως έχουμε την ψευδαίσθηση ότι ήδη έχουμε αναπτύξει πνευματική ζωή. Όχι ότι δεν πρέπει να κάνουμε δράση πνευματική, αλλά εάν μένουμε μόνο σε αυτό, δεν μπορούμε να μιλάμε και να λέμε ότι έχουμε μία πνευματική ζωή. Άλλοι πάλι εκλογικεύουν την πίστη. Βλέπετε ότι μιλούν πολύ ωραία, θαυμάσια, αλλά μένουν πάντοτε μέσα σε λογικά σχήματα της πίστεως και τίποτε άλλο. Και άλλοι παρακάτω, άλλα και άλλα πολλά. Υπάρχουν αναρρύθμιτες μορφές που δίνουν την ψευδαίσθηση, την απάτη ότι πρόκειται περί πνευματικής ζωής. Αλλά τότε τι είναι πνευματική ζωή? Θα ήθελα να προσέξουμε, αγαπητοί μου, τι ακριβώς είναι η πνευματική ζωή. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Η δε του Χριστού», δηλαδή αυτοί που ανήκουν στο Χριστό, οι άνθρωποι του Χριστού, οι χριστιανοί, «την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασι και της επιθυμίας». Σταύρωσαν, λέγει, τη σάρκα τους μαζί με τα πάθη τους, μαζί και με τις επιθυμίες που είναι η αφετηρία των παθών, η γενεσιουργός αιτία των παθών. «Ή ζώμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν». Εάν ζούμε μέσα στη ζωή του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος και να πολιτευόμεθα. Αυτό, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι η πνευματική ζωή. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας λέγει σε μια του επιστολή, «Μένετε εν Ιησού Χριστό σαρκικός και πνευματικός». Να μένετε, να είσαστε μέσα στον Ιησού Χριστό. Κοιτάξτε μια διάκριση που κάνει, και σαρκικά και πνευματικά. Στην πνευματική ζωή συγκαταλέγεται και το σώμα. Θα μου πείτε, πνευματική ζωή είναι και το σώμα, μήπως είναι κάτι αντιφατικό? Όχι, δεν είναι αντιφατικό. Μέσα σε αυτή την πνευματική ζωή είναι ο όλος άνθρωπος. Για να μην νομίζει λοιπόν κανένας ότι θα εξαιρεθεί η σάρκα, επειδή οι Έλληνες διέκριναν, ξεχώριζαν το σώμα, τη σάρκα, την ύλη από το πνεύμα, γι' αυτό μιλάει έτσι ο Άγιος Ιγνάτιος. Στην πραγματικότητα, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει ξεχώρισμα σαρκός και πνεύματος. Είναι ο όλος άνθρωπος. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το πούμε αυτό του Αγίου Ιγνατίου έτσι: ο όλος άνθρωπος να μένει μέσα εις τον Ιησού Χριστόν. Ένας άλλος εκκλησιαστικός συγγραφεύς λέγει: πνευματικός και σωματικός χριστιανίζειν. Να χριστιανίζομαι και πνευματικά και σωματικά. Ο ίδιος λέγει κάτι πολύ ωραίο: ανακέκρατε το Αγίο Πνεύματι η εκάστου ψυχή και γέγονεν έκαστος των σωζωμένων πνευματικός. Αυτή η ανάκραση, ανακέκρατε, αυτή η ανάκραση, δηλαδή, ας το πούμε, λέμε κρασί, να σας βοηθήσω σε αυτό, λέμε κρασί. Κρασί είναι από το κεράνιμι που θα πει ανακατεύω. Δηλαδή, δώσουμε ένα ποτήρι και κερασμένου ίνου. Δώσουμε ένα ποτήρι με κρασί που έχει ανακατευθεί με νερό. Και επειδή το λέγανε συγκομμένο, ας το πούμε, δώσουμε ένα ποτήρι και κερασμένου. Σιγά σιγά το και κερασμένο έγινε κρασί. Κρασί λοιπόν θα πει κάτι που είναι ανακατεμένο. Έτσι, εκείνου η ύπαρξη που ανακατεύτηκε με το Άγιο Πνεύμα, αυτός λέγεται πνευματικός άνθρωπος. Αυτός που ζυμώθηκε με το Άγιο Πνεύμα και έτσι είναι μαζί αυτές οι δύο ουσίες, αλλά φυσικά διακρινόμενες η μια από την άλλη, αυτός λέγεται πνευματικός. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν καταλάβατε, ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Αυτός που έχει το Άγιον Πνεύμα. Αυτός που είναι κάτω από τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος, αυτός που έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος, αυτός που δεν είναι κάτω από τους φυσικούς νόμους, όπως κάπου αλλού λέγει ο Απόστολος Παύλος και λέγει αυτόν τον άνθρωπο ψυχικών άνθρωπων, δεν είναι κάτω από τους βιολογικούς νόμους, αλλά κάτω από την παρουσία και την επιταγή και το θέλημα του Αγίου Πνεύματος. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Εάν, αγαπητοί μου, στη ζωή μας ολόκληρη δεν καταφέρουμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν κάναμε τίποτε απολύτως. Αυτός λοιπόν λέγεται ο πνευματικός άνθρωπος. Παρά τα αυτά, για να δούμε πώς ακριβώς θα επιτύχω να γίνω πνευματικός άνθρωπος. Διότι είναι μια κουβέντα να έχω το Άγιο Πνεύμα. Πώς μπορώ να έχω το Άγιο Πνεύμα? Είναι πολλά εκείνα που μπορεί να πει κανείς, αλλά μέσα σε τόσο λίγη ώρα τι να πρωτοπεί κανείς? Ωστόσο, ένα γρήγορο έτσι, ένα γρήγορο διάγραμμα του πράγματος είναι η διαρκής νύψης. Το να έχουμε διαρκή νύψη, η νύψη στον είμαι ήττα και περισπομένη, δηλαδή είναι εκείνος ο οποίος μετέρχεται την νύψη, νύφη, του ρήματος νύφο. Κατά λέξη το ρήμα νύφο θα πει εγκρατεύομαι από κρασί και συνεπώς είμαι νυφάλιος. Έχω δηλαδή καθαρό νου. Διότι αν πιω κρασί, δεν έχω καθαρό νου, έχω ζελιστεί. Έτσι, αν νύφω, είμαι νυφάλιος. Δηλαδή, αν εγκρατεύομαι από κρασί, αυτό θα πει νύφω, άρα είμαι νυφάλιος, έχω καθαρή σκέψη, καθαρό νου. Λοιπόν, αυτή η λέξη υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: «Σι δε νύφε εν πάση». Να νύφεις σε όλα, λέει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος. Οι πατέρες, ιδίως οι λεγόμενοι από αυτή τη λέξη, νυπτικοί πατέρες, αυτό θα πει νυπτικός, από τον ύφο. Οι νυπτικοί πατέρες ιδιαιτέρως τονίζουν το θέμα της νύψεως. Τι είναι λοιπόν η νύψης, λέγει ο Άγιος Ησύχιος, προσέξατε, είναι πολύ σπουδαίο το σημείο, είναι το κλειδί. Τι είναι, φυλακή νοός και καθαρό της καρδίας, ο εστί και λέγεται νύψης. Τι είναι και ονομάζεται νύψης, το φύλαγμα του νου, να μην αφήσω να σκεφτεί κάτι που δεν πρέπει ο νους μου, και η καθαρότητα της καρδιάς μου. Αυτό λέγεται νύψης. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Κοιτάξτε, συμφωνεί η Αγίας Γραφής, αυτό που είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, μακάρι η καθαρή την καρδία. Τι είναι η καθαρή καρδιά? Είναι η αγνώτης, δηλαδή είναι η πνευματική ζωή. Γιατί αυτοί θα δουν το Θεό, ότι οψόμεθα, αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, καθώς εστί, όπως είναι. Η νύψης είναι μια μέθοδος καθάρσεως. Είναι ένας τρόπος δηλαδή να καθαρίσουμε τον εαυτό μας για να φτάσουμε ακριβώς σε αυτή τη θέωση, σε αυτή τη συνάντηση με τον Θεό. Σε τούτο θα μας βοηθήσουν πολλά πράγματα. Η μελέτη της Αγίας Γραφής, βεβαίως, η μυστηριακή ζωή, η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, αυτά τα πολύ συχνά, η προσευχή, κατεξοχήν η προσευχή, η άσκηση που θα κάνουμε, όλα αυτά, αγαπητοί μου, οδηγούν εις την νύψη. Και εκεί βεβαίως και πρέπει να οδηγούν. Ο Άγιος Ησύχιος μας λέγει κάτι πολύ ωραίο, συνεχίζοντας πάνω σε αυτό που μας είπε προηγουμένως. Νύψεις εστί, μέθοδος. Α, μέθοδος λοιπόν. Είναι ένας τρόπος. Μέθοδος πνευματική. Εμπαθών νοημάτων και λόγων και πονηρών έργων, πάμπαν των άνθρωπων συν Θεό απαλλάτουσα. Είναι μια μέθοδος που απαλλάσσει τον άνθρωπο καθ' ολοκληρίεν από τους πονηρούς λογισμούς, από τους εμπαθείς λογισμούς, από τους εμπαθείς λόγους και από τα πονηρά έργα. Ολότελα τον άνθρωπο τον καθαρίζει αυτή η μέθοδος της νύψεως. Ακόμη έχει και κάτι άλλο. Δεν έχει μόνο μία αρνητική πλευρά, έχει και μία θετική. Γνώσιν τε ασφαλή Θεού χαρίζεται. Χαρίζει την ασφαλή και βεβαία γνώση του Θεού. Δίδει τα μυστικά της Βασιλείας του Θεού. Αποκαλύπτει τα μυστικά της Βασιλείας του Θεού. Υπάρχει τε πάσης εντολής ποιητική. Είναι η ποιητική αυτή που σε κάνει να φτιάχνεις, να εφαρμόζεις όλες τις εντολές του Θεού. Όχι αυτή μ' αρέσει, εκείνη δεν μ' αρέσει. Και παντός αγαθού του μέλλοντος αιώνος περιεκτική. Είναι περιεκτική, περιέχει όλα τα αγαθά της μελούσης ζωής, του μέλλοντος αιώνος. Τούτο και επίβασης θεωρίας. Αυτή η νύψης είναι εκείνη που θα με κάνει να ανεβώ στη θεωρία. Θα πει θεωρία, από το βλέπω, θεωρώ. Δηλαδή θα είδω το πρόσωπο του Θεού. Είναι η σκάλα. Πράξεις, το λέγουν όλοι οι πατέρες, από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Μέγα Θανάσιο και τα λοιπά, μέχρι τους νυπτικούς, όλοι το λέγουν. Πράξεις επίβασης θεωρίας. Τι είναι η πράξη? Είναι η σκάλα που θα με ανεβάσει στη θεωρία. Τούτο, συγγνώμη, και τας γενικάς τέσσερας αρετάς εν το μετόχο αυτής καθημέραν αύξη. Εκείνος που την έχει, αυτήν την νύψη, αποκτάει τέσσερις αρετές. Και οι οποίες τέσσερις αρετές κάθε μέρα μεγαλώνουν. Ποιες είναι αυτές? Σας κάνει εντύπωση ότι αυτές τις τέσσερις αρετές, αγαπητοί μου, τις αναφέρουν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και τις έχουν πάρει από τους αρχαίους Έλληνας. Και αυτές οι τέσσερις αρετές είναι εκείνες που γεννούν όλες τις άρες. Το φαντάζεστε ποιος μπορεί να είναι? Η ανδρεία, η φρόνηση, η σοφροσύνη και η δικαιοσύνη. Και λέγουν οι πατέρες, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι από αυτές τις τέσσερις γεννιέται η πίστης, η ελπής, η αγάπη και όλες οι άλλες αρετές. Αυτές οι τέσσερις αρετές είναι το θεμέλιο. Τι είναι η ανδρεία? Αναφέρεται στο θυμικόν, δηλαδή στη βούληση αναφέρεται η ανδρεία, και δεν είναι παρά ό,τι λέμε ανδρεία, δηλαδή φρόνημα ανδρείων και η υπομονή. Το να αντέχω σε έναν πειρασμό, σε μια δυσκολία, σε οτιδήποτε, στα δεινά της ζωής. Εάν δεν έχω αυτήν την ανδρεία μαζί με τον Χριστό, δεν ανεβαίνω στο σταυρό. Μαζί με τον Χριστό δεν ακολουθώ τραβώντας το δικό μου το σταυρό. Θα σας έλεγα ότι η αρετή που λείπει από την εποχή μας, ιδίως στις γυναίκες, στις νεότερες γυναίκες, είναι η ανδρεία. Λέει η Παλαιά Διαθήκη, όποιος βρήκε ανδρεία γυναίκα, βρήκε θησαυρό. Είναι η γυναίκα που θα πει στον άνδρα της, μη φοβάσαι, δόξα τω Θεώ, θα τα βγάλουμε πέρα. Τη σταμάτησε από τη δουλειά σου, ή αρρώστησες, ή τούτο ή εκείνο το δυστύχημα, ή έπεσε το σπίτι μας με το σεισμό, ή ό,τι άλλο. Μη φοβάσαι, θα τα βγάλουμε πέρα. Ο Θεός βοηθός. Ή μας κυνηγούν γιατί έχουμε χριστιανική ιδιότητα. Μη φοβάσαι, θα τα βγάλουμε πέρα. Αυτή είναι η ανδρεία. Μαρτύριο χωρίς ανδρεία είναι ουτοπία. Η δευτέρα αρετή, αγαπητοί μου, είναι η φρόνηση. Δηλαδή είναι στο λογιστικό, στο νου, και είναι η σύνεση και η σοφία. Έχετε δει ότι πολλάκις η Εκκλησία μας εγκομιάζει κάποιους Αγίους ως σοφούς? Και πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν μάθει ούτε γράμματα. Τι είναι ακριβώς αυτή η σοφία? Αυτή η σοφία δεν έχει καμία σχέση με την κοσμική σοφία. Είναι όταν ο νους βρίσκει τρόπους πάντοτε να λέγει και να πάθει το ορθόν. Αυτό λέγεται σοφία. Είναι μεγάλο πράγμα ο σοφός και συνετός άνθρωπος. Η τρίτη είναι η σοφροσύνη, και αναφέρεται στο συνέστημα, σε αυτά τα τρία μέρη της ψυχής. Και εδώ αναφέρεται η αγάπη, η σοφροσύνη με την έννοια της αγνότητος από τα σαρκικά αμαρτήματα, και γενικά η εγκράτεια. Όχι εγκράτεια μόνο στο θέμα των σαρκικών αμαρτημάτων, σε οτιδήποτε, σε οτιδήποτε. Και τέλος, η δικαιοσύνη είναι η αρετή, η εγκατεσπαρμένη κατά τους πατέρες σε όλες τις άλλες τρεις αρετές. Έτσι έχουμε αυτές τις τέσσερις μεγάλες θεμελιώδεις αρετές επί των οποίων στηρίζεται όλο, θα λέγαμε, όλο το ρεπερτόριο των αρετών, όλη η πνευματική ζωή. Ένα διάγραμμα μιας πνευματικής, θα λέγαμε, πορείας μας δίδει ο Άγιος Θεόδωρος ο Εδέσης. Μας λέει, πίστης ορθή και ενδιάθετος γεννά τον του Θεού φόβον.

άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να αναπτύξει πνευματική ζωή. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει το Πνεύμα το Άγιον. Μη μου πείτε ότι έχουμε δει χιλιαστάς που τους βλέπετε να έχουν υπομονή κλπ. Είναι αρετές που μπορεί να αποκτήσει κανείς, προσέξτε, και με το διάβολο. Ο διάβολος, ξέρετε τι υπομονή έχει για να σε φτάσει να σε ρίξει? Μεγάλη υπομονή. Ξέρετε τι σοφία έχει ο διάβολος? Μεγάλη σοφία, αλλά είναι διαβολική. Είναι χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Και η υπομονή του και όλα αυτά που έχει ο διάβολος λογίζονται για μια στιγμή αρετές, αλλά αρετές χωρίς το Θεό, χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Μη βλέπετε στους αιρετικούς αρετή. Είναι αρετή, αλλά δεν είναι από το Θεό. Ή δεν οδηγεί στο Θεό, ή δεν είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Λοιπόν, ορθή πίστης και ενδιάθετος, από μέσα μου θα πιστεύω και σωστά. Αυτό λέγει γεννά τον του Θεού φόβον. Από τη στιγμή που θα πιστέψω, μέσα μου θα γεννηθεί ο φόβος του Θεού. Ο δε φόβος του Θεού τήρησιν εντολών ημάς εκδιδάσκει. Όταν θα αρχίσω να έχω το φόβο του Θεού, θα αρχίσω να ρωτώ τι θέλει ο Θεός από μένα. Θα αρχίσω να τηρώ τις εντολές του Θεού. Όταν αρχίσω να τηρώ τις εντολές του Θεού, τότε θα αρχίσει να γεννιέται η πρακτική αρετή. Δηλαδή, είναι τα έργα η άσκηση, η πρακτική αρετή. Αλλά η πρακτική αρετή, το τέλος της πρακτικής αρετής, είναι η αρχή της θεωρητικής. Ποια είναι η θεωρητική? Ο άνθρωπος που καθαρίζει την καρδιά του, αγαπητοί μου, αρχίζει να βλέπει. Αρχίζει να βλέπει μέσα του. Να βλέπει τους άλλους ανθρώπους. Να βλέπει την κτήση. Και να ανάγεται στο Θεό. Θεωρητικός λέγεται σε μια πρώτη φάση ο άνθρωπος που αρχίζει να σκέπτεται και να βλέπει τα έργα του Θεού τόσο μέσα στην ιστορία όσο και μέσα στη φύση και να τα μελετά. Αυτός λέγεται θεωρητικός άνθρωπος. Αυτό δεν μπορεί να το πετύχει αν δεν καθαρίσει την καρδιά του. Είναι αδύνατο να το πετύχει. Θα μου πείτε, ο επιστήμον δεν κάνει το ίδιο πράγμα? Ναι, αλλά δεν μπορεί να έχει καθαρή καρδιά ο επιστήμον, εκτός αν είναι χριστιανός. Δεν έχει καθαρή καρδιά και τελικά δεν θα μπορέσει να συλλάβει τους λόγους των όντων. Και πίσω από τους λόγους των όντων, τις αιτίες των όντων, να βρει τον λόγον. Αδύνατο. Είναι αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος, λέει, ήταν στον κόσμο, αλλά δεν τον γνώρισαν οι άνθρωποι. Είναι ακριβώς αυτό. Γιατί ούτε έγινε δεκτός? Διότι ήταν πονηρά τα έργα τους. Εις τα ίδια ήρθε και οι άνθρωποι δεν τον εδέχθησαν. Γιατί? Είναι γάρ πονηρά τα έργα αυτών. Εάν δεν καθαρίσει η καρδιά, δεν καθαρίσει ο νους, είναι αδύνατο να είναι κανείς αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σας είπα, το τέλος της πρακτικής ζωής είναι η αρχή της θεωρητικής ζωής. Καρπός δε της θεωρητικής ζωής είναι η απάθεια. Τι θα πει απάθεια? Απάθεια, αγαπητοί μου, είναι το α-πάσχο. Α-πάσχο. Δηλαδή, δεν πάσχω. Δεν έχω κάτι, δεν έχω πάθει. Αυτό θα πει απάθεια. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς απαθής. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να φάσει κανείς την απάθεια. Όταν δεν φτάσουμε στην απάθεια, λέγει, τότε γεννιέται μέσα μας η αγάπη. Η αγάπη, ναι. Θα μου πείτε, αγαπούμε, αγαπούμε. Αλλά αγαπούμε απαθώς ή εμπαθώς? Πρώτα-πρώτα αγαπούμε, αγαπητοί μου, συμφεροντολογικά. Δηλαδή εμπαθώς. Ύστερα αγαπούμε σαρκικά. Δηλαδή εμπαθώς. Όταν βλέπω εγώ έναν άνθρωπο, μπορώ να πω, α, είναι ωραίος άνθρωπος, γεννιέται μέσα μου κάποιο πάθος. Μπορεί. Τότε είναι μια αγάπη εμπαθής.

0: Αυτή η αγάπη δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι αγάπη. Είναι μια αγάπη βρώμικη. Έχει πέσει μέσα στη λάσπη. Πρέπει να την καθαρίσω αυτή την αγάπη. Για να την καθαρίσω πρέπει να είναι απαθής. Να βγει από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απάθεια. Μόνο τότε μπορώ να μιλώ για σωστή αγάπη. Ξέρετε λοιπόν, ξανά λέγω, πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Ο Χριστός μας είπε να αγαπάμε. Αλλά αυτό έχει μεγάλη κλιμάκωση. Φυσικά στην αρχή θα προσφέρουμε μια αγάπη η οποία δεν θα είναι καθαρή, θα είναι βρώμικη. Τη δέχεται ο Χριστός εν όψει ότι θα προβαίνουμε διαρκώς σε ένα καθάρισμά της. Και όταν προβαίνουμε σε αυτό το καθάρισμα διά της απαθίας, τότε θα προσφέρουμε μια αγάπη περισσότερον και περισσότερον ευπρόσδεκτη εις το Θεό. Και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Και εκείνος που έχει φτάσει πια σε αυτή την αγάπη, την απαθή αγάπη, τότε μένει μέσα στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα σε Αυτόν. Δηλαδή πλέον έχουμε αποκτήσει την πνευματική ζωή. Αυτή είναι η πορεία της πνευματικής ζωής. Ξεκινάμε από την πίστη, από κύριο το πιστεύω. Πιστεύω. Είναι τον Ιησούν των Υιών του Θεού που είπε ο Αιθίωπας. Πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Από εκεί αρχίζει μετά ο φόβος του Θεού, αρχίζει τη ρίση των έντολων. Κάνω μια σύνοψη πάλι. Μετά από εκεί προχωρούμε στην πρακτική αρετή και στη θεωρητική. Από εκεί πάμε στην απάθεια, από την απάθεια στην αγάπη. Και πια είμαστε κατ' ενώπιον του Θεού. Αυτή είναι η πορεία της πνευματικής ζωής. Ο Απόστολος Παύλος διακρίνει τους ανθρώπους σε τρεις κατηγορίες. Στους ψυχικούς, στους σαρκικούς και στους πνευματικούς. Θέλει πει στην προς Κορινθίους επιστολή του, Α Κορινθίους 3,1, λέγει: «Και εγώ αδελφοί, ου κιδυνήθην λαλήσε ως, συγγνώμη, ημίν ως πνευματικής, αλλά ως σαρκικής, ως νηπίης εν Χριστώ. Δεν μπόρεσα, λέγει, να σας μιλήσω έχοντας μπροστά μου πνευματικούς ανθρώπους. Δεν μπόρεσα. Αλλά μίλησα απέναντί σας σαν να είχα σαρκικούς ανθρώπους, νήπια εν Χριστώ, νήπια». Δηλαδή είσαστε μόλις στα πρώτα βήματά σας στην πνευματική ζωή. Βέβαια θα μου πείτε, για να έχω τον άνδρα των τέλειων πρέπει να ξεκινήσω από τον ήπιο. Βλέπετε, δεν τους λέγει ότι δεν αξίζετε τίποτα, τους λέγει είσαστε νήπια. Αλλά θα αυξηθείτε όμως. Είδατε τι λέγει: ψυχικός, σαρκικός και πνευματικός άνθρωπος. Ποιος είναι ο ψυχικός άνθρωπος? Ο ψυχικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος, αγαπητοί μου, είναι κάτω από τους νόμους μόνο της ζωής και της βιολογίας και τους φυσικούς νόμους, τίποτε άλλο. Είναι ο ζωώδης άνθρωπος που σου λέει ότι αν δεν φάω δεν θα ζήσω, που σου λέει αν βλέπω να περνάνε τα χρόνια μου, με συγχωρείτε που θα μιλήσω έτσι, αν βλέπω να περνάνε τα χρόνια μου και να μην έχω γενετήσιες σχέσεις, η ζωή μου χάθηκε. Με συγχωρείτε για αυτό που λέω. Είναι ο ζωώδης άνθρωπος. Είναι, όπως ακριβώς βλέπουμε, να κυβερνιέται ο άνθρωπος μόνο από τους βιολογικούς νόμους. Τι κρίνει? Ο σαρκικός άνθρωπος είναι αυτός που γνώρισε τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν τις έχει φτασμένες. Γι' αυτό δεν τους λέγει τους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος ψυχικούς. Γιατί, α, να το ερμηνεύσω, ψυχή θα πει ζωή. Γι' αυτό είναι ζωικοί άνθρωποι, δηλαδή οι άνθρωποι οι βιολογικοί. Αλλά τους λέγει σαρκικούς, ότι ξεκινήσατε να γίνετε πνευματικοί, αλλά ακόμα επικρατεί και ο νόμος της σαρκός. Δηλαδή με άλλα λόγια, δεν είσαστε βέβαια ψυχικοί, αλλά ούτε και πνευματικοί άνθρωποι. Και τέλος, ομιλεί για τους πνευματικούς ανθρώπους. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει ξεφύγει πια και από τον ψυχικό και από τον σαρκικό. Είναι ό,τι λέγαμε σε όλη αυτή την ώρα που αναπτύξαμε, αγαπητοί μου, το θέμα αυτό. Πώς θα ξεκινήσουμε όμως, αγαπητοί μου, πώς θα ξεκινήσουμε? Εμείς είμαστε σαρκικοί άνθρωποι, δεν είμαστε ψυχικοί. Εδώ τώρα που ακούμε το Λόγο του Θεού, κατά τεκμήριον τουλάχιστον είμαστε ψυχικοί άνθρωποι. Πώς θα ξεκινήσουμε να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι? Πώς θα μπορέσουμε να αυξηθούμε εν Κυρίω και να μην είμαστε νήπια? Ποια θα είναι η απαιτηρία μας? Θα είναι η αυτογνωσία μας. Θα βάλουμε τον εαυτό μας κάτω και θα πούμε ποιος είμαι. Προσέξτε, ακούσαμε 5 πραγματάκια σήμερα. Αν αυτά δεν τα δουλέψετε μέσα σας, τότε δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αυτογνωσία. Αν τα δουλέψουμε αυτά μέσα μας που πήραμε και αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, γιατί αυτά που υπόθηκαν αναμφισβήτητα δεν εξαντλούν το θέμα, αλλά τι, δίνουν μόνο αφορμές, ερεθίσματα, να αρχίσουμε να λέμε για στάσου. Ποιος είμαι εγώ, τι κάνω εγώ? Και αρχίσω το υλικό που πήρα να το δουλεύω μέσα μου ως αυτογνωσία, να καθρεπτίζω με άλλα λόγια τον εαυτό μου σε εκείνα που πήρα, τότε μπορώ να λέγω ότι αρχίζω να έχω μία αυτογνωσία. Και όταν κάνω επισήμανση του πραγματικού μου εαυτού, τότε θα αρχίσω να γίνομαι πνευματικός άνθρωπος. Με όλη εκείνη τη διαδρομή που σας είπα και την πορεία που σας είπα προηγουμένως. Γι' αυτό το λόγο μη φοβηθούμε. Ξέρω ότι αν όχι όλοι, πολλοί αδελφοί πρέπει να αισθάνθηκαν μέσα τους πολύ άσχημα με το θέμα αυτό. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα, αγαπητοί μου, όταν σας τα λέω. Πού αισθάνομαι άσχημα? Να, είναι αυτό που σας είπα. Διαθέτομαι τη στοιχειώδη αυτογνωσία. Εγώ ποιος είμαι? Πού μπορώ να φτάσω? Κι όμως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτά λέγει δεν είναι για τους αγγέλους, είναι για τους ανθρώπους. Το ακούσατε? Δεν είναι για τους αγγέλους, είναι για τους ανθρώπους. Που σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε όσο μπορούμε. Αρκεί να ξεκινήσουμε και να ανεβαίνουμε και να αυξανόμαστε, να μεγαλώνουμε πνευματικά. Ξέρετε ποιο είναι ο τύπος μας, το καλούπι μας, το μοντέλο μας? Ο Ιησούς Χριστός. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Να αυξηθούμε εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ηλικία θα πει ανάστημα. Πρέπει δηλαδή να αρχίσουμε να μεγαλώνουμε, να φτάσουμε στο ανάστημα του Χριστού. Ο Χριστός έγινε εκείνο που πρέπει να γίνουμε. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Αλλά εάν κάποια στιγμή έρθει ο Χριστός να μας πάρει από τον παρόντα κόσμο και είμαστε σε κάποιο σημείο αναπτύξεως, όπως ακριβώς και στον βιολογικό αυτόν κόσμο, πεθαίνουν και τα νήπια, πεθαίνουν και οι έφηβοι, πεθαίνουν και οι νέοι, όχι μόνο οι γέροι, έτσι και εδώ στην πνευματική ζωή θερίζει ο Θεός και επιστρατεύει στη Βασιλεία Του σε οποιοδήποτε σημείο αναπτύξεως και αν βρίσκεται κανείς. Μόνο να είμεθα στην πορεία της αναπτύξεως. Μόνον αυτό, αγαπητοί μου. Κάθε μέρα να λέμε πώς μπορώ να αυξηθώ, τι μπορώ να κάνω. Και τότε αναμφισβήτητα θα φτάσω στο πλήρωμα του μέτρου, της ηλικίας δηλαδή, του Χριστού. Έχοντας αυτά υπόψη, μας δίνει ο Άγιος Ισάκος Σύρος μια πολύ ωραία προσευχή που έρχεται να μας βοηθήσει σε αυτό μας τον αγώνα. Λέγει: «Αλλό Χριστέ, ο μόνος δυνατός, μακάριος, ου η αντίληψης αυτού παρασύ και αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο. Συ Κύριε, απόστρεψον τα πρόσωπα ημών εκ του κόσμου εν τη επιθυμία σου. Κάνε να γυρίσουμε τα πρόσωπά μας, να μην βλέπουμε τον κόσμο και τις επιθυμίες του, αλλά να επιθυμούμε εσένα. Έως αν είδομεν αυτόν οπερεστή, έως ότου τον δούμε τον κόσμο όπως είναι. Είναι μεγάλη βοήθεια να δει κανείς την απάτη του κόσμου, για να το καταλάβετε. Εάν αγαπητοί μου έχετε αντιληφθεί ότι κυκλοφορούν χρυσαφικά στα χρυσοχοΐα, τα οποία είναι κάλπικα, και έχετε τη δυνατότητα να τα διακρίνετε, θα ψωνίσετε ποτέ ένα χρυσό κόσμημα για χρυσό, ενώ δεν είναι? Αν κάποτε δούμε ότι ο κόσμος, κοσμικό φρόνημα, ενενία κοσμική κόσμος, ενενία ηθική, είναι κάλπικος ο κόσμος, δεν τον επιθυμούμε πια. Παρακαλώ, κοιτάξτε σε μια διασκέδαση που κάνουν σήμερα οι άνθρωποι, σε ένα λεγόμενο πάρτι. Τι κρεπάλι εκεί, πώς χορεύουν, πώς αδαιμονισμένοι. Θα πείτε, μπα, αυτό είναι καλό πράγμα, είναι ωραίο πράγμα. Δεν μ' αρέσει, το συχαίνω, δεν μ' αρέσει. Βλέπω την απάτη του πράγματος. Εάν εκτιμήσουμε, δούμε με καθαρά μάτια την απάτη του κόσμου, δεν μπορούμε ποτέ να τον αγαπήσουμε. Τότε τι θα κάνουμε? Τότε θα στραφούμε εις τον Χριστόν. Γι' αυτό λέγει, έως αν είδομεν αυτόν τον κόσμον οπερεστήν, όπως είναι. Και μην πιστέψουμε τη σκιά ως περ τη αληθεία, και να μην πιστέψουμε στα φευγαλαία πράγματα όπως τα πιστεύαμε στην αλήθεια, ότι είναι αληθινά αυτά. Καινοποιή σας εγγένισον εν τη διανία ημών, Κύριε, σπουδήν πρώτου θανάτου, όπως εν τη ώρα της εξόδου ημών γνώμεν, πως είναι η είσοδος ημών και η έξοδος εις τον κόσμον τούτον, έως αν τελειώσομεν το έργον εις ο εκλήθημεν κατά το θέλημά σου εν τη ζωή ταύτη πρώτον, και μετά ταύτα ελπίσομεν εν διανία πεπληρωμένη πεπιθύσεως, δέξαστε τα μεγάλα κατά την επαγγελία των γραφών, αητήμασεν η αγάπη σου εν τη δευτέρα καινουργία. Ον η μνήμη αυτών φυλάτεται εν τη πίστη των μυστηρίων.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.